Εξημέρωμα με τον Αλέξανδρο Πόχο εδώ στο Yellow Radio 101,7. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή 6 με 8 Δευτέρα έως Παρασκευή.

Δεν παίζεσαι τα αγόρι μου, δεν παίζεσαι. Σάδη καλημέρα. Κάτσε να φτιάξουμε καφεδάκι και θα τα πούμε. Παρακαλώ πολύ, το μείγμα είναι το μπρικείο.

προσθέτω με ανάλογη ποσότητα νερού. Bienvenidos, mi Dios.

δίναμε πυρ και δεν απομακρυνόμαστε. Διότι καφές θα φουσκώσει και θα πάει καλιά του. Καθότι είσαι και μαγμουρμής, θα μαζεύεις τώρα τα... Μαζεύεις τους καφέδες από τον πάνω, τώρα για το καμινέτο να το καθαρίσεις μετά. Συ, σταματάς δεξιά, ανάβεις αλάρμ, παραγγέλνεις φρέντο. Ζεστό καπουτσίνο τι θέλεις, τι αγαπάς.

σταματάμε όπου να είναι, διευκολύνουμε την κυκλοφορία. Γιατί για καφέ έχω δει κάτι τριπλοπαρκαρίσματα, κάτσε καλά, ε!

Fanny Lucky, à trop sur ça qui bleu. Pas bouti, allez, tu vas le bien là. Και γυμναστική. Μην βγαίνει στο μπαλκόνι, θα χάσει ψυχητόνιση. Θα δείτε τα κορμάρα τώρα να κουνιέται και να λυγέται και να πει όπο όπο τι γίνεται. Κάτσε και εσύ που είσαι δίπλα του καφέ, θα έχουμε κανένα ούμφαλι.

Λοιπόν, σήμερα είσαι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Έρχεται Οκτώβριος. Δεν έχει μη μέσα Οκτώβριος. Έτσι. Λέμε Οκτώβριος. Λέμε Οκτώβριος. Μην ξεκινάμαστε. Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρος. Μάλιστα. Και αυτή την ώρα η θερμοκρασία κοντά στους 16 με 17 και μέσα ανάμεσα. Βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 70%. Η άνεμη στα 3 από βόρει. 12 η ώρα θα έχουμε 23 βαθμούς και στις 3 25. Μειώνονται όμως οι άνεμοι στα 2 από φόρ. Βέβαια. Βορειοδυτική αυτή τη φορά. Και έτσι θα πάνε μέχρι το βράδυ. Βροχές δεν περιμένουμε, κάτι λίγα συννεφάκια θα έχουμε, μια χαρά. Πάνω κάτω, έτσι θα κινηθεί και την παιδί. Πάνω κάτω λέω, πάνω κάτω. Θα τα πούμε και αύριο.

Και ανοίγω κι εγώ λοιπόν το μήνυμα του Στάδη και τι να δω. Τι να δω, λέει, ευχάριστα νέα. Μα λέω, κάναμε μεταγραφή στο τσακ. Τελευταία στιγμή, πάνω στο νήμα, ρε παιδί μου. Τρομερή μείωση στο δίζελ 0,01 του ευρώ ανά λίτρο. Όχι ρε γάμο, έγινε γραμμή. Και περιμένω εγώ τώρα να δω μεταγραφή. Τέλος πάντων, από 2,178 πήγε λέει στο 2,168. Τι λέει ρε παιδί, τι άδεια πράγματα, κοσμογαλαξιά μιλάμε. Άρε κούλι, τι κάνει ρε κούλι. Άρε κούλι. Άρε κούλι, έδωσε ο άνθρωπος εδώ πέρα 48,50 και τι έβαλε. Τι έβαλε. 22 λίτρα. Έδωσε ολάκερο 50 άρικο. Έβαλε 22 λίτρα. Ωραία πάμε. Πολύ ωραία πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Από το κακό στο χειρότερο. Και είπαμε χθες, εκεί επιδότησε το δηληστήριο. Φαντάσου να μην είχε. Φαντάσου να μην είχε.

Τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936512099. Στείλε και εσύ, Μπορείς.

Η ώρα είναι 74:87. Είναι ωραία, αυτό το σκόρ ήταν. Μπερδέθηκα. 6:22, πρώτα λεπτά. Βγες τώρα στο περιφερειακό. Ρίξε και καμιά κόρνα. Δεν θα σ' ακούσει κανείς.

την καλημέρα μας θα στείλουμε και στους φίλους οδηγούς επαγγελματίες και μη. Λεφοριατζίδες, αστικατζίδες, ταξιτζίδες, γιοταχίδες, ταλικέρδες, truck drivers. Μπαϊκέρος, πατινέιρος. Μπισικλίδες. Τισιμπίδες, τρακτερτζίδες, παναδί. Καλημέρα σε όλους που περιμένουν το λεωφορείο στη στάση, σε αυτούς που πάνε να πάρουν το μετρό.

Αμάν τι έπαθε ο καψερός. Αμάν τι έπαθε. Αμάν τι έπαθε ο άνθρωπος. Είπαμε, λέει, ρεπόρτερ επί των καψίμων. Μην με μπλέκεις με το ποδόσφαιρο. Ακόμα να συνέλθω από το Άρης Μαρκο. Ναι, αλλά χθες δεν μπορείς να πεις. Εχθές δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορείς να πεις τίποτα.

Γεια σου Τάσο, καλημέρα εκεί στην Αλκμίνη 64. Άρε παιδί, τι μου θύμισες πάλι. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα.

6 και 32 πρώτα λεπτά. Γέλο Ρέδιο και 101,7. Ένα πολύ όμορφο βράδυ περάσαμε χθες και ένα πολύ ωραίο πρωινό έχουμε σήμερα.

Γιατί δεν νομίζω, όλοι είχαμε μια αγωνία. Φυσικά και μια προσμονή για να δούμε τι συμβαίνει. Ποια θα είναι η εικόνα της ομάδος. Μια ομάδα η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ το καλοκαίρι. Η οποία είχε ολοκληρώσει το ρόστερ της πάρα πολύ νωρίς, έτσι για να τα ακούνε μερικοί.

που αν δεν απαντούμε χθες έδωσε το 8ο παιχνίδι της. 8ο και πρώτο επίσημο, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.

Και κακά τα ψέματα πρώτα δεκάλεπτο καρδιοχτυπήσαμε όλοι. Λέμε αμάν τι έγινε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ.

Και έτσι βρεθήκαμε να κάνουμε με 13, με 14, δεν θυμάμαι. Αναθάρισε γρήγορα η ομάδα στη δεύτερη.

Και αν απέβηκε 2-3 λάδι, θα πίνει στα αποδυτήρια προηγούμενη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε στο ημίχρονο με ένα από το διαφορά. Και στην επιστροφή, το είδατε όλοι. Τώρα θα πεις πως είσαι τόσο σίγουρος ότι το είδαμε όλοι. Λέω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.

Και έτσι λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, είδαμε πράγματα και θάματα. Από μια ομάδα που επαναλαμβάνω, χθες έδινε το 8ο παιχνίδι της και το πρώτο επίσημο.

Και πάω στα μηνύματα, ναι, και διαβάζω το μήνυμα του Κον, ο οποίος λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Κακά τα ψέματα. Καλημέρα Μπαρμπαλέκο. Καλημέρα Κον. Με το δεξί ξεκίνησε η ευρωπαϊκή πορεία της Αργανάρας μας. Ένα ερώτημα έχω μόνο. Πότε θα πάψει αυτή η εσωστρέφεια και η καταστροφολογία που έχουμε σαν οπαδοί, που άρχισαν να δικάζουν στο πρώτο δεκάλεπτο την ομάδα? Άγιε ντε, πες εσύ, να πω κι εγώ. Ξέρεις κάτι? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Και ο Παπαγρηγόριος. Κάντρε αδερφέ. Καλημέρα Αλέξανδρε. Δεύτερο, τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο βάλαμε και στα τρία δεκάλεπτα από 24 πόντους. Δεν θυμάμαι πόσο είναι το επιμέρους σκορ εξαιρώντας το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι η διαφορά αρκετά μεγάλη. Αρκετά μεγάλη, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρώτο δεκάλεπτο θα έγινε τη κακομοίρα στο πληκτρολόγιο. Και τι είναι αυτά, και τι τους πήραμε αυτούς, και ποιοι είναι αυτοί, και φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Φταίμε κι εμείς, φταίνε και αυτοί, φταίνε και οι άλλοι. Και πάει λέγοντας.

Και κάποιο καλό παλικάρι μου στέλνει εδώ πέρα τα σκόρε ανά δεκάλεπτο, 26-15 πρώτο δεκάλεπτο, 40-39 το ημίχρονο που είπα ότι χάσαμε, πήγαμε σε αποδυτήρια με ένα πόντο, 55-63 το τρίτο και 74-87 το τελικό σκορ, λέει ο Παπαγρηγόριος. Α! Κον! Πρώτο δεκάλεπτο το μόνο που δεν διάβασα ήταν Σιάο Πούλα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Α, το έχουμε χάσει εντελώς. Εντελώς. Εντελώς.

Είναι φανερό λοιπόν ότι μας έχει επηρεάσει η κατάσταση του ποδοσφαίρου και λέμε ό,τι να είναι, ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι. Συμπερασμά δεν μπορείς να βγάλεις.

Και πραγματικά αυτό που είδαμε στο παρκέ στους παίκτες μας όμως, για όσους δεν ταξιδέψαμε, και εδώ μία παρένθεση και μπράβο στα παιδιά που ακολούθησαν την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς που το βλέπαμε από τηλεόραση δεν είχαμε και πολύ καλό ήχο μέσα από το γήπεδο. Ώστε να αντιλαμβανόμαστε τον παντουρισμό που είχαν δημιουργήσει εκεί πέρα αυτά τα 300 φοβερά παιδιά. Τηλικά και αρσενικά.

αλλά κοιτάξτε πώς αντιμετωπίζουν οι αθηναϊκές αθλητικές εφημερίδες τη χθεσινή νίκη του Άρη.

Λοιπόν, και ξεκινάω από την εφημερίδα το Φως, που ψάχνω. Πά σχεδόν καμία αναφορά στο πρώτο σέλιδο. Ψάχνω. Ξαναψάχνω. Ξαναματαψάχνω. Τίποτα, λες και δεν υπάρχεις. Και υποτίθεται ότι μιλάμε για την πιο ιστορική αθλητική εφημερίδα. Υποτίθεται. Έχει τώρα πρωτοσέλιδο. Προσέξτε τίτλο. Ως μάνα εξ ουρανού, λέει, για να ξεκολλήσει ο Πας Γιάννενα από το ερασιτεχνικό. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή ασχολείται η εφημερίδα με τον Πας Γιάννενα, που έχει ολόκληρη σελίδα που λέει πάμε Γιάννενα. Ωραία, μια χαρά, δεν με πειράζει εμένα. Αλλά στο πρωτοσέλιδο δεν έχεις βάλει ούτε τρεις λέξεις. Νίκη σου Άρης Λεμάν. Τίποτα. Και μας λες τώρα για τη διαχρονική καψούρα του Φούστερ στον Ολυμπιακό. Ρε κάνε μας τη χάρη. Έτσι για να παίρνουμε ιδέα. Σε αντίθεση λέω τώρα. Η άλλη εφημερίδα, η Λάξπορ, λέει αυτοκράτορα στο Λεμάν. Επίδειξη ισχύως του Άρη από το 15 και μετά και ποδαρικό στο EuroCup με επιβλητικό διπλό 74-87 στη Γαλλία. Πρώτο σκόρερ ο Λίτλ με 19 πόντους από 13 πόντους πέτυχαν το Λιόπουλος και Ρόμπισον Έρλ. Δόξα τω Θεώ. Κάτι έγινε. Λες έρχει μια αναφορά, ρε παιδί μου. Sport Day. Τίποτης. Ειλικρινά, τίποτης. Αλλά προσέξτε όμως. Κάνει αναφορά στο σημερινό παιχνίδι των παιδιών. Έτσι, αυτό δημήθηκε να το βάλει. Για να δούμε ποιοι είναι ποιοι. Παρόλα αυτά, λέει, Άρης, επίδεση σε Βρούτσι, αντίδραση των κιτρίνων στο πρόστιμο των 20.000 ευρώ για το γνωστό γκράφιτι. Ό,τι θέλουν λέμε, ό,τι θέλουν και ό,τι θέλουμε γράφουμε. Να πούμε για το ηλεκτρονικό πρωτοσέλιδο της άλλης εδώ τοπικής εφημερίδας. Α! Κάτι έγινε. Σύμφωνα σου Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα τη Λεμάν. Κορυφαίος με 19 πόντους και 8 rebound ο IJ Λίτλ. Κομβική Ρόμπισον Έλ με 13 πόντους και 12 rebound και ο Τολιόπουλος. Σπανούλης δεν αρχίσαμε καλά πνευματικά, αλλά όταν βρήκαμε τα στάνταρ μας δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Κάτι έγινε. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν.

σημειωτέων ότι είχαν και απευθείας μετάδοση από τον κρατικό, βέβαια. Η ένας που κάλυψε το παιχνίδι, τι λες τώρα, πέρσι ήταν αφορά δεν έκανε.

Και πάω σε άλλο θέμα. Εντελώς κοινωνικό, αλλά και συνάμα παιδαγωγικό. Τελικά ο γονέας εκεί σε Άνω Λιώση είχε παραδείχθει ότι ξυλοκόπησε τη δασκάλα Παύλα Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου. Τι να κάνω, λέει, θόλωσα, λέει, μπήκα μέσα και της έριξε δύο γαστούκια. Δύο γαστούκια που της έσπασαν τη μύτη.

ότι ωραίο προσωπικό παράδειγμα έδωσε ο πατέρας. Παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, άμα σε αδικεί η δασκάλα, θα έρχομαι εγώ, θα πετάω δύο μπάτσες και θα τελειώνει η υπόθεση.

Και για να κλείνει αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι όλους, λίγο ή πολύ, μας περιβάλλει μια αγένεια που δεν ξέρω από πού προέρχεται. Αγνώστου προελεύσεως.

Τα, τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Πάω μια βόλτα γρήγορα στην κυκλοφορία των δρόμων. Να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Περιφερειακός στο γνωστό του χάλι, έτσι. Αλλά εντός πόλης τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχημα. Πάρα πολύ καλά θα έλεγα. Όλοι οι δρόμοι έχουν μια πολύ καλή ροή. Ακόμα και αυτοί που φημίζονται για το αντίθετο. Πάρα πολύ καλά είμαστε αυτή την ώρα. Και για την ακρίβεια 7 και 2 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά θα πάμε και για την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Των πολιτικών εφημερίδων.

Και πριν πάω στα πρωτοσέλιδα, να πάω λίγο στα μηνύματα. Ενδεικτικά, λέει, σου στέλνω κάποια σχόλια. Εντάξει, γράφει τώρα εδώ πέρα, που δεν ξέρουμε ποιος το γράφει, μάλλον το ξέρουμε, αν δεν το λέμε, ο Λίτλ είναι εκτός ρυθμού σήμερα. Ένα σχόλιο. Τριάρι ή πεντάρι πρέπει να έρθει. Πρέπει να το δείτε αυτό. Οι μαύροι μας είναι λίγοι. Σε αριθμό. Εγώ απορώ, ρε αγόρι μου. Απορώ, ρε κον. Οποία υπομονή έχεις και διαβάζεις αυτά που διαβάζεις. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Μήπως τελικά το κράτος θα μου πεις ποιο κράτος. Μετά το σκηνικό στα Αλιώσια, πέρα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, να υπάρξει αξιολόγηση από ψυχολόγους. Σε ποιους, σε εκπαιδευτικούς. Ρωτώ εγώ, Αντώνη. Εννοείται, αν βρεθεί αξιολογικός φορέας, ντροπή στον πατέρα που σηκώσει γέι, παραδειγματική τιμωρία εχθές. Παντελής, καλημέρα. Για Ρωμά μιλάμε. Πολύ επίπεδο. Τα επιδόματα αναπέφτουν και όλα καλά. Μα, μεγάλη αλήθεια είπες. Απόστολος, καλημέρα Αλέξανδρε. Τρέλα μωρή Αριανάρα. Θανάσης Λίτλ και Ελ, η καλύτερη εκθέση. Εγώ δεν ξεχώρισα κανέναν. Όταν λέω δεν ξεχώρισα κανέναν, ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έπαιξε αυτό που, αν το θέλει σε εισαγωγικά, διέταξε ο Σπανούλης. Εγώ αυτό εισέπραξα. Νομίζω και εσείς. Πολύ καλό σύνολο. Πολύ καλό σύνολο. Ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, μπαίνει μέσα, τον εκπληρώνει, τον διεκπεραιώνει, τον διαδραματίζει, τον υποδίεται, πείτε ό,τι θέλετε, και έτσι έχεις αυτό το αποτέλεσμα το πολύ καλό που έχεις. Ναι, λέει ο Αντώνης, στους εκπαιδευτικούς. Εννοείται, όχι μόνο ψυχολόγο. Πρέπει να σου παίρνει συνέντευξη όχι μία φορά, και δύο και τρεις. Και ψυχολογός και ψυχία. Έτσι. Γιατί η παιδαγωγική επάρχεια που αποκτούμε ορισμένη δεν αρκεί. Παιδαγωγική επάρχεια εν ολίγης σημαίνει ότι έχω τρόπο να διδάξω και έχω τρόπο ή τρόπους και εργαλεία να αντιληφθώ προβλήματα. Έτσι. Αλλά ακούστε και τους δασκάλους που σας λένε, για παράδειγμα, κοιτάξτε, δείτε λίγο αυτή τη συμπεριφορά του παιδιού. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έχουν διαβάσει και λίγο παιδοψυχολογία. Ξέρουν τι θα πει πιάσε, ας πούμε, και ξέρουν τι θα πει δυσκολίες της μάθησης. Για κάποιους που λένε, κάντε αυτή την επίσκεψη εκεί, ίσως ανακαλύψετε κάτι, ίσως λύσετε κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα.

Και ξεκινάω ευθύς αμέσως με την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία λέει το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η μαφία του καλκού χτυπάει τα σχολεία. Προληπτική έλεγχη για καρδιακά νοσήματα. Τι έχω πάθει σήμερα. Νοσήματα. Βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ. Να το γράφει αυτό μια έγκριτη εφημερίδα σαν την Καθημερινή. Κάτι τρέχει. Τα νέα. Τέμπη. Τι θέλει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Άγιορος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί, σε εισαγωγικά, και αστοχίες. Γεμίζοντας ρεζερβάρ και λέτητες. Πώς θα γεμίσεις με τη λεφτά. Απογευματινή. Τα λαβράκια του Midwatch σε 10 ημέρες λειτουργίας. Μυστέρι στα παράσιτα υγείας. Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Φάκελος και με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης η Καρισιανού. Μάλιστα. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στο θάνατο του Μαζονάκη. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη νοικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο δίζελ από 30 έως 40 λεπτά. Το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόβλημα. Πολύ μακριά πήγε. Μα το τίποτα το παιδί. Ελεύθερος τύπος. Αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκκαταριστικό με 5 κινήσεις. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Τα μέτρα για τα κάψιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εφημερίδα των συντακτών. Έτσι γυραγωγούν την κοινή γνώμη. Κάτι. Το μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της ίντερβιου. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο εδόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείο Παιδείας προς ΑΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγαλώνει ο διεθνής άλλος στην Ελλάδα όμως, μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόη. Είχε πάντα έτσι, ξέρεις άλλος, τι έπατε. Θα σε βρούμε κάτι ρε παιδί. Με έναν άντρα. Αργιά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Αλλαγή στοπ στις μεταμοσχεύσεις. Τριαντόπουλος για τον Πάζο Μαλωτεμπών. Ο πρώτος Γαλάζιος παίρνει την άβουσα για το ειδικό δικαστήριο. Κόντρα. Καταγγελία φωτιά στο Εσουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της ίντερνετ. Μεγάλη απάτη με τα γκάλο Παύλα Μαϊμού. Πώς εμφάνισε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Άμα σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου, τι θα πεις. Μια στατιστική έντρα, άδραφε. Μετά που πήρε στις τηλεοράσεις. Εστία, έγκλημα με 1300 κοιμήλια τη ιστορική μονή 20 κινήσεις. Η κυβέρνηση επιτρέπει τα οστά του τσάρου τη Βουλγαρία που βρέθηκαν σε ανασκευές στις πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύρτη ενική αξία κοιμήλια που έκλειψαν Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή του στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και τσέσσα στις 3 Οκτωβρίου. Για προεκλογικούς λόγους να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος.

Επιμερίδα, ο λόγος σου να μηδεί για τα κάψιμα. Λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Μια κατάθεση υπαλλήλου, η αλλαγή στην εικόνα του τραγουδιστή και ο πανηγυρισμός στο ιατρείο. Ήταν λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

και πάμε σιγά σιγά εμείς για ένα κομματάκι ωραίο. Becomes the soundtrack of your life. Αφού το πρώτα υπάρχει ένα μήνυμα την ώρα που εγώ διάβαζα τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, καλημέρα φίλοι μου, να συμφωνήσω μαζί σου ότι η συμπεριφορά του πατέρα ήταν απαράδεκτη, αλλά μην μου τη βγάζεις και λάδι, γιατί αυτή η κυρία, από όσα έχω μπορέσει να δω στα βιντεάκια, απαγορεύεται να ασχολείται με παιδιά. Καταρχάς, τι ηλικία έχει. Ένα κράτος σαπών από αυτές τις συμπεριφορές. Ένα κράτος σαπών αυτές τις συμπεριφορές δημιουργεί. Ναι, σωστά. Σωστά. Κατά μένα.

Ξέρετε τι γίνεται. Πολλοί από τους παιδαγωγούς, πολλοί, δεν ενημερώνονται, δεν συμμετέχουν σε συνέδρια, δεν ανακαλύπτουν νέες μεθόδους, δεν επιμορφώνονται, στηρίζονται μόνο στη γνώση που προσφέρει η εμπειρία. Δεν συνομιλούν γενικότερα με τους γονείς ώστε να ανακαλύψουν περισσότερο το ψυχισμό και την προσωπικότητα του παιδιού. Και δεν δίνουν, έτσι αν το θέλετε, κατευθυντήριες οδηγίες στους γονείς ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη ενέργεια δασκάλου και γονέα, γονέα και δασκάλου.

τώρα. Σωτήρης. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ένας παίκτης που δεν μας είχε γεμίσει με τον ερχομό του είναι ο Λίτελ ή η Λιντέλ. Δεν ξέρω πώς διαβάζεται τελικά. Δεν το ξέραμε καλά. Με έχει κάνει να αναθεωρήσω πολλά πράγματα στο μπάσκετ, αλλά και συνάμα να ξανααγαπήσω τη θέση του power forward. Θέτει υποψηφιότητα για MVP του θεσμού. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή περίμενε κανείς εχθές το πρώτο, αν το θέλεις, σε εισαγωγικά, γιατί έτσι λειτουργούμε και οι οπαδοί. Έτσι λειτουργούμε και οι οπαδοί. Θέλουμε να δούμε ποιος είναι το πρώτο βιολί. Δεν ξέρω γιατί. Πώς το έχουμε αποκτήσει αυτό. Και δεν κοιτάμε λίγο αριστερά-δεξιά να δούμε οι υπόλοιποι που υποτίθεται ότι είναι ρολίστες πόσο προσφέρουν στη συγκεκριμένη περίπτωση του Λίτλ. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, κάτε με. Έκπληξη. Ευχάριστη, σαφώς. Αλλά γιατί αυτή η θέση να μην είναι το πρώτο βιολί και να είναι μόνο η θέση 1-2, δηλαδή αυτό του σκοράρει πολύ περισσότερο. Και πηγαίνω στο Ρόμπερτ, ο οποίος λέει 33 με 3 παιδάκια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ποιος είναι τον 33 με 3 παιδάκια? Εσύ, Ρόμπερτ. Ρίξε μου λίγο φως, παρακαλώ πολύ. Άντε παλικάρι μου. Για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να ξέρουμε τι συζητάμε. Γιατί άλλα σκέφτομαι εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι.

Και νομίζω ότι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι του χθεσινού Άρη ήταν η κατακράτουσε νίκη Άρη Μπάουντ, έτσι.

Και νομίζω ότι αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί σε ορισμένες φάσεις, σίγουρα θα είχαμε 6 πόντους παραπάνω, σίγουρα. Κάποια εύκολα lay-up που χάθηκαν, για παράδειγμα, βγαίνοντας τον ευνηδιασμό. Στο transition, όπως λένε σήμερα οι δήμονες.

Θα μου πεις τώρα ότι ένα άθλημα που έχει τη βάση του στην Αμερική, στο NBA, λογικό είναι να χρησιμοποιούμε και τέτοιους όρους.

Και εδώ θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη σχετικά με τους νέους κανονισμούς και να θίξω ένα πράγμα και μόνο, ότι το ποδόσφαιρο γι' αυτό έχει και περισσότερο θύλαθλο κόσμο που το παρακολουθεί και το αγαπά, διότι είναι και πιο εύκολος κανονισμός, ε! Άντε να μάθεις όλους τους καινούριους του μπάσκετ. Φάουλ, λέει, δεύτερης κατηγορίας.

Και έτσι όπως πάει το πράγμα, νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα παιχνίδι μπάζερ 2,5 ώρων. Γιατί όχι, κάτσε να δω αυτό το challenge, κάτσε να δω το άλλο. Να συνεδριάσουν οι διαιτητές για να αποφανθούν τελικά το τι έγινε στη συγκεκριμένη φάση. Εκτός όμως το λεμάν, κάτι στο... Το περιβάλλον της γραμματείας, πολύ κάτιστο. Θυμάμαι καλά, σταμάτησαν 3-4 φορές για το χρονόμετρο. Άσε που μια γραμματεία καθυστερούσε να σημειώσει τους πόντους,

Και πάμε άλλη μία φορά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα είναι κουραστικό να αναφέρω κάθε μέρα τον περιφερειακό, αν και δεν έχω πρόβλημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν ανισχυτικά τα πράγματα. Εκτός από ένα κομμάτι εκεί στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις 40 εκκλησίες προς δυτικά. Κατά τα άλλα έχει μια καλή ροή, θα έλεγα, τούτη την ώρα ο περιφερειακός. Η Εγνατία επίσης μια πολύ καλή ροή. Η Τσιμισκή αρχίζει και φορτώνει. Μοναστηρίου επίσης ελεύθερη. Λαγκαδά το συγκεκριμένο πρόβλημα στις 12 όροφες. Παλαιού σταθμού πολύ καλή. Λεωφόρο Νίκης άδεια. Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη κάτι γίνεται. Λίγο ένας μικρός συνοστισμός εμποδίζει την καλύτερη κυκλοφορία. Λεωφόρος Βασιλής Σόλγας στην ανάληψη πάλι το πρόβλημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί εκεί κάθε μέρα, κάθε μέρα μόνο σε αυτό το κομμάτι. Τι σημαίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάρτε όμως και άλλους παρακείμενους δρόμους, έτσι, οι οποίοι είναι ανοιχτοί. Μην επιλέγετε μόνο τις κεντρικές αρτηρίες. Λεωφόρο Στρατού, μην την αντιδείς, μην την αντιναγγίξεις. Κολλάει, κολλάει. Δελφόρο είναι ανοιχτή. Δελφόρο είναι ανοιχτή, γι' αυτό μόλις φτάσεις εκεί. Περίπου μην κατέβεις προς Βασιλής Γεωργίου, γιατί και εκείνο το κομμάτι έχει το θέμα του. Παπάβια ανοιχτή. Κατσιμίδη σε πολύ καλό επίπεδο. Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης σε πολύ καλό επίπεδο. Κλεάνθους τίποτης. Η Κανάρη επίσης ανοιχτή εντελώς. Μια χαρά. Νικολάου Πλαστήρα επίσης ανοιχτή. Ξέχασα την Παπα-Νικολάου. Για να τη δούμε λίγο. Στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί στα Πεύκα. Και πάλι. Και πάλι το ίδιο θέμα. Αυτά προς το παρόν από την κυκλοφορία.

Εγώ πάλι, γιατί έχω την εντύπωση, για να πάμε πάλι στα δικά μας, ότι ένας παίκτης που θα πείσει μεγάλο αποτύπωμα είναι ο Μοκόκα.

Καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία φωνάζει. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει καταρχά. Διπλό και στη Γαλλία, Άριο, λέει ολέ. Χαρούμενη. Έτσι δείχνει τουλάχιστον η διάθεσή της. Και γιατί να μην είναι.

Και πάω λοιπόν πάλι στα μηνύματα. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας από Άνω Κεράσοβο, Λακαρνανίας, στο δρόμο για Σκομινή Κάστανο. Ιαννός. Καλό δρόμο. Και καλή δουλειά. Θέλει λίγο, φίλοι μου Ιαννέ, τώρα ξέρεις. Θέλει λίγο το καθηγητή του. Υπομονή. Γιατί δεν είναι και η ευκολότερη δουλειά το να μαζεύεις κάστανα. Έτσι. Λοιπόν, να προσέχεις. Και καλή δουλειά. Καλημέρα, έχω τις αμφιβολίες μου για Μοκόκα και Μόργαν. Εύχομαι να διαψευστώ. Μπράβο στην ομάδα μας. Κάγκιστος ο ήχος της Νόβα, λέει ο Άρχον, εχθές. Ο σπίκερ μετέδει λες και βλέπαμε μάτς πολύ καλά, μιλάμε με πήρε ύπνος. Στο πρώτο δεκάλεπτο ειδικά με έπιασε ένα ρογαλίζο, δεν σου παγώ. Καλημέρες, Χρήστος. Καλημέρα από την όμαυρη Φραγκφούρτη και τώρα που νίκησε η ομάδα, δεν θα γκρινιάζουμε, ρώτησε. Μα εδώ στο πρώτο δεκάλεπτο, είπε το παλικάρι, το τι διάβασα, λέει, στο διαδίκτυο, δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Ευχαριστεί ο φίλος μου, θα πάει να μαζέψει κάστανα, λέει. Βέβαια, λέει, ευχαριστώ πολύ. Αρκετός, προσέξε το σκύψιμο. Προσέχουμε το σκύψιμο. Και πριν κάνουμε τέτοιες χειρονακτικές εργασίες, κάνουμε και καμιά διατασούλα. Και πριν και στη μέση και μετά. Εδώ παίζουμε ήρωες, έτσι. Ούτε εγώ είμαι και κανένας άλλος. Γιατί μετά πάμε σπίτι και κάνουμε τη σαφώνω ταρά μου, πονέσαν τα πάκια μου. Άιντε μπράβο.

Θα με συγχωρέσετε όμως, γιατί μου συμβαίνει κάτι έκτακτο και θα πρέπει να αποχωρήσω γρήγορα. Να είστε όλες και όλοι καλά, κάντε υπομονή λίγο με όμορφη μουσική. Έρχεται ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου σε λίγο. Κάντε λίγο υπομονή και πάλι σας ζητώ συγγνώμη για αυτό το έκτακτο πρόβλημα που σας

Γέλο έντιο 107. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς γουστάρετε. Να πούμε για την Αριανάλη, για το ξεκίνημα στο EuroCup. Για την εκκίνηση ενός ολυμπορικού που έχει πολύ μεγάλη διαδρομή.

0: Πραγματικά στο Χάι Ελλάδα θα παίξουμε στην Καρδίτσα όμως. Ο κόσμος του Άρη ανυπομονεί, δεν βλέπει τη στιγμή να καμαρώσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ξεκινήσαμε, έτσι δεν μπορείτε να πείτε, ξεκινήσαμε. Με την ομάδα να στέλνει τα δικά της μηνύματα με το καλημέρα. Να πούμε καλημέρα στις Τέντες Σταρ. Κιτρινό Μαύρη Πηλέα 2-3-13-23-8-90. Το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία, που είναι πίσω από τον συνανόματο, πίσω από εκκλησία του προφήτη Ηλία, εκεί κατεκοεδρεύει στην Κήπου 35. Και εκεί σας περιμένει να σας κάνει μια βόλτα στο χώρο της τέντας, της υπέργουας των άναμοδραστών. Να πούμε ότι και την καλημέρα μας στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλής περιεκτικότητας καφείνη, έντονα αρώματα, τα χαρακτηριστικά του νούμερο, της νούμερο 1 επιλογής μας για να ξεκινήσει η μέρα μας. Όλη η παρέα Τσελίνη στη διάθεσή μας για τεχνική υποστήριξη αλλά και εκπαίδευση προσωπικού με σεμινάρια για παραγωγή καφέ. 2-3-10-5-87-3-77 το τηλεφωνάκι στη διάθεση των επαγγελματιών του χώρου. Συνθηματάρα. Πιο δυνατά. Ξεκίνησε λοιπόν ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ ένα διαφορετικό το οποίο περιμένει πώς και πώς, όχι ο Αριανός, αλλά περιμένει πώς και πώς ο φίλος του μπάσκετ, ο φίλος του αθλήματος, περιμένει πώς και πώς να συνδέσει γενιές ολόκληρες, να συνδέσουν τις εικόνες των εφηβικών τους χρόνων με την εποχή μας. Και πάμε να δούμε έτσι δύο πραγματάκια λίγο, να δούμε τι είδαμε στη Γαλλία. Και φυσικά είπαμε ότι εγώ στα παιχνίδια πολύ σπάνια θα με δείτε να αναλύουμε παιχνίδια. Ούτως ή άλλως το είδατε και πολύ καλά γνωρίζετε τι βλέπετε. Δεν χρειάζεται καν να σας το απαγορεύει. Αλλά δύο πραγματάκια έτσι να πούμε και τι κρατήσαμε, τι θέλουμε να έτσι, λυθεί, τι θέλουμε να βλέπουμε. Ο Άρης κέρδισε. Κέρδισε στη Γαλλία με χαρακτηριστική άνεση, αν και βρέθηκε να χάνει και 13 πόντους στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Άρης κέρδισε ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν καλό στο επιθετικό κομμάτι. Βέβαια δεν ήταν καλό στο επιθετικό κομμάτι, αλλά έβαλε 87 πόντους. Είναι μια πληροφορία η οποία στέλνει το δικό της μήνυμα. Δεν ήταν καλό στο επιθετικό μου κομμάτι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο πρώτο δεκάλεπτο. Και γενικά δεν είχε στο δεύτερο μισό του γηπέδου την εικόνα που θα γέμιζε και θα μας ενθουσίαζε. Ο Άρης όμως, ο χθεσινός Άρης έστειλε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα ότι μπορώ να κερδίσω και δεν θα το διαπραγματευτώ και θα πάρω το παιχνίδι νταϊλίκη ακόμα και αν δεν είμαι στην πολύ καλή μου μέρα. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε και είναι αυτό το μήνυμα που στέλνει κάθε μεγάλη ομάδα. Είναι όταν δεν διαπραγματεύεσαι την ουσία του ζητουμένου, δεν διαπραγματεύεσαι την νίκη ακόμα και αν δεν μπαίνουν τα σούτ από παντού. Ακόμα και αν το βαρύ σου πυροβολικό ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και δεν έχει προσφέρει αυτά που περιμένεις να δεις από αυτόν. Φυσικά μιλάω για τον Μόργαν. Ένα παιδί που είχε 13,5-14 πόντους μέσω όρο στην Ευρωλίγκα και ήρθε με προσδοκίες να είναι ο ηγέτης στο σκοράρισμα της ομάδος. Θα κερδίσω το μάτς, είπε ο Άρης, θα κερδίσω το παιχνίδι γιατί αυτό ήρθα να κάνω και ακόμα και αν δεν είμαι στην κατάσταση που θα ήθελα 40 λεπτά. Έφαγε 73 πόντους η ομάδα, 74, αλλά βέβαια στο τέλος του αγώνα πιο πολύ λύθηκε η άμυνα. όταν είχε κριθεί το παιχνίδι, για να κριθεί το παιχνίδι είχε κρατήσει ο Άρης Τηλεμάνς τους 60 πόντους λίγο πριν το τέλος. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να μην ενθουσιάζει η απόδοσή σου τον κόσμο σου και εσύ να κερδίζεις με 13 πόντους διαφορά και να έχεις φτάσει τη διαφορά και στους 20 και να μην διαπραγματεύεσαι το διακύβευμα. Να έχεις τον τρόπο να φτάνεις στο Ρόσβιλο αγώνα γιατί αυτό πήγες να κάνεις. Κοινικά, ομά, μεστά. Φυσικά ο Άρης μαζί του είχε και τον κόσμο του, όπως θα τον έχει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως θα τον έχει και στην πρεμιέρα της Α1, όπου στην καρδίτσα πιστεύω ότι οι εικόνες που θα προσφέρει ο κόσμος του Άρη θα είναι εικόνες που περιμένει πώς και πώς να δει όλη η μπασκετική Ελλάδα. Να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια, τα σκορ, τα αποτελέσματα. Θα κάνουμε και μια ανάλυση. Το ομίλου μας, η Ιταλία, η Βενέτσια ξεκίνησε με 104 πόντους απέναντι στην Φρακφούρτη. 30 πόντους διαφορά. Η Φρακφούρτη δεν έχει. Με έκανε λίγο εντύπωση αυτό το σκορ. Η Τόφα, οι Τούρκοι εύκολα κερδίσανε την Τσέμνιτς, 82-69. Οι Ισραηλινοί που είναι νομίζω η ομάδα η οποία θα είναι στο 2 του ομίλου. Πέρασε με ένα υγιεινό περίπατο και δέσοντας 20 πόντους διαφορά την Ροστόκ. 94-73. Και το πιο αμφίρευο παιχνίδι βάσει έτσι, σκορ έγινε στην Λιθουανία, όπου οι Ιταλοί της Τρέντο περάσανε με διπλό από την Νεπτούνας παραδοσιακές ομάδες στο EuroCup και οι δύο, 73-76, η Τρέντο πέρασε με διπλό από το Νεπτούνα. Με λίγα λόγια, τα φυσιολογικά αποτελέσματα αντικρίσαμε στην πρεμιέρα. Βέβαια το Νεπτούνας Τρέντο, εντάξει, ήταν λίγο αμφίροπο, δηλαδή και η Νεπτούνας θα κέρδιζε, δεν θα λέγαμε ότι γίνει καμιά έκπληξη. Αλλά κατά τα άλλα η Τόφα στο γήπεδό της σχετικά εύκολα, η Βενέτσια πιο εύκολα από ό,τι νομίζω περιμέναμε πολύ, κέρδισε 30 πόντους διαφορά. Η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, όπως αναμενόταν, εύκολα την Ροστόκ. Και ο Άρης φυσικά με σχετική άνεση, παρόλο που στο ημίχρονο ταλαιπωρήθηκε, έφτασε στο Ρόσβιλο αγώνα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Πριν ανοίξουμε γραμμούλες, θα διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο της του τύπου. Το Sport Day πέρασε και ο Ολυμπιακός από το Κάουνας, πολύ σημαντική νίκη για τους κόκκινους, 91-93, δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, μεγάλο δίπλο, 1 και 2 και 3 για την Εθνική, ο Άρης επίθεση σε Βρούτσι, αντίδα στο κιτρίνο για το πρόστιμο των 20.000 ευρώ για το γνωστό γκράφιτι, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και λοιπά, τα υπόλοιπα το πρωτοσέλιδο του Sport Day. Να πάμε στο Live Sport, το οποίο έχει στο πρωτοσέλιδο της με σημαντική αναφορά Αυτοκράτορας στο Λεμάν. Αυτοκράτορα στο Λεμάν από την Live Sport, που στο μεγαλύτερο κομμάτι όλος του πρωτοσελιδότους γράφει κιτρινό μαύρη απόβαση, βέτο Παναθηναϊκό για Γιάγκουσιτς, βομβιστής Φουρνιέ για το Κάουνας. Πάντως μπορεί να μην καταλαμβάνει το απόλυτο ολοσέλιδο η αναφορά του στο παιχνίδι του Άρη, αλλά είναι σημαντική η αναφορά που γίνεται με τον τίτλο Αυτοκράτορας στο Λεμάν από την Live Sport. Στο φως, τι γράφει το φως, διαχρονική καψούρα για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού, ο ατσάλινος Ολυμπιακός, θρύλος heavy metal κλπ. Καθαρά μόνο κόκκινο πρωτοσέλιδο για το φως. Ο κόκκινος πρωταθλητής επίσης τα ίδια εννοείται. Εντάξει, αυτή η εφημερίδα είναι πιο πολύ συνδεσμητική ουσιαστικά. Δεν τη λες και αθλητική εφημερίδα τώρα γενικότερα. Όχι ότι οι άλλες άμα και δεν διαφέρουν πολύ, αλλά αυτοί το δηλώνουν κιόλας. Αθλητική ώρα, κίτρινο μαύρη Αγγλία, στην πάνω από 10.000 αποδίτης ΑΕΚ στο πλευρό της ομάδας της για το Champions League προφανώς. Και να δούμε και το Metro Sport, έτσι λίγο τι γράφει για το χθεσινό παιχνίδι. Προφανώς Σύφουνας ο Άρης στο... Ο Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα τη Λεμάν. Στόχος η κούπα για το ξεκίνημα του συμπολίτη στην σήμερα, στο δικό του ξεκίνημα, υποδεχόμενος τη Μανρέσα. Στόχος η κούπα, λέει, είναι τα παιδιά στο Metro Sport. Σπανούλης, δεν αρχίσαμε καλά πνευματικά, αλλά όταν βρήκαμε τα στάνταρα μας δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και έτσι ακριβώς είναι. 2-3-10-3-28-8-28 είναι το τηλεφωνάκι στην διάθεσή σας να, έτσι, να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για την για τη χθεσινή πρεμιέρα της ομάδας στο Λεμάν, μια πρεμιέρα που ήρθε νομίζω όπως περίπου την περιμέναμε. Νομίζω ακόμα και το νευρικό ξεκίνημα και αυτό ακόμα ήταν μέσα στο μυαλό μας. Κάθε πρεμιέρα, κάθε ξεκίνημα νομίζω ότι περιλαμβάνει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι θα έχει μια νευρικότητα, θα έχει ένα άγχος, θα έχει κάτι σαν αυτό που είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι παρόλο που δεν μας ήταν ευχάριστο, δεν ήταν τόσο έτσι ξαφνικό αυτό που βλέπουμε, όχι γιατί αμφισβητούμε την ικανότητα της ομάδας, αλλά γιατί νομίζω ότι όλοι μας στο μυαλό μας έχουμε την πρεμιέρα με λίγο έτσι νευρικότητα και με λίγο άγχος που μπορεί να δούμε στους παίκτες, και τελικά όντως το είδαμε με την ομάδα να μην βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι εύκολα και να ταλαιπωρείται από τον ίδιο τον εαυτό ουσιαστικά, έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Άρης είχε κάποιο πρόβλημα απέναντι στον αντίπαλό του ουσιαστικά, είχε πρόβλημα με τον ίδιο του τον εαυτό μέχρι να μπει στο πνεύμα του πονηδιού, και όπως σωστά είπε ο Βασίλης Σπανούλης, δεν ήταν καλά, δεν πήγε καλά η ομάδα πνευματικά. Αυτά στο Λεμάν έγιναν, είναι το ένα από τα πόσα 40 λεπτά θα δούμε. Πόσα 40 λεπτά θα δούμε, για πείτε μου εσείς πόσα είναι ο όμιλος, πόσα έχει ο όμιλος, έχει 8 ομάδες, έχει 14 παιχνίδια όμιλος, 14 παιχνίδια είναι στον όμιλο, μετά περνάμε στους 8 ή στους 16. Όχι, 4-4, 16. Στους 16 περνάμε. Στους 16 θα κάνουμε άλλα 2 παιχνίδια. Θα κάνουμε 14 μάτς είναι ο όμιλος, και άλλα 2 στους 16, 16 παιχνίδια. Και άλλα 2 στους 8, τα λέω 2 με το μίνιμουμ, το 2-0, κάνουμε 18 παιχνίδια. Και μετά πάμε στην τελική ευθεία, όπου ο Άρης πρέπει να είναι έτοιμος και πνευματικά και σωματικά για να διεκδικήσει αυτό το οποίο από την αρχή έχει στο βλέμμα του, την κατάκτηση του EuroCup. 18 θεωρώ είναι το μήνυμα του πονηδιού μέχρι να φτάσουμε στον ημιτελικό. Άμα κάνουμε και καμιά ήττα στη σειρά των 16 ή των 8, μπορεί να και παραπάνω, μπορεί να κάνουμε και 21 και 24 παιχνίδια μέχρι το τέλος, έτσι. Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Ωραία, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια για να δούμε τι ακριβώς έτσι σκέφτεστε γύρω από, από αυτά που είδατε στην πρεμιέρα. Καλημέρα φίλε, παρότι στο πρώτο δεκάλεπτο, ίσως και 20 λεπτό, ήμασταν άστοχοι και όχι ψυχολογικά έτοιμοι, ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα πατήσει τα πόδια. Αυτό το πράγμα, δέστε τώρα τι γίνεται, έτσι. Είναι αυτό το πράγμα, αυτή η άβρα, είναι αυτή η σιγουριά, αυτή η αυτοπεποίθηση που σου βγάζει αυτή η φανέλα από, από το διαχρονικό της ανάστημα. Βλέπεις το πρόσωπο του Αριανού όταν παρακολουθεί ένα παιχνίδι, μπάσκετ, το οποίο η ομάδα δεν ανταποκρίνεται των προσδοκιών της σε αυτό που βλέπει στο ξεκίνημα του αγώνα. Δεν είναι αυτό που περίμενε, δεν είναι μέσα στην καλή χαρά, είναι προβληματισμένος, αλλά είναι ήρεμος. Βλέπεις το πρόσωπο του Αριανού να είναι ήρεμο, παρόλο που έχει ένα προβληματισμό λογικό, γιατί η ομάδα δεν είναι ευστοχή, γιατί η ομάδα δεν βρίσκει τον τρόπο να ξεφύγει στο σκορ γρήγορα, γιατί η ομάδα μένει πίσω στο σκορ, γιατί γίνονται πολλά λάθη, αλλά την διατηρεί μια ηρεμία στο πρόσωπό του Αριανός όταν βλέπει την μπασκετική του ομάδα, ακόμα και να μην του δίνει την εικόνα που περίμενε. Αυτό βγαίνει από αυτό είναι που λέμε το βάρος της φανέλας και η επιδραστικότητα που έχει στην ψυχολογία μας ο μπασκετικός Άρης. Ο μπασκετικός Άρης μας έχει πείσει ότι θα βρει τον τρόπο να γυρίσει αυτό που δεν σ' αρέσει τώρα, ότι θα βρει τον τρόπο να φτάσει στο ζητούμενο, ότι θα έχει απαντήσεις. Θα έχει απαντήσεις και ότι θα γίνει δουλίτσα. Θα γίνει δουλίτσα, ηρεμήστε. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι η ομάδα θα πατήσει τα πόδια της και θα πάρει το μάτς με το «έτσι θέλω». Αυτό το «έτσι θέλω» είναι αυτή η φράση που μου και μέσα στο μυαλό και σας το είπα και στην αρχή. Ο Άρης πήρε το παιχνίδι Νταϊλίκη. Πήρε το παιχνίδι γιατί πήγε για να κερδίσει. Ακόμα και όταν δεν έβγαλε στο παρκέ την εικόνα που θέλαμε να βλέπουμε, ακόμα και όταν η μπάλα δεν έμπαινε με χαρακτηριστική άνεση στον τύπο καλάθι, ακόμα και όταν είναι η μέρα τέτοια που έχει νευρικότητα, δεν μπαίνουν τα σουτ σοριδών, αλλά δεν διαπραγματεύτηκε το αποτέλεσμα. Είπε, εντάξει, δεν είμαι αυτός που έπρεπε να είμαι, αλλά δεν θα ήθελα να διαπραγματευτούμε και το αποτέλεσμα τώρα. Πήρε τα ηλίκη το παιχνίδι, γιατί πολύ απλά πήγε στο plan B, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που σας είπα και σε άλλες εκπομπές, ότι η επιταγή της εποχής στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι η επίθεση. Και προφανώς είναι αυτό το οποίο πλέον είναι η βασική εικόνα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η επιθετική ικανότητα και το ταλέντο και το μεγάλο σκορ. Αλλά αν δεν επιστρατεύσεις και το plan B που έρχεται βγαλμένο από το παρελθόν του μπάσκετ, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να αφήσεις την ομάδα την άλλη άποντη για 3, 4, 5 λεπτά, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να μην χάσεις την επαφή στο σκορ παρόλο που δεν σκοράρεις, θα έχεις πρόβλημα. Και ο Άρης πήγε στο plan B. Πήγε στο plan B και απαγόρευσε τη Λεμάν, έτσι, σε πολύ σημαντικά χρονικά διαστήματα, να βλέπει το καλάθι. Είναι απλά τα πράγματα. Ποιοι Τούρκοι κέρδισαν χθες, ρε Χάτζη? Σήμερα, λέει, δεν παίζουν. Ο Μπαχτσασεχήρ σήμερα παίζει, ναι. Χαραμπόπουλος είναι πάρα πολύ καλός. Η Τούρκη Διστόφας. Έχει πολλούς Τούρκους στο EuroCup. Να σε πω πόσους Τούρκους έχει το EuroCup. Περίμενα να σου πω. Να σου πω, όπου έχει πολύ πράγμα. Η Τόφας είναι στο Νόμιλο με Νάπολη, Τρέντο, Μπουντούσνος, Λάσκ, Μπουρκ, Νεπτούνας κλπ. Ξεκίνησε με νίκη. Στον άλλο Νόμιλο είναι εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, είναι η Μπαχτσασεχήρ, η οποία παίζουν αυτοί όλοι αύριο. Άλλοι, πώς το λένε, να πούμε άλλους. Στον όμιλο της Βενέτσια εκεί είναι η Τουρκ Τέλεκομ που δεν έπαιξε. Είναι κι άλλοι δηλαδή οι Τούρκοι εκεί πέρα. Στον όμιλο το δικό μας δεν έχει Τούρκους εμείς. Τι γίνεται, εμείς συνήθως έχουμε παρέα Τούρκους. Δεν έχουμε τουρκική ομάδα εμείς στον όμιλό μας. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Δεν έχουμε. Χαπόλου Ρουσαλήμ, Τσεντεβίτα. Τσεντεβίτα δεν έπαιξε, έτσι. Τορτώνα δεν έχουμε. Συνήθως έχουμε πάντα στην παρέα μας έναν εκπρόσωπο του τουρκικού μπάσκετ. Συνήθως. Δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Τους είπαμε. Δεν είναι και λίγοι και δεν είναι και ασήμαντοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτή είναι η ομάδα μας. χάνεις με 13, αλλά δεν αγχώνεσαι γιατί ξέρεις ότι έχει πολλά κεφάλια η ομάδα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους δίπλα. Δεν ξέρεις ποιο να μαρκάρεις, ποιο θα τραβήξει το κουπί. Ομαδάρα φτιάχνουμε αλάνια, λέει ο Χρήστος. Και είναι σημαντικό ότι όταν το πρώτο σου βιολί, ο παίκτης ο οποίος νομίζω ήρθε για να βαπτιστεί ο σκόρερ της χρονιάς, να υπομειστεί τον ρόλο αυτό κατά ουσία, δηλαδή νομίζω ότι αν είχαμε αποδώσει στοιχήματος και λέγαμε από το ρόστερ του Άρη ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ της χρονιάς, νομίζω ότι το φαβορή απόδοση θα δινόταν στο Μόργαν, έτσι βάσει της πολύ σημαντικής της παρουσίας πέρσι στην Ευρωλίγκα, της χρονιάς που έκανε. Ένας παίκτης πραγματικά, όταν είναι ένας παίκτης ο οποίος ακουμπάει περίπου τους 14 πόντους μέσω όρο στην Ευρωλίγκα, νομίζω ότι δικαιούσε να περιμένεις από αυτόν 17 και 18 πόντους για πλάκα στο Eurocup. Δηλαδή ένα κάτι της παραπάνω και δύο σου παραπάνω, δύο καλάθια παραπάνω ανά παιχνίδι από ότι στον κορυφαίο θεσμό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στο οποίο από εκεί όπου ήρθε ο Μόργαν. Νομίζω ότι ο Άρης θα είναι άλλη ομάδα με τον Μόργαν να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, έτσι. Πάντως ο Χαραλαμπόπουλος έκανε μια μεστή εμφάνιση, ο Βασίλης Τοντολιόπουλος όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, ο Λίντελ έκανε εξαιρετική παρουσία, είχε, νομίζω ήταν και ο κορυφαίος της ομάδας, έτσι θα τολμήσω να πω. Γενικά δοθήκανε λύσεις στα κρίσιμα σημεία από πολλά παιδιά και έβγαλε ο Άρης αυτό το οποίο τον συνοδεύει σαν σχόλιο, ότι είναι μια ομάδα συνόλου που μέσα από αυτές τις σημαντικές σε αριθμό επιλογές που έχει, θα βγάλει κάποιον μπροστά. Θα βγάλει κάποιον μπροστά. Καλημέρα και στην κίτρινη παρέα. Η μεγαλύτερη δικαίωση του τύπου ομάδας που μεθοδικά χτίστηκε και το στυλ που παίζει. Και τα δύο σου επιτρέπουν να ξεπεράσεις το κακό βράδυ που θα βρεθούν 2-3 και παραπάνω ακόμα παίχτες, αλλά και την αστοχία στα τρίποντα. Απλά μην το κάνουμε συνήθεια. Να μην το κάνουμε συνήθεια, λέει ο Νίκος, ο οποίος σου λέει μια χαρά περάσαμε, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να επιστρατεύουμε πάντα και έτσι, αυτά τα χαρακτηριστικά μας. Ας πάμε και λίγο σε πιο πώς το λένε, σε πιο διαφορετικό τύπο παιχνίδια τα επόμενα. Ο Σπύρος, καλημέρα Μίτσο, αυτά τα παιχνίδια χτίζουν χαρακτήρα, δίνουν αυτοπεποίθηση. Το μάτς γυρνάει από την ενέργεια που δίνει ο Θανάσης. Ο Θανάσης είναι ένας παίκτης ο οποίος την ενέργεια την έχει, δηλαδή πορεία, δεν γίνεται να δεις Θανάση ποτονικό, δεν γίνεται πραγματικά. Αυτός είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αυτό είναι τα χαρακτηριστικά του, αυτό περίμενε να σε δώσει, αυτό θα σε δώσει σίγουρα, αυτά θα σε δώσει δεδομένα. Και όπως λέει ένας ένας φίλος, όπως με έστειλε μήνυμα ο αδερφός μου, λέει καλό είναι το αφεντικό, λέει, σήμερα καλό είναι, καλό είναι. Τι αφεντικό θα ήτανε. Καλημέρα Δημήτρη, και το σκάουτινγκ είναι σε πρώιμο στάδιο, αφού οι αντίπαλοι δεν έχουν πολλά παιχνίδια να δεις. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά επέτρεψέ με να είμαι σίγουρος ότι τη Λεμάν ο Βασίλης Μανούλης την ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Πρώτον, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Είναι υποχρεωμένος να ξέρει τους αντιπάλους του όλους, να τους έχει περάσει εκτενογραφία, γιατί γι' αυτό πληρώνεται. Αυτό είναι το αντικείμενο της δουλειάς του. Είμαι σίγουρος ότι ο Βασίλης Σπανούλης ήξερε και τα μικρά ονόματα των 15 ποδοσφαιριστών αθλητών της Λεμάν, ήξερε τα χαρακτηριστικά όλων των αθλητών της Λεμάν, γιατί αυτό είναι υποχρεωμένος να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του, να έχει περάσει η ακτινογραφία όλους τους παίχτες τους οποίους θα βρει απέναντί του στο παρκέ από οποιαδήποτε ομάδα την οποία αγωνίζεται, τι έχουν κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια σε κάθε παιχνίδι που έχουν παίξει, όλοι τους ατομικά. Τι έχει κάνει η Λεμάν σαν ομάδα από την περσινή χρονιά, την οποία αντιμετώπισε ο Βασίλης Σπανούλης. Την είχε στα πόδια του, δηλαδή δεν ήταν καμιά ξένη ομάδα για αυτόν. Νομίζω ότι ναι, okay, εμείς στα δικά μας μάτια που δεν έχουμε δει πολλά παιχνίδια, δεν γνωρίζουμε ακόμα την δυναμικότητα των ομάδων. Αλλά πίστεψέ με, θεωρώ ότι αυτοί που πρέπει να ξέρουν, σίγουρα θα ξέρουν, γιατί είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και είναι και κομμάτι της δουλειάς, η οποία τους οδηγεί και στο αποτέλεσμα, έτσι. Όχι αέρα, λέει. Κοίταξε, Ιωάννη. Είναι δεδομένη η σχέση των ανθρώπων που λες ότι έχουν καλές σχέσεις. Ήταν δεδομένο αυτό και ήταν κάτι το οποίο ήταν ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε για μπάσκετ. Ηλίας Μίτσο, καλημέρα. Αυτοί που στο πρώτο δεκάλεπτο χαμογελούσαν από τα παιδιά, ενώ στο τρίτο έβαλαν να δούνε Πέπα. Όσο για τους δικούς μας, φτάνει με την κρίνια και την κλάψα. Η ομάδα δεν έχει ρυθμό ακόμα. Όταν πιάνει ρυθμό, άντε πιάστε τους. Ρε Ηλία, ποια κρίνια και ποια κλάψα. Και να σε πω κάτι, ρε Ηλία. Μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Ηρέμησε. Δεν ξέρω ποιους εννοείς κρίνια και κλάψα. Δεν ξέρω αν πάτε δίκαιο τέτοιο φαινόμενο. Αλλά δεν πειράζει, ας τον κόσμο. Και να γκρινιάξει και να. Πώς το λένε, και να κλαφτεί. Ότι, να σε πω κάτι. Η ομάδα. Κάτι που το έχω ξαναπεί. Δεν επηρεάζει καμία ομάδα και η ομάδα είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της, όσο και απέναντί της να έχει κάποια σχόλια αυτά, όπως το λες, γκρίνια και κλάψια, που μπορεί να είναι και ανέτια ή βιαστικά ή οτιδήποτε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο μεγάλος σύλλογος, ο σύλλογος που θέλει να κατακτήσει την κορυφή και όχι απλά να, έτσι, να υπάρχει ή να περιμένει απλά μια στιγμή για να κοροϊδέψει. Ο μεγάλος. Δεν έχει τέτοια θέματα. Δεν έχει τέτοια θέματα. Ούτε ψάχνει δικαιολογίες για να δικαιολογήσει την. Πώς το λένε. Την. Τυχόν αποτυχία του. Μην τρελαίνεσαι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Εντάξει, το θέλω εσύ. Τώρα, επειδή άκουσα το τελευταίο μήνυμα, άλλο ήθελα να πω.
0: Λέει ο Ηλίας, παιδί μου, ο φίλος, λέει, όσο για τους δικούς μας με την κρίνια και την κάψα, δεν ξέρω τι εννοεί. Εγώ δεν
1: άκου είδα. Λίγο, άκουσε
0: με λίγο.
1: Ξέρεις ότι με τον κόσμο, όταν έχει δίκιο ο κόσμος, είμαι μαζί του, πάντα.
0: Ναι.
1: Απλώς σε κάποιες στιγμές, χωρίς να έχεις δει την ομάδα, χωρίς να ξέρεις το τι και το πώς, βγάζουν κάποιοι πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αυτό που έγινε, ας πούμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς, γιατί το λέμε εμείς.
1: Όταν έχασες από την Παυσιοτσεχήρα, αν έβλεπες που εγώ, ξέρεις, δεν έχω πολλά, δεν έχω social, δηλαδή δεν έχω ούτε Facebook, ούτε ναι. Instagram, ούτε ξέρω εγώ. Με στέλναν φίλοι και γνωστοί και ο αδελφός μου για αυτά και με λέμε, τα κλείσα, λέει, όλα, γιατί θα αρχίσω, λέει, τα γαμοσταυρίδια.
0: Τι, ότι δηλαδή βγήκανε σε κάποια social.
1: Θέλω άσο, θέλω διάρρη, θέλω τριάρι, θέλω.
0: Πάντα, κανάρι. Γιώργο, πάντα θα υπάρχουν
1: όχι,
0: αυτά.
1: Όχι, δεν είναι, όχι, άκου λίγο. Δεν είναι πάντα, ρε φίλε. Να υπάρχει δικαιολογημένα κάτι, είναι σαν να μου λες ότι κάποιοι, όπως και εσύ, όπως και εγώ, όπως και πολλοί, που γκρινιάζουμε στο ποδόσφαιρο για κάποια θέματα που τα βλέπεις 12 χρόνια και βλέπεις τα ίδια λάθη και τις ίδιες αστοχίες και τα ίδια αυτά και γκρινιάζεις, ξέρεις ότι είμαι μαζί σου. Με την έννοια ότι, ρε φίλε, τα βλέπω, 12 χρόνια γίνονται. Έτσι. Εδώ κλείσανε ένα χρόνο σαν διοίκηση το καλοκαίρι. Ξεκινάνε μια προσπάθεια που ούτε στο μυαλό μας δεν την είχαμε την προσπάθεια αυτή.
0: Ξέρεις όμως τι γίνεται, Γιώργο. Δεν νομίζω ότι είναι η ίδιου τύπου γκρίνια.
1: Ρε, δεν θα αλλάξω. Άκου λίγο, ρε φίλε, τώρα. Δεν είναι το θέμα ότι είναι η γκρίνια με την έννοια του. Δεν έχεις δει κάτι για να γκρινιάζεις και να πεις ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι άχρηστος ο Μπίρτς πριν παίξει. Δεν μπορεί να είναι άχρηστος ο Τολιόπουλος, ο Δημητρίγεβιτς που ήταν άρρωστη με την Παξετσεχήρ και δεν το ξέραμε. Ποιος είναι ο Μόργαν, ποιος είναι σιγά το Μοκόκα, παίκτες οι οποίοι ο άλλος ήταν 2 μήνες εκτός που είχε τον τραυματισμό και θέλει κανένα δίμηνο, ας πούμε, για να έρθει σε top φόρμα. Αυτά τα πράγματα Όταν βγαίνει, πρόσεξε γιατί το λέω, όταν βγαίνει ο προπονητής σου και σου λέει αυτό είναι το ρόστερ, όλοι είναι οι πρώτες μου επιλογές, με αυτούς θα πάω και έχεις κρατήσει και μια θέση να κάνεις μια ενίσχυση, όχι αλλαγή, και θα δούμε, μπορεί να χρειαστεί και μια αλλαγή, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αυτό το γρήγορο συμπέρασμα εμένα με ενοχλεί, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό που είδες στις πρώτες αγωνιστικές πέρσι και έλεγες παιδιά ο Καράισιτς καλά τον διάλεξες, μπράβο, ήθελες να δώσεις κάποια στοιχεία στην ομάδα, ζήσει, άλλαξέ τον. Μ' άκουσες πέρσι να σου λέω σε κάποιον, για κάποιον που είπε ότι παιδιά πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να σου λέω τι μιλάς από τώρα, δεν έχεις δει και δεν έχεις κάνει? Όχι, περιμέναμε, είδαμε και είδαμε ότι δεν πάει το πράγμα και έπρεπε να τα αλλάξει. Και σε κάποια στιγμή είπαμε ότι ξέρεις, ίσως αν έκανες και μια κίνηση 2-3 αγώνες πιο μπροστά να ήταν καλύτερα. Να μην φτάσουμε στο οριακό, να πάμε στον Πανιόνιο που ο Πανιόνιος είχε 0 νίκες, εμείς είχαμε 0 νίκες και να δούμε ποιος θα κερδίσει τον πρώτο του αγώνα και είχαμε τον Αγγέλο και τον κερδίσαμε. Άλλο αυτό να δω και να πω ότι ξέρεις έχω θέματα και άλλο επειδή έχασες ένα φιλικό. Ένα φιλικό από μια ομάδα που μετά από μερικές μέρες σε εισαγωγικά ξεφτέλησε τη Φενέρμπαχτσέ.
0: Δεν είμαι ότι αποτέλεσμα, είναι μια ομάδα που ξεκινάει από την ίδια φετηρία με σένα. Ξεκινάει να πάει το γύρο κάποια στιγμή.
1: Μετά μάθαμε ότι ο Μόργαν έμεινε όχι μόνο για να προστατευτεί, αλλά για να δει και ο Σπανούλης πώς παίζει η ομάδα και χωρίς τον Μόργαν. Και μετά μάθαμε ότι ο Λιόπουλος και ο Δημητρίγεβιτς είχαν θέμα. Δηλαδή θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι γίνεται μια προσπάθεια. Ξέρουμε ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μπασκετάνθρωποι. Το ζουν από το πρωί ως το βράδυ, κοιμούνται, ξυπνάνε και το μυαλό τους είναι στο μπάσκετ. Όπως είπες προηγουμένως που σε άκουσα, που απάντησες σε έναν φίλο που είπε ότι για το σκάουτινγκ, θα σου το πάω εγώ διπλά. Το ίδιο σκάουτινγκ όμως, που και εμείς το κάνουμε και είναι ακόμα νωρίς γιατί δεν έχουμε δει τις ομάδες, το ένα τ' άλλο από εδώ από εκεί, το ίδιο πράγμα κάνουν και οι άλλες ομάδες προς εμάς, δεν μας ξέρουν. Και θα έρθει η στιγμή.
0: Καλά, δεν μας ξέρουν τι μπορεί να βγάλουμε σαν σύνολο σήμερα. Μα ναι. Δεν μπορεί να πει τώρα ότι κάποιος πολιτής δεν ξέρει τους αντιπάλους του.
1: Ξέρει τους αντιπάλους μέχρι και τα μικρά τους ονόματα.
0: Δεν τους έχει μελετήσει, αλλιώς τι προπονητής είναι, τι δουλειά του.
1: Πρόσεξε, απλώς είναι άλλο πράγμα να μελετήσει αυτή τη στιγμή κάποιος τον Άρη στα πρώτα 6-7 παιχνίδια που είναι και φιλικά. Και αλλιώς θα είναι τώρα που θα βλέπουν τον Άρη πώς θα είναι στα επίσημα. Το ίδιο πράγμα είναι και για σένα. Και γι' αυτό έχεις καθίσει και έχεις δει στη φωτογραφία που κάναμε το staff που έχει, που είναι μια ολόκληρη γραμμή από 14-15 άτομα. Έχει 3-4 βοηθούς, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης. Δεν είναι, γιατί έχεις τώρα εχθές κάποιος προφανώς έκανε τον προγραμματισμό για το μάζι με την καρδίτσα. Για να γυρίσουν πίσω και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Να δουν τα βίντεο, να τα ετοιμάσει, να τα κάνει. Έχει αλλάξει το επίπεδο, παιδιά. Και επειδή δυσκολεύει το επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή ο στόχος δεν είναι να κάνω μια καλή πορεία σε EuroCup. Ο στόχος έχει τεθεί.
0: Είναι η κατάκτηση.
1: Είναι η κατάκτηση.
0: Όπως τον ίδιο στόχο, έχουν άλλες 2-3 ομάδες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που ξεκινάμε με στόχο την κατάκτηση του EuroCup.
1: Δεν κρίνουμε την ομάδα μας. Και θέλουμε το καλύτερο δυνατό από την ομάδα μας. Αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εκεί πάνω έχω ανθρώπους που μπορώ να εμπιστευτώ. Έχω ανθρώπους που ξέρουν τον μπάσκετ καλύτερα από όλους εμάς. Και έχω και έναν άνθρωπο που είναι δισεκατομμυρίουχος και μπορεί να τα χώσει. Άρα εκεί είμαι ήρεμος.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Μηνυματάκια. Πάντως, ξαναλέω, γιατί είναι έτσι για να... Δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε επισήμανση, πραγματικά, δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε επισήμανση θέλει κάποιος να καταθέσει σε σχέση με αυτό που βλέπει. Το κάνει με το ίδιο ύφος γκρίνιας στο οποίο μπορούμε να συναντήσουμε την ποδοσφαιρική, ας το πούμε, ατμόσφαιρα. Το να δω ένα παιχνίδι και να κρίνω την απόδοση ενός αθλητή που βλέπω, εννοείται καλοπροαίρετα και εννοείται απλά να καταγράψω, να επισημάνω αυτό που βλέπω, που μπορεί να είναι μικρό το δείγμα, να είναι ένα μάτς, αλλά αυτό είδα, τι να κάνουμε τώρα, ένα μάτς είδα, ή δύο μάτς, ή τρία μάτς, και να πω ότι αυτός, πώς δηλαδή, όταν μας ενθουσιάζει κάτι, γιατί το λέμε και δεν ποινικοποιείται αυτό, δεν κάποιος λέει, γιατί είναι πολύ λογικό κάποιος να δει ένα μάτς, δύο δείγματα και να τοποθετηθεί σε σχέση με αυτό που βλέπει, λέγοντας τη γνώμη του για κάποιον αθλητή μέσα στην τέτοιο, μέσα στο παρκέ. Και να πει αυτός, ας πούμε, δεν με γέμισε. Δεν είναι ποινικό αυτό. Δεν είναι μονόδρομος ή υποχρεωτικό να λέμε ότι σε όλα, ότι όλοι είναι παιχταράδες, γιατί τους πιστεύουμε, γιατί τους εμπιστευόμαστε, γιατί οτιδήποτε. Θεωρώ ότι οι όποιες, ας το πούμε έτσι, γκρίνιες μπορεί να λέγονται, είναι στην λογική του σχολιασμού των πεπραγμένων στο παρκέ, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, τα μικρά δείγματα εννοείται. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε οποιαδήποτε τοποθέτηση, οποιοδήποτε φιλάθλου. Βέβαια, έχουμε και φαινόμενα ισοπαίδωσης και ανθεματισμού και ειρωνίας και χλεβασμού και ωραία φίλε, δεν μιλάμε για αυτούς. Δεν μιλάμε για αυτούς που βγάζουν συμπέρασμα ότι η ομάδα, ξέρω κι εγώ, θα αποτύχει επειδή ένας αθλητής της δεν είναι στα επίπεδα τα οποία περίμενε να δει. Λίγο να ξεχωρίσουμε τα πράγματα και να μην είμαστε έτοιμοι για μανούρα, για να μην είμαστε έτοιμοι για στραβοστομιά, να μην είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε πολεμικό, τέλος πάντων. Θανάση, καλημέρα αδερφέ Χάτζη. Γιατί ενώ χάναμε 15 πόντους, εγώ δεν είχα το παραμικρό άγχος ότι δεν θα νικήσουμε, μπορείς να... Δεν θα νικήσουμε, με εξηγήσεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν, Θανάση. Αυτό συνέβη. Εγώ το έβλεπα το μάτς με πάρα πολύ κόσμο και έβλεπα τα πρόσωπα όλων των φίλων της ομάδος. Ναι, μπορεί να άκουγες κάποιο σχόλιο για κάποιον αθλητή που δεν ανταποκρινόταν εκείνη τη στιγμή ή για κάποιον αθλητή που έκανε μια άστοχη ενέργεια ή μια προσπάθεια η οποία δεν ήταν καλή. Αλλά τα πρόσωπά τους είχαν ηρεμία ταυτόχρονα με το σχόλιο της γκρένιας, τέλος πάντων, ή με τον προβληματισμό, είχαν ηρεμία. Είχαν ηρεμία και την τελική έκβαση. Και ήταν η ατάκα που είπε και ένας φίλος. Κοίταξε να δεις, το μάτσα το πάρουμε ούτως ή άλλως. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε, ας πούμε, αυτό και αυτό για τη συνέχεια. Γιατί η ομάδα δεν είναι μια ομάδα που απλά θέλει να πάρει, ζει για να πάρει ένα παιχνίδι. Η ομάδα θα κερδίσει, θέλει ή δεν θέλει, ο αντίπαλος. Θα το πάρει το μάτς. Γιατί πολύ απλά το επίπεδό μας είναι τέτοιο που και η δουλειά που έχει γίνει και, και ο τρόπος που έχει δομηθεί η ομάδα είναι έτσι στημένη που δεν θα διαπραγματευτεί από το αποτέλεσμα. Θα έρθει η νίκη. Μην τρελαίνεστε, θα κερδίσει το μάτς η ομάδα. Γιατί είναι σημαντικά πάνω από τον αντίπαλό της. Δηλαδή το ταβάνι, το πάτωμα του Άρη είναι αρκεί για να κερδίσει το πικ της Λεμάν. Είναι μερικά πράγματα συγκεκριμένα δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Αλλά θα σου πει αυτός που τα λέει όλα αυτά, αλλά ξέρεις τι, πρέπει αυτός να έρθει σε αυτά τα επίπεδα, γιατί ο Άρης πρέπει να πάει μέχρι το τέλος. Ο Άρης έχει στόχο την κατάκτηση και για να πάει την κούπα πρέπει να παρουσιαστούν όλοι ακόμα καλύτεροι. Εννοείται αυτό ότι θα επισημανθεί, θα το πει, θα διατυπωθεί μια τέτοια έκφραση από κάποιον. Ο Αντώνης, καλημέρα Δημήτρη. Η ομάδα σε κάποιο μικρό διάστημα ήταν σαν υπερηχητικό πάντσερ. Αν αυτά αυξηθούν σε διάρκεια, δεν θα προλαβαίνουμε να βλέπουμε τις φάσεις. Πολύ πιθανό. Είχε διαστήματα που η ομάδα έστειλε τα μηνύματά της έτσι τόσο κοινικά, τόσο εντυπωσιακά, τόσο έτσι ξεκάθαρα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ήταν κάποιες στιγμές που ο Άρης, η συμπεριφορά της ομάδος ήταν άντε να τελειώνουμε. Πολύ το συζητήσαμε. Να τελειώνει το μάτς, να πάμε να κάνουμε το ντους μας, να φύγουμε, να πάμε στο επόμενο. Έχουμε και υποχρέωση το Σάββατο. Ό,τι οι πιο διδακτικοί αγώνες, λέει, είναι όταν νικάς με μια μέτρια φάνηση. Έχεις την ευκαιρία να δεις και να διορθώσεις ανώδυνα τα λάθη σου, λέει ο Βαγγέλης. Ο Δημήτρης, όλοι είναι παιχτάρα. Καλημέρα Δημήτρη, χθες μια νευρική εμφάνιση και δίσαμε άνετα με 13 πόντους. Φαντάζεσαι τι θα γίνει όταν. Ναι, αυτό το συνειρμό τον κάναμε όλοι. Όταν είναι μια ομάδα σε μια νευρική της εμφάνιση, σε ένα παιχνίδι που σπατάλησε ένα ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που τα σουτ δεν μπαίνανε, κερδίζει χωρίς να αγχωθείς. δεν μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα και έτρωγε στα νύχια σου. Είχε τελειώσει το μάτς σε ένα σημαντικό χρονικό, μια χρονική, σημαντικά χρονική στιγμή. Όταν έχει κάνει ένα επιμέρος συν 26, ή τι συν 26, συν 30, από το μείον 13 βρέθηκε στο συν 17. Όταν έχει κάνει ένα, χωρίς να ενθουσιάζεις, χωρίς να βγάζεις μάτια, έχει κάνει ένα επιμέρος συν 30 μέσα σε μια ομάδα που εντάξει δεν ήταν η top ομάδα Ευρωλίγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο μπορεί να βρίσκεται, να πω μια ομάδα μεσαία του γαλλικού πρωταθλήματος. Okay. Αλλά και το συν 30 το επιμέρος δεν είναι και το ότι ευκολότερο μπορείς να φανταστείς στην μέτρια μέρα σου. Να είσαι μέτρος και να κάνεις και ένα επιμέρος συν 30. Κάτι λέει. Δεν είναι και έτσι μια πληροφορία η οποία δεν τη δίνει σημασία. Να είσαι, να βλέπεις το μάτς, να είσαι ήρεμος, να είσαι λίγο προβληματισμένος, να λες ότι να αυτό πρέπει να διορθεί, να αυτόν πρέπει να κάνει, να η ομάδα έχει πολλά ακόμα να διορθώσει. Και να σου ρωτάς, συγγνώμη, πόσο είναι το σκορ από το μείον 13 και μετά σε ένα διάστημα, ξέρω και εγώ, 20 λεπτών, 25 λεπτών, και να λες, κερδίζουμε 30 πόντους. Ούψ, 30 πόντους κερδίζουμε. Ναι, 30 πόντους κερδίζουμε. Τόσο κερδίζουμε σε ένα επιμέρους σκορ 25 αγωνιστικών λεπτών. 30 πόντους κερδίζουμε. Και αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπεις, κερδίζεις 30 πόντους μέσα στην τέτοιο, αυτή η εικόνα. Ναι, κερδίζεις. Γιατί πολύ απλά είναι κοινική. Γιατί πολύ απλά το επίπεδό της είναι τέτοιο που και το πάτωμά της είναι για να κερδίσεις 30 πόντους μέσα στη Γαλλία. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Θέλετε, δεν θέλετε, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι. Αυτό είναι το επίπεδο του μπασκετικού Άρη. Αυτό είναι το. Αυτά είναι τα πράγματα. Έτσι θα μάθετε να ζείτε. Με τον Άρη να είναι μέτρος και να κερδίζει και 20 πόντους διαφορά σε οποιαδήποτε στιγμή, με οποιοδήποτε αντίπαλο θέλει. Η ταχύτητα που θέλει να παίξει η ομάδα απαιτεί περισσότερο χρόνο προπονήσεων, προφανώς, και εξοικείωσης μεταξύ των παιχτών μας. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά, ούτε στιγμή σκέφτηκα και νομίζω κανένας μας ότι μπορεί να χαθεί κανένας μας. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε οπαδός του Άρη που εχθές σε καμιά στιγμή να. Προβληματίστηκε αν θα το μάτς, αν το λόγος φίλο του αγώνα έρθει εκεί που πρέπει να έρθει. Κανένας. Δεν είπε. Εγώ το είδα το μάτς με 150 άτομα, δεν είδα κανένα πρόσωπο, κανένα στόμα να εξωτερικεύει προβληματισμό περί έκβασης του αγώνα. Προφανώς και είδα πρόσωπα που στο πρώτο δεκάλεπτο φυσούσαν και ξεφυσούσαν και λέγανε γιατί δεν μπαίνει αυτό τώρα, γιατί δεν τελειώνουμε γρήγορα. Εντάξει, μόλις είχε αρχίσει το παιχνίδι, δεν κάναμε και 5 λεπτά νευρικά. Αλλά είμαστε ήρεμοι. Μην το λένεστε. Ήρεμος είναι ο κόσμος του Άρη. Ξέρει τι θα δει. Και εσείς ξέρετε τι θα δείτε. Οι υπόλοιποι, οι αντίπαλοι του Άρη. Γνωρίζετε και εσείς τι θα δείτε. Μη στεναχωριέστε. Όλα θα γίνουν. Όλα θα συμβούν. Λίγο ήρεμο σας θέλω και να μην τρελαίνεστε. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα να κάνουμε και πολύ μεγάλο ταξίδι. Και η παρέα του Βασίλη Σπανούλη είναι εδώ, κοινική, ομή, ήρεμη, για να πετύχει απλά το στόχο της όπως επιβάλλει η φανέλα της. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Έτσι. Μια χαρά περνάμε. Ώρα 9.
2: Σας κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.

0: θερμοσύ φωνές, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
5: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
4: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
4: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πηλαία.
4: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
4: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
4: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος.

0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λογικό έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
3: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν.
1: Θάνος. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τον μεγάλο Άρη που μας έβγαλε τα έξοδα για Καρδίτσα και Ρίγα. 2-10 απόδοση έδιναν τα μπούκια στο μείον 13. 2-10 έδιναν. 2-10 έδιναν τον διπλό του Άρη στο μείον 13. Δεν το είδα. Άμα το έβλεπα, νομίζω ότι θα βγάζαμε ένα μεροκάματο. 2-10. Δεν είχα το νου μου στη στοιχηματικό επίπεδο. Το είχαμε παίξει το διπλό του Άρη ούτως ή άλλως. Από την αρχή, ήταν λίγο, ναι, το έχουμε βάλει σε ένα δελτίο, αλλά όχι μόνο του βέβαια, πόσο έδινε, κανένα 1.40 έδινε κάπου εκεί, 1.45 πριν το παιχνίδι. Αλλά 2.10, επειδή βρεθήκαμε στο μείον 13, 2.10, δώρο. Μάλλον, εγώ πάντως τα πιτσιρίκια μου θα τα πάρω την άλλη εβδομάδα. Πρώτη φορά έξω από το γήπεδο. Εκεί θα είναι τα γούστα, λέει, πλέον. Εκεί θα το αγαλουχίσω έξω όπως παλιά. Έξω από το γήπεδο, βέβαια. Χαμπίτο. Καλημέρα, Μίτσο, από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Κοινική νίκη από μια ολοκένουργια και ανέτοιμη ομάδα. Με τους κάθε αυτό ο σουτέρ της Δημητρίεβιτς Μόργαν σε επιγικώ μέτρια μέρα. Με τους Έλληνες της αδερφέ το Κούμπο, το Λιόπρο Χαραλαμπόπουλο. Μήτρου Λόγκ να ξεκολλάνε το κάρο όταν κόλλησε στη λάσπη, είτε με τρομερές άμυνες είτε με καθοριστικά καλάθια. Με τους Λίντελ, Ρόμπινσον, Ερλ να αποδεικνύουν και πάλι ότι τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Τους Ζήση, Σπανούλη να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση για αυτούς τους δύο και εμάς να ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε. Υπόψη είναι οι δύο τελευταίοι παρθενικοί εμφάνιση σε Ευρώπη. Οι δύο τελευταίοι. Παρθενική εμφάνιση στην Ευρώπη, λέμε, ξεχνιόμαστε. Άντερ Γιαννάρ για Λίντελ και. Εντάξει, το δίδυμο Λίντελ Ρόμπινσον νομίζω έχει κλειδώσει στη συνείδησή μας, έτσι. Στην εικόνα μας. Νομίζω ότι οι δυο τους είναι αυτή τη στιγμή το δίδυμο το οποίο θα κάνει να χάσει τον ύπνο τους κάθε αντιπαρασπονητής. Και ο τρίτος της παρέας που πρέπει να μπει σε αυτή. Ο τρίτος άνθρωπος που πρέπει να μπει σε αυτή την παρέα είναι ο Μόργαν. Έτσι τουλάχιστον προορίζονταν. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν στήθηκε αυτή η ομάδα, στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη ήταν ότι η Αγία Τριάδα θα είναι οι δύο που έχουμε ήδη δει και ο Μόργαν. Οπότε θεωρώ ότι απαραίτητο στοιχείο για ξεκλείδωμα πολλών απαντήσεων, πολλών ερωτήσεων είναι να αρχίσει να δικαιολογεί την εικόνα του μέχρι να έρθει στον Άρη ο Μόργαν. Σε συγκεκριμένο επίπεδο, έτσι. Όχι απλά ένας καλός παίχτης. Ο Μόργαν δεν ήρθε για να κάνει κάποια καλά μάτς. Ο Μόργαν ήρθε για να τραβήξει τον Άρη στο σκοράρισμα από την περιφέρεια. Είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το περιφερειακό σκοράρισμα πάνω του. Στα δύσκολα. Νομίζω ότι είναι το τρίτο πρόσωπο που είναι υπέρα απαραίτητο να μπει στην παρέα Λίντελ και Ρόμπινσον. Αν αυτό γίνει στο παρκέ, τότε νομίζω ότι όλα θα έχουν πάρει το δρόμο τους για συγκεκριμένες καταλήξεις. Ο Θανάσης. Καλημέρα Δημήτρη, Άιντερ Γιαννάρα. Πέταξα φλέβες, λέει πάλι. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλα, σε όλες και όλους. Ο Ηλίας, αυτό που έλεγε ο αδερφός στο τηλέφωνο εννοούσα Μίτσο. Το πρόβλημα είναι ότι τους έχουν δηλητηριάσει το μυαλό κάτι ραπτόπουλοι και τα μέσα του γείτονα που είναι πολλά και χάνουν την υπομονή τους και την ελπίδα τους. Δεν νομίζω ότι ο Αριανός τώρα μπορεί να χάσει την υπομονή του για τον μπασκετικό Άρη από μια εκπομπή π.χ. του Ραπτόπουλου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι τόσο διάτριτος και ευάλωτος ο αριανός οργανισμός γύρω από την μπασκετική του ομάδα. Και για να μην μπερδευόμαστε, όταν μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος αριθμεί πάνω από 500.000 κόσμο, προφανώς και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε και μια έτσι, ένα σχόλιο το οποίο θα ξενήσει ή θα είναι λίγο, θα είναι 100% άστοχο ή μην μεγαλοποιείτε και μην βάζετε μπροστά στην εικόνα οτιδήποτε ακούγεται. Μην δίνετε πώς το λένε, τον χώρο παραπάνω από ό,τι πραγματικά του αναλογεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Θεέ μου, συγχώρεσέ με, λέει, που αγάπησα τον Άρη περισσότερο από εσένα. Λέει ο Κώστας. Δημήτρης, καλημέρα. Ποια λεμάν. Ουλελέ, αμάν, αμάν. Ήταν, λέει, επομένος, λέει ο Δημήτρης. Ο Ιγκόρ, καλημέρα Δημήτρη και σε όλο το λαό του Άρη μας. Εγώ αγχώθηκα στο δεύτερο δεκάλεπτο και είπα ότι θα πάει το παιχνίδι πόντο-πόντο μέχρι το τέλος, αλλά δεν είχα άγχος για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι αυτή η ομάδα θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να δέσει, λέει ο Ιγκόρ. Εγώ σκέφτηκα και για την καλή έκβαση του αγώνα, όχι γιατί δεν είμαι σίγουρος για την ομάδα, αλλά γιατί έλεγα ότι άμα γίνει στραβή η πρώτη αγωνιστική, ενδείκνεται. Ότι άμα είναι να γίνει στραβή, θα γίνει την πρώτη αγωνιστική, λέει ο GG. Η πρεμιέρα πάντα κρύβει ανησυχίες και το άγνωστο του αντιπάλου, και μάλιστα όταν είναι ένα μάτς εκτός έδρας και μάλιστα σε μια ομάδα η οποία είναι, όπως και να κάνουμε, μια γαλλική ομάδα, έτσι. Δεν μπορείς να την... Πέρσι, ας πούμε, για να καταλαβαινόμαστε, η εκπρόσωπος του γαλλικού πρωταθλήματος πήρε το θεσμό, η Μπουρκ, ας πούμε, που σε επίπεδα budget, ας πούμε, δεν νομίζω να διαφέρει και πολύ από τη Λεμάν. Και πέρσι έκανε την υπέρβαση, έκανε αμάν και ντε, πράγματα και θάματα. Εντάξει, πάντα θα κρύβει ένα προβληματισμό η πρεμιέρα, πάντα θα έχεις τον πίσω μέσα στο μυαλό σου ότι και επειδή εσύ μπορεί να μην είσαι στο βαθμό της θυμότητας που απαιτεί το παιχνίδι, και να την πληρώσεις και να φύγεις άπραγος και να φύγεις με μια ήττα νωρίς και να έχεις και τα σχόλια να είναι πολλαπλάσια από όσα προλάβαν και υπόθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο. Εντάξει, αλλά και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι στημένος ο οργανισμός, προφανώς, και είναι σφιλιταμένος πολύ, πολύ ισχυρά για να αντέξει τέτοιους κραδασμούς. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον Άρη, το μπασκετικό τμήμα, δεν είναι από αυτούς που θα κλονιστούν από μια τέτοια, ας πούμε, βραδιά, την οποία δεν θα πήγαινε τίποτα καλά και η ομάδα θα μας μούδιαζε με ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι ο Άρης από άλλο μέταλλο φτιαγμένος και από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά και την δική τους αξία και τον χώρο όπως απαιτείται να το γνωρίζουν. Ο Λευτέρης, it's coming home, λέει, καλημέρα από Βορειοδυτικά. Καλημέρα. Νίκος, έχεις μια ομάδα που ο προπονητής λέει όλοι είναι πρώτες επιλογές. Αυτούς θέλω, με αυτούς θα πορευτώ. Και μια ομάδα που ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν, άρχισε να αγοράζει. Η σεζόν ψάχνει να αγοράσει 2-3 παίκτες και να διώξει άλλους δανεικούς. Σε ποια ως παίκτης θα παίξεις με πάθος και αφοσίωση, λέει ο Νίκος. Ερμής, δηλαδή αν εγώ τώρα πω ότι θέλουμε ενίσχυση στο πεντάρι, σημαίνει ότι υπάρχει γκρινιά? Όχι. Έλεος πια, σε μεγάλη ομάδα είμαστε παδί. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαι πιο κοντά σε αυτό. Όχι για την ουσία της επισήμανσής του, όχι, δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά λέει, αν πω εγώ κάτι, λέει, ότι θέλουμε ενίσχυση στο πεντάρι, κρίνει ο Ερμής ότι θέλουμε ενίσχυση στο πεντάρι, σημαίνει ότι υπάρχει γκρινιά, λέει. Έλεος πια σε μια μεγάλη ομάδα μας. Έχω, σας ξαναλέω, βλέπω παιχνίδι με οπαδούς του Ολυμπιακού που είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πρωταθλητές Ευρώπης πριν μερικούς μήνες. Και βλέπω παιχνίδι παρέα με αυτούς Ευρωλίγκα. Οι άνθρωποι, ξαναλέω, είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Με προπονητή τον Μπαρτζόκα. Αυτός ήταν, αυτός το πήρε. Και ξεκινάει το παιχνίδι στο Κάουνας, γιατί βλέπαμε ένα ημίχρονο το τέτοιο. Και επειδή δεν πήγε η ομάδα ακριβώς όπως έπρεπαν, κράζανε, σχολιάζανε, γιατί αυτό το πλέον το κάθε σχόλιο να το λέμε κράξιμο είναι, και αυτό πια είναι, και λέγανε πράγματα για τον οποιοδήποτε μέσα στο παρκέ. Δεν σημαίνει ότι ακόμα μπορεί να λέγανε και πράγματα και για το Φρουνιέ, ας πούμε. Όχι γιατί δεν τον εκτιμάνε, γιατί δεν έκανε καλά μια ενέργεια. Μην ποινικοποιείτε κάθε αντίδραση του οπαδού που το κάνει και μέσα από την κάβλα του για την ομάδα. Μην πάμε σε άλλο άκρο. Μην απαγορεύουμε κάποιον να βγάλει και την αστοχία του και την κακή του επισήμανση. Ας τη βγάλει, γιατί θα επηρεάσει τον αγώνα. Δηλαδή θα πει κάποιος τώρα, βλέποντας την τηλεόραση, θα πει κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο σωστό. Και τι έγινε. Τι θα τον ακούσει ο Σπανούλης και θα πει, α, τώρα αφού είπε αυτός έτσι. Α, μπορεί κάποιος να πει, αμάρες Σπανούλη, άμα σιγά το θεοποιήσατε, σιγά. Άσε μας Σπανούλη τώρα. Και τι, ας το πει. Και τι. Δηλαδή, άμα αποτύχει ο Σπανούλης, μετά θα πούμε, α, φταίει αυτός που τον γκρίνιαξε. Όχι. Κώστας. Πέρα από τις φήμες περί παρετήσεων και πόσο ισχύει το δημοσίευμα του Μάστορα, δεν ισχύει το, από ό,τι ξέρω, το ισχύει το δημοσίευμα του Μάστορα για την παρέτηση του Σουνίδη στον ΑΣ, προφανώς λέει ο Κάστας, που δημοσιεύτηκε στο Μέτροσπορ, δεν ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή, από ό,τι γνωρίζω εγώ. Μπορεί να συμβεί στο μέλλον, έτσι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, σαν γεγονός, δεν ισχύει. Και των διαψεύσεων. Το ζήτημα είναι ότι η στάση του ΑΣ απέναντι στον Καρυπίδη και ως προς την ΠΑΕ και ιδίως του Προέδρου με τις τοποθετήσεις του αλλά και άλλων μελών και πρώην ξένιζε έως και απογοήτευε πολλούς από εμάς, την πλειοψηφία θα έλεγα, και ψάχνουν και φαινόταν αδικαιολόγητη και ανεξήγητη με βάση ό,τι συνέβαινε. Το χθεσινό δημοσίευμα μάλλον το εξηγεί, λέει. Ποια είναι η θέση σου, αν έχεις, λέει, διάβασε το πράγμα. Έχω θέση, Κώστα. Έχω. Ας περιμένουμε την συνέλευση, ας περιμένουμε πιο συγκεκριμένες τοποθετήσεις από τους ανθρώπους του ΑΣ και θα την μάθεις τη θέση μου. Προφανώς θεωρώ ότι αυτά που λες ότι απογοητευόμασταν από συμπεριφορές και από πληροφορίες που ακούγαμε και για τις οποιασδήποτε σχέσεις μεταξύ ανθρώπων φιλικές, που ο καθένας μπορεί να έχει φιλικές σχέσεις με όποιον θέλει, όπως θέλει, αλλά να τις κρατά για τον εαυτό του και να μην τις μεταφέρει στα τουάρι, ουσιαστικά είναι ένα σημαντικό, έτσι, κομμάτι. Συμφωνώ με σένα, Κώστα, για τους προβληματισμούς σου και για όλα αυτά, και ότι μερικά πράγματα δεν είναι φαντασιοπληξίες και μερικά πράγματα ξενίζανε. Κατάλαβα τι λες, δεν είμαι μακριά από αυτό που λες, αλλά να το δούμε και στην πράξη γενικότερα από τοποθετήσεις πιο επίσημες από ανθρώπους. Ο Γιώργος λέει, ο Ανέστης, καλημέρα Μίτσο, δηλαδή αν χάναμε τι ύφος θα είχε, ρε φίλε, τι κάνει τώρα, βγήκε να γκρινιάξει αυτούς που γκρινιάζουν, λέει ο Ανέστης. Για ποιον, δεν καταλάβω τώρα για ποιον μιλάς. Πέρασε πολύ ώρα, δεν ξέρω για ποιον μιλάς. Καλημέρα, συγχαρητήρια στην Αριανάρα για χθες, κάτι που με πείραξε χθες, λέει, πήγα στο καφέ του Παλέ να δω τον αγώνα και ήταν άδειο, γιατί να μην το στηρίζουμε, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι να σε πω τώρα, ο κόσμος επιλέγει τώρα. Πήγε στο καφέ του Παλέ να δει τον αγώνα και ήταν άδειο, λέει, γιατί να μην το στηρίζουμε. Τι να σε πω, λέει ο Κωνσταντίνο. Μακάρι να είχε γεμάτο να είναι και αυτό όταν παίζει ο Άρης. Βαγγέλης, καλημέρα. Όταν θέτει σαν στόχο την κατάκτηση του EuroCup, νίκησε τα χθεσινή, ήδη σήμερα πρέπει να την έχουμε ξεχάσει. 100%. Γκάζ για τους Σπανούλη σήμερα, για τις όποιες ανορθογραφίες παρουσιάσουμε χθες και κοιτάμε το επόμενο μάτς με ανυπομονησία. Ορίστε. Με αφορμή αυτό. Ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Βαγγέλης. Εννοείται ότι αν έχει στόχο την κατάσταση του EuroCup, νίκησε τη χθεσινή, πρέπει να την έχει ήδη ξεχάσει. Ο Σπανούλης, λέει, έδινε γκάζια. Γκάζια δεν έδινε ο Σπανούλης. Στο μπάγκο κάποια στιγμή ο Σπανούλης ούρλιαζε. Θέλετε να το μεταφέρουμε λίγο του Σπανούλη τη συμπεριφορά με τους ποινικά κολάσιμους γκρινιάριδες σε αυτό που βλέπανε στην αρχή. Θέλετε να το μεταφέρουμε. Ποια ακριβώς η διαφορά? Γιατί τρελαίνεστε με αυτόν που αντιδρούσε με την ομάδα να μην είναι αυτή που έπρεπε να είναι. Τρελαίνεστε με αυτόν τον τύπο. Τρελαίνεστε. Λέτε, α, μα πια. Ο Σπανούλης την τρελάθηκε με αυτό που έβλεπε. Τρελάθηκε. Δεν έβγαλε γκρίνια. Γκρίνια. Γιατί το κράξιμο. Τους έκραζε. Φώναζε, ούρλιαζε. Δεν τους έλεγε δεν πειράζει, όλα καλά. Σας πιστεύω, ξέρω κι εγώ ότι. Να κάθονταν σταυροπόδι. Γκρίνιαζε. Γκρίνια δεν είναι αυτό. Κράξιμο δεν είναι. Και καλά έκανε. Αφού αυτό που έβλεπε δεν σ' άρεσε. Αυτό το έλεγε, το έκανε στου παίχτε του, γιατί αυτό είναι ρόλο του. Ο παδό που το έβλεπε στον καλαπέ του, μονολογούσε. Την γκρίνιαζε. Γιατί το πανικοποιείτε, γιατί τρελαίνεστε, γιατί τόσο πολύ πια. Μην απαγορεύετε κανένα να εκφράζεται. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Δεν ορίζει την εξέλιξη του αγώνα αυτό. Ακόμα και αν είναι άστοχο. Και αυτό που είπε ο Ερμής. Όταν είσαι οπαδός μεγάλης ομάδος και οι απαιτήσεις είναι πολλές, θα γκρινιάξεις και θα κράξεις σε εισαγωγικά όλο αυτό. Είναι άλλου τύπου το κράξιμο το ποδοσφαιρικό, που εκεί είναι αγανάκτηση για τα τεκτενόμενα, και άλλο αυτή η γκρίνια γιατί δεν μ' άρεσε, γιατί έχασε ένα σούτο Μόργαν. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι άλλη η γκρινιά της γκρίνιας. Το ένα είναι αγανάκτηση και γκρίνια για δομική πράγματα του συλλόγου, και το άλλο είναι σχόλιο, γκρίνια πάλι βαφτίζεται και αυτό, για το ότι ο Μόργαν δεν έβαλε τα σουτ που έπρεπε να βάλει, ή για το ότι ο Ντιμητρίεβιτς κατέβασε την μπάλα με λάθος τρόπο. Άλλο είναι αυτό το πράγμα. Μην μπερδεύετε το ένα με το άλλο. Μην το μπερδεύετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει, για οποιοδήποτε λόγο θέλει. Αρκεί βέβαια να εκφράζεται η λέξη που χρησιμοποιεί και οτιδήποτε να είναι συγκεκριμένες. Πάντως δεν έχουν σχέση η γκρίνια στο αγωνιστικό του μπάσκετ, γιατί τρία λεπτά η ομάδα έκανε νεκρά, με το δομικό του ποδοσφαίρου που 12 χρόνια υπάρχει το ίδιο πράγμα συνέχεια. Λούπα πηγαίνει έτσι συνέχεια. Αυτό 12 χρόνια, και κάποια στιγμή ο κακομοίρης ο Αριανός γκρινιάζει μετά από 12 χρόνια. Είναι λογικό. Συγγνώμη δηλαδή. Ο Αλέξανδρος. Φίλε, στην αρχή του αγώνα έλεγα πάλι τα ίδια. Αλλά φίλε, είδες όταν έχεις, λέει η Φράγκα. Λέει ο Αλέξανδρος. Τι μπήκαν τα λεφτά στο παρκέ. Καλημέρα. Από την κοινό μου, Φραγκφούρτη. Καλή που πήγα. Ελπίζω να λύθηκε η κατσίκα του Αλέξανδρου και έφυγε εξάποντος και να μην έχει ο αδελφός κάποιο σοβαρό θέμα. Χθες στράβωσαν τα στεφάνια στο πρώτο ημίχρονο, ότι η αστοχία ήταν αυτή. Θα υπάρχουν και αυτά τα μάτσα. Το θέμα είναι η ομάδα να βρίσκει τρόπο να κερδίζει. Καλημέρα, Τανναχάτζη. Σήμερα πρόλαβα, συντονίστηκα νωρίς. Θα προλάβω το τραγούδι του Σιάου, λέει χρόνια. Λέει ο Νίκος. Το πρόλαβες. Αναζητείτε επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη. Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανά Κατερίνη, λέει ο Απόστολος. Μια χαρά. Αναζητείτε. Λοιπόν, 2-3-10-3-28-8-28, ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε τώρα. Δημήτρη, επιστρέψαμε. Θα τους κάνουμε, θα τους δάνουμε όλους αργά ή γρήγορα. Καλημέρα σε όλα τα Αριανά. Ήρθε η ώρα να χαμογελάσουμε, να χαμογελάμε για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Για να πάρουμε γραμμούρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και πάλι.
1: Α, καλώς τώρα. Τι έγινε.
0: Λοιπόν,
1: συμπληρωματικό.
0: Τι να γίνει. Συμπληρωματικό. Με αυτά που ακούω από σένα. Με τρελάνε σήμερα.
1: Τι πάθαμε.
0: Σχολιάζεις μετά που έκλεισα εγώ στην πρώτη ώρα. Και ακούω πάλι σχόλιο που κάνεις στο φίλο του Βαγγέλη.
1: Τι.
0: Και προσπαθείς να προσομοιάσεις το σπανούλι που ρίχνει γκάζια με τους ποινικά κολάσιμους Αριανούς.
1: Ναι. Τι.
0: Άκουσες, μάλλον δεν κατάλαβες τι λέμε.
1: Τι.
0: Εγώ δεν σου μιλάω ότι στο μάτς θα δεις κάτι που δεν σ' αρέσει και δεν θα φωνάξεις, δεν θα σηκωθείς, δεν θα...
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Αυτό... Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Ναι, ωραία, έτσι, άλλο λέω.
0: Εγώ σου μιλάω για αυτούς που συγκεκριμένα την ώρα του αγώνα που δεν έχουν τι άλλο να κάνουν.
1: Γράφω στα social. Γράφω στα social.
0: Και θα πούνε,
1: αυτό είναι αρρώστη. Αυτό είναι αρρώστη. Εντάξει.
0: Αυτή είναι αρρώστη μιλάμε. Είναι δυνατόν εσύ εχθές π.χ. όταν είδες το Μήτρο Λόγκ ενώ κάνει ένα λέει προηγουμένως...
1: Να πάει να γράψει στο Facebook ας πούμε. Αυτό είναι αρρώστη. Έτσι...
0: Περίμενε. Να κάνεις το δεύτερο λέει που το έκανε στο Θεό. Όπως τα έκανε πέρσι.
1: Ναι.
0: Και να μην σηκώθηκες εκείνη την ώρα και να πεις τι κόνες δεν τις
1: έρθεις. Ναι, άνα γεια σου.
0: Θα το αυτήν αντίδρασε φυσιολογική όλων.
1: Άνα γεια σου. Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο. Και είναι άλλο όμως εκείνη την ώρα.
1: Να πας να γράψεις στο Facebook.
0: και να γράφεις
1: ναι.
0: Λόντι, τον κρατήσεις.
1: Μαζί σου.
0: Είναι άσχετος, είναι άπαρκο. Αυτό λέμε.
1: Αυτό, μα ναι, ναι. Αλλά και αυτό το 100% άστοχο που σε εκνευρίζει βλέποντάς τους, και εμένα με εκνευρίζει αυτό. Να μην κρυβόμαστε. Και εμένα με εκνευρίζει. Και κάνω, ξενίζω και κάνω μια. Πουφ, τι είναι αυτό τώρα, πού τον βρήκαμε αυτόν. Τον προσπερνάω, ρε Γιώργο. Άστονα.
0: Ρε φίλε, να σου πω, αυτός όμως ξέρεις τι κάνει. Αυτός ο άνθρωπος.
1: Κάνει τη ζωή του δύσκολη.
0: Περίμενε χθες να χάσει.
1: Ναι.
0: Για να το καλύψει όλα.
1: Ναι. Ναι, υπάρχουν αυτοί. Ναι,
0: αυτή την αρρώστια πρέπει να
1: πάρει. Ναι, υπάρχουν αυτοί. Συμφωνώ. Αυτό λένε. Συμφωνώ ότι υπάρχουν αυτοί.
0: Με ενοχλεί που τους βλέπω να πολλαπλασιάζονται.
1: Θα εκμηδενιστούν από την ίδια την ομάδα.
0: Ναι, αγώ,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό λέμε, γι' αυτό τους λέμε. Κάντε εσείς λίγο
1: επομένως. Εντάξει, δεν θα σε ακούσουνε. Ραγαρδούλα μου, δεν θα σε ακούσουνε. Θα ξανακάνουνε.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έρχομαι εγώ σήμερα, θα πει αύριο όχι, θα πει οψί και κάποια στιγμή θα βρεθούμε και στο γήπεδο και θα σκοτωθούμε. Γιατί δεν μπορεί συνέχεια.
1: Εγώ ξεστικά, εγώ το ζω αυτό που λες. Εγώ το έχω ζήσει αυτό που λες. Και το έχω στο λένε, γιατί βλέπω το μάτσο πάντα με πολύ κόσμο και αλλάζω θέση, φεύγω. Βασικά έχει φορές.
0: Κάποια στιγμή ρε φίλε, δεν γίνεται να.
1: Έχει φορές που έχω απαντήσει.
0: Έχει
1: φορές που έχω απαντήσει, που έχω μαλώσει, που έχω εκνευριστεί. Όχι γιατί θεωρώ την ατάκα τους τέτοια που να επηρεάσει την ομάδα. Όχι γι' αυτό όμως. Γιατί με εκνευρίζει εμένα που τον ακούω εκείνη τη στιγμή.
0: Αν εγώ σήμερα βρίσκω όλη την ομάδα του μπάσκετ, έτσι γιατί είμαι ηλίθιος.
1: Ναι.
0: Και βρίσκω όλη την ομάδα του μπάσκετ, η ομάδα του μπάσκετ δεν θα πει να κερδίσει την καρδίτσα μεθαύριο.
1: Μια χαρά θα κερδίσει.
0: Θα ακούσει το, θα διαβάσει.
1: Άλλα, γεια σου. Απλά θα εκνευριστώ εγώ. Με σένα. Συμφωνώ.
0: Η δικιά μας ψυχική ηρεμία μιλάμε.
1: Άρα γεια σου. Εγώ θα εκνευριστώ μαζί σου.
0: Να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο
1: ήρεμοι. Συμφωνώ. Αυτοί λοιπόν, αυτοί μας εκνευρίζουν, όντως. Αλλά δεν βρίσκεται, δεν υπάρχει τρόπος αντίδρασης αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Αν δεν υπάρχει τρόπος αντίδρασης.
1: Να εύχεσαι η ομάδα, να εύχεσαι η ομάδα να επαληθεύσει τις προσδοκίες μας και να.
0: Ρε φίλε, θα φτάσω στο σημείο για να μην μαλώσω με κανένα, γιατί δεν με φταίει κανείς, γιατί μπορεί να πλακωθώ στο ξύλο και να φάω ξύλο. Να μην πάω στο γήπεδο. Δεν γίνεται συνέχεια, ρε φίλε, να πηγαίνει στο.
1: Πάντα θα υπάρχει
0: και
1: στο.
0: Και να παίρνει ενδεκάδα και στην ενδεκάδα να ξεκινάει ο άλλος παράδειγμα σε ποδόσφαιρο και να λέει το ξυλάγκρο, το ράκι.
1: Ναι. Στο γήπεδο, ρε Γιώργο, είσαι. Έχεις φάει τη ζωή σου όλη στα γήπεδα. Το γήπεδο είναι ένας χώρος στο οποίο αυτά που καταγράφεις είναι αυτονόητο ότι θα τα δεις μπροστά σου. Πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτά. Ο προπονητής, ο ποδοσφαιριστής, ο μπασκετμπολ.
0: Και θα πάθουμε τίποτα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και έλα στη θέση.
0: Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε Άρη και να καθίσουμε να καθόμαστε.
1: Άκου λοιπόν. Άκου τι έγινε. Άκου τι έγινε χτες. Άκου τι έγινε.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Άκου τι έγινε χτες. Άκου. Ακούς. Πριν το ματς. Άντε να σου πω τώρα αυτό γιατί το φαίνει και εσύ. Πριν το ματς, περνάει από το μαγαζί ο Γιώργος του Τανούλης. Το παιδί είναι σε κατάσταση αποθεραπείας. Έτσι είναι εδώ, Θεσσαλονίκη, δεν είναι στο Λεμάρα. Περνάει από το μαγαζί ο Γιώργος του Τανούλης να πει ένα καλησπέρα εκεί σε μια παρέα, είχε κάτι γνωστούς. Ήπιε ένα καφέ μέχρι τις 8.30 ώρα, καθόταν εκεί. 9 η ώρα το ματς, έτσι. Ρε Γιώργο, αφού τον είπα πώς πάει η υποθεραπεία, είπε σιγά σιγά να μπαίνω στις προπονήσεις και αυτά. Έχει πάει 8 και 20, 8 και 25, 8.30 κάνει μια. Σηκώνεται, πάει στη σερβιτόρα, λέει να πληρώσω λίγο να κεράσω τα παιδιά εδώ πέρα την παρέα. Τι καφεδάκια έχουν για να φύγω. Το λέω, κάτσε να δεις το μάτσο, δεν το λέω. Πού πας. Ναι, είσαι καλά, μου λέει. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά, μου λέει. Γιατί το είπε αυτό.
0: Πόσες φορές με έχεις δει στο μαγαζί σου να
1: έρχομαι. Κατάλαβες τι έκανε ο Γιώργος. Ο Γιώργος.
0: Πόσες φορές έχω πει ότι δεν έρχομαι γιατί θα μαλώσω.
1: Δεν ρώτησα.
0: Στο σπίτι μου αδελφέ και μπορώ να μαλώσω. Το βλέπω με τον αδελφό μου και τις προάλλες ας πούμε στο μάτι στην ΑΕΚ. Έφυγα στο 2-0 από τον αδελφό μου γιατί θα μαλώ και με τον αδελφό μου.
1: Δεν ρώτησα για ποιο λόγο Γιώργο φεύγεις. Δεν το ρώτησα. Κατάλαβα για ποιο φεύγεις. Ναι, γιατί θέλει να προστατευτεί από αυτά που περιγράφεις.
0: Αυτό ακριβώς. Εντάξει,
1: είναι επαγγελματίας αθλητής, είναι υποχρεωμένος να το κάνει.
0: Εγώ που λατρεύω και γήπεδο, Και το ξέρεις αυτό. Εγώ να σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή για να προστατεύσω τον εαυτό μου, να προστατευτώ από τους άλλους ή να προστατεύσω τους άλλους ή να προστατεύσω την ομάδα μου, να πρέπει να σταματήσω να πάω.
1: Η ομάδα προστατεύεται από τους ανθρώπους της και μη στεναχωρήσεις.
0: Όταν λέω να προστατεύσω την ομάδα, μην κάνω καμιά βλακία στα νεύρα μου και πάρω και πετάξω.
1: Άντε να πάρουμε κανέναν άλλον. Άντε. Φιλιά, φιλιά. Ένα και να κάνουν δύο παιδιά. Αυτό είναι το γήπεδο. Το γήπεδο είναι αυτό. Αυτό είναι το γήπεδο. Με τα καλά του, με τις παθογένειές του, με τον παραλογισμό του, με τους ξερόλες του. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε αυτό το χώρο. Γεννηθήκαμε στις κερκίδες και πρέπει μερικά πράγματα πλέον να τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν αλλάζουν. Τι περιμένετε. Και ειδικά σε έναν οργανισμό που έχει μισό εκατομμύριο κόσμο τώρα. Άντε να ήμασταν και 10 νοματές, εννοούμασταν. Καλημέρα.
2: Γεια σου, αγόρι.
1: Τι γίνεται. Το τι γίνεται το, από τον τέτοιον, από τον Γκιουλέκα το άγρο. Τι γίνεται. Τι εξαιρετικό Σάκης. Τι γίνεται.
2: Γιώργο, λέω για τον Γιώργο. Μην προσπαθείς, αγόρι μου, να, πώς το λένε, να ανιχνεύσεις τον Έλληνα.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις, φίλε. Να σε πω κάτι, μην το πας και εσύ στον Έλληνα. Στον φίλαθλο γενικά σε όλο τον πλανήτη.
2: Όπως βλέπουμε εμείς, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ξέρεις τι, να σου πω και το άλλο. Θα υπάρχουν κάποιοι που θα σε βλέπουν εσένα π.χ. στο 12 που χάνεις ήρεμο, να βλέπεις χωρίς να σχολιάζεις και ξέρεις τι μπορεί να λένε. Καλά, καλά δες τον αρέ, χάνει η ομάδα 12 και ούτε που τον νοιάζει ρε. Δες, όλα καλά τα βλέπει αυτός ρε. Δεν τα βλέπει.
2: Απάθεια.
1: Ναι, απάθεια. Δεν τα βλέπεις όλα καλά. Σε προβληματίζει και εσένα το 12. Απλά περιμένεις να ολοκληρωθεί το μάτς, να βγάζεις λίγο πιο ολοκληρωμένη τέτοια, πιο μάτς. Και άλλο μάτς να χρειαστείς και τρίτο μάτς να
2: χρειαστείς. Δύο αντιφάσεις. Δύο αντιφάσεις. Δες τώρα. Βάλε να δεις τα παιχνίδια που έπαιξε ο Μοκόκα και πήρανε το κύπελο η Μπουρκ. Ποιος ήταν η αιτία. Πόσους πόντους έβαλε, τι έβαλε, πώς τα έβαλε και δες και το χθεσινό Μοκόκα. Ποιος είναι ο πραγματικός, αυτός που είδες εχθές.
1: Ο Μοκόκα, ο Μοκόκα, να σου πω κάτι για το Μοκόκα.
2: Στο επιθετικό κομμάτι αυτό που είδες χθες, με αυτό που έκανε στους τελικούς, σε 3-4 μάτς πόσο έπαιξε εκεί η Final Four.
1: Είχε λόγο που τα έκανε στους τελικούς, είχα παίξει εγώ Μπεσίκτας.
2: Καλά να πάει.
1: Με ψήρισε τα λεφτά μου ο Κόκ. Έβαζε, δεν σταματούσε.
2: Αφού πήγαινες με τουρκική ομάδα, καλά να πάει.
1: Επίστευα, πήγαμε το φαβορί. Λέω να το πάρει με Μπεσίκτας.
2: Λοιπόν, Γιώργο, κάναμε ένα διπλό η Εθνική Ελλάδος και το σύστημα έπεσε, φίλε.
1: Λε.
2: Και 2 ώρες, 2 αγώνες, φίλε. Τον Έλληνα ρε Γιώργο δεν τον έμαθε.
1: Θέλεις Θανάση να σου πω ατάκες του Έλληνα μέσω οπαδού μετά το Ελλάδα Σκωτία που αποκλειστήκαμε, τη γνώμη του μέσου Έλληνα οπαδού για τον Γιοβάνοβιτς και τη γνώμη του μέσου Έλληνα οπαδού για τον Γιοβάνοβιτς μετά τα 2 διπλά. Θες να τη συγκρίνουμε.
2: Μην εκνευρίζεσαι Γιώργο μου, αυτοί είναι οι Έλληνες. Κοίταξε, κράτησε την υγεία σου, εντάξει, γιατί δεν έχει μεταγγίσεις εγκεφάλου, δεν έχει. Άστο. Θα χαλάσεις τη ζαχαρένια σου. Είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, πρέπει να προσέξουμε την υγεία μας.
1: Περίμενε, για να τα βάλουμε λίγο και λίγο τα πράγματα λίγο σε πιο...
2: Άνθρωποι που δεν ξέρουν να χαίρονται.
1: Θανάση, βέβαια...
2: Δεν ξέρουν να χαίρονται.
1: Θανάση.
2: Υπάρχουν Αργιανοί που σήμερα είναι Τετάρτη. Ούτε ένα χαμόγελο μπορεί να έχουν ρίξει. Και δεν μιλάω μόνο για Αριανούς, για Έλληνες Αριανούς.
1: Θανάση,
2: υπάρχουν αυτοί.
1: Για να μην νομίζει κάποιος ότι θεωρούμε ότι ό,τι μπορεί να υποθεί σε επίπεδο ενστάσεις είναι όλο παραλογισμός. Όχι, μερικές ενστάσεις μπορεί να έχουν βάση και να είναι λογικές και να αποδειχτούν και στην συνέχεια ότι τώρα βγήκε, ας πούμε, π.χ. λέει τώρα εδώ έχω ένα μήνυμα του Ερμή, ας πούμε. Και λέει ρε παιδιά, όσο πιο ταπεινά μπορώ να μιλήσω, ξέρω κι εγώ, δεν μου άρεσε π.χ. το πεντάρι μας. Ωραία. Μπορεί μετά σε 20 μέρες, ένα μήνα, σε 1,5 μήνα, σε 2 μήνες να αλλάξει ο άρεσε πεντάρι. Θα έρθει ο Ερμής και θα πει, είδες που σε έλεγα, ότι είχε θέμα. Δηλαδή, μπορεί κάποια πράγματα να έχουν βάση σαν ένσταση. Εντάξει, οκ. Ναι.
2: Μπορεί. Κοίταξε να δεις. Με το Forbes, φτάσαμε πέρσι με το Forbes στο αντίθετο σημείο. Να γυροκροτούμε το 0-4.
1: Δηλαδή, να, ωραίο το παράδειγμα. Κάποιος που θα έβγαζε, κάποιος που θα τρελαινόταν με το Forbes από το 5ο match και εμείς θα τον κράζαμε. Γιατί, γιατί απαξιώνει το Forbes. Δεν δικαιώθηκε από τη συνέχεια. Δικαιώθηκε.
2: Λοιπόν, και ξεκινάει ο Forbes με τους 18 με τη Βενέτσια, με τους 20 με το Αμβούργο και μετά σηκώθηκε, έφυγε από την Ελλάδα. Ήταν αλλού. Μετά το χάσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, ψυχραιμία. Δεν θα τους κερδίσουμε όλους.
1: Όλους βρε, τους κερδίσουμε. Όλους. Όλους βρε. Όλους. Ρε, απόλυτο θα κάνουμε.
2: Δεν είναι φυσιολογικό.
1: Απόλυτο θα κάνουμε. Μέτρα, πόσα είναι, πόσα τα μετρήσαμε τα μάτς, 14 είναι του ομίλου και μπαίνουμε στους 16.
2: 7 και 7, ναι.
1: 14. Μετά, άμα κάνουμε 2-0 στους 16, κάνουμε 16. 2-0 στους 8, κάνουμε 18. 2-0 στους 4, 20. 2-0 ο τελικός, 22-0 κάνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: 22-0.
2: Πώς το λέει. Ποιος κουρμπέλη.
1: Έσπατε, άντε φιλιά, bye. Bye, bye.
2: Άλλη
1: καλημέρα. 22-0 έκανε Αριανάτη, τρελάνεις όλους. Καλημέρα. Bye. Έλα, τι θες. Έλα. Όχι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται.
3: Καλά λέμε.
1: Καλά να λέμε. Άμα κερδίζω, ας καλά είμαστε.
3: Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε.
1: Κοσμά ξαναπάρε τώρα εσύ. Για πες.
3: Κοσμά ξαναπάρε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, καμιά φορά ρε φίλε, ακούς πράγματα, δηλαδή να δώσω καλημέρα και στο Θανάση και στο Γιώργο, αλλά και εσείς ρε παιδιά, και εσείς χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή ρε εσύ Θανάση και εσύ Γιώργο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το αλάθητο.
1: Όχι.
3: Δηλαδή εσύ ρε Θανάση τι, δεν είσαι Έλληνας, δεν έχεις την Ευρώπα.
1: Όλοι έχουμε.
3: Στην Ρόμπα Θανάση.
1: Και εσύ μισθάβω στον
3: Γιώργο.
1: Και εσύ μισθάβω.
3: Δηλαδή τι είναι αυτά τώρα. Δεν βγήκαμε να κράξουμε. Άντε πάμε. Χαλάρωστε λίγο ρε.
1: Όλοι έχουμε κάνει άστοχες.
3: Ναι ρε φίλε. Δηλαδή ρε εσύ. Στο γήπεδο γιατί πας ρε. Δεν πας για αυτή τη μούρλα ρε φίλε. Εγώ φωνάζω παιχταρά μου. Άλλος είπε φοράς ρε τα χάρη.
1: Ισχύει.
3: Τι, αυτή είναι η ομορφιά, αλλά πώς θα το κάνουμε.
1: Εντάξει,
3: δηλαδή.
1: Κάπου να έχουμε και ένα μέτρο όμως και σήμερα.
3: Εντάξει. Ένα μέτρο, ναι ρε φίλε, εντάξει, ναι, ένα μέτρο. Δηλαδή αυτοί που θα παίρνανε σήμερα για να κράξουν την ομάδα όλη στο σύνολο, και εγώ έκραξα στο πρώτο δεκάλεπτο. Εσύ θα ανάστε να έκραξε στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Τώρα δεν ξέρω οι λέξεις που χρησιμοποιούμε πόσο όντα αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κράξιμο με...
3: Αυτό που λες ρε εσύ, ναι. Χάτσι, αυτό που λες, αυτό που έκανε ο Μήτρολου, έτσι, δεν σκόβει.
1: Τηλεόραση. Ναι.
3: Αυτό το πράγμα. Δεν λέμε ότι θα
1: ξέρεις τι ξενίζουν καμιά φορά. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Είναι η γλώσσα του σώματος, οι λέξεις που χρησιμοποιείς, αυτά μπορούν να ξενίζουν. Άλλο είναι να πεις ρε Μήτρολο, ρε αγόρι μου, γιατί ρε εσύ το κάνεις αυτό. Και άλλο να πεις άντε βρε Τσομπάνο, πάρε τον μπούλο σου τώρα να πούμε, δεν μπορώ να σε βλέπω. Είναι λίγο διαφορετικό το πώς το διατυπώνεις. Τέλος πάντων.
3: Ναι. Για να κλείσω, για μην κατά πολύ γραμμή, εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει φίλε και με αυτό θα κλείσω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ με αυτό, ότι πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι, και το κατάλαβα και εγώ από την παρέα, έτσι, πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι με όλο αυτό το περιβάλλον που ισχύει, έτσι, που είναι γύρω από το ποδόσφαιρο, περιμένουν φίλε στη γωνία το μπάσκετ.
1: Α, καλά! Έχουμε και αυτούς. Πολλές κατηγορίες έχουμε. Ναι.
3: Αυτό θέλω να πω.
1: Έχουμε και αυτούς. Έχουμε και αυτούς.
3: Γιατί εγώ άκουσα ένα φιλαράκι μου είπε μα τα κάνατε αρρώστα τα με το
1: ναι, ισχύει. Υπάρχουν και.
3: Αυτό είναι το άσχημο.
1: Υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι όλοι βέβαια. Αλλά
3: έχουμε μπλέξει σε ένα κυκαιώνα.
1: Άστο.
3: Που πραγματικά φίλε δεν ξέρω πώς θα βγούμε
1: αυτό. Υπάρχουν και αυτοί, ναι, υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Δεν ξέρω πόσους αριθμοί, αλλά υπάρχει και αυτή.
3: Εκεί πάει μύθο. Εκεί πάει το σκηνικό.
1: Τέλος πάντων.
3: Να περιμένει ο Μέν τον άλλο στη γωνία.
1: Λες και είναι άλλη ομάδα.
3: Κατάλαβε.
1: Άντε φιλιά.
3: Προστήκαμε τώρα σε μαθητικού και ποδοσφαιρικού.
1: Θα μα ενώσουν οι επιτυχίε, μην αγχώνεσαι. Καλημέρα. Σιγά να μην γλιτώσει κανένα. Όλου βρε, λέει ο Γιώργο. Βρε όλου. Φανταστείτε να κάνουμε 22-0. Εντάξει, χαβαλέ κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Αλλά θα έχει το γούστο του να κάνουμε 22-0 και μετά το 22-0 να λέμε ότι ναι, αλλά στο πρώτο δεκάλεπτο δεν ήμασταν και τόσο καλοί. Αχ, Θεέ μου. Έλα, ρε Κοσμά.
4: Έλα, έλα. Είχα βάλει τη σήγαση για να μην ενοχλήσω, ρε παιδί.
1: Πήγε ο Απόστολος, ο Απόστολος είναι ο γιος μου, ξέρεις, να σε ενημερώσω.
4: Λοιπόν, άκουσε λίγο.
1: Περίμενε, παιδάκι μου.
4: Πώς γίνεται ο Έλλην... Α, δεν είμαι εγώ.
1: Εσύ είσαι, μωρέ. Πήγα να σε πω για χθες. Πήγα να σε πω για χθες για τον αδερφό σου. Περίμενε. Ο Απόστολος, εκείνο το πιτσιρίκι που ήξερες, δουλεύει. Έχει μεγαλώσει. Ξέρεις, δουλεύει στο μαγαζί. Λοιπόν. Και σερβίρει αυτός τον αδερφό σου. Και πληρώνονται, ρε παιδί μου, τα παιδιά κάπου ένα τέταρτο, δέκα λεπτά πριν γυρίσουν. Μας κάνουν γύρα στο κόσμο να πληρωθούν του λογαριασμού του.
4: Ναι.
1: Και δεν τον πρόλαβα και πήγε, πληρώθηκε. Και το λέω, έκανε αυτό εκεί πέρα, λέει ναι. Ωραία, πάνε να στα πει.
4: Ναι, μου είπε, λέει, ρε εσύ λέει, μας φέραν τα λεφτά.
1: Τι θα σου έδωσε να πει.
4: Και λέει, είδες ότι καλό μαγαζί είναι αυτό.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, με έχει πει 10 ευχαριστώ. Λέω, ρε εσύ το λέω, δεν στα κερνάω εγώ. Ηρέμησε. Δεν τι όμως ευχαριστώ. Δεν στα κερνάω εγώ. Τι θα καταλαβαίνεις το λέω. Με λες και ευχαριστώ λέω. Παναγία μου. Για πες.
4: Λοιπόν, αυτό με την καραμέλα του Έλληνα, ξέρεις, είναι λίγο κάπου...
1: Πήγα να το διορθώσω. Κατάλαβες που πήγα να το διορθώσω. Δεν είναι μόνο ναι. Έλληνας.
4: Άκουσε λίγο. Δεν γίνεται ο Έλληνας ο μπούφος στην Ελλάδα όταν πηγαίνει στο εξωτερικό να γίνεται επιστήμονας για τους εξωτερικούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή είναι ένα περίεργο. Δηλαδή, πώς γίνεται. Άρα κάτι άλλο φταίει και ο Έλληνας, Θανάση μου, έχει αυτήν την νοοτροπία. Κάτι άλλο φταίει. Τώρα τι φταίει, ψάξε το. Αλλά... Συνέχεια ο Έλληνας και ο Έλληνας και ο Έλληνας. Μια χαρά είναι ο Έλληνας. Όλος ο κόσμος έτσι λειτουργεί. Δηλαδή πρέπει να ζήσεις και λίγο μερικά πράγματα εκτός Ελλάδος για να καταλάβεις ότι παντού είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ισχύει. Α, εκεί είναι έτσι. Το ότι μπορεί να δείχνουν λίγο πιο ανεπτυγμένες οι χώρες για κάποια άλλα πράγματα, εκείνο είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με το λαό. Εντάξει. Γιατί εγώ, ας πούμε, τώρα, άμα γυρίσω και πω ότι ο πιο τεμπέλικος λαός είναι οι Γερμανοί, θα μου πούν τι λες, πώς γίνεται αυτό. Και όμως, άμα το ζεις από κοντά, αυτό θα καταλάβεις. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό εδώ πέρα.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση, Κοσμά, κάτω λίγο. Με λέει ο Πέτρος, ένας πολύ φίλος μας σχετικός, που ασχολείται πολύ με τον μπάσκετ, και με λέει: φαγώθηκες με τον Μόργαν. Δεν είναι ότι δεν τον πιστεύω. Τον πιστεύω, απλά τρέμω τη διάψευσή μας για τον Μόργαν, γιατί αν διαψευτούμε για τον Μόργαν, είναι πολύ κομβική επιλογή ο Μόργαν. Ο Μόργαν είναι υποχρεωτικό. Ο Μόργαν είναι πολύ κομβική επιλογή. Ο Μόργαν είναι υποχρεωτικό να πετύχει. Είναι Ρόμπινσον, Λίντελ, Ρόμπινσον, Λίντελ, Μόργαν. Αυτή η Αιγαία Τριάδα πρέπει να είναι στο πίκτη.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω την ανησυχία για τον Μόργαν και τον κάθε Μόργαν, είτε είναι κομβικός είτε δεν είναι κομβικός. Ρε εσείς, έχουμε αυτή τη στιγμή μία διοίκηση, ένα πορτοφόλι. Όλα
1: καλά,
4: μπασκετικά.
1: Εννοείται ότι είναι, φίλε.
4: Μπράβο. Δηλαδή, τι να με ανησυχήσει, ότι άμα διώξουν τον Χατζηαθανασίου από το σταθμό, δεν θα βρω τον αντικαταστάτη.
1: Όχι,
4: του Χατζηαθανασίου.
1: Απλά ο χρόνος χάνεται λίγο και ξανά από την αρχή δουλειά. Αυτό.
4: Δεν χάνεται, όλα είναι προγραμματισμένα. Δηλαδή όλα είναι προγραμματισμένα. Δεν είναι, δηλαδή δεν πάνε οι άνθρωποι τυχαία. Λίγο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Θα σου πω κάτι. Έλεγες για το, όπως έλεγα και στο Γιώργο σε μηνύματα έτσι που ανταλλάσσαμε την ώρα που βλέπαμε το παιχνίδι. Λέω, εγώ το βλέπω, λέω, σταυροπόδι, λέω, και όταν ήμασταν πίσω 10 πόντους. Λοιπόν, γιατί το βλέπω σταυροπόδι. Ίσως η δικιά μας η γενιά ξέρει μπάσκετ λίγο καλύτερα και έχει δει πράγματα και συγκρίνει πράγματα. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία ξέρουμε πού μπορεί να πάει. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Ούτε μπορούμε να πούμε τις υπερβολές, αλλά ούτε όμως και θα κρατήσω χαμηλά την μπάλα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κρατήσω χαμηλά την μπάλα. Ξέρω ότι αυτή η ομάδα θα καταφέρει αυτό που πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο και να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Και του έλεγα του Γιώργου, λέω, μόλις λέω θα πάρουμε, λέω, λίγο κεφάλι 8 με 10 πόντους, λέω, τελείωσε κιόλας, λέω, είναι να ζεσταθεί η μηχανή. Θυμάσαι παλιά το λέγαμε ακόμα, γιατί και ο Άρης του Γκάλη ξεκινούσε καμιά φορά κάτι περίεργα παιχνίδια, ειδικά με τους συμπολίτες, ήμασταν πίσω στο σκορ και λέγαμε, ήμασταν όμως ήσυχοι, ξέραμε ότι το τέλος το ξέρεις από την αρχή. Βλέπεις το έργο και το ξέρεις. Το έχεις ξαναδεί. Λοιπόν, οι νεότεροι μπορώ να τους δικαιολογήσω να τρώνε κανένα νύχι, να είναι λίγο σε ένα άγχος περίεργο, γιατί δεν έχουν ζήσει. Έχουν ζήσει τον Άρη αυτόν που είδαμε και εμείς τα τελευταία, ας πούμε, 20 χρόνια, που εκεί που πήγαινε να πιει νερό, έριχνε τον κουβά και πάει λέγοντας. Εγώ έχω ησυχάσει στο θέμα μπάσκετ. Όσον αφορά δηλαδή το κομμάτι μπάσκετ, είμαι σίγουρος για το πού πάει η ομάδα. Ξέρω και αντιλαμβάνομαι πού πηγαίνει η ομάδα. Είναι στάνταρ πραγματάκια που θα γίνουν και απλά θέλει την υπομονή του. Τώρα, από σχόλια που θα ακούσεις και θα διαβάσεις, νομίζω ότι πλέον έχουμε γίνει και σε αυτό έμπειροι, ρε παιδιά. Εδώ προχθές ο άλλος...
1: Πάρε τηλέφωνο τον Γιώργο και πες του τα.
4: Ναι. Λοιπόν, εδώ ο άλλος, άκου τώρα, άκου λίγο για να καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Μου γράφει σε ένα σχόλιο που έχω κάνει, ας πούμε, παιδί μου, μια ανάρτηση κάτι και γράφει από κάτω, γράφουν κάτι παοξίδες, έχουν πει μέσα, γράφουν
1: τους πινεκιάς τους στέλνω.
4: Λοιπόν, και βγαίνει και ένας και γράφει, Κινέζος λέει από τα Λίτλ.
1: Εντάξει.
4: Και του στολίζω από κάτω, χωρίς να τον βρίσω, του λέω,
1: για το αν
4: θα βάλει λεφτά και τα λοιπά, άκου λίγο. Και βλέπω σήμερα το πρωί μία απάντηση, είσαι ηλίθιος, είσαι βλάκας, δεν κατάλαβες ότι είμαι Αριανός.
1: Όχι.
4: Λέω, σοβαρά μιλάς τώρα, λέω. Δηλαδή, ρε φίλε, σοβαρά, έχω, εννοταξύ, εγώ πάντα πριν να απαντήσω κάπου, μπαίνω, βλέπω στα προφίλ, μήπως είναι, λέω, όντως κανένας Αριανός και τα λοιπά, να ξέρω και πώς τον απαντήσω. Και δεν υπάρχει πουθενά, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέω, τι θες να βάλω, λέω, κανένα detective, να ψάξει, ότι... Δηλαδή, ναι, το απάντησα και εγώ μετά με την ίδια. Βλέπεις ότι μπορώ να απαντήσω και εγώ με τα ίδια λόγια. Θέλω να πω ότι, παιδιά, μην δίνετε σημασία στα social media. Τα social media είναι η μεγαλύτερη βλακεία και η μεγαλύτερη.
1: Όχι, μπορεί απάτη, να γίνει και χρήσιμη συζήτηση.
4: Ναι, είναι η μεγαλύτερη απάτη για να βγάλεις μία άποψη τα social media.
1: Άξι.
4: Είναι απλά για να μπει ο πικρόχολος να γράψει αυτό που δεν μπορεί να πει κατάμουτρα σε κάποιον. Γιατί κατάμουτρα κανένα δεν μπορεί να πει τον
1: άλλον.
4: Είσαι ηλίθιος.
1: Μας πήγες άλλες εποχές με τον πικρόχολο.
4: Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε.
1: Δεν κατάλαβε τι είπα. Λέω με το okay, πικρόχολο okay. Πήγε σε άλλες εποχές. Τον ξέχασε το πικρόχολο.
4: Ναι, ναι, ο πικρόχολο. Ναι, εντάξει. Σούπερ 3 σημερινά και τα λοιπά. Αλλά παιδιά, στο μπάσκετ έχει μπει το τρένο και έχει τελειώσει. Αυτό που πρέπει εμείς, εκεί που πρέπει να βγάλουμε τον καημό μας, ας το πούμε, είναι το ποδόσφαιρο να αλλάξουν πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δέχομαι να ακούω. Ήρθε κανένας. Άμα δεν σπρώξεις, δεν θα έρθει κανένας. Εάν δεν πιέσεις καταστάσεις, δεν θα έρθει από μόνος του κανένας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Σ' αφήνω να κάνω μια διόρθωση. Να κάνω μια διόρθωση το format. Σ' αφήνω. 10 η ώρα πήγε. Άντε, φιλιά.
4: Α, πήγε. Ναι. Άντε. Άντε. Και στείλε μου αυτό που σου είπα.
1: Καλά, καλά. Άντε, bye.
4: Ναι, άντε. Έλα, bye.
1: Λοιπόν, το format έκανα λάθος πριν ανοιχτή, γιατί τα είπα πολύ βιαστικά. Έκανε το 22-0, κατέληξε 22-0 με το στους 16 να υπάρχει best of 3. Δεν υπάρχει best of 3. 16 είναι όμιλοι. Οι τέσσερις πρώτοι περνάνε από τους τέσσερις ομίλους, περνάνε στους 16 και μετά οι 16 γίνονται πάλι τέσσερις όμιλοι των τέσσερων ομάδων. Άρα εκεί έχει 6 παιχνίδια. Άρα 14 και 6, 20. Και μετά πάμε στι σειρές 8, ημιτελικό και τελικό. Άρα είναι 20 τα σίγουρα των δύο ομίλων ουσιαστικά. 14 και 6 παιχνίδια, 20. Περίμενε, ρε παιδιά, τα μάτς που έχουμε να παίξουμε. 20 παιχνίδια είναι οι ομίλοι. Και μετά πάει best of 3 στους 8. Άρα 1-2-0 κάνουμε 22. Best of 3 στους 4 κάνουμε 1-2-0, πάμε 24. Best of 3 κάνουμε στον τελικό, πάμε. Άρα είναι 26. Νίκο, σωστά τα είπα τώρα. Ή έκανα πάλι λάθος. Νομίζω ότι έτσι είναι. 26-0 μπορεί να κάνουμε. Όχι 22. Νίκο. Σωστά δεν τα είπα. Κάτσε να πάρω το OK. Best of 5 σου λέω. Α, στις 3 νίκες είναι. Όχι, best of 5. Όχι, ρε, best of 3 είναι. Ο τελικός ίσως είναι best of 5. Best of... Είσαι σίγουρος. Παπαδόπουλε. Παπαδόπουλε. Πού να ξέρεις εσύ. Άμα μιλάς στο τηλέφωνο, δεν μιλάμε. Ποιο μιλάς. Εδώ έχουμε θέμα. Στις 3 νίκες, στις 2 νίκες είναι τα νοκάουτ. Δηλαδή οι σειρές των 8 και το ημιτελικό και το τελικό είναι. Best of 5 είναι όλα. Είσαι σίγουρος. Σε αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσω. Όλα στις 2 νίκες λέει ο Νίκος. Ο άλλος Νίκος. Ο ένας με τον Νίκο που λέει στις 2 νίκες συμφωνώ. Με τον Νίκο που λέει δεν με έχεις εμπιστοσύνη λέει. Αυτό είναι τώρα. Σε έχω εμπιστοσύνη, αλλά. Έχουν την εντύπωση, Νικόλα, ότι είναι best of 3. Σε έχω εμπιστοσύνη γενικά, αλλά νομίζω ότι εδώ κάνεις λάθος. Όπως καλά με κάνεις και με το θύμισες, ο Φίλιππος τι λέει. Μου στέλνει το τέτοιο. Μήπως καταλαβαίνω εγώ τι διαβάζω εδώ πέρα. Best of 3 είναι. Νίκο, best of 3 είναι. Στους 16. Όχι, εγώ λέω ότι best of 3. Ο Νίκος λέει best of 5. Στους 16. Στους 8, στους... Όλα και στους 16 λες. Δεν έχει ομίλους. 4, 8 κάναμε σκατά τώρα. Μας λες ότι είναι νοκάουτ και μετά. Και στους 16. Όχι, ρε. Ουφ, κούρασα. Και κουράστηκα κι εγώ. Θα πάω τον Ιάσο να μου τα ξαναδιαλύνει. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αυτά, τι ώρα είναι, 10 και 5. Άντε, ο Παπαδόπουλος θα κάνει εκπομπή. Τι εκπομπή να κάνεις, Παπαδόπουλε. Τι εκπομπή, αγόρι μου. Τι εκπομπή. Εσύ τι το ποδόσφαιρο θα πεις. Τι να πεις το μπάσκετ τώρα. Εσύ πρέπει να πάει άδεια τώρα. Αφού έχουμε διακοπή, τώρα ασχολούμαι στο μπάσκετ. Τώρα να μιλάει ο δασκάλου, να μιλάει ο Ιάσο, να μιλάει ο Γκάλης, τι να μιλάει. Κάτσε λίγο, ηρέμησε. Αυτά. Άντε, φυλάκια. Χορηγή ώρας και λοιπά. Ώρα 10.
5: Tyson's κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το

0: Λοιπόν,
1: πού να δεις και τις ντομάτες μου?
0: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
1: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
0: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
1: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
5: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
5: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό.

0: τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Yellow Radio 101 και 7. Ξεκινάμε. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, 30 του μήνα. Η θύρα Yellow είναι εδώ και θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 12, Τετάρτη 30 του μήνα. Με Φώτη Πλιάκο θριαμβευτή στο ένα μικρόφωνο, Νίκο Παπαδόπουλο από τον καναπέ του στο άλλο.
1: Γεια σας, Τλή.
0: Ήρωας Φώτης Πλιάκος, ο οποίος έφτασε αφήχθη στη Θεσσαλονίκη. Αφήχθη. Στις 6 ώρα το πρωί, όπως με ενημέρωσε.
1: 5 ώρα προσγειωθήκαμε.
0: 5 η ώρα και 6 ώρα σπίτι.
1: 5 ώρα ακριβώς.
0: Ταξί.
1: Ταξί, ναι.
0: Ταξί, δεν βρέθηκε καν ψυχή να σε πάει.
1: Ούτε καν έβλεπα. Δηλαδή, στο πρώτο ταξί που είδα, μπήκα μέσα.
0: Γιατί δεν είπε το χρήσα να σε πάει, δεν κατάλαβε. Εσύ τον πήγε στην άλλη.
1: Ποιο θα πήγαινε Βαθύλακο και.
0: Βαθύλακο, εντάξει, δεν πήγαινε. Κάποιο περιφερειακό θα μπαινε, θα πήγαινε περιφερειακό. Τέλος πάντων.
1: Μια χαρά, το σκύλο, το πρώτο ταξί που βρέθηκε, μπήκα μέσα, άνοιξε την πόρτα.
0: Ήμουνα σίγουρο ότι από τη στιγμή που κερδίσαμε θα είσαι εδώ.
1: Καλά, έχουμε κάνει τόσες εκπομπές μετά από ήττε.
0: Από αυτό που φωνάζαν οι Έλληνε στο Άουκμπουργκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Δεν θα αρχίσω να στην απλά. Στέλνω ένα μήνυμα στον Πλιάκο 9.30 ώρα, του λέω περίμενα, λέει, σκέφτηκα, το στέλνω νωρίτερα, αλλά λέω άστο να μην τον ξυπνήσω. Και το στέλνω γύρω στις 10 παρά, του λέω ζεις. Και μου λέει, βγάζω το σκύλο και έρχομαι.
1: Έτσι μίλησα κιόλας.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Αν
0: ήταν ηχητικό, θα ήταν ακριβώς έτσι, αλλά μου το έστειλε. Μου το έστειλε γραπτό. Ναι, σαν το Μουρελί ένα πράγμα θα ακουγόταν.
1: Έπαθα overdose από Μουρελί το διήμερο. Οπότε...
0: Φτάνει, νομίζω ότι χρειάζεται μια αποτοξίνωση τώρα τουλάχιστον. Εγώ, αν ήμουν γιατρός, θα σου έλεγα ένα μήνα αποτοξίνωση από το σταμάτη και μετά βλέπουμε πάλι. Σκοπεύεις να πας άμεσα σε κάποιο άλλο εκτός.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα πάρα πολύ. Τέντωσα δηλαδή.
0: Κουράστηκα.
1: Κρέμασα πώς το. Πώς το λένε, αλλά και από την άλλη είναι.
0: Ποιο είναι το επόμενο εκτός
1: σου? Ροστόκ, σε 2 εβδομάδες.
0: Το σκέφτεσαι?
1: Στην Γερμανία. Το σκέφτομαι τώρα, είμαστε αλήθεια. Στο 0.5% όπως και το δεν ξέρω.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Κοίτα, και ο καναπές.
0: Έχει τη χάρη.
1: Έχει τη χάρη.
0: Όταν χάνεις κάτι, αντιλαμβάνεις την αξία του. Δηλαδή, εγώ που το βλέπω τον καναπέ χθες.
1: Και η πολυθρόνα.
0: Ήταν αλλιώς. Εγώ ήμουν τέτοιο. Εγώ ήμουν μεταξύ σαλονιού και μπαλκονιού. Δηλαδή, ήθελα να καπνίσω, έβγαινα έξω, έπαιρνα το λάπτο, το βάζα στο λάπτο. Έμπαινα μέσα, το βάζα στην τηλεόραση. Έχει τη χάρη του και αυτό, Φώτη, να ξέρει.
1: Σε μένα το λες.
0: Έχει, είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Έφαγα και τη σαλατούλα μου.
1: Το χειρότερο σε αυτά τα ταξίδια είναι να μην μείνει μετά το ματς στην πόλη που γίνεται.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνεις check-out στο ξενοδοχείο 12, ταβάνι 1, ταβάνι ταβανιού 2.
0: Ναι, ταβάνι ταβανιού.
1: Και μετά περιφέρεσαι σαν
0: κακό, ναι,
1: χλαπάτσα από τις 2 μέχρι τις 8 που είναι να πας στο γήπεδο και περπατάς σαν...
0: Εγώ κατάλαβα το να μείνεις μετά το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό είναι όντως, είναι άσχημο.
1: Ναι, όχι, το να φύγεις μετά το παιχνίδι όπως φύγαμε εμείς είναι σκότωμα με αυτή την έννοια. Δεν έχεις το δωμάτιο να ράξει λίγο το μεσημέρι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τέλος όταν κερδίζεις είναι όλα...
0: Η μοναδική φορά που την έχω πάθει έτσι ήταν στο Ηράκλειο, παίζαμε τον Όφη. Και πετούσε 9 ώρα το βράδυ. Και ευτυχώς, επειδή ήταν γνωστού αυτός που είχε το ξενοδοχείο, με κράτησε και ένα τρίωρο ακόμα. Και από τις 3 μέχρι τις 7, 4 ώρες γυρνούσα την άδεια κατάρα μέσα στο Ηράκλειο μόνος μου.
1: Ναι,
0: Δεκέμβρη μήνα.
1: Ναι, τώρα σκέψω εμείς που είχαμε 5 ώρες.
0: Στη Θήβα της Γαλλίας.
1: 5 ώρες. Εσύ είχες και, βρε, όπου και να είσαι.
0: Εσύ είχες και παρέα όμως, ψυχή μου. Δεν ήσουν.
1: Και στο Παρίσι να ήσουν και, και στο Λονδίνο να.
0: Στο Παρίσι θα ήταν αλλιώς γραφόταν, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα είχα ιδιαίτερο.
1: Πάλι δεν είναι. Το τουριστικό, ναι, λέμε τουρίστα και τα λοιπά, αλλά δεν μπορείς να το καταλάβεις το τουριστικό, γιατί έχεις άγχος να πάμε, να βγεις, να κάνεις, πώς θα πάμε, να γυρίσουμε στο, ειδικά όταν έχει και μετακινήσεις τόσες πολλές, αεροπλάνα, πούλμαν, όπως ταξιδέψαμε τώρα για το Λεμάν, πήγαμε στο τουρ, πήγαμε δηλαδή. Okay. Αλλά δεν γινόταν και αλλιώς. Αυτό τελικά είναι το πιο μακρινό ταξίδι. Αυτό που λέγαμε ποιο είναι το πιο μακρινό, αποδείχθηκε το
0: Ροστόκ είναι πιο κοντά.
1: Το Λεμάν. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει. Δεν είναι το πρόγραμμα.
0: Θες να μου πεις.
1: Αν έχει πούλμαν το Ροστόκ. Μην βλέπεις τώρα τα χιλιόμετρα και λες αν πήγατε στη Γαλλία. Τώρα ήταν 3 ώρες πτήση και 2 ώρες μέσα στο πούλμαν.
0: Ναι, αλλά η ομάδα σε αποζημίωσε.
1: Η ομάδα, ναι.
0: Όταν κερδίζει σε τέτοια ταλαιπώρια. Μετριάζεται κάπως.
1: Okay, ναι, γι' αυτό.
0: Πλιάκος, ο οποίος δεν έχει βγάλει τα γυαλιά, τα
1: και
0: μαύρα.
1: Και δεν πρόκειται ακόμα. Και μέσα από το σπίτι αυτά τα φορά.
0: Δηλαδή,
1: τα πήρε πολυστιακά, απλώς είναι και
0: λες,
1: σκούρα.
0: Ναι,
1: είναι
0: το κατάλαβα, αλλά έχεις και τα άλλα της μοιοπίας. Απλά τώρα είσαι με το μαύρο, λες και είσαι στη μαρμίτα.
1: Βάλε και ένα σκούφο.
0: Βάλε και ένα σκούφο να ζε το ζάχο. Λοιπόν, έτσι θα το πάμε δηλαδή. Αυτό είναι και εγώ τα δικά μου.
1: Βάλτε αγόρι μου.
0: Βάλτε
1: αγόρι μου.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 στο ένα τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Ο δεύτερος στα social, στην ανάρτηση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook, που μπορείτε να αφήνετε τις καλημέρες σας, ερωτήσεις σας. Έχουμε και τις ωραίες ανανεωμένες μας φωτογραφίες που βγήκαμε με το, με το Φώτη.
1: Α, θα τη δημοσιεύσω αύριο και στα δικά μου.
0: Έχουμε καλές, έχουμε καλή ψυχολογία μετά το χθεσινό.
1: Ε, βέβαια. Όλος ο οργανισμός.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο, βέβαια, όλοι κοιτούσαμε με ένα ερωτηματικό να είναι, κρέμεται πάνω το κεφάλι μας.
1: Μπήκε,
0: λέμε...
1: μπήκε λίγο αγχωμένη, λίγο κουρασμένη η ομάδα. Λίγο άστοχη. Κοίτα, κάποια
0: σου. Κακή άμυνα.
1: Κακή άμυνα, προφανώς. Αυτοί πήραν και όθηση από την.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό με το pick and roll της Λεμάν. Μου θύμισε αυτό που είχε κάνει πέρυσι στο κύπελλο το Μαρούσι.
1: Εντάξει.
0: Που με μια φάση. Μας πήρε τότε το παιχνίδι.
1: Άλλη ομάδα.
0: Ήμουνα, ξέρεις τι, αυτή η ομάδα, παρότι δεν την έχουμε δει πολύ και δεν την έχουμε ζήσει πολύ, και θα σου δώσω εσένα τώρα να απλωθεί, γιατί ήσουν για από κοντά και το είδες το παιχνίδι.
1: Ναι. Έχουμε και ένα Μήτρου Λόγκ να παίξουμε.
0: Μήτρου Γλου.
1: Μήτρου Λόγκ. Ελάιζα.
0: Κωστάκης, τι έγινε.
1: Γιατί είναι τώρα πρωινό, τώρα δημοσίευμα.
0: Να ενημερώσω το Γιάννη ότι επειδή δεν έβρισκα και ήταν λίγο πίσω.
1: Είναι ο Γιάννης.
0: Το δασκάλου.
1: Α, okay.
0: Ότι θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αναζήτηση σήμερα, γιατί δεν έβρισκα και το έβαλα μέσα αναγκαστικά. Απλά επειδή ξέρω ότι έχω ο Γιάννης γι' αυτό. Ναι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει. Και ήμουν και λίγο ωριακά.
1: Και πού θα παρκάρει ο δασκάλου, δηλαδή.
0: Και εγώ τι να κάνω τώρα.
1: Το πάρει εδώ πάνω το.
0: Και εγώ τι να κάνω τώρα.
1: Στο μπαλκόνι εδώ από πίσω.
0: Τι να κάνω, εντάξει. Τρεις μέρες όμως, κύριο. Τέσσερις μέρες κύριος ήμουνα. Κύριος ήμουνα.
1: Θα δείξει.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό που πήγα να πω και να ολοκληρώσω, να σου δώσω το λόγο, είναι ότι ακόμα και στο πρώτο δεκάλεπτο, παρότι δεν έχουμε δει την ομάδα πολύ, σου βγάζει την αισιοδοξία ότι μπορεί να το γυρίσουμε.
1: Ναι, και μπορεί να το γυρίσει και με διάφορους τρόπους.
0: Να πατήσουμε τον γκάζι και στο τέλος της ημέρας, στο end of the day, μπορούσες να το πάρεις το μας με 20+. Mm-hmm. Από τις χαζομάρες σου δεν το πήρες 20+.
1: Θέλαμε να το κάνουμε NBA ακόμα και όταν ήταν οριακά το.
0: Δηλαδή μπορείς να τους βάλεις κάτω και μ' αρέσει πως Πανούλης time out. Να την τελευταία επίθεση να πάρουμε, να βάλουμε ένα ακόμα καλά. Δεν το βάλαμε βέβαια εν τέλει. Εντάξει, μπορείς να πας 20 και.
1: Θα μπορούσε να πάει τόσο
0: απλά διαφορά. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία ακόμα φυσιολογικά για την εποχή ψάχνει, επειδή είναι πολύ νέα ομάδα, ψάχνει ακόμα τους ρόλους.
1: Βέβαια, καλά εννοείται.
0: Και οι παίχτες τους ρόλους τους και ο προπονητής ψάχνει τα κατάλληλα σχήματα ακόμα.
1: Ο προπονητής μέσα στο μυαλό του τα σχήματα αναλόγως με την. Χθες παρουσίασε, τώρα θα μου πεις, βλέπεις εσύ plan B στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είδα ένα τύπου plan B όταν βλέπει ο Σπανούλης το πρώτο δεκάλεπτο την ομάδα να είναι τρακαρισμένη, να βγάζει κάποιες επιθέσεις, να μπαίνει μπάλα και να βγει, να μην είναι καλή στην άμυνα, και βάζει πάρα πολύ νωρίς, αρχίζει και ποντάρει στο ελληνικό στοιχείο και βάζει το Θανάση πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή όταν μπήκε ο Θανάσης, εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας, θα έχει ένα ρόλο να μπαίνει πιο μετά, τέλος πάντων. Αλλά μπαίνει ο Θανάσης για να συμμαζέψει, να δώσει ένταση, να κάνει την άμυνα. Μπαίνουν στο κόλπο στην εξίσωση και ο Χαρλαμπόπουλος και ο Τολιόπουλος, και σε εκείνο το κακό διάστημα.
0: Αυτοί σε σήκωσαν.
1: Ναι, σε εκείνο το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ο Λιντέλ με το Χαρλαμπόπουλο αμυντικά. Mm-hmm. Ο Τολιόπουλος με το Χαρλαμπόπουλο επιθετικά. Γιατί ο Μόργαν δεν τραβούσε μέχρι εκείνο το σημείο. Ναι.
1: Θανάση αμυντικά πάρα πολύ, με κλεψίματα.
0: Θανάση και αυτός έκανε πολλή δουλειά, ναι.
1: Ο Μόργαν για 30 λεπτά
0: δεν τραβούσε.
1: Δεν του βγήκε το.
0: Όπως και ο Δημητρίβιτς. Και ο Δημητρίβιτς δεν είναι, φυσικά είναι πολύ καλός παίχτης. Το παρατραβάει σε κάποιες
1: φάσεις. Θα σου κάνει ένα-δύο λάθη.
0: Ξέρεις τι, το παρατραβάει, παίρνει κάτι προσπάθειες πολύ τραβηγμένες.
1: Ναι.
0: Πιστεύει πολύ στον εαυτό του, okay, αλλά έχει αυτό, δηλαδή ότι. Ενώ ας πούμε υπήρχαν φάσεις που μπορούσε να τις τελειώσει αυτός. Και ήταν πολύ αλτρουιστής.
1: Εκεί που ήταν ισόπαλο το παιχνίδι και πάμε να το γυρίσουμε, κάνει backdoor pass έτσι, για να προσφέρει και θέαμα. Σου λέει, ταξιδέψατε τόσες ώρες, ήρθατε από την άλλη άκρη της Ευρώπης. Και αντί να κάνει, ξέρεις, ένα απλό
0: lay-up,
1: όπως και ο Μήτρου Λόγκ, έτσι. Ο Μήτρου Λόγκ δηλαδή πάνω στον. Εντάξει, εκεί ήταν πιο απλωμένη η διαφορά. Θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσους πόντους. Ο Μήτρου Λόγκ χτυπάει την μπάλα στον ταμπλό για να καρφώσει από πίσω ο Ρόμπινσον Έρλ. Εκείνο το lay-up φάνηκε σαν χαμένο lay-up σε έναν εφνιδιασμό, πήγε να γίνει Χάρλεμς. Αλλά όλα αυτά θα τα λύσει η ομάδα.
0: Σιγά σιγά έχουμε δρόμο. Ακόμα πρώτα πίσω.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης έχει τα plan A, B, C, D, U, W, ό,τι θες μες στο μυαλό του. Τα έχει δηλαδή κατοχυρωμένα, τα έχει κάνει save-es, πώς το λένε. Τώρα θα πρέπει να βάλει τους παίκτες, έτσι, σιγά σιγά, εφόσον οι παίκτες αυτοί είναι αυτούς τους οποίους διάλεξε και έχουν τέτοια φοβερή ποιότητα και τόσο βάθος, γιατί ξέρεις τι υποτιμήθηκε νομίζω για τον Άρη. Γενικά όποιος ήθελε να καταλάβει τη δυναμική του. Υποτιμήθηκε το ελληνικό στοιχείο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή με τους Έλληνες που έχει, Χαρλαμπόπουλο, Κώστα, Θανάση, Τολιό, πάνω από και τους υπόλοιπους που δεν μπήκαν χθες στην εξίσωση. Ο Μίτρουλογκ ήταν, ας το πούμε έτσι, ήταν μαζεμένος.
2: Ο Χαρλαμπόπουλος πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
1: Ο Χαρλαμπόπουλος
2: και σημαντικά σουτ και καλές άμυνες.
1: Από τις πολύ έξυπνες μεταγραφές, φυσικά έχοντας δώσει και ένα σημαντικό
2: χρηματικό αντίτιμο. Αλλά το απόλυτο εργαλείο είναι ένας. Με βάση το δείγμα το χθεσινό, και για να απαντήσω λίγο στο φίλο τον Νίκο που έστειλε μήνυμα και λέει ότι παιχτάρινο Δημητρίεβιτς, μην τον υποδείξει. Ότι εγώ τον κρίνω με βάση το χθεσινό. Γενικά είναι εξαιρετικό.
1: Αν κάνει ένα λάθος, θα το πούμε. Η ομάδα, είπαμε, είναι φτιαγμένη για να πάρει το Eurocup. Και το έδειξε χθες το Λεμάν από το πρώτο παιχνίδι. Γιατί είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα.
2: Ο Λιντέλ είναι εργαλείο.
1: Δεν είναι εργαλείο ο Λιντέλ. Ο Λιντέλ είναι ένα NBA-er. Ο οποίος ήρθε εδώ, θα τον θέλανε φαντάζομαι μισές ομάδες της Euroleague. Είναι μια στοχευμένη επιλογή από τον Ζήση και τον Σπανούλη. Και αρχίζουν σιγά σιγά αυτοί οι παίκτες να...
2: Και για μένα ο Λιντέλ, για μένα ο Λιντέλ είχε ένα αστερίσκο, όπως τον έχει και ο Ρόμπινσον Έρλ. Ότι η προσαρμογή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί πάντα όταν ένας παίκτης έρχεται για πρώτη φορά από το NBA εδώ, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Έχεις αυτή την ανασφάλεια.
2: Έχεις αυτή την ανασφάλεια ότι την περίοδο που είχαμε ακόμα τον Νουά, λέγαμε ότι ο Νουά θα μπορούσε να είναι χρήσιμος γιατί δεν ξέρεις ο Λιντέλ.
1: Πού το θυμήθηκε, τι μνήμη είχες, πού θυμήθηκες τον Νουά τώρα, δηλαδή.
2: Κάτσε φωτή, πρωί. Κατέβασε λίγο.
1: Επειδή πήγαμε στη Γαλλία.
2: Άσε λίγο το πόδι από τον Γκάζι.
1: Μα πού θυμήθηκε, έχεις και εσύ ένα μνημονικό ρεσινικό, δηλαδή σε θαυμάζω. Το Νουά θυμήθηκε.
2: Τέλος πάντων. Λέγαμε, ρε παιδί μου, και στις πρώτες κουβέντες που κάναμε για τον Λιντέλ, ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Το θέμα είναι η προσαρμογή. Φαίνεται, τουλάχιστον από το χθεσινό, από το ένα δείγμα, γιατί με το ένα δείγμα, παιδιά, σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή, ότι προσαρμόζεται γρήγορα. Και χθες ξεκίνησε με πολλή δουλειά στην άμυνα και μετά σου έδωσε πράγματα και στο επιθετικό κομμάτι.
1: Πάρα πολύ καλός ο Λιντέλ, πάρα πολύ καλός ο Ρόμπινσον Έρλ. Έχει να κάνει και με το θέμα του χαρακτήρα των παικτών. Γι' αυτό νομίζω ότι προσαρμόστηκαν έτσι άμεσα. Είναι σοβαρότατη σε όλες τις εκδηλώσεις.
2: Δεν τραβάει ο Μόργαν επιθετικά. Θα βάλω τον Τελειόπουλο. Mm-hmm. Έχεις αυτό για να πιαστώ από το βάθος που είπες πριν. Έχεις, δεν βγαίνει ο Μόργαν. Ωραία, Βασίλη, μπες μέσα. Ναι, θα το πάρεις εσύ. Γιατί θα έρθει και το καλό βράδυ του Μόργαν επιθετικά. Που εγώ τον Μόργαν έτσι όπως τον έβλεπα, τον ένιωθα λίγο, ρε παιδί μου, μου το είδε ένας φίλος που μιλούσα χθες το βράδυ στο ημίχρονο για τον Μπάση. Μου λέει, αυτός λέει, θέλει να δείξει πράγματα, λέει, κατευθείαν, λέει, και δεν του βγαίνει.
1: Τον κράτησε και ο coach παραπάνω, έτσι, για να μην τον, πώς το λένε, πιστεύω ότι το έκανε για να μην τον ακυρώσει, έτσι, δηλαδή, γι' αυτό τον άφηνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, δεν έχει 200 μηνύματα τώρα με το καλημέρα.
2: Είχε κάποια. Είναι η αλήθεια.
1: Με το γεια σας, θα πούμε όλα τα παραλοιπόμενα. Θα ακούσουμε τον Μίτρουλογκ. Θα έχουμε και καλεσμένο.
2: Θα έχουμε σε κάποια φάση. Εκτός από πρώτου, θα έχουμε τον Μιχάλη τον Λεάνη. Mm-hmm. Για να μιλήσουμε και μαζί του. Γιατί ο Λεάνης ο Φάινα μιλάει για μπάσκετ. Ρε παιδιά, μετά από μια νίκη στο Eurocup, στην Πρεμιέρα κτλ. Μη μου αναφέρετε τον Καρυπίδη δηλαδή τώρα. Πού κολλάει ο Καρυπίδης τώρα στην νίκη τη ομάδα στο Eurocup. Δηλαδή, μετά σας λέω ο μονικός ορισμένος, μου λέτε όχι, δεν είμαστε μονικοί. Ρε παιδιά, δηλαδή η ομάδα πέρασε χθες σύμφωνα από τη Γαλλία. Ξεκινήσαμε καλά. Πάμε τώρα να πάρουμε το διπλό στην καρδίτσα. Έρχεται και το μάτς με την Μπούργκο στην Τρίτη που θα είναι το πρώτο επίσημο. Θα πάμε μετά στην μπάλα.
1: Δεν θέλω να το πω στον.
2: Πες το μωρέ!
1: Στον αέρα.
2: Τι παραλυπόμενο. Ήταν ο Καρυπίδης ο Λεμάν.
1: Όχι, ρε. Μου δίνεις όταν μπαίνα μια χειραψία. Γεια σου. Δεν το ξέρεις.
2: Ναι, αυτά. Τα γνωστά.
1: Θα το πω κόμψα. Ήμουν εγώ που σου στείλα προχθές μήνυμα ασκώντας κριτική στον Καρυπίδη. Το λέω έτσι.
2: Αδελφέ,
1: ξεκατάλαβα.
2: Είσαι εσύ και άλλαξε τα μηνύματα. Δηλαδή δεν είναι.
1: Γιατί είχα 200 που ήταν αποθετικά, οπότε είναι το. Τέλος πάντων, κάνουμε και λίγη. Μια και είναι ευχάριστη ατμόσφαιρα.
2: Καλά, είναι ωραία. Σήμερα. Ψυχολογία έχουμε.
1: Πάρα πολύ καλή ψυχολογία.
2: Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Το βλέπω δηλαδή το 4-4 μέχρι και την άκρη το βλέπω.
1: Αν είναι η ομάδα στο επίπεδο που,
2: το βλέπω, είναι
1: που ήταν
2: καλό.
1: Και εχθές στο δεύτερο ημίχρονο μετά την πρώτη περίοδο βασικά και πιστεύω ότι θα είναι η ομάδα. Η ομάδα θα είναι γιατί χτίστηκε πάνω σε αυτή τη βάση. Χτίστηκε όταν συμφώνησε ο Σπανούλης με τον Σιάο. Το πρώτο σου στόχος ήταν η κατάκτηση του EuroCup. Κάνε μια ομάδα, θα σου πάρω όποιον παίχτη θέλεις για να πετύχει η ομάδα τον στόχο της, για να πάρει το EuroCup. Εφόσον έχεις Ζήση και Σπανούλη και αυτούς τους παίχτες που θέλανε οι δυο τους, ακόμα και βλέποντας ένα μάτς, γιατί εμείς τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο λέμε τώρα τι γίνεται. Γιατί την έβλεπες την ομάδα, τους έβλεπες τους παίκτες, ότι ήταν τρακαρισμένοι, ήταν λίγο στρεσαρισμένοι, είχαν τον τίτλο του φαβόρη που έπρεπε να το δικαιολογήσουν. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το βάθος, εφόσον υπάρχει αυτός ο προπονητής, που επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω ότι χθες λειτουργήσε με έναν τρόπο. Τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος που ενδεχομένως παρακολουθεί και πιο στενά την ομάδα το περίμενε. Δηλαδή το βλέπει ότι στραβώνει το μάτς και σου λέει τι μπορεί να γίνει τώρα. Επειδή έχω τους ξένους που το ξέρουμε ότι είναι οι παίκτες που θέλουμε, έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, έχουν τα σωματικά προσόντα, έβαλε τους Έλληνες. Το ισορρόπησαν οι Έλληνες το παιχνίδι, ο Θανάσης, ο Κώστας, που ξέρεις, στη στατιστική τους δεν απεικονίζεται αυτό που έκαναν. Δηλαδή, τα νούμερα του Θανάση δεν είναι, ξέρεις, για να τον βγάλεις MVP της αναμέτρησης, αλλά η παρουσία του, το πώς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, το πώς διαχειρίστηκε αυτό το κακό ξεκίνημα της ομάδας, το πώς την όθησε, ένα κλέψιμο που έκανε, που ξεσήκωσε την κερκίδα, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αποτυπωθούν στην στατιστική, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και μετά τον το ισορρόπησαν οι Έλληνες, αυτοί που λέμε τα ακριβά συμβόλαια, οι δύο NBAers, ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον Έρλ, καθάρισαν την μπουγάδα. Σε μια εμφάνιση, ναι, χθες, που δείχνει ότι η ομάδα τι περιθώριο βελτίωσης έχει, καταρχάς, και δεύτερον, ότι έχει τις βάσεις, ακόμα και από το πρώτο παιχνίδι, πηγαίνοντας σε μια έδρα μια ομάδα η οποία δεν αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση, αν και είναι καλή ομάδα, έτσι, είναι αθλητική ομάδα, έτρεξε, έχει χαρακτηριστικά, έχει στοιχεία η Λεμάν, αλλά το επίπεδο του Άρη είναι πάρα πολύ υψηλότερο. Ήρθε λοιπόν από το πρώτο παιχνίδι και επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα, γιατί πώς χτίστηκε αυτή η ομάδα, για ποιο λόγο χτίστηκε και τι μπορεί να κάνει και τι περιθώριο βελτίωση έχει παιχνίδι με το παιχνίδι. Γιατί και χθες, ας πούμε, ο Μοκόκα έδειξε ότι θέλει ακόμα χρόνο προσαρμογής. Έτσι, έχασε σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας. Το Γιώβιτς δεν τον έχουμε δει ακόμη. Ήταν εκτός αποστολής. Και άλλοι παίκτες που θα έχουν ρόλο στο rotation, το δικό τους, το συγκεκριμένο ρόλο, και ο Πουλιανίτης, ο οποίος έλειπε. Όταν προσθεθούν όλοι αυτοί, όταν μάθουν όλοι το ρόλο τους, τώρα που τους έφυγε και το άγχος του πρώτου δεκαλέπτου, μου θύμισε λίγο το πρώτο δεκάλεπτο στο πρώτο φιλικό με τη Μακάμπη στην Κύπρο, που μπήκε εκεί τρακαρισμένη η ομάδα. Απολύτως λογικό. Ναι, αυτό περιγράφουμε. Απολύτως λογικό. Αλλά όταν έχεις τις βάσεις, όταν έχεις κάνει στοχευμένες κινήσεις, όταν έχεις elite προπονητή, όταν έχεις general manager, ο οποίος είναι στην εθνική, έχει την εμπειρία, το ξέρουν τον μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ναι,
2: η ομάδα θα αρχίσει να ρολάρει από τον Νοέμβριο και μετά.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Το λογικό
2: είναι αυτό, γιατί τα φιλικά ένα μήνα είναι μάνι-μάνι μαζί, θέλουν χρόνο και μέσα και τα παιχνίδια θα δέσουν, θα βρουν τους ρόλους τους, θα βρουν τους αυτοματισμούς τους, θα γίνουν καλύτεροι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και από τον Νοέμβριο και μετά θα δούμε, νομίζω, τον Άρη ακριβώς και όπως τον θέλει ο Σπανούλης. Γιατί επειδή ο Σπανούλης είναι ένας απαιτητικός άνθρωπος, το φαίνεται δηλαδή και στις δηλώσεις του, αυτή τη στιγμή ξέρει ότι η ομάδα δεν είναι εκεί που τη θέλει.
1: Ναι.
2: Θέλει κι άλλο.
1: Επίσης, ακόμα και καλύτερη ομάδα, πες καλύτερη ομάδα στον κόσμο, όταν. Πάντα ξέρεις, θα έχεις την εντύπωση, είτε ο κόσμος, οι οπαδοί δηλαδή, είτε οι αναλυτές, είτε οι δημοσιογράφοι, ότι ξέρεις, κάτι παραπάνω δεν μπορείς να προσθέσεις. Έτσι. Θα πει άλλος, γιατί να μην έχουμε ένα πεντάρι ακόμα. Γιατί να μην έχουμε ένα τριάρι ακόμα. Οτιδήποτε. Αλλά ο προπονητής και ο general manager ξέρουν πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες της ομάδας. Ο Μπίρτς, ας πούμε, που υποτιμήθηκε χθες, μπήκε
2: καλός,
1: μέσα, καλός.
2: Καλός. Έπαιξε ξύλο. Μα τον πήρες όταν τον πήρες. Ξέρεις ότι δεν παίρνεις τον πολύ αθλητικό ψηλό που θα σου βγει.
1: Και όμως βγήκε ψηλά, πίεσε, έκλεψε.
2: Αυτόν τον πήρες για να παίξει ξύλο κάτω από το καλάθι. Που δεν θα το κάνει τόσο εύκολο ο Λιντέλ, που δεν θα το κάνει τόσο εύκολο ο Ρόμπινσον Έρλ. Γι' αυτό τον πήρες. Πρέπει να έχεις και διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσα.
1: Και αυτοί παίξαν πολύ ξύλο χθες.
2: Παίξανε, αλλά ο άλλος τώρα είναι, ρε φίλε.
1: Ο άλλος είναι εντάξει. Ο άλλος όταν μπαίνει μέσα. Τώρα χθες εμείς το παρακολουθήσαμε το παιχνίδι. Οι δημοσιογράφοι που κάνανε, ας πούμε, ο Δημήτρης Αναλής, ο Μουρελής, ο Χρύσανθος, ήταν ακριβώς πίσω από την μπασκέτα. Εγώ ήμουν λίγο παραδίπλα, ήμασταν οι υπόλοιποι. Εσύ μπαίνει μέσα ο Μπίρτς και είναι σαν να μπαίνει μέσα ένας γίγαντας. Όχι συγκριτικά με εμάς που προφανώς φαίνεται γίγαντας, συγκριτικά με τους αντιπάλους που σου λέω ήταν και αυτοί σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο για τα δικά τους, για τα δικά τους κυβικά. Οπότε υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, την είχαμε πριν δούμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχουμε δει αρκετά μάτς, όχι ακόμα ξέρεις, τον αριθμό των αγωνών που θα θέλαμε για να έχουμε μια πιο καθαρή άποψη για την ομάδα, αλλά παραμένει καθαρή η εικόνα ότι αυτή η ομάδα χτίστηκε, δημιουργήθηκε για να πάρει το EuroCup. Και στην διάρκεια των ημερών, των εβδομάδων και των μηνών θα αναπτυχθεί για να πετύχει αυτό το στόχο. Το έδειξε με το καλημέρα. Είμαστε εδώ για να πάμε μέχρι τέλους. Έχοντας φυσικά και τρεις πάρα πολύ καλούς αντιπάλους έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Χαμπιλού Σαλίμ, τον ΠΑΟΚ και την Μπαξεσεχήρ. Έτσι. Είναι οι τέσσερις. Όποιος αντέξει μέχρι τέλος, όποιος έχει τις καλύτερες βάσεις, όποιος έχει κάνει την καλύτερη δουλειά, αυτές οι τέσσερις ομάδες, αν ξεπεταχτεί κάποια σαν έκπληξη. Έτσι,
2: εκτός αν έχεις από αυτές τις τέσσερις κάποια ομάδα που θα απογοητεύσει, γιατί συνήθως υπάρχει αυτή η ομάδα που ξεκινάει με υψηλές βλέψεις και στο τέλος την παίρνει κατηφόρα.
1: Για την ώρα πάντως όλοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά.
2: Ξεκίνησαν καλά, ναι, εντάξει.
1: Η Λεμάν έχει και ένα θεωρητικά ξέρεις, επίσημο παιχνίδι.
2: Η Χάπολ χθες κέρδισε εύκολα τους Ρόστοκ Ξύλους 94-73. Mm-hmm. Η Βενέτσια, εντάξει, εδώ μας ενδιαφέρει, τη Φραγκφούρτη 104-72. Η Τρέντο έβγαλε διπλό μέση Νεπτούνας. Η Τόβας κέρδισε την Τζέμνιτς. Και σήμερα έχει.
1: Για πες.
2: Και εμάς μας ενδιαφέρουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα το λέω όλο το πρόγραμμα, όχι μόνο τα δικά μας παιχνίδια. Η Αλουάη, London Lions σε 6.30. Μπαχτσεσεχήρ, Ρώμα, η BC Ρώμα, γιατί είναι και η άλλη, η Μπάξη Ρώμα.
1: Δύο Ρώμα.
2: Στις 7.
1: Για μένα αυτή είναι η Ρώμα.
2: Ρίγκα Ζέλη Τορτώνα στις 7. Πανεβέζης Μπόσνα στις 7.30. ΠΑΟΚ Μανρέσα στις 7.30.
1: Ήρθε η Μανρέσα, τι έκανε.
2: Ουλμ Μπάλκαν, γιατί να μην ήρθε στις 8.
1: Αφού δεν πέταξε χθες.
2: Σλαβ Βρότσλαφ Μπουντούσνο στις 8. Νάπολι Μπούργκ στις 9. Μπούργκο Τσεντεβίτ, αυτό μας νοιάζει στις 9.30. Ακούσαμε λίγο Μπούργκο το βράδυ.
1: Θα
2: κάνουμε λίγο σκάουτινγκ λίγο. Τενέριφη Τουρ Τέλεκομ στις 10 και Μάξιμα Ρώμα με την Κλουζ στις 10. Κάτι τέτοια παιχνίδια, ορισμένα από αυτά είναι λίγο καμένα, να σου πω την αλήθεια. Θα τα δει ο φίλος εδώ πέρα, ο φίλος μου που μου στείλε μήνυμα τώρα εδώ πέρα, ο Γιάννης, που μου στείλε το like του Γιάννη το κούμπο στην ανάρρηση της ΚΑΕ. Φίλε, ο Γιάννης το κούμπο σε πληροφορώ ότι έχει κάνει like στον Νίκο Παπαδόπουλο. Εντάξει.
1: Να τα λέτε αυτά.
2: Να τα λέμε λίγο αυτά. Εντάξει, σε βιντεάκι του Νίκο Παπαδόπουλου στα νέα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει πατήσει like με τα μούτρα μου εκεί πέρα μπροστά. Οπότε τι αν πει τώρα το like που πάτησε στην ΚΑΕ, Γιάννη, το ράσαμε τώρα. Με το Γιάννη Μπατσάκια παίζουμε. Λοιπόν.
1: Είναι και η σύνδεση με την οικογένεια Αντετοκούμπου συνολικά. Βάλει λίγο Μήτρολου για να το δέσουμε το.
2: Πού είναι ο Ελάιζα?
1: Πρέπει να ανέβηκε τώρα.
2: Α, το έχουν όλοι οι συνάδελφοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί είχα ρεπό το πρωί, σου δεν ασχοληθώ.
1: Είχε ρεπό το πρωί. Νίκο, εμείς δουλεύουμε νυχθημερών, όπως καταλαβαίνεις. Κατάλαβες κάτι.
2: Ξέχασα να σε φέρω φανέλα.
1: Κάποιοι πρέπει να μείνουν για να δουλέψουν.
2: Λοιπόν. Τον μπιάκο.
1: Κατάλαβες.
2: Ρε τον μπιάκο.
1: Πώς δεν ξύμισαν τα παιδιά στο.
2: Να το, ρε. Λάιτζα. Ελάιτζα, καμπελάκι. Έλα, να σα πω τώρα κάτι. Από όλου του παίχτε του Μητρολόγου που πήγαν. Μπορεί να πάρει άλλο να.
1: Καλά, δεν είναι.
2: Τι καλά, ρε.
1: Όλοι πρέπει να μιλάνε.
2: Τι καλά, δηλαδή.
1: Ο Λιντέλ μίλησε, βγήκε live.
2: Εδώ δεν κάνω. Δηλαδή από το Μητρολόγου. Πάρτε κανέναν άλλον. Πάρτε το Χαλαπόπουλο.
1: Γιατί είσαι καλά. Εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν είναι. Okay. Τι δεν είναι.
1: Το θέμα είναι και ποιο. Είναι και σε.
2: Το θέμα είναι.
1: Έτοιμος να μιλήσει. Δεν είναι όλοι οι παίχτες, δεν το έχουν το.
2: Εντάξει, με
1: το
2: κλόγο δεν έκανε και πολλά. Χθες ήταν.
1: Για βάλε. Ελάιζα.
3: Περίμενε και ο ίδιος.
2: Όπα κάτσε.
4: Κλείσε μου. Again the season with the away win. Was this the best start that you expected?
5: To be honest with you, if you want to be literal, I feel like we started off bad in the first half. If you want to look yourselves in the mirror, but overall, obviously everybody wants to finish out with a win, so I think it's the best. Outcome for our team.
4: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξεκινήσαμε όπως θέλαμε το παιχνίδι, δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια κάναμε μια καλή εμφάνιση, δείξαμε όλοι μαζί σαν ομάδα ότι θέλαμε την νίκη και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που επιθυμούσαμε.
6: Είχαμε πολύ ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο.
4: Especially in the second half, the team had a lot of energy. How did you explain this?
5: Yeah, I mean, we had a lot of energy because we knew our our first half wasn't the best, and we had to come out and start defensively, you know, and we understood that defensively, the best defense is going to lead to our best offense, and that's what happened second half, I think, for our team.
4: Ναι, πραγματικά βγάλαμε περισσότερη ενέργεια γιατί δεν ξεκινήσαμε με ενέργεια, με την ενέργεια που θέλαμε στο πρώτο ημίχρονο και ξέραμε ότι έπρεπε στο δεύτερο μισό να ξεκινήσουμε ειδικά στην άμυνα πάρα πολύ δυνατά έτσι ώστε να βρούμε το ρυθμό μας και στην επίθεση και να πάμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε.
6: Είναι το κομβικό στοιχείο του Άρη φέτος.
4: Is the defense the key for Aris this season?
5: Yeah, for sure. I mean, defense is always the key for every team if they want to be successful. And a lot of guys stepped up, like Morgan, Nino, Toyopoulos. Everybody stepped up defensively. And that's what that's what the luxury is, having a lot of players that can step up and do different roles. So, yeah, for sure.
4: Σίγουρα όποια ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει πρέπει να έχει την άμυνα ως πρώτο συστατικό της. Σήμερα βγήκαν πολλά παιδιά μπροστά όπως ο Μάρκ Μόργαν, ο Τολιόπουλος, ο Νένο Ντιμητρίεβιτς στην άμυνα, στο αμυντικό κομμάτι. Είναι πολύ καλό να έχεις πολλές λύσεις γενικά στο ρόστερ σου και να μπορούν αρκετοί παίκτες να βγουν μπροστά για να πετύχεις αυτό, να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
6: Βλέπουμε και τον ίδιο, ιδιαίτερα κεφάτο, ρεξάτο, για να προσφέρει φέτος την ομάδα.
4: Personally, you seem very energetic, very positive, very determined to offer the team what it needs.
5: Yeah, I mean, again, like, I'm about to be 30 years old. I mean, I've been through it all. And I'm just here trying to win, man. I haven't won since I've been a professional, and this has been the best team I've been on my professional career thus far. So, I mean, I got to stay humble and I have no ego. And whatever role that I need that given day is what I'm going to do. So, yeah.
4: Πραγματικά είναι όπως το λέτε. Εγώ θέλω να κερδίζω. Γίνομαι 30 χρονών. Δεν έχω καταφέρει να κερδίσω κάτι μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Όμως αυτή είναι η καλύτερη ομάδα στην οποία έχω βρεθεί έως τώρα στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν θέλω να έχω εγωισμό. Θέλω να βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα και αυτό θα κάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας.
6: Τέλος, πήγατε μπροστά στον κόσμο, προφανώς βοήθησαν πάρα πολύ.
4: In the end, you greeted the fans, they helped a lot.
5: I've been here, this is my, I think, third year total, I think, pretty sure. And I mean, the fans are it's nothing like the artist fans, man. They travel anywhere, everywhere, if they can, possible. You'd be surprised where these guys would come. So we're always thankful for their support, always, always.
4: Πραγματικά είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι στην ομάδα και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σαν τους φιλάθλους του Άρη. Όπου και να παίζουμε, έχετε δει και εσείς ότι έρχονται στα πιο μακρινά σημεία για να μας υποστηρίξουν και εμείς θα τα δίνουμε όλα για αυτούς.
6: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Το μόνο ελληνικό μπορεί να ξέρει.
1: Του άρεσε μια πράντα μπλούζα που φορούσε ο Θωμάς Μίχος. Το λέει μεν ωραία μπλούζα. Φορούσαμε και εμείς ωραία μπλούζα, δεν μας
0: τα πράντα.
1: Δεν ήταν πράντα η δικιά μου.
0: Βλέπεις, ο Μίχος τώρα σε αυτά είναι προσεκτικός ο Θωμάς. Ξέρει τι φοράει.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή, εμείς φορούσαμε. Καλά, και εμείς επώνυμο φορούσαμε, αλλά τέλος πάντων. Δεν άρεσε στον Ελάιζα.
0: Έχει κάτι επώνυμα στη λαϊκή.
1: Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ομάδας. Έτσι, τώρα ξέρεις, δηλαδή να έχεις χτίσει μια ομάδα με αυτό το budget, με αυτήν την προοπτική, με στοχευμένες κινήσεις. Άμα παίζεις για το φούφουτο, εντάξει. Τι να το κάνεις. Όταν μπαίνουν αυτοί οι παίκτες και βλέπουν ότι για πλάκα πρώτη αγωνιστική στο EuroCup έχει, δεν ξέρω, 300-400 πόσοι.
0: Και στη Γερμανία να δεις θα γίνει.
1: Άστο, εκεί που είναι και ξέρεις
0: και
1: τρίτη αγωνιστική και πιο εύκολες οι πτήσεις.
0: Και μπορεί να είναι και λιγότερο κοστοβόρο το ταξίδι.
1: Τώρα
0: ήταν και λίγο τσιμπημένο.
1: Γιατί εντάξει, και εμείς ήταν μέσα στο Charter 50 οπαδοί. Και χθες την ημέρα του αγώνα άρχισαν να έρχονται παντού. Λονδίνα, Γερμανίες.
0: Σαν τον Τζακ Νίκολσον είσαι με τα γυαλιά.
1: Μακάρι να είχα και.
0: Τα λεφτά του Τζακ Νίκολσον.
1: Του τραπεζικού λογαριασμού.
0: Και τις κατακτήσεις, θα έλεγε κάποιος.
1: Το background.
0: Το background. Δυνατός.
1: Την καριέρα και όλα.
0: Μεγάλος μύστης ο Τζακ Νίκολσον. Είσαι σαν τον Τζακ Νίκολσον.
1: Τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο αυτό το πράγμα. Ότι παίζουμε και το έχουν περιγράψει κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο παλέ και τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον κόσμο του Άρη.
0: Θα το δουν την Τρίτη.
1: Αυτό το πέπλο που το έχει πει και ο Σπανούλης, το έχει πει και ο Θανάσης, έτσι, και ο Μίτρουλονγκ τώρα, ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δίνει μια πολύ έξτρα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ξέρεις, το πόσος κόσμος είναι, ο όγκος των φιλάθλων, ο τρόπος των συνθημάτων της υποστήριξης. Είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται τόσο εντός έδρας παιχνίδια, όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια, όποια αν πάει να...
2: Ο Μοκόκα, μου λέει ο Γιάννης, μαζί με τον Λιντέλ είναι αδιανόητη αμυντική. Ισχύει. Εντάξει, η επιθετική παραγωγή του μικρή, αλλά πληρώνει σειρούς στην ελίτ άμυνα και το φυσικάλιτη. Καλά, ναι, για το Μοκόκα δεν πρέπει να τη βάζει μέσα. Το Μοκόκα τον πήρε να σου κάνει δουλειά στο κομμάτι της άμυνας.
1: Εντάξει, όταν...
2: Και έκανε δουλειά χθες στο κομμάτι της άμυνας. Δεν μπορώ να πω, έκανε.
1: Κάναν όλοι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Από τη στιγμή μάλλον που μπήκε ο Θανάσης και ήταν, ξέρεις, σαν να μπήκε ένας θετικός κρίκος και τους ένωσε. Από εκείνη τη στιγμή η άμυνα ρόλαρε. Γιατί η ομάδα είχε διάθεση. Η ομάδα είχε από το. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχανε, βρέθηκε με 10 πόντους, πόσο ήταν, 8-10 πόντους πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο. Είχε ενέργεια, πώς να το πω. Μετά, φυσικά, όλο αυτό αυξήθηκε. Μετά βγήκε η ποιότητα. Μετά αποδείχθηκε η ανωτερότητα κόντρα στο σύνολο της Λεμάν. Και αν αυτό το παιχνίδι τώρα το ξαναπέζαμε μετά από ένα μήνα, θα τρώγανε και μια 25 στο κεφάλι. Με όλο το συμπάθειο στους Γάλλους και στην ομάδα τους. Είναι και, θα τους χαρακτήριζα και λίγο, πώς το λένε, λίγο τυχερούς. Γιατί ανάλογες δυναμικές ομάδες, τις οποίες θα τις αντιμετωπίσει ο Άρης τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο κτλ., δεν θα περάσουν όμορφα. Δεν θα είναι ευχάριστο το παιχνίδι.
2: Δεν στη στέλνω.
1: Ναι, κανονικά.
2: Δεν στη στέλνω.
1: Τι λέει, απ.
2: Ότι είστε εσύ.
1: Ναι.
2: Όντω, να σου πω κάτι, σε αυτό μοιάζει, δεν το
1: ξέρω. Αυτό είναι κάτι που
2: έχει παίξει. Α, δεν το είχα δει, συγγνώμη.
1: Έχει παίξει.
2: Λοιπόν. Ο φίλος ο Στέλιος μου λέει ότι έγιναν άλλα δύο sold out σήμερα.
1: Έγιναν, ναι, από χθες το βράδυ με το πολύ το match.
2: Σε ποια match?
1: Τώρα το διάβασα, αλλά έτσι όπως είναι το
2: μυαλό μου. Το μυαλό
1: είναι. Δεν θυμάμαι. Ποιο ήταν. Δεν θυμάμαι. Τώρα, δηλαδή, μην πω κατά τύχη, αλλά έγιναν δύο sold out. Υπήρξε και μεγαλύτερη κινητοποίηση για κλείσιμο θέσεων στο charter για το Ροστόκ.
2: Μου λέει δύσκολο, ο Στέλιος μου λέει ότι είναι δύσκολο ταξίδι για το Ροστόκ.
1: Δύσκολο
2: γιατί,
1: είναι.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Λέει δεν έχει αεροδρόμιο και πρέπει να πας με αεροπλάνα και τρένα.
1: Ναι, δύσκολο είναι πάλι. Δύσκολο είναι, αλλά εκεί τώρα.
2: Και θα σε απολαύσω κανένα πίσω, πιστεύω. Και θα σε απολαύσω κανένα πίσω, μάλλον.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τι?
1: Ευρωλίγκα του χρόνου. Μιλάνο.
2: Έχουμε ψωμί εκεί πέρα, καλό. Ωραία, ναι.
1: Μαδρίτη.
2: Ωραία ταξιδάκια.
1: Βαρκελόνη. Τα χωριά τη επαρχία.
2: Τα χωριά!
1: Της Γαλλίας, δεν το λέω. Κοίτα, το λιμάνι ήταν.
2: Villages.
1: Είναι μια επαρχιακή πόλη. 100% επαρχιακή.
2: Ο Χρήστατος μου την περιέγραψε διαφορετικά χθες.
1: Τι σου είπε ο Χρήστατος?
2: Ήταν εντάξει, μια κλασική επαρχιακή γραφική πόλη.
1: Οκ, okay, ναι, εντάξει. Τώρα
2: εντάξει εσύ λίγο την ισοπαίδωσες.
1: Ναι, έχουμε δει κλασικές επαρχιακές πόλεις στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Που ήταν πολύ πιο
2: ωραία. Ο Ιάσονας μου λέει Βερολίνο και ένα τρένο μετά είναι, λέει, σιγά τα αίματα. Α, οκ, λέει ο Ιάσονας μου λέει.
1: Εντάξει, παιδιά, άμα δεν πας καρφί κάπου και αλλάζεις τρένα, αεροπλάνα.
2: Το τρένο πόση ώρα από το Βερολίνο όμως, Ιάσονα, μην έγραψε.
1: Αυτοί που ήρθαν από Παρίσι και νίκιασαν αυτοκίνητα, κάνανε 3 ώρες να έρθουν από το Παρίσι στο Λεμάν και προφανώς.
2: 3 ώρες.
1: Ναι, 3 ώρες. Ήταν 3 ώρες και πατημένοι κιόλας.
2: Άντε, ρε.
1: 3 ώρες και.
2: Και ο Αγγελούδης ήταν. Νικολάρας, τον είδα.
1: Α, ναι.
2: Ήταν και ο Νίκος. Όχι, ο Νίκος στα ψοφάγια κάτι.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
2: Πήγε και στο μουσείο του Λεμάν γιατί παιδιά.
1: Όλοι πήγανε εκτός από εμάς που δεν προλάβαμε.
2: Δεν πήγατε.
1: Εγώ δεν προλάβαμε.
2: Έγκλημα.
1: Δεν προλάβαμε. Καταρχάς, χθες στο.
2: Για όσους δεν ξέρουν, υπάρχει το Λεμάν είναι διάσημο για τον αγώνα 24 ωρών που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ολόκληρες.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν και Grand Prix Formula 1.
2: Έχει, όχι, δεν έχει.
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει.
2: Είναι μόνο είναι
1: το αγωνιστικό.
2: Το 24 του
1: Λεμάν. Το
2: 24 ώρες
1: στο Λεμάν. Ναι.
2: Και πάνω σε αυτό υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία που μπορείτε να δείτε για να κάνουμε λίγο και την συνεφίλ την πρόταση της ημέρας. Πώς λέγεται εκείνη η ταινία με τον Κρίστιαν Μπέιλ και τον Ματ Ντέιμον? Αχ, τώρα κόλλησα. Σίγουρα την έχεις δει εσύ.
1: Την έχω δει, αλλά δεν είναι ο Ματ Ντέιμον.
2: Ο Ματ Ντέιμον είναι που παίζει το Σέλμπι. Που έχει βγάλει το θρελικό Shelby, το αυτοκίνητο και τα Mustang, δικά του είναι.
1: Ford εναντίον. Αυτό δεν είναι.
2: Ναι, Ford vs Ferrari. Ναι, αυτό είναι. Ford vs Ferrari. Εξαιρετική ταινία με επίκεντρο το 24 του Λεμάν. Να το δείτε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ το έχω δει, δεν θυμόμαι ότι ήταν το 24 ώρες στο Λεμάν. Όταν είναι βασισμένο πάνω σε αυτό.
2: 8 ώρες με λεωφορείο, Κυριάκος που είναι στο Βούπερταλ. Ρωστό και εμείς με το λεωφορείο θα κάνουμε 8 ώρες, λέει, από το Heiligenhaus. Και λέει τι ώρα να μιλάς για μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Πότε. Αυτή είναι η απορία που έχουμε όλοι. Κοιτάξτε, παιδιά,
1: επειδή. Παιδιά, εμείς θέλουμε και για το ποδόσφαιρο να μιλάμε. Κοίτα, και θα μιλάμε, όχι.
2: Δεν μ' αρέσει να βλέπω. Γιατί βλέπω. Υπάρχουν κάμποσα μηνύματα. Γιατί ο Αριανός το συνδυάζει. Λέει, υπάρχουν και εκείνοι που λένε άντε να το δούμε αυτό, να ζήσουμε και τέτοια πράγματα. Αρχίλια και στην μπάλα.
1: Ναι, ναι.
2: Άλλοι που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο σαν τον Παρακατιανό αυτή τη στιγμή. Είναι άσχημο, παιδιά, αυτή τη στιγμή την μπάλα να την αντιμετωπίσω στον Παρακατιανό τη υπόθεση.
1: Εμείς δεν την αντιμετωπίζουμε. Εμείς
2: δεν το κάνουμε και δεν το κάνουμε ποτέ.
1: Το θεωρούμε εισάξιο. Είχε παιχνίδι χθες το μπάσκετ.
2: Εννοείται.
1: Μιλάμε για το παιχνίδι. Όταν έχει παιχνίδι και όταν είχε παιχνίδι το ποδόσφαιρο.
2: Εισάξιο, προσέξτε, όχι στο επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή τα δύο τμήματα αναλογικά. Εισάξιο στην αγάπη, στη στήριξη και στο ενδιαφέρον.
1: Εγώ μέσα στο μυαλό μου το έχω και νομίζω το τηρούμε σε αυτή την εκπομπή. Ότι όπως μιλήσαμε για το Άρης Μαρκό, ας πούμε, που ήταν από τα πιο αντιεμπορικά παιχνίδια που μπορεί να έχει ο Άρης, έτσι μιλάμε για το Λεμάν.
2: Το ποδόσφαιρο το είναι Λεμάν το σαράκι που τρώει την ψυχή του Αριανού.
1: Είναι, εντάξει,
2: είναι, είναι φυσιολογικό.
1: Κάνουμε, ναι.
2: Είναι φυσιολογικό, εντάξει.
1: Ξέρεις πόσες όλες πήγαμε, ας πούμε, για να δούμε το μπάσκετ. Και συζητήσεις με τους οπαδούς που μας βρίσκουν
2: στον δρόμο
1: είναι για την,
2: Μπάλα. Για την μπάλα. Τι γίνεται με την
1: για
2: μπάλα.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται με την μπάλα.
1: Εμείς δεν το θεωρούμε το ποδόσφαιρο Παρακατιανό. Ίσα-ίσα τα θεωρούμε και τα δύο. Εντάξει, το ένα έχει δώσει τεράστιες επιτυχίες. Το άλλο έχει δώσει σημαντικότατες επιτυχίες ιστορικά. Το θεωρούμε.
2: Κίνητρο για Ευρωλίγκα του χρόνου είναι αυτό.
1: Παιδιά, Ευρωλίγκα τώρα δεν
2: είναι. Αυτό τώρα είναι Ευρωλίγκα. Αυτό είναι κίνητρο για Ευρωλίγκα.
1: Πες στον Τζαλτίδη, άμα παίξουμε του χρόνου. Ξέρω εγώ σε ποια πόλη να σου πω. Στο Μιλάνο, να πάει στην Πρέσια να μείνει. Άμα θέλει, που είναι και. Πάει στο Μπέργαμ, που είναι ωραίες πόλεις.
2: Δεν είναι μακριά.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Δεν είναι μακριά. Αυτό σου λέω κάτι. Μια μισή ώρα είναι.
1: Άσε να δούμε και λίγο lifestyle, λίγο τέτοιο. Θέλει. Ευρωλίγκα.
2: Ευρωλίγκα.
1: Να προσγειώνεσαι, να παίρνει το ταξάκι σου, να πηγαίνει στο.
2: Πρέπει να κάνουμε οικονομία του χρόνου. Λοιπόν, κέρδισα, λέει ο Σταύρος, μόνο σχέση με δύο εισιτήρια, λέει για το Άρης Μπουργκ. Ωραίος. Μπράβο. Μια χαρά, πού τα κέρδισε. Αν υπάρχει δυνατότητα από το κινητό, λέει ο Ιωάννης, ακόμα μέσω ίντερνετ, φυσικά παιδιά, μπαίνετε στο yellowradio.gr. Υπάρχει ο εξαιρετικός player που έχει φτιάξει διεύθυνση του σταθμού.
1: Και εφαρμογή από το κινητό, δεν είπε. Κατεβάζει την εφαρμογή και είσαι.
2: Όχι, δεν είπε εφαρμογή, ρωτάει. Αν υπάρχει εφαρμογή, είναι όντως ρωτάει. Όχι.
1: Η εφαρμογή είναι το πιο εύκολο πράγμα για να ακούσει από το.
2: Για το e-radio, λες εσύ.
1: Ναι. Όχι, ρε, εφαρμογή του γέλο.
2: Εφαρμογή του γέλο, να κατεβάσει την εφαρμογή του γέλο και στο e-radio μπορεί να μπει, όπου θε μπορεί να μπει και να μα ακούσει.
1: Φίλο ο Χρήστο λέει: τελειώνει το match, συγυρίζω το μαγαζί. Φίλο, όταν τελειώνει το match, το μαγαζί, από ό,τι καταλαβαίνει, θα πρέπει να το συγυρίσει λίγο πιο μετά. Γιατί έχω εδώ συνοπαδούς και το είδαμε μαζί. Μπαίνω στη Μόρ για να πάρω εισιτήριο για το μάτς με την Τορτώνα. Ζητάει άμκα, δεν το έχω. Ανεβαίνω στο σπίτι για να το δω. Και μέχρι να ξαναμπω στο site, είχαν κάνει φτερά όλα τα εισιτήρια πάλι από το γυαλί. Εντάξει, είναι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά, έτσι. Για τον μπασκετικό Άρη, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι κάτι το οποίο. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε και του χρόνου, όταν με το καλό πάει να παίξει ομάδα εκεί που θέλει να πάει να παίξει και εκεί που ιστορικά ανήκει και θα πάει να παίξει, λέω εγώ, θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Γιατί, κοίτα, χθες είδαμε ένα καταπληκτικό γήπεδο, έτσι, γιατί είναι μεν επαρχιακή πόλη το Λεμάν, αλλά το γήπεδο τώρα, εντάξει, όχι πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, από τον Ιγκάλης Χολ, 6.000 και κάτι ψηλά χωρούσε.
2: Παλιό γήπεδο ή.
1: Όχι, ρε, είναι μαζί το γήπεδο του ποδοσφαίρου και το γήπεδο μπάσκετ είναι έξω από την πόλη. Πρέπει να είναι με αυτοκίνητο, πρέπει να είναι κάνα 15 λεπτό χοντρικά έξω από την πόλη.
2: Δολοφονήθηκε.
1: Ποιος?
2: Ο πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Ήλιαν Φιλίπποφ. Σήμερα έγινε γνωστή είδηση, πρωί Τετάρτης. Το διαβάζω τώρα και ευχαριστώ και τον Σωτήρη που μου το έστειλε. Ο διοικητής Μπότεφ Πλόντιβ δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε περίπου στη μέταξη μέρα ότι έλαβε αναφορά για έναν άνδρα που είχε τραυματιστεί από πυρά στην περιοχή του Πλόβντιβ. Οι αρχές έσπασαν στο σημείο διαπιστώνοντας το θάνατό του και ξεκίνησαν την εξηγνία υπόθεση. Ήταν ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PIMC, νομίζω διαβάζει, προφέρεται αυτή, τη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών στη Βουλγαρία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων εταιρεών του κλάδου στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Μπότεφ, με το οποίο ο Άρης έχει άριστες σχέσεις ως γνωστόν, τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Νομίζω να ήταν κατά λάθος. Θα έλεγα. Συλληπιτήρια.
1: Δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται. Στο κεφάλι κατά λάθος δεν γίνεται.
1: Και μια αεροπειρατεία ήταν σε εξέλιξη. Δεν ξέρω τι αν. Δηλαδή, φεύγοντας από το σπίτι, στα κανάλια μπαιζαν αεροπειρατεία. Αν κατάλαβα καλά, Ισραηλινό αεροπλάνο. Σηκώθηκαν μαχητικά. Αλλά τώρα δεν το βλέπω εδώ στα πρώτα θέματα.
2: Είναι τώρα, η είδηση έχει βγει εδώ στα ελληνικά σε 12 λεπτά. Δηλαδή τη βλέπω τώρα όλη την παίζουν σιγά σιγά.
1: Για ποιο?
2: Για τον πρόεδρο.
1: Για τον πρόεδρο.
2: Ναι, δολοφονήθηκε.
1: Θυμόμουν, είχα διαβάσει ότι είναι κάτι. Ότι είχε μια πολύ μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ετών. Μικρό πρέπει να είναι. 45, τι πρέπει να ήταν.
2: Πέραμε να δω, θα σου πω τώρα. Λέει ηλικία.
1: Είναι προφανώ.
2: Και πολύ μεγάλο φίλο. Να 50 τον κόβω τώρα στη φωτογραφία που τον βλέπω.
1: Σαν πρώτη πληροφορία δεν αναφέρεται αν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο ή με τι άλλε.
2: Όχι, είναι ακόμα πολύ νωρί νομίζω.
1: Με τι άλλε δράσει του.
2: Για να πάμε τώρα και να το αναλύσουμε. Και το ψάχνει η αστυνομία. Σε κατάσταση σου το βουλγάρικο ποδοσφαίρο. Το βουλγάρικο ποδόσφαιρο.
1: Απίστευτο, συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Τι?
1: Αρχικά έγινε, σου λέει, υπήρχε πληροφορία ότι σε αεροσκάφος κάποιες Ισραηλινής αερογραμμής έγινε αεροπειρατεία. Λέει, σηκώθηκαν μαχητικά και τελικά δεν ήταν αεροπειρατεία το σήμα, γιατί το αεροπλάνο εξέπεμψε. Πώς είναι το σωστό, τι έκανε το αεροπλάνο, Νίκο?
2: Τι έκανε?
1: Εξέπεμψε.
2: Εξέπεμψε σήμα. Σήμα κινδύνου.
1: SOS.
2: SOS.
1: Ξέρεις τι έγινε τελικά? Πλακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους.
2: Αλήθεια.
1: Τώρα σοβαρά. Ούτε σε εμάς εδώ, δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή, να μαλώσουμε, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο θα γινόταν τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ τους φίλους. Γιατί σου λέω, μπήκα τώρα εδώ να βρω την είδηση και την έχουν κατεβάσει τα περισσότερα.
2: Σα-ιτς. Μάλιστα.
1: Sites.
2: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα γιατί έχουμε φτάσει 11. Μαζί μας φυσικά η Digital Mart, η καλύτερη επιλογή μπορείτε να κάνετε για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο με το κινητό σας. Μπαταρία, σπασμένη οθόνη, σπασμένο το πίσω μέρος, πάτε, το αφήνετε σε 2, 3, 4 βαρδιά ώρες, το έχετε πάρει πίσω αυθημερών με ταχύτητα, ποιότητα καλύτερο και από ό,τι ήταν πριν πάθει τη ζημιά.
1: Με σφαίρα.
2: Τι? Σφαίρα πάει. Και μπορείς, κοίτα, και αυτά χρειάζονται λίγο κανένα τέτοιο, κανένα συντήρηση. Δηλαδή πρέπει να το πας, τα αφήσει, να το δουν λίγο, να διάσουν τι βλακεία έχει και τα λοιπά, το χώρο για να τρέχει καλύτερα. Και αυτό είναι χρήσιμο. Και πρέπει να το κάνει καμιά φορά επίση.
1: Του Γιάννη τα αποστερίσματα τώρα τα είδε, ότι ανέβασε Κώστα, Θανάση.
2: Και δεν θα ανεβάσει τα αδέλφια εδώ τώρα.
1: Και τα βλέπει όλο ο πλανήτη με τη φανέλα του Άρη.
2: Στο Μαϊάμι μαζί με την Γκουάνα που κάνουν παρέα στο σπίτι να πούμε.
1: Αυτό που γίνεται δεν ξέρω πώ.
2: Παγκόσμια διαφήμιση είναι τώρα.
1: Είναι μια διαφήμιση η οποία αν την κοστολογήσει εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια δίνουν οι.
2: Φωτή, άμα δεν διαφημίσει το σπίτι σου.
1: Θα πέσει σε πλακώσει.
2: Θα σε πλακώσει. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Να μην διαφημίσει δηλαδή το σπίτι του. Το δεύτερο του σπίτι. Λοιπόν, και φυσικά μην ξεχνάτε πέρα την Digital Mart και το μεζοδοπολείο Μόστρα, το οποίο Τετάρτη σήμερα. Οπότε ανοίγουμε ξανά Τετάρτη με Κυριακή. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Αναστασία Μπέκα είναι εκεί σε πάλξη. Φουλ μας περιμένει με κρεατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας, κρασάρες, μπιράρες, όλα σε ένα πολύ ωραίο κόζι χώρο.
1: Κόζι
2: χώρο, πάρα πολύ ωραίο. Με open κουζίνα, βλέπετε επιτόπου τι φτιάχνετε, πώς φτιάχνετε. Είναι το κορίτσι μας εκεί πέρα πίσω, λαμποκοπά. Πίσω από τους πάγκους φτιάχνει εκεί πέρα φωτιές, τηγάνια, σονέρα κτλ. Και σας περιμένει να απολαύσετε πάρα πολύ ωραία φαγητά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Πάπο ρε φίλε! Μπιμπελό τα αγκούρια σου! Οι πιπεριές σου! Χάρμα οφθαλμών!
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου!
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω!
12: Ε, αυτό σου λέω! Πού να τις δεις! Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα!
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο!
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά!
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.

0: Το κινήτου σας, Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Θύρα γέλο στο γέλο Radio 101.7, Φώτης Πυλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στα μικρόφωνα και όλοι εσείς φυσικά. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936.
1: Αυτό ξέρει κανείς τι λέει τώρα στο βέβαιο. Ναι.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Κανείς δεν ξέρει.
2: Και τι έγινε.
1: Λέω το. Έτσι το...
2: Γιατί με κόβεις τα πάνω από τους σκόπους επικοινωνίας με την εκπομπή.
1: Για πες τους.
0: 6936-512-099. Και στο πόσες εκπομπείς σελίδα του γέλο Radio 101.7 στο Facebook. Με Advantage Media στη δεύτερη ώρα. Την κορυφαία επιλογή μπορείτε να κάνετε όσοι έχετε ειδικά επιχειρήσεις στο σελίδες και θέλετε να αναβαθμίσετε την ιστοσελίδα σας. Έρχεται η Advantage Media με το δικό της εργαλείο το οποίο έχει αναπτύξει μέσω AI. Εξετάζει την ιστοσελίδα σας, βλέπει όλα τα flaws, δηλαδή τις αδυναμίες που έχει, παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση. Σας την φτιάχνει, σας συστρώνει, σας την κάνει κουφέτο από την αρχή.
1: Κουφέτο.
0: Ή σας χτίζει από την αρχή, γεννά, δημιουργεί μια νέα ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας. Ο Πυλιάκος θέλει να ανοίξουμε γραμμές.
1: Λέω να ανοίξουμε πρώτη φορά, ναι. Είναι η πρόταση.
0: Αφού το θέλει, θα πάω μαζί του.
1: Και μια κάθεση εκεί, γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Γιατί πώς. Θα έχουμε και τον Μιχάλη στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Οπότε μέχρι να έχουμε το Λεάνη. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, γιατί είστε και στα ντουζένια σας εσείς στο 2310-328-828.

0: Για να τα πούμε και παρέα.
1: Εδώ θα φανεί τώρα, γιατί έχω μια θεωρία εδώ και αρκετά χρόνια στα μίντια και δει στα ραδιόφωνα, ναι, ότι ο κόσμος έχει μεγαλύτερη διάδραση μετά από ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Δηλαδή όταν θέλει να βγει να γκρινιάξει ενδεχομένως. Και είναι πιο μαζεμένος, είναι λιγότερος ο κόσμος που θέλει να βγει και να πει ένα, ξέρεις, πήγαμε καλά, μπράβο, συνεχίζουμε, προχωράμε κτλ. Οπότε, για να...
0: Δεφορμέ. Δεφορμέ.
1: Ποιος?
0: Ίσως δεν το περιμένανε. Κανονικά θα πραβαρά ήδη, ρε.
1: Το... καλά, αυτό δεν ανοίγουμε γραμμές, είπαμε το...
0: 2, 3, 10, 3, 20... Ο πρώτος. Πάμε, καλημέρα στον πρώτο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Και είναι ο πρώτος των πρώτων, έτσι, γιατί μαζί...
0: Ναι, είναι ο πρώτος σε αυτή την εκπομπή.
1: Πρώτη φορά γραμμές. Οπότε έχεις ένα πολύ μεγάλο βάρος, φίλε, στους ώμους σου να κουβαλάς. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Φωτάρα τι λέει, εντάξει, το ταξίδι ωραίο.
1: Μια χαρά, καλά ήτανε. Κουραστικό αλλά ωραίο.
2: Εντάξει, μεγάλωσες τώρα,
0: γεια.
1: αυτό ισχύει, ναι. αυτό ισχύει, ναι.
2: Καλά, ναι, πέφτει όσο μεγαλώνουμε, πέφτει ο οργανισμός, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
2: Μεγάλη εμφάνιση του Άρη, αν και το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν τόσο ωραίο. Αυτό που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι ότι αυτούς που περίμενα να δω ήταν σε πολύ κακή βραδιά.
1: Δηλαδή,
0: το Ρόμπισο θα πει τώρα. Όχι.
2: Και ο Μοκόκα και ο Μόργαν δεν είδαμε πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, από το Μοκόκα όμως. Από το Μόργαν θα συμφωνήσω, αλλά ο Μοκόκα δεν τον πήρε για να στηβάζει μέσα. Το Μοκόκα τον πήρε για να σου κάνει άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο.
1: Επίσης, πρακτικά είναι αδύνατον.
2: Εγώ θέλω να καταλήξω ότι ναι, αν οι πρωταγωνιστές σε εισαγωγικά είναι σε κακή βραδιά και καταφέρνεις περίπατο να κάνεις. Γιατί από ένα σημείο και μετά ήταν περίπατο στο μάτι, το τελευταίο δεκάλεπτο βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια.
1: Εσύ πάντως μην νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε ο Ολυμπιακός, να παίζουν στην EuroLeague με υποδέστερες ομάδες όπως ήταν χθες το Λεμάν Άρης. Μην νομίζω ότι όλοι οι παίκτες, δηλαδή, να παίξουν ταυτόχρονα καλά και ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις και ο Μίτογλου.
2: Όχι, βέβαια. Δεν μπορείς να έχεις τώρα 6-7 παίκτες.
1: Βέβαια, ναι.
2: Στο 100%. Αλλά καμιά φορά από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο, περιμένεις να δεις παραπάνω πράγματα.
1: Του Μόργαν τα σουτ και οι επιλογές ήταν με καλές προϋποθέσεις. Δεν του πήγε
2: Ο Λιόπουλος, ας πούμε, χθες ήταν εμφανής πάρα πολύ καλός. Στα δικά μου τα μάτια πάντα. Εκεί που έπρεπε να σε ξεκλειδώσει.
1: Βέβαια, ήταν μέσα στους πρωταγωνιστές της νίκης του Λιόπουλου.
2: Φαντάζομαι και από τον Μόργαν και από τον Μοκόκα, δεν τους σταυρώνουν τους ανθρώπους προς Θεού.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Η πρώτη εμφάνιση ήταν, όπως είπες και εσύ, δεν γίνεται όλα.
1: Απλώς και είναι και μερικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην φάνηκε επιθετικά ένας παίχτης, ο Μοκόκας μου στην προκειμένη περίπτωση και ο Μόργαν, εγώ σου λέω. Αλλά στα υπόλοιπα, δηλαδή όταν έδεσε η άμυνα, προφανώς έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο. Ενδεχομένως να έχουν και σημαντικό μερίδιο πάνω.
2: Εμένα προσωπικά η ομάδα μου άρεσε πάρα πολύ εχθές. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα. Εντάξει, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θα πω κρατάω χαμηλά την μπάλα, γιατί και πέρυσι, εντάξει, πέρυσι καμία σχέση με τη φετινή ομάδα.
1: Εγώ αυτό σκεφτόμουν χθες, ότι και πέρυσι ξεκινήσαμε με νίκη στη Βενέτσια, αλλά προφανώς οι συνθήκες, η δομή της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο, το ρόστερ, όλα. Δηλαδή, ο μοναδικός συνδετικός κρίκος είναι, όσον αφορά το αγωνιστικό, είναι ο Ζήσης, έτσι. Που και τότε είχε περιορισμένο μπάτζετ να διαχειριστεί.
2: Άμα το είπε πάρα αυτά, μέχρι εκεί μπορούμε.
1: Εκεί, αυτό ήταν το στόχο. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν. Ήταν μια νίκη, ενθουσιαστήκαμε, αλλά ξέραμε ότι η ομάδα έχει σημαντικές.
2: Δεν ξεχνάμε πέρυσι ο Φόρμπς, η καλύτερη σου μεταγραφή. Δεν μπορούσε, δεν τραβούσε άνθρωπο.
1: Τον περιμένω να βάλει 9 τρίποντα ακόμα. Είχα πει θα βάλει ένα μάτσε 9 τρίποντα.
0: Σαν τον Γιέρμαν Βαϊσχάιμερ, θα βάλω 30 γκολ.
1: Και χειρότερα.
2: Φαινόταν ο Φόρμπς πέρυσι σαν να είχε κάτι προσωπικό με τη ζωή του, ο τρόπος που
0: καλό, ωραίο αυτό.
2: Να τα εκλείσω εδώ, δηλαδή σκέφτεσαι και βλέπεις αυτή την ομάδα που έφυγε ο Αμίνουα, ένα παίκτης πολύ δυνατό, φυσικά παίκτης που βοήθησε πάρα πολύ, και έφυγε ο Αμίνουα και λέει εντάξει και ο μήνας έχει 9.
0: Και ο μήνας έχει 9. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Στον επόμενο καλημέρα. Παιδιά, όσο μπορείτε, συνοπτικά και to the point για να μιλήσουν όλοι.
3: Έλα, ο Μαϊντανός.
0: Έλα, ρε Μαϊντανέ, έλα.
3: Έλα. Κύριος Πιάκος, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
1: Γεια σας. Μαϊντανός, ωραίο. Εγώ χρησιμοποιώ, ξέρεις, συνταγές.
3: Ναι. Κύριε Πιάκο, είσαστε σε άλλη ομάδα. Τώρα που ήρθατε στην ομάδα μας, μπορούμε να μιλήσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Να τα πούμε, ναι. Μηντιακή ομάδα, εννοείς προφανώς.
3: Και εφόσον Και εφόσον, κύριε Φώτη, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε γιατί.
1: Κόψε τα κύριε τώρα και τα κύριε Φώτη, λες και θα σου βάλω 10 φέτες μορταδέλα πίσω από το.
3: Όχι, θέλω από σένα να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για να.
3: Και θέλω μια απάντηση προσωπική, έτσι. Όχι γενική.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Κατευθείαν μπήκαμε στα προσωπικά. Για πες.
3: Ναι. Λοιπόν, ακούγεται για μένα αυτή η χαζομάρα είναι για μένα και αυτή λέει όποιος θέλει. Θα πάρουμε από την άμυνα, να παίξουμε καλή άμυνα για να πάμε στην επίδεση. Θα μας δώσει άμυνα, ξέρω εγώ, αυτό το.
1: Συγγνώμη λίγο, το χαζομάρο όμως δεν καταλαβαίνω. Τον άκουσε το Μίτρογλου πριν που είναι, ξέρεις, ο επαγγελματίας που μίλησε στην εκπομπή και λέει: άμα δεν έχεις άμυνα, δεν πας πουθενά.
3: Ωραία. Και εγώ λέω: άμα δεν έχεις επίθεση, δεν πας πουθενά. Γιατί δεν σου δίνει μεγαλύτερη ψυχολογία η επίθεση όταν βάζεις ένα γκολ, όταν βάζεις ένα καλάθι. Σε δίνει καλύτερη ψυχολογία ώστε να πας στην άμυνα με μεγαλύτερη.
1: Ναι, σου δίνεται εντύπωση ότι αυτή η ομάδα δεν έχει επιθετικό ταλέντο ή πλουραρισμό ή επιλογές.
3: Όχι, δεν σου το λέω. Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Απλά θέλω να μου πεις τη γνώμη σου γιατί θα πρέπει να είναι πρώτα η άμυνα και να μην είναι πρώτα η επίθεση. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου.
1: Γιατί η άμυνα είναι επί της ουσίας, αν.
3: Κάνα την ερώτηση, αγόρι μου, καλό.
0: Εσύ τώρα θες, ρε Θανάση, Τετάρτη πρωί να αναιρέσεις μια ολόκληρη φιλοσοφία. Συγγνώμη, τώρα στον μπάσκετ.
1: Καταρχάς δεν έχει σημασία τι λέω εγώ, γιατί εγώ μπορεί.
3: Παιδί μου, περίμενε! Ναι.
1: Εγώ μπορεί να πω
0: και τα δύο χρειάζονται.
3: Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι υπέρ του επιτιθέμενου.
1: Ναι, άμα κάνεις όμως καλή άμυνα στον επιτιθέμενο, έχεις αυτό το πλεονέκτημα. Δεν σου βάζει το καλάθι. Και όταν έχεις.
3: Δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις τον επιτιθέμενο. Τι καλή άμυνα του κάνει.
1: Τι εννοείς δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις.
3: Όχι, κάνουν καλή άμυνα, αγαπητέ μου. Εγώ βλέπω πολλά παιχνίδια.
1: Ωραία. Τώρα στο λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα όμως. Ότι.
3: Λέω, η δικιά σου η γνώμη ποια είναι. Ότι πρώτα το μεγαλύτερο για ένα παιχνίδι νικηφόρο το δίνει η άμυνα ή η επιθέμενο.
1: Άμα είναι να διαλέξω και να μην μπω στην προφανή απάντηση και τα δύο.
3: Πώς το βλέπει.
1: Η άμυνα. Μια άμυνα, ναι. Αν έχεις ένα ρόστερ δομημένο όπως το έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, τώρα δεν σου λέω να έχεις 500.
3: Θα πω τώρα ένα νούμερο γιατί το έχω δει, μην παρεξηγηθείτε κάποιοι. Με 7 στα 10 τρίποντα χοροπίδα όσο θέλει στην άμυνα, πρόκειται να τη βγάλεις από το καλάθι.
1: Εντάξει, αυτό όμως. Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό. Λίγο να το.
3: Όχι να τα βάζει μόνος, κρεμασμένος να τα βάζει.
1: Ναι, ποια είναι η ομάδα που έχει εγγυημένα 7 στα 10 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Την καλύτερη. Όλων των εποχών. Να μου πεις, δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς.
3: Δεν σου λέω.
1: Ναι, καμία. Άρα μου λες κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί μία φορά στα 50 παιχνίδια. Βάλεις 8 στα 10 τρίποντα.
3: Η καλή επιθετική ομάδα στα 7 παιχνίδια θα είναι καλή. Η καλή αμυντική ομάδα θα είναι.
1: Φαντάζομαι ότι έχεις δει το Άρης ότι έχει σουτ στην περιφέρεια, είτε στο transition, είτε στο set παιχνίδι. Ότι.
3: Δεν λέω ότι δεν έχει σουτέρ. Εγώ δεν το λέω τώρα αυτό, ρε παιδί μου, για να βγάλω την ομάδα ότι έχει.
0: Πάμε στην ουσία, μην τρώμε χρόνο και από τους άλλους. Παρακαλώ, κύριε.
1: Ποια είναι η ουσία.
3: Εντάξει, για να τελειώσω. Σε ποια φάση εχθές του παιχνιδιού είπες ότι αυτό είναι Άρη. Μία φάση υπάρχει με έναν παίκτη ο οποίος.
0: Ήταν και πέρσι.
3: Ήταν και πέρσι στην ομάδα μας. Υπάρχει μία φάση που λες αυτό είναι Άρη.
1: Εγώ θα σου πω ποια ήταν για μένα αυτή η φάση. Ήταν στο διάστημα που χάναμε, που μπαίνει ο Θανάσης, που φαίνεται ότι χρειάζεται ένα πουσάρισμα με κάποιον τρόπο η ομάδα. Κάνει το πρώτο κλέψιμο, πανηγυρίζεται από όλη την ομάδα σαν να μπήκε καλάθι. Γι' αυτό σου λέω ότι η άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επί της ουσίας αυτή είναι η φάση που δίνει μουστάρισμα σε όλη την ομάδα να, κάνει να συμμαζευτεί και να κάνει την αντεπίθεση.
3: Αυτό είναι το θετικό που είναι Άρη. Το αρνητικό.
1: Δεν ξέρω το τι είσαι.
0: Άντε, Θανάση, αγάπη μου.
1: Ποιο είναι το αρνητικό.
3: Το πάσιμο, δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι κακό πάσιμο. Φοβήθηκε παραπάνω από όσο έπρεπε να το πει.
1: Επειδή το είπε στον Δημήτρη ο Σανλή, πήγε να το κάνει ακόμα πιο θεαματικό. Ήθελε να χτυπήσει την μπάλα στο ταμπλό και να έρθει ο Λιντέλ, ποιο ήταν από πίσω, δεν θυμάμαι, ο Ρόμπινσον, να κάνει κάρφωμα. Δεν έχασε το lay-up. Και αυτό προφανώ δεν ήταν ενδεχομένω εκείνη τη στιγμή η πιο σοφή κίνηση, αλλά έτσι το είδε. Αλλά τι να κάνουμε, και το λάθος και η λάθος εκτίμηση.
3: Έχει να με πληρώνει ένα ποτήρι που έσπασε.
0: Γεια σου, Θανάση, φιλιά. Έλα, γεια. Ρε το Θανάση, ο επόμενο, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνει παρέα.
1: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Δυνάμωσε με λίγο, σε παρακαλώ, στο άκουστα.
4: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Καιρό, όντως.
2: χθες το πρώτο δεκάλεπτο γινόταν του αντικαρυπητικού το κάγκελο στα σώσια.
1: Δηλαδή?
2: Βρίζαν το ποδόσφαιρο, βρίζαν το ράσιτς, βρίζαν τον Μοκόκα, οτιδήποτε.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά τώρα.
4: Στο ίδιο ποστάρισμα ράσιτς και Μοκόκα.
2: Ναι, το λέω λίγο ηρωνικά και ναι. Ας το πω, έχει πολύ φάση, γενικώς.
0: Και το μετά από το δεύτερο δεκάλεπτο πάμε μαδάρα, δυνατά, ανταγιανάρα, φέρτε το.
2: Εμφανίζονται κάποιοι, το καταπίνουν κάποιες. Είναι γενικώς λίγο άρρωστο το κλίμα μεταξύ των οπαδών.
0: Είναι, ναι, ότι έχουμε θέμα, έχουμε.
4: Πιστεύω θα το φτιάξει το μπάσκετ.
2: Μακάρι.
4: Την ψυχολογία θα τη φτιάξουν οι νίκες στο μπάσκετ, οι καλές εμφανίσεις, η προοπτική της ομάδας και θα πάρει όθηση και το ποδόσφαιρο.
2: Και μόνο που κοιτάς τι κάνει μόνο ο αντίπαλος και δεν σε νοιάζει τι κάνεις εσύ, είναι ένα θέμα αυτό. Τα social το έχουν απογειώσει αυτό, το έχουν πάει σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, για τον κύριο Θανάση, με την άμυνα μπορείς να ελέγξεις το ρυθμό ενός παιχνιδιού. Θα έχεις καλές βραδιές στην επίθεση, πολύ καλές, θα έχεις και κακές. Είναι θέμα και ταλέντου. Είναι θέμα και δουλειάς βέβαια. Αλλά στην άμυνα, αν είσαι καλός αμυντικά, είσαι στα 9 δέκατα όλων των παιχνιδιών.
4: Ο Μόργαν έχασε χθες 5 σουτ. Αμφισβητεί κανείς την εκτελεστική του δυνότητα. Στο επόμενο θα τα βάλει.
2: Καλά και έχεις καλή αμυντική ομάδα, τουλάχιστον θα πάρεις από εκεί και θα προσπαθήσεις να ελέγξεις ρυθμό. Εάν και οι ταλαντούχοι σου παίκτες βγάλουν και αυτό που μπορούν να βγάλουν, ναι, τότε έχεις μια καλή ομάδα, αλλά η άμυνα ελέγχει το ρυθμό.
4: Το χθεσινό παιχνίδι ξέρεις γιατί ήταν πονηρό. Γιατί
2: αν είναι γρήγορος ή αργός ή οτιδήποτε άλλο.
4: Η Λεμάν είναι μια μικρογραφία του Άρη με μικρότερη ποιότητα και λιγότερες επιλογές και μικρότερο βάθος στον πάγκο. Δηλαδή θέλει να τρέξει, θέλει
2: έχει
4: το επιθετικό τραζίσιον.
2: Έχει 2-3 παίκτες που είναι, κάνουν κλικ η Λεμάν.
0: Απλά εσύ είχες κακές επιλογές θες στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Ναι, και έχεις κανένα δύο πιτσιρικάδες από ό,τι είδα, ναι. Αυτό. Θέλει πολύ υπομονή. Δεν έχουμε καμία σχέση με την υπομονή. Αριανός και υπομονή.
0: Δεν έχουμε υπομονή γιατί έχουμε να δούμε χρόνια κάτι καλό. Ρε. Γι' αυτό δεν έχουμε υπομονή.
2: Αλλά και πάλι δεν
4: τι υπομονή. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Είναι το κλίμα που δημιουργείται μέχρι να κερδίσεις. Το κλίμα που δημιουργείται μέχρι να κερδίσεις είναι άρρωστο. Αυτό.
4: Νομίζω η ομάδα θα το.
0: Να σε καλά.
4: Θα το εξαλείψει.
0: Φιλιά, να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Από τον Άρα, από κίτρινο μαύρο εύωσμο.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Λοιπόν, Σιάω Θε, πάρε και την ΠΑΕ.
4: Νομίζω θα έλεγε Σιάω Πούλα.
5: Όχι, Σιάω Φίλ.
0: Καλά, κάποιοι το λέγανε
5: πέρυσι. Πάρε και την ΠΑΕ. Πάρε και την ΠΑΕ. Είμαστε στο μπάσκετ πρωταθλητές.
0: Τι είμαστε?
5: Πρωταθλητές.
0: Θα το πάρουμε.
4: Οι άλλοι δύο είναι πολύ πιο μπροστά.
0: Δεν θα το πάρουμε. Παιδιά, μην βιάζεστε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Βήμα-βήμα. Μην ενθουσιαζόμαστε παραπάνω από όσο πρέπει.
5: Εγώ είδα το παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Το έβλεπα στην τηλεόραση. Είχα βγει έξω. Έχουμε ομάδα NBA.
0: Τι έχουμε?
4: NBA.
5: NBA ομάδα.
4: Τζαμ.
0: Φώτη, συγγνώμη που θεωρούσα εσένα λίγο υπεραισιόδοξο.
4: Υπερφύαλο.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω. Υπάρχουν κι άλλοι.
5: Δουλειάξει ποια είναι, παιδιά.
0: Για πες.
5: Να φύγει ο Καρυπίδης. Γιατί αν δεν φύγει.
0: Η δουλειά, Αποστόλη, δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Η δουλειά είναι να έρθει ο επόμενος. Είστε εσείς που το βλέπετε με λάθος οπτική. Το θέμα δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Το θέμα είναι να έρθει ο επόμενος.
5: Ο Καρυπίδης θα μας καταντάει η ομάδα Β' Εθνικής.
0: Πού μας καταντάει η ομάδα Β' Εθνικής?
5: Με ο Καρυπίδης.
0: Πού?
5: Σε όλα τα.
0: Τι είναι Β' Εθνικής? Όχι, δεν. Τι είναι
5: Β' Εθνική? Τη μικραίνει την ομάδα, τη μικραίνει.
0: Όχι, δεν μπορεί να την πάει παραπάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σου λέω ότι πολλοί έχετε λάθος.
4: Είσαι στην σταθερά.
0: Δεν μπορεί να την πάει παραπάνω. Είναι ανεπάρκεια. Αυτό είναι το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι σε μικραίνει, σε πάει Β' Εθνική και καταστρέφεσαι. Ποιος καταστρέφεται, ρε παιδιά, τρελίστε τώρα.
5: Πρέπει να φύγει και να ψηθεί.
0: Όταν έρθει κάποιος άλλος, θα φύγει.
5: Να μην αργήσει όμως. Εδώ πέρα κοίτα μια Λάρισα.
0: Τι έκανε
5: και βρήκε άνθρωπο.
0: Ναι, και τι έκανε.
4: Έχει πέσει 50 φορές η Λάρισα.
0: Τι έκανε η Λάρισα.
5: Τώρα.
0: Βρήκε άνθρωπο. Τον είδε, τον ξέρει πώ θα πάει, γιατί στην αρχή κάτι οικονομικά προβλήματα διάβαζα είχαν.
5: Δεν έχει καθόλου και είναι δυνατός εφοπλιστής.
0: Εντάξει, οκ.
5: Πρέπει να φύγει, πρέπει να φύγει ο Καρυπίδης, γιατί βλέπεις όλα τα κλίματα.
0: Σου ξαναλέω κάτι.
4: Χωρίς να υπάρξει κάποιος άλλος. Δηλαδή να φύγει και να κατεβάσει. Εγώ την ομάδα.
0: Ποιος θα την κατεβάσει την ομάδα μετά?
5: Τώρα ξέρεις τι κάτι. Τώρα είναι και η δουλειά του αλφασίγματος. Αν δεν βρουν είναι απαράδεκτοι. Να έρθουν οι επόμενοι.
0: Απαράδεκτοι.
5: Γιατί πλέον μετά ο κόσμος δεν θα εμπιστεύεται κανέναν.
0: Μάλιστα.
5: Ωραία. Και στο, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε κανένα.
0: Κάνε τη δουλειά, κάνε τη δουλειά με, το, με την έκταση στο IKEA.
4: Τέλος πάντων, ναι.
0: Και θα δεις μετά που θα αυξηθούν πολύ περισσότερο πιθανότητες να εμφανιστεί κάποιος. Γιατί όλα, παιδιά, είναι αλυσίδα. Για να φύγει ένας πρέπει να αυξηθεί κάποιος άλλος. Και,
5: παιδιά,
0: και Αποστόλη μου, σου ξαναλέω κάτι.
5: Με το Σιάο.
0: Με το Σιάο. Α, το Σιάο για την ώρα στο μπάσκετ εκεί που είναι. Να το στρώσει εκεί και βλέπουμε.
4: Ένα μάτς παίξαμε, έτσι.
0: Άστο, άστο να το στρώσει στο μπάσκετ.
5: Έχει
0: Αποστόλη
5: μου. Νοημίες, έχει πολλές νοημίες. Πρέπει να βοηθήσει και να μπει και ο ίδιος και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Βήμα-βήμα, παιδιά. Να σε καλά, Αποστόλη μου. Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Η Λάρισα πάντως δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή,
6: τίποτα δεν έχει κάνει. Να πούμε, κάνει τίποτα.
1: Να μου πει κάποιο, ξέρω εγώ, να ζηλέψουμε τον Μαρινάκη.
6: Λες και την πήγε την Πυρονιάρχο.
0: Στο επόμενο, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Γεια σου Φώτη, γεια σου Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Εχθές, στο πρώτο δεκάλεπτο, παιδιά, έπιασε ένας κρύος υδρότας.
0: Όχι, δεν, ξέρεις τι, όχι, ήταν απορία περισσότερο.
7: Όχι, όχι, εμένα με έπιασε ένας κρύος υδρότας.
0: Εγώ δεν αγχώθηκα.
1: Δεν μας πήγε το μάτς, ρε παιδιά. Φαινόταν ότι η ομάδα πέντε λεπτά αν έπαιζε μπάσκετ, ότι θα τους έπαιρνε παραμάζωμα.
7: Με την έννοια ότι λέω, ρε εσύ, λέω, δεν μπαίνει το ένα, δεν μπαίνει το άλλο. Ενώ κάναμε καλές προσπάθειες, δεν ήταν κακές.
1: Του Μόργαν ήταν όλες καλές. Όλες οι προσπάθειες του Μόργαν ήταν καλές.
7: Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, από το πουθενά. Και μετά κάθομαι λίγο και το βλέπω ψύχρεμα πριν ακόμα το γυρίσουμε. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είδα δηλαδή την ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Στα ψηλά-ψηλά, στα ατομικά στοιχεία.
1: Βέβαια, ναι.
7: Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Οι δύο NBAers έχουν, έχουν απίστευτη ποιότητα, χαρακτηριστικά, και έχουν προσαρμοστεί άμεσα, έτσι, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί και σαν χαρακτήρες φαίνεται
7: έχουν
1: ότι
7: προσωπικότητα,
1: είναι...
7: Βέβαια, αυτό ναι. Ήθελα να πω. Έχουν προσωπικότητα και φαίνεται. Δηλαδή, άλλοι στη θέση τους, ας πούμε εμείς σαν Έλληνες, με το που χάσουμε μια, δυο, τρεις πρώτες προσπάθειες, μετά ξενερώνουμε και πάει στραβά όλο το μάτς. Εκείνοι όμως είχαν προσωπικότητα.
1: Οι Έλληνες οι δικοί μας του ρόστερ. Ο Τολιόπουλος, δηλαδή, άμα χάσει
7: γενικά
1: δύο, λέω, θα φάει.
7: Γενικά λέω, σαν λαός, δεν λέω για τον.
1: Α, ναι, νόμιζα του έλεγε τους Έλληνες του ρόστερ.
7: Ο Τολιόπουλος είναι το αντιστρόφο ανάλογο.
1: Ναι.
7: Και ο Σάμπα χάσει 2-3 στην αρχή, μετά μπορεί να βάλει 10.
1: Ή ο Χαραλαμπόπουλος, έτσι, για να μην τον τον άφηνε να παίξει. Ή και ο Θανάσης. Ακόμα και ο Κώστας που μπήκε μέσα, έδωσε δύο ταπίδια. Και επίσης έδωσε και αυτός
0: μπουστάρες
1: στην ομάδα. Πήρε rebound, έβαλε τις βολές.
7: Και πήρε αθλητικό ο Κώστας που μίλησε για trash talking και δεν πήρε ο άλλος και πήρε πάλι ο αδερφός του επειδή απάντησε στο trash talking.
1: Εντάξει.
0: Ο Θανάσης δεν χάριζε. Το έδειξε και χθες. Δεν είναι...
1: Εγώ ξέρετε δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Αλλά αυτή χθες εντάξει. Παίζαν έδρα έτσι τώρα δηλαδή.
7: Δεν ήταν καλή η διαιτησία.
1: Βέβαια.
7: Άλλο τους... θέλω να πω όμως. Χθες ο προπονητής της Λεμάν πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Για πες.
7: Λέει δεν μπορώ να χτυπήσω στα ίσια τον Άρη.
1: Ναι.
7: Οπότε λέει θα τους βάλω να μπούμε πολύ δυνατά, να τους πάρουμε μια διαφορά, να τους πάσουμε την ψυχολογία. Αλλά τι
0: περισσότερο πιστεύω ότι το προσέφερε εσύ. Δεν το πήραν. Δεν θέλω να του αδικήσω. Και αυτοί παίξαν καλά.
1: Και καλού παίκτε. Στιούαρτ και ο.
0: Έχει και καλού παίκτε.
1: Και ο Κίνγκ.
0: Αλλά ήταν και η δικιά σου επιπολαιότητα, νομίζω, στο αμυντικό κομμάτι στο πρώτο δεκάλεπτο που το προσέφερε αυτό.
7: Τι θέλω να πω όμω. Έγινε αυτό στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμω δεν είχε ενέργεια. Δεν είχε τον πάγκο που είχε.
1: Αυτό ακριβώ.
7: Εμά βγήκανε 5 και μπήκαν 5 εισάξει. Εκείνος που έπρεπε να κάνει μια διαχείριση δεν μπορούσε να κάνει την ίδια διαχείριση και γι' αυτό κερδίσαμε και το παιχνίδι. Και το θετικό είναι ότι σε κάθε παιχνίδι θα έχουμε και διαφορετικούς πρωταγωνιστές.
1: Συμφωνώ. Και πρωταγωνιστές δεν μόνο αυτός που θα βάλει 20-22 πόντους, 25, ξέρω εγώ. Είναι αυτός
0: δεν θα... είσαι στη φάση που ήσουν πέρυσι που περίμενες από τον Μητρουλόγκ.
1: Δηλαδή δεν είναι καμία
0: σχέση. Η πρόπερση που περίμενες από τον Τολιόπουλο. Τώρα δεν βγαίνει ο Μόργαν, θα βγει ο Τολιόπουλο. Σε μια βράδυ θα βγει ο Δημητρίεβιτς. Έτσι θα πάει τώρα. Ή θα σου βγει ο Λιντέλ, π.χ.
7: Επίσης, εμένα η φάση που μ' αρέσει από χθες, εκτός από τη φάση που τρώμε που βάζει εκπληκτικό καλάθι εκείνο το παλικαράκι, ας το έχει υπόψη του για του χρόνου ο Σιάο.
1: Άντε, ξεκινήσαμε τις υποδείξεις. Ο Ζήσης είναι...
7: Εννοείται.
1: Ο Σιάο δίνει τα λεφτά για αυτά Σιάο. Που του λέει ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Σιάο, πουλά.
7: Τον είδα ο Ζήσης χθες, θα τον τσεκάρει στο μπλοκάκι. Μ' άρεσε η φάση εκεί πέρα που βγαίνει ο Μήτρου Λόγκ
8: Ναι.
7: Κάνει αυτή την προσποίηση στην Πάσα.
8: Ναι,
7: και
8: ναι.
7: Μετά και καρφώνει ο Μπίρτς.
8: Καλός είναι ο Μπίρτς, ωραία. Όταν κράζαν όλοι και λέω θα πάρω που λένε το Μπίρτς.
9: Και δεν κάνει ο Μπίρτς και ο Μπίρτς και ο Μπίρτς και ο Μπίρτς. Ναι, ναι.
7: Εμένα δεν μ' αρέσει, παιδιά, προσωπικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι καλό.
9: Έχει μια δουλειά.
8: Άμπραβο αυτό. Ότι ο κάθε παίκτης αποκτήθηκε με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό να βοηθήσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες σε κάποιους αγώνες ή σε περισσότερους ή σε λιγότερους. Αν περιμένουμε από όλους να κάνουν από τα καρφώματα, να το βάζουν με κολοτούμπα στον αέρα. Δεν γίνεται. Ο Μπίρτς αποκτήθηκε γι' αυτό το πράγμα. Να δώσει όγκο κάτω από το καλάθι, να δουλέψει με την εμπειρία του, να πάει δυναμικά στην άμυνα και όπως είδε, τους έβαλε και σε κανένα δύο φάσεις και μέσα στο καλάθι όλους μαζί.
7: Και στο τρίτο δεκάλεπτο, που στην ουσία είναι για μένα το key moment του παιχνιδιού. Mm-hmm.
8: Εκεί ήταν, ναι, σωστά.
7: Είναι εκεί με τον Λιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο που βάζουν 5 πόντους. Έχει κάνει, παιδιά, άμα ξαναδείτε τις φάσεις, έχει κάνει τρομερές κινήσεις ο Μπίρτς. Σε εκείνο το σημείο.
8: Ήταν πάρα πολύ σημαντικός στο ανέβασμα της ομάδας.
7: Έχει την επίθεση και έχει δημιουργήσει τους χώρους για να κάνουν αυτό που έκανε ο Τολιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος.
8: Αυτοί το φτάσανε στην ισορροπία και μετά το καθάρισαν ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον Έρλ. Με την ποιότητά τους και την κλάση τους. Και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά. Αλλά όλοι είχαν το ρόλο τους, έτσι.
7: Και κάτι τελευταίο.
9: Πες και τελευταία, πάμε και στον επόμενο, ναι.
7: Ωραία, δεν θα πω σπιάω πάρε την ΠΑΕ. Ναι. Σπιάω, πες κανένα φίλο σου να πάρει.
9: Πες κανένα κολλητό σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο, δύο ειδήσεις να δώσουμε.
8: Δύο θα δώσουμε,
9: ναι. Η μία είναι ότι η Εθνική Ολλανδία θα προπονηθεί την Πέμπτη το πρωί στο Ρήσιο. Ενεργοποίηση πριν το παιχνίδι με την Ελλάδα.
8: Αυτό είναι. Κάρι, πάρε δύο από την Εθνική Ολλανδία. Τρεις.
9: Και από ό,τι πληροφορούμε εγώ, πιθανό είναι και η Εθνική Γερμανίας να κάνει ενεργοποίηση στο Ρήσιο την Κυριακή. Δεν είναι δεδομένο, γιατί συζητιόταν τις τελευταίες μέρες και ήταν κοντά.
8: Μην πάρουμε αυτό που έφαγε τη σακούλα από τον Καρέτσα μόνο.
9: Και είναι πιθανό και η Εθνική Γερμανίας να βρεθεί στο Ρήσιο. Εντάξει, τα γήπεδα είναι πολύ καλά. Το mm-hmm. Φορτάρι είναι πάρα πολύ καλό και δεν το επέλεξαν τυχαία προφανώς για να κάνουν έστω και αυτή τη μία ώρα ενεργοποίησης. Δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν τόσο καλά τα γήπεδα. Τα τελευταία χρόνια γίνανε.
8: Ναι, προφανώς και δεν ήταν.
9: Τελευταία τρία χρόνια το έστρωσαν.
8: Να έρχεται μέσα σε τρεις μέρες η Εθνική Ολλανδία και η Εθνική Γερμανία, αλλά δεν θυμόμαστε κάτι,
9: ναι,
8: κάτι
9: παρόμοιο. Όχι, είναι σημαντικό. Δείχνει ότι και τα γήπεδα είναι καλά και ότι οι εγκαταστάσεις είναι καλές. Σαφώς έχουν περιθώρια βελτίωση, δεν το ζητάμε τώρα, αυτό εννοείται. Αλλά τα γήπεδα, ειδικά σε σχέση με πριν τρία χρόνια, εγώ θα σου πω, mm-hmm. είναι πολύ αναβαθμισμένα.
8: Επίσης, κάτι για να
9: και κάτι ακόμα ήθελα να πω, δεν ξέρω, το ξέρω.
8: Δύο ειδήσεις.
9: Ναι, και ότι αλλάζει η ώρα, το ανακοίνωσε η Λίγκα αυτό.
8: Ποιο?
9: Περίμενε.
8: Πρόσχετα θα πεις, γιατί τα έχουμε όλα τακτοποιημένα βάσει συγκεκριμένων.
9: Θα δούμε τώρα, θα στο χαλάσω. Περίμενε, ρε Φωτάρα. Λοιπόν, αλλάζουν ώρες κάποια παιχνίδια, τα έστειλε τώρα κυρίως του Παναθηναϊκού και ένα που παίζουμε εμείς με τον Παναθηναϊκό.
8: Κύπελλο ή πρωτάθλημα.
9: Δηλαδή, όχι, αλλάζει η ώρα του Παναθηναϊκού Σάρης, ο πρωτάθλημα.
8: Καλό.
9: Παραμένει το 6 Δεκεμβρίου. Το μάτς θα γίνει 5.30 αντί για 7.
8: Κάτι παίζουμε μπάσκετ, κάτι λέγαμε.
9: Θα σου πω αμέσως. Φωτάρα μου, το μου λίγο.
8: Η επόμενη μέρα είναι
9: Πέμπτη, Δευτέρα. Λοιπόν, περίμενε, πού είναι. Να πάω πολύ μακριά τώρα. Παίζουμε 6 του μήνα με το Βίκο. Όχι, 5 του μήνα με το Βίκο, δεν έχουμε θέμα.
8: Όχι, εντάξει. Όχι, ναι, είναι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άρης Βίκος, Άρης την ίδια μέρα.
9: 5 Δεκεμβρίου.
8: Εγώ τα μπέρδεψα. Κάτι πάνω σε αυτό που λέμε.
9: Για πάμε και στο επόμενο, ναι.
8: Σιάο, ξέρω, πες
9: και κάποιο. Ο τελευταίος θα είναι για να βγάλουμε και τον Μιχάλη.
8: Ωραία. Σιάο, πάρε, πες ένα φίλο να βάλει. Αν ήταν μόνος του ο Σιάο, τα χρήματα που βάζει ενδεχομένως δεν θα ήταν, πώς το λένε, αρκετά για να σου εγγυηθεί μια καλή ομάδα, αν δεν έχεις και τα απαραίτητα στελέχη. Η ΚΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή έχει 2 στελέχη στο οργανωτικό. Έχει το Ζήση στο αγωνιστικό. Έχει το Σπανούλη να είναι ο προπονητής. Οπότε, πώς το πω, τα λεφτά πιάνουν
9: εγώ
8: τόπο.
9: Εγώ θεωρώ.
8: Τα λεφτά πιάνουν τόπο.
9: Και το λέω από πέρυσι ότι από τη στιγμή, άσχετα με τις προσπάθειες που γίνανε και δεν έχουν καρποφορήσει από τον ερασιτέχνη, ούτε έχει να κάνει με την εξέβρεση ενός ανθρώπου να αναλάβει την ΠΑΕ.
8: Γιατί μα δεν είναι όμως.
9: Έγιναν προσπάθειες, πήγε στην Deloitte. Ασχολήθηκε και η Deloitte. Προφανώς δεν έχει βρει τίποτα μέχρι στιγμής η Deloitte. Για να είμαι σε αυτό το σημείο. Ποντάρει πολύ ο Άρης το θέμα της έκτασης. Αλλά αυτό που λέω και πέρυσι, ότι εγώ θεωρώ εκτίμηση ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε στο μπάσκετ με το Σιάο, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα γίνει και στην μπάλα.
8: Το
9: ότι
8: πιστεύω,
9: ότι θα συμπαρασύρει το μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Δεν λέω με το Σιάο, λέω ότι το ΣΥΑΟ και το μπάσκετ φέρουν τον σύλλογο περισσότερο στο προσκήνιο.
1: Καταρχάς, όποιος...
9: Και αναδεικνύουν και περισσότερο την ανάγκη στο ποδόσφαιρο για να κάνεις εκεί το άλμα και ακριβώς το βήμα παραπάνω.
1: Όταν ο Αντετοκούμπο Γιάννης ανεβάζει ποσταρίσματα για το μπασκετικό Άρη, προφανώς και είναι. Αλλά παίρνει και το brand name Άρης συνολικά σε όλα τα επίπεδα. Αυξάνει την εμπορικότητά του.
9: Έτσι. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα, ναι.
10: Καλημέρα, Νίκο.
9: Με σένα έπρεπε να κλείσουμε, Αβραάμ. Δηλαδή ήταν μοιραίο, δεν γινόταν αλλιώ.
10: Κοίταξε, Νίκο.
9: Πες μου, Αβραάμ, πες μου.
10: Εγώ
9: εσύ?
10: Για τους Αριανούς δεν ξέρω τώρα. Από πάση ξέρουν τα άνθρωποι που δεν είναι. Δηλαδή, πιτάνε κοτσάνες. Δηλαδή, πολλοί ποδοσφαιριστές με τους Άγγλους μου ρούσαν στο Δαρμαντάκι. Δηλαδή, μία του ύψης με τους Βάλους. Κερδίσαμε την...
9: Τι λέμε, τι λέμε.
10: Όχι, όχι.
9: Ποιο?
10: Στην ελληνική ομάδα. Ο,
1: τον ήρθαν αστέρα.
10: Πήραμε το βοτάμι, το κύπελο Ευρώπης.
9: Α.
10: Χάσαμε από την τέτοια.
9: Μαξιδάσεις εσύ.
10: Δεν έχουμε ομάδα.
9: Έτσι είναι η ψυχολογία του οπαδού σε μεγάλη μέρα.
10: Όχι η ψυχολογία του οπαδού. Λίγο άγγε. Συγγνώμη.
9: Κοινοτροπία. Κοινοτροπία.
10: Συγγνώμη, ή βλακαζίζε.
9: Δεν θέλω να χαρακτηρίζει πρώτα απ' όλα.
10: Ναι, εντάξει.
9: Εντάξει, αλλά δεν θέλω να χαρακτηρίζει. Ναι, εντάξει.
10: Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μισό λεπτό. Χειροκρότησε. Όταν χάσαμε από την Παξικύρο, και είναι σημαντικό αυτό. Ο κόσμο που ήταν στο Ιβανόφιο αποθέωσε την ομάδα. Εγώ δεν αντιλήφθηκα δηλαδή κάτι όσον αφορά το επίπεδο καταστροφή. Αποθέωσαν, χειροκρότησαν. Γιατί...
10: Την παλιά εβδομάδα, Νίκο.
9: Ναι, Αβραάμ.
10: Ο Σαλή, ο Δημήτρη Τόλτσουνα, τον έχουν πλήξει το κεφάλι με τα μηνύματα. Δηλαδή, σάσο ρε φίλε. Σάσο ρε φίλε, ξέρετε, τέτοιο. Δηλαδή, και θα χάσει και θα κερδίσει.
9: Ναι, ναι.
10: Άσε τον, άσε την ομάδα, να την πει έχουμε καλό προβότη και θα σου πω ένα πράγμα.
9: Πες το για να πάμε και στο Μιχάλη το Λεάνι, ναι.
10: Φύγε σε ΑΟ, φύγε, φύγε. Έτσι θα λένε, έτσι θα λένε.
9: Έχει να βγάλω φιλιά, να σε καλά. Έλα.
10: Πριν κλείσω.
9: Ναι.
10: Ό,τι ποδοσφαιριστές του Άρεος, ναι, όταν τους παίρνουν τους συνέντευξη και λένε ότι θα κερδίσουν, κάνουμε. Εσύ γιατί δεν το λες σαν δημοσιογράφος? Καλά, με τα λόγια, όλο λόγια λέτε.
9: Μέσα στη συνέντευξη θα το πούμε αυτό. Μέσα στη συνέντευξη θα το πούμε αυτό.
10: Το ποδοσφαιριστή, ρε.
9: Ναι, την ώρα που τον κάνω συνέντευξη θα το πω αυτό ή
10: ναι, όταν... Ναι, βέβαια το πάρει.
9: Ή στο off the record στην κουβέντα που θα κάνω μεταξύ μας, ας πούμε.
10: Τι μεταξύ, λέει αυτός ότι ναι,
9: ναι, ναι, ναι,
10: θα πάμε το παιχνίδι,
9: ναι, ναι,
10: θα κάνουμε και θα κάνουμε.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Το κάνει και εσύ δεν το πεις εσύ. Μόνο λόγια.
9: Να δούμε και πράξη έχεις δίκιο, Αβραάμ, σε φιλό, να είσαι καλά. Και να σου πει κάτι, επειδή είσαι άμαθος.
1: Ναι,
9: με τον,
1: ναι,
9: Αβραάμ, με τον Αβραάμ δεν πήγαινε κουβέντα. Άστο να μιλήσει.
1: Είπα, κάνουμε...
9: Όχι, δεν χρειάζεται. Θα μάθεις, δεν είναι. Λοιπόν, κλείνουμε γραμμές, τελειώσαμε. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της εκπομπής. Θα πάμε Αθήνα. Καιρό είχαμε να το κάνουμε, είναι η αλήθεια. Θα το καθιερώσουμε μετά τα παιχνίδια τα μεσοβδόμαδα. Παρότι πλέον, όπως έχετε αντιληφθεί, ο Μιχάλης έχει μετακομίσει.
1: Και στο
9: Γιάννη Δασκάλου, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι δύο ωραίες παλιές έμπειρες φωνές που συζητάνε και αποτυπώνουν στον αέρα πολύ όμορφα τις σκέψεις τους.
1: Τους λες τώρα εύσημα ηλικιωμένους τους.
9: Δεν τους λέω ηλικιωμένους, λέω παλιές καραβάνες, έμπειρους.
1: Ναι.
9: Κατάλαβες, είναι όχι λοχαγοί, στρατηγοί. Θα το χαρακτήριζα, παιδί μου. Στρατηγή.
1: Στρατηγού στο παρελθόν δεν πήγε καλά.
9: Γιατί με Μάτζιο δεν είχαμε πρόβλημα. Μια χαρά πήγε με τον Άγγι, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, κάποιοι το Γρηγόρη τον είχαν κάνει πτέρακο.
1: Ναι.
9: Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Κύριε Λεάνη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Λεάνη.
11: Α, καλά, καλά.
9: Χρόνια και ζαμάνια.
11: Ναι, εντάξει, μωρέ, τώρα λες και πέρασαν.
9: Κούλα μου τώρα.
11: Ναι.
9: Ναι, ναι.
11: Πάντως, ένα διευκρινιστικό, να ξέρετε ότι οι ηλικίες του άντρα είναι παιδί, έφηβος.
9: Ναι.
11: Άντρας μεσήλικας και καλά κρατιέσαι.
9: Κάπως έτσι με το περιγράφει και ο συγκεκριμένος πατέρας μου, είναι αλήθεια. Ο πατέρας μου, ειδικά από τα 50 και μετά, απέφευγε να μιλήσει με νούμερα. Λέει, που τον λέει πόσο είσαι, νιώθω έφηβος, έλεγε. Νιώθω έφηβος. Αυτό και πάντα που μου έλεγε 30 με 40, μου λέει, αγόρι μου, είναι η πιο παραγωγική δεκαετία του άντρα, λέει.
1: Να κάνω μια προσωπική αποκάλυψη για τον Μιχάλη Λεάνη, τον οποίο τον ήξερα μηντιακά και από τις εκπομπές που έκανε και τις μουσικές και όλα τα υπόλοιπα.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μέχρι τώρα, ενδεχομένως να το θυμηθεί, μέχρι να τον δω στην τελευταία προπόνηση, πριν τον τελικό που δεν πήγε καλά, της Τούμπας. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν το
9: τώρα στα κοντά δηλαδή, τώρα
1: ναι,
9: πρόσφατα.
1: Το 2001. Ήτανε μαζί με τον δασκάλου, τώρα μια και θα είναι.
9: 2003.
1: Και εδώ, ναι. Για τον Γιάννη ήξερα, γιατί συνεργαζόμασταν ήδη. Ναι. Πόσο, αλλά δεν ήξερα πόσο πετσί ήταν.
11: Όχι το 3, το 2.
9: Κάτσε, ο τελικός Τούμπας πότε ήταν?
1: Το 1.
9: Όχι, το 3.
1: Το 3
9: ήταν.
1: Εντάξει, παιδιά.
4: Και τον είδα κρεμασμένο στο
11: κάγκελο. Ναι, το 3, το 3, μπράβο, το 3, το 3.
4: Και λέω είναι...
9: 36χρονα σας τα θυμίζει.
4: Εντάξει ρε φίλε, κάναμε
9: λάθος. Να σας κάνω για τα χρόνια σας, για τον πελά μου.
4: Τη θυμάσαι την προπόνηση? Γιατί είναι μερικά πράγματα.
11: Τη θυμάμαι γιατί τρέχαμε να μαζέψουμε λεφτά.
4: Μάλιστα.
9: Ο Μιχάλης λοιπόν δεν άντεξε μακριά μας. Εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ακόμα τον περιμένω, βέβαια έχει πει θα έρθει να κάνω μια εκπομπή εδώ πέρα, μια ρημάδα.
4: Οι δυο σας.
11: Αυτό με το τέτοιο. Έλα. Αυτό με τα λεφτά δεν το είπα για πλάκα.
9: Το ξέρω ότι το είπες για πλάκα.
11: Ναι, ήταν ένα πραγματικό γεγονός και μάλιστα υπήρξαν πολλοί αφανείς, επιφανείς Αριανοί οι οποίοι την εποχή εκείνη βάλαν το χέρι στην τσέπη. Γιατί αυτοί που κάναν τη διοίκηση που ζούσαν για τον Άρη, και όταν έγραφα εγώ ότι ζούσαν από τον Άρη, δεν είχαν βάλει μία. Αυτά για την ιστορία.
9: Έχουν περάσει δυστυχώς πολύ τέτοιοι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Βλέποντας λοιπόν χθες τον πασχετικό Άρη Μιχάλη Λεάνη, θέλω πρώτα να απομονώσω το σχόλιο σου για το πρώτο δεκάλεπτο και μετά θέλω να απομονώσω το σχόλιο σου για τα υπόλοιπα τρία.
11: Ναι.
9: Ποια ήταν η αντίδρασή σου στο πρώτο δεκάλεπτο, γιατί το αναλύαμε όλοι για το πώς αντιδράσαμε βλέποντας την ομάδα στο πρώτο δεκάλεπτο. Άλλοι λένε αγχωθήκανε. Εγώ, ας πούμε, εξέφρασα, έλεγα ότι κοιτούσα με απορία, αλλά δεν φοβόμουν να σου πω την αλήθεια βλέποντας την ομάδα. Ακόμα και έτσι.
11: Ναι. Εγώ έκανα μια ερώτηση χθες στον Δημήτρη.
9: Ναι.
11: Τον οποίο τον
9: φιλοξένησα στο βράδυ. Ναι,
11: ναι, στο Mega News αργά το βράδυ. Τι είδε αυτός, γιατί το γνωρίζουμε όλοι εκ πέρας. Αλλιώς βλέπεις τα πράγματα όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και αλλιώς τα εκλαμβάνεις ενδεχομένως όταν το παρακολουθείς από την τηλεόραση. Αυτό το οποίο εμένα, η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε, η εικόνα που μου δημιουργήθηκε είναι το ότι η ομάδα ήταν πολύ τρακαρισμένη στο πρώτο δεκάλεπτο.
4: Ισχύει.
11: Και μου το επιβεβαίωσε ο Δημήτρης. Αυτό το οποίο επίσης μου έκανε εντύπωση, προσθετική κατεύθυνση και ότι η ομάδα σίγουρα θα συνέλθει, ήταν η απόλυτη ψυχραιμία του coach Σπανούλη. Δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο που αν ο Σπανούλης έβαζε τις φωνές θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο σαν ενέργεια. Είδαμε έναν Σπανούλη ο οποίος ήταν αρκούντος ήρεμος, νυφάλιος, πολύ ψύχρεμος. Γι' αυτό προφανέστατα κατέγραφε ότι είχε καταλάβει τι γινόταν μέσα και υπήρχε τρόπος να διορθωθεί και θα διορθωνόταν. Και διορθώθηκε, πράγμα που σημαίνει το ότι η ομάδα δεν ήταν οι δυνατότητες της αυτής, αλλά είναι φυσικό και επόμενο, παιδιά. Γνωρίζουν ότι είναι φαβορή η ομάδα, γνωρίζει το ότι ο κόσμος έχει πολλές προσδοκίες και πολλές απαιτήσεις από αυτούς, μέχρι εκεί όμως να μείνουμε, δηλαδή ενταγμένα όλα αυτά σε ένα μέτρο, και θεωρώ το ότι αυτό επηρέασε την ομάδα, μια ομάδα η οποία σαν ομάδα, γιατί, αλλά και ατομικά δεν έχει ακόμα εμπειρία, έτσι.
4: Ναι.
11: Όταν αυτά τα κακώς κείμενα, οι αριθμίες, ιδιαίτερα οι αμυντικές, γιατί εγώ θεωρώ ότι ήταν και αμυντικές αδυναμίες και επιθετικές αδυναμίες, όταν δεν βρίσκεται μια ομάδα εν ολίγης, όποιον coach και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι αυτό συναντάται και στις δύο μεριές του γηπέδου. Δηλαδή δεν θα βρίσκεται καλά ούτε στην επίθεση όσον αφορά την αποτύπωση των συστημάτων, αλλά ούτε και στην άμυνα. Όταν η ομάδα άρχισε να βρίσκεται, τότε άρχισαν να διορθώνονται και τα λάθη και από την άλλη μεριά να βελτιώνεται η ομάδα. Να έχει, γιατί η βελτίωση της ομάδας είναι κλιμακωτή. Δηλαδή παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση στην αρχή της πρώτης ακόμα περίοδου, που μαζεύει το σκορ, βελτιώνεται ακόμα περισσότερο μέχρι η ομάδα να πάει στο ημίχρονο, και μετά στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί σε τέτοιο επίπεδο που απλά επιβεβαιώνει την κυριαρχία της. Αλλά υπήρχαν, δηλαδή η προσπάθεια το να παίξουμε, που το που πειραματίστηκε πάνω σε αυτό και ήταν και λογικό coach να παίξουν με τα χεντζά του με τους ψηλούς, μας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά στα drive αλλά και από την άλλη μεριά και στο ζήτημα το rebound. Το αλλάξαμε αυτό, πήγαμε σε ένα πιο κοντό σχήμα, σπάσαμε το πλάγιο pick and roll που στον πρώτο δεκάλεπτο είχαμε φάει πάρα πολλά λάθη από το πλάγιο pick and roll και είδατε ότι μετά τελείωσε, έπεσε εκεί συνοριακή γραμμή, τελωνίο, τελειώσαν όλα.
4: Πάνω εκεί έδινε αυτό το διάστημα, Σπανούλη, συνεχώς οδηγίες. Πάνω σε αυτό που περιγράφεις να το βελτιώσουν. Τους έπιασε δύο-τρεις φορές εκεί που όταν το τρώγαμε το καλάθι και τους έδειχνε, τους κατέφυνε πώς πρέπει να λειτουργήσουν στις επόμενες επιθέσεις.
11: Ναι. Θεωρώ ότι και στο ημίχρονο, επειδή η ομάδα ήταν σε απόσταση αναπνοής από τον αντίπαλο, και ηρέμησε η ομάδα και δόθηκαν και οι περαιτέρω σωστές και σαφείς οδηγίες και μετά θεωρώ ότι ο Άρης στην κυρολεξία κυριάρχησε απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις, mm-hmm. έτσι. Και είναι και ομάδα η οποία και αυτή έχει περιθώρια βελτίωσης και είμαι σίγουρος ότι είναι ομάδα η οποία στην έδρα της θα κάνει ζημιές και κηδείες. Θα το δείτε στη συνέχεια. Δηλαδή είναι από τις ομάδες υπολογίσιμες, δεν είναι από αυτές τις οποίες τις κυκλώνεις με ένα κόκκινο σιλό και λες από εκεί θα περάσω σίγουρα. Αυτό είναι σιγουράκι. Ναι. Δεν είναι έτσι, Λεμάν. Και θα το δείτε αυτό το πράγμα στη συνέχεια.
4: Καταρχάς είναι ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, έκανε 4 προσθήκες επί της ουσίας και έχει και ταλέντο, έτσι. Όλα αυτά ήταν
11: και αθλητικότητα, όπως όλες οι γαλλικές ομάδες, έτσι. Η αθλητικότητα. Εμένα μ' άρεσε χθες η ομάδα. Μ' άρεσε σαν πρεμιέρα. Mm-hmm. Μ' άρεσε σαν σύνολο. Μπορεί κάποιος να πει ότι ατομικά ο Μιχάλης, ο ένας, ο άλλος υστέρησαν κτλ. Πολύ λίγο δίνω σημασία σε αυτό, παιδιά. Εγώ δίνω σημασία στη συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα είναι πραγματικά πολύ πολύ πολύ θετική. Ναι, υστέρησαν παίχτες. Και εγώ τον Δημητρίεβιτς χθες τον περίμενα καλύτερο. Το Μοκοκά επίσης τον περίμενα καλύτερο. Αλλά στο σύνολο η ομάδα λειτουργήσε εξαιρετικά και καλύπτοντας αδυναμίες, αλλά από την άλλη μεριά και βάζοντας κάποιοι παίχτες την ατομική τους επίδοση πίσω από την επίδοση της ομάδας. Δηλαδή ο Δημητρίεβιτς χθες δεν πήγε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το εκβίασε.
4: Ναι.
11: Και είναι πολύ σημαντικό.
9: Εντάξει, δηλαδή, είναι ακόμα νωρίς, Μιχάλη. Ψάχνω ακόμα οι παίχτες. Παρότι να μην μαζεύω λίγο τους ρόλους τους, να βρουν λίγο τα πατήματά τους.
11: Ναι,
9: για μένα είχε δύο-τρεις τραβηγμένες προσπάθειες ο Δημητρίεβιτς να τα μαλλιά λίγο τις είχε. Το συζητούσαμε και χθες το βράδυ.
11: Αυτό δεν έγινε κανόνας.
9: Όχι, δεν έγινε κανόνας. Εντάξει, ναι, δεν
11: αυτό θέλω να πω. Κοίταξε, ο παίκτης μέσα που δεν του βγαίνει το παιχνίδι είναι φυσικό και επόμενο να ρισκάρει. Θα πάρει και μια ενέργεια παραπάνω για να δει τι γίνεται.
9: Και ο Μόργαν το έκανε.
11: Ναι, και ο Μόργαν το έκανε. Εντάξει, ο Μόργαν το έκανε ακόμα περισσότερο.
9: Που από το Μοκόκα δεν περιμένεις σε αυτό τον τομέα να σου δώσει πράγματα. Περιμένεις σε άλλους τομείς να σου δώσει πράγματα.
11: Ναι, ρε παιδί μου, στο κομμάτι ας πούμε του drive που περιμένεις από τον Μοκόκα.
9: Αυτό το περιμένεις, ναι.
11: Ναι, ναι, δύο-τρεις φορές το εκβίασε. Εντάξει, αλλά μετά έπεσε slow down.
9: Ναι.
11: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν κρατάω εγώ κάτι από την χθεσινή επιτυχία, είναι πρώτον, επαναλαμβάνω, η συνολική απόδοση και αντίδραση της ομάδος, το ότι όλοι οι παίχτες που πάτησαν παρκές σκόραραν.
9: Ναι.
11: Εξαιρετικό. Δεν ξέρω πώς το πρόσεξαν αυτό.
9: Mm-hmm. Ισχύει.
11: Όσοι παίχτες πάτησαν παρκές σκόραραν. Δεν με ενδιαφέρει πόσο, σκόραραν. Οκ. Okay. Και το ότι η παρουσία των δύο που εγώ θεωρώ ότι είναι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά, δηλαδή αναφέρομαι στον απόφυτο του Οχάιο που είναι ο Λιντέλ και στον απόφυτο της Βιλανόβα που είναι ο Έρλ.
9: Να πω εδώ ήταν... να εκμυστηρευτώ εδώ πέρα μια προσωπική ιστορία με το Ρόμπισον Έρλ. Με παίρνει ο Λιάννης σε τηλέφωνο το βράδυ και μου λέει με υφάκι, δεν ξέρει μπάσκετ μου αυτός ο Ρόμπισον Έρλ. Δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα, μου έλεγε κάτι.
4: Είναι απίστευτος.
9: Δεν ξέρει μπάσκετ, μου λέει ο Ρόμπισον Έρλ. Γελούσα εγώ.
0: Και πού είσαι ακόμα κιόλας με τον Έλλη, νομίζω. Και πού είσαι ακόμα.
11: Ναι, κοιτάξτε, ο Λίνταλ έχει μια τεράστια έφεση να κουμπάει την μπάλα στο καλάθι, έτσι.
0: Ναι.
11: Ο Έρλ δεν το έχει στο επίπεδο του Λίντελ,
0: ναι.
11: Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνει ο Έρλ είναι πάρα πολλά, mm-hmm. για κάποιον ο οποίος το βλέπει και μπασκετικά είναι πάρα πολλά. Είναι assist, είναι άμυνα, είναι μετάβαση. Έχει τον είδατε ότι σε κάποιες φάσεις έχει τέτοια πλαστικότητα το κορμί του που μπορεί να πάρει την μπάλα και να κάνει coast to coast για πλάκα.
0: Το έκανε.
11: Το
0: και τον έβλεπε, το έκανε αέρινα. Δεν είναι δηλαδή. Τίποτα. Σαν αφρό ήταν, τον έβλεπε.
11: Ναι.
4: Με γοητεία.
0: Με γοητεία, ναι, αυτό ωραίο. Αυτό που λέει ο Φώτης, με γοητεία το έκανε.
11: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δεν το έκανε σπασμωδικά να βγούμε, σαν Βυσιγότθος, ας πούμε, σαν Βίκινγκ. Έβγαινε αέρινα, ρε παιδί μου. Είναι γοητευτικά ωραία το έδωσε ο Πλιάκος.
11: Ναι, χωρίς να θέλω να φανώ.
0: Ναι.
11: Δεν ξέρω, υπερβολικός.
0: Ναι.
11: Είναι κάποιοι παίκτες που τον αυτό πάμε χάρη, όσοι τον προλάβαν, το είχε ο Τάρπλεϊ. Ο Τάρπλεϊ ήταν ένας μεγαλύτερος μπασκεμπολίτης, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μπασκεμπολίτης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, ο Ρόι. Αλλά αυτός ο παίκτης είχε και μια αρχοντιά και μια πλαστικότητα στις κινήσεις του, η οποία είναι πραγματικά δύσκολα πλέον τη βρίσκεις στο σημερινό μπάσκετ, για να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
11: Αυτοί οι δύο παίκτες θεωρώ ότι είναι ακρογωνία η λύθη όσον αφορά την απόδοση της ομάδος. Για μένα όλοι έχουν για όλους πάρει θετικό πρόσημο.
0: Ναι.
11: Δηλαδή και η Αντετοκούμπο ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Μόνο για το Μήτρου Λόγκ νομίζω δεν υπάρχει πολύ θετικό πρόσημο, αλλά εντάξει, πες οκ. Okay.
4: Τον έφαγε λοιπόν, στον
11: εγώ Λέιζα. Το Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ξέρει τι του έχω σίγουρη.
0: Ναι.
11: Και τον θεωρώ ότι δεν είναι.
0: Ίσως κοιτάω μόνο τη στατιστική και τον αδικό, ρε παιδιά, δεν σας πω, δεν ξέρω. Okay.
11: Άκου να δεις. Που έλεγα ότι σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να κάνει πραγματικά πολλές προσπάθειες για να ανταποκριθεί. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι ανταποκρίθηκε χθες. Γιατί αυτό για το οποίο είδαμε ένα Μήτρου Λόγκ όπου είναι κομμένα τα εφετζηλίκια.
0: Τα drive, τα τέτοια, πάω μόνος μου μέσα. Ναι.
11: Αυτά είναι κομμένα.
0: Ναι.
11: Η προσπάθεια να φανεί τετράγωνος στην οποία ανταποκρίθηκε και θα ανταποκριθεί ακόμα περισσότερο, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει καταλάβει, έχει πάρει τα καθήκοντα σπίτι και διαβάζει. Και από την άλλη μεριά πήρε και δύο, σε δύο φάσεις, άλλαξε τη ροή, ένα με ένα επιθετικό που ήταν πολύ σημαντικό, αλλά δεν έβαλε το μυαλό του να δουλέψει και κατάλαβε ότι αν πάει σε μια οποιαδήποτε άλλη άμυνα θα ήταν χαμένος, οπότε θα έπρεπε να παίξει το χαρτί του επιθετικού, που σημαίνει το ότι έχει αρχίσει και μπαίνει στο παιχνίδι και αρχίζει και έχει άλλη οπτική με το παιχνίδι. Εγώ, δηλαδή για το διάστημα που χρησιμοποιήθηκε, είδα έναν Μήτρου Λόγκ καμία σχέση με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, να έχει αποδεχθεί πλήρως το ρόλο του και από την άλλη μεριά να έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει για να έχει θέση στο παρκέ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ισχύει.
11: Δεν πρόκειται να τα ξανακάνει αυτά τώρα με το τέτοιο. Step back, bam, boom, reverse, drive. Αυτά είναι
0: πάρα πολύ καλά. Του έχει βάλει χαλινάκι.
11: Θα τα κάνει, αλλά με την καρδίτσα την Κυριακή ή το Σάββατο.
0: Θα τα κάνει τη στιγμή που θα έχει την μπάλα στα χέρια, θα κοιτάξει στην άκρη του πάγκου, θα δει το σπανούλι και ο σπανούλι του κάνει το νεύμα. Εντάξει, κάντα.
11: Θα το κάνει. Αυτό που σου είπα, θα το κάνει με την καρδίτσα.
0: Ναι.
11: Θα το κάνει με την καρδίτσα. Στο EuroCup θα ξέρει ότι είναι άλλο επίπεδο, αν θέλουμε να βγάλουμε ψωμάκι και να είμαστε εδώ και στις φωτογραφίες και στους τριάμβους και στα ωραία,
0: ναι.
11: Θα εκτελέσει τις εντολές που δείχνει ότι πραγματικά καταλαβαίνει, δηλαδή έχει την οριμότητα να καταλάβει.
0: Το ελπίζω. Για δεν έχει, θα την βάλει, ναι. Και αυτή ο Σπανούλης. Είναι αποφασισμένο.
11: Ναι, όχι. Εγώ τον είδα σε πολύ καλό δρόμο.
0: Μακάρι.
11: Εγώ τον είδα σε πολύ καλό δρόμο.
0: Μακάρι.
9: Κύριε Λεάνη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
9: Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
12: Να είστε καλά, παιδιά.
9: Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά. Λοιπόν,
4: ένα στοιχείο που θέλω, γιατί ήταν από τα 3-4 πρώτα που ήθελα να πω, είναι η διαχείριση που έγινε από τον Σπανούλη, με αυτούς τους διαιτητές που είπαμε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με την.
9: Ξέρουμε, δεν είσαι από
4: τους. Με την διαιτησία. Φόρτωσαν στο πρώτο ημίχρονο με φάουλ τον Τολιόπουλο, τον Κώστα, τον Θανάση. Ποιο άλλο. Ήταν πολλοί παίχτες με 2 και με 3. Φάουλ και υπάρχει τέτοιο βάθος και τέτοια
9: διαχείριση.
4: Τέτοια διαχείριση που γίνεται από τον προπονητή. Γιατί αυτοί ήταν ψόφιοι να στείλουν κάποιον με 5 φάουλ. Trash talking, τα πάντα. Τα πάντα δώσανε. Και δεν έφτασε, νομίζω τα 4 φάουλ τα έφτασε κανείς.
9: Δεν θυμάμαι αυτό.
4: Δεν πρέπει να τα έφτασε.
9: Αντικατάστατα ένας.
4: Να ήταν ένας τώρα και εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το έχω στήσει. Αλλά η διαχείριση που έγινε με τα φάουλ σε αυτούς διαιτητές που σου ήταν ψόφιοι να σφυρίζουν, να κάνουν, να σε φορτώσουν, δείχνει ακόμη περισσότερα πράγματα για το βάθος στο ρόστερ και το πώς δουλεύει ο προπονητής.
9: Ο Ιωάννης λέει το Μητρουλόγκ, λέει τον Γκράζης, λέει για μένα. Τον Μπασίρου λέει δεν κουβέντα.
4: Ο κάθε παίκτη έχει το ρόλο του. Ο Μητρουλόγκ δεν πήρε χθες, δεν έκανε ούτε αν το πρόσεξες, δεν σηκώθηκε ούτε να πάρει μια προσπάθεια παραπάνω. Τον έβαλε να οργανώσει, να μαζέψει, να πασάρει και έκανε αυτά τα.
9: Μηνυματάκια για να κλείσουμε. Ο Κυριάκος από Βούμπερνταλ, η εθνική Ολλανδία που θα κάνει προπόνηση στο Ρίστ, δεν έχει κανένα παίκτη να μας αφήσει, λέει, στα χαφ και στα στόπερ. Έχει. Ό,τι έχει, έχει. Ο Κώστας, χαρακτήρα στον Αυτοκράτορα. Παρόλο που είμαι οπαδός της Μπαρτσελόνα, καλή επιτυχία στη Μανρέσα σήμερα. Έτσι μ' αρέσει. Πρέπει να πάνε απ' όλα να είμαστε υγιείς.
4: Ήρθαν αυτοί τελικά. Διευκρινίστηκε.
9: Τι έψαξα να δω και δεν είδα καπού ότι δεν ήρθαν. Τι να σου πω.
4: Δεν πέταξαν, παιδάκι μου. Είχε κακοκαιρία και δεν.
9: Κάτσε να δούμε τώρα.
4: Ψάχνανε πτήση. Πώς θα έρθουνε.
9: Μα νοιάζει, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη City. Πρέπει να ασχοληθούμε αύριο.
4: Θα κάνουμε, ναι.
9: Πρέπει να ασχοληθούμε γιατί αυτό το θέμα με τη City, παιδιά, τώρα είναι. Μανρέσα. Έφτασε Μανρέσα σαν όλο και πριν 2 ώρες.
4: Τώρα, σήμερα το πρωί.
9: Περίμενε.
4: Αυθημερών, με το κτέλ.
9: Έφτασε το πρωί στη Θεσσαλονίκη όπως αναμενόταν. Έχει προγραμματισμένη προπόνηση χθες, καλά, προφανώς δεν την έκανε.
4: Καλά, θα πει.
9: Υπάρχει ερωτηματικό για την εξέλιξη του αγώνα σήμερα.
4: Αχα.
9: Υπήρχε ερωτηματικό. Αλλά ναι, θα γίνει σήμερα κανονικά το παιχνίδι.
4: 25 πόντους θα φάνε.
9: Τζάμπα
4: ήρθανε. Άμα μου έριξε την ημέρα του.
9: Κανονικά δεν πρέπει να πάει το ματς αύριο. Δεν πρέπει να πάει το ματς αύριο.
4: Καλά, τι μας νοιάζει.
9: Καλά, δεν μας νοιάζει κιόλας.
4: Μας κάνω ότι.
9: Το τυπικό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Θωμάς σήμερα Φώτη μόλις πήρε το βάτισμα. Έχει δίκιο το βάτισμα από τον Αβραμ. Σήμερα ήταν η πρώτη σου μέρα στο γέλο. Έχει δίκιο. Η πρώτη σου μέρα στο ραδιόφωνο ήταν σήμερα. Που μίλησε με τον Αβραμ. Αφού πέρασε το OK, είναι σαν να μπαίνει ρε παιδί μου στο δωμάτιο και σε περιμένει ο αρχινονός.
4: Ειλικρινά δεν είχε καταλάβει στην αρχή. Αλλά ναι, OK.
9: Ο Ηλίας, το ζήσαμε και αυτό. Αβραμ να κράζει κόσμο επειδή κράζει. Απίστευτο. Το τρομακτικό. Λέει ο Ηλίας, για τους άλλους είναι η ερώτηση αν ο Λιντέλ και ο Έρλ δεν προσαρμόστηκαν ακόμα. Λέει τι θα γίνει, λέει όταν το κάνουν. Όχι, δείξανε πολύ καλά σημάδια προσαρμογής. Είναι η αλήθεια. Την είπαμε την είδηση για τον πρόεδρο της Μπότεφ. Που δολοφονήθηκε, μια σφαίρα στο κεφάλι. Ο Σπύρος, έχεις επίσημη δήλωση του Καρπίδη ότι πουλάει την ΠΑΕ. Όχι, αλλά εγώ σου λέω. Μα ο Καρπίδης πει δεν γίνεται πολύ στην ΠΑΕ αυτή τη στιγμή, φαίνεται. Αλλά όταν θα βρεθεί κάποιος που θα είναι πολύ δυνατός, να ξέρετε ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή. Δεν είναι το αν θέλει. Δεν
4: υπάρχει πρόεδρος. Αν περιμένετε, δηλαδή. Όταν ακούτε ένα πρόεδρο να λέει και να το διαφημίζει, παιδιά πουλάω. Το κάνει για να εκβιάσει. Το έχουμε δει με τον Αχιλέα Μπέο, το έχουμε δει. Για να εκβιάσει, τέλος πάντων. Για να είναι στο
9: επίκεντρο.
4: Με τον κύριο Σπανό, στον Ατρόμητο, πόσες φορές.
9: Γιατί και θα σας πω.
4: Ο κύριο Σπανό, πόσες φορές βγήκε και πουλάω.
9: Περώσει και θα σας πω και κάτι. Αν βγεις και πεις ότι πουλάω, θα πάρεις λιγότερα.
4: Προφανώς.
9: Καταλαβες. Αν εγώ πω στον Πλιάκο τώρα ότι πουλάω το αυτοκίνητό μου, ο Πλιάκος θα πει αυτό υπάρχει ανάγκη. Ωραία, θα πάω να το πάρω λιγότερα. Αν όμως έρθει ο Πλιάκος μόνος του, θα το πουλήσω καλύτερα.
4: Και για μένα η ερώτηση κλειδί είναι πήγε κάποιος να αγοράσει από τον Καρυπίδη.
9: Όχι, κανένας δεν έχει πάει.
4: Κανένας δεν έχει βγει κάποιος να πει παιδιά πήγα, έδωσα 5 εκατομμύρια στον Καρυπίδη και μου απέρριψε την πρόταση. Να κάνουμε μια κουβέντα.
9: Κανένας δεν έχει πάει τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φεύγουμε αυτά. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Ευχαριστούμε Digital Market. Ευχαριστούμε Μεζοδοπολείο Μόστρα. Ευχαριστούμε Advantage Media που ήταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Ζητώ ταπεινά και πάλι, το είπα και στον αέρα πριν, αλλά δεν άκουγε την εκπομπή σήμερα ο καλός φίλος και συνάδελφος. Όταν είπα στον αέρα ότι πήρα τη θέση μέσα γιατί δεν έβρισκα και ήμουν ασφιχτός από ώρα. Τον ευχαριστώ για την υπομονή.
4: Έπρεπε να στείλεις μήνυμα.
9: Έπρεπε να μήνυμα. Μα φίλε, εγώ ποντάρω ότι ακούει
4: και πάντα. Και πού να ξέρει ότι ακούει πάντα. Κάτι μπορεί να.
9: Αλλά είναι επαγγελματία, είναι συνεπής. Είναι εδώ, θα σα πει πολλά περισσότερα κι αυτό για τον μπάσκετ μέχρι και τι 2 μισή δάσκαλο. Καθίσει. Καλή συνέχεια σε όλου. Αύριο πάλι με Φώτη Πλιάκο που θα έχει κοιμηθεί και λίγο
4: στα
9: παραπάνω.
4: Decks, ναι.
9: Ναι, θα είσαι εσύ αύριο.
4: Ναι, από αύριο θα κάτσει στον μπάγκο του.
9: Γεια σα, καλή συνέχεια.
12: Η Hisense κλιματισμό σα ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
17: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος.

0: Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7.

Είναι η εκπομπή «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις». Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή.

Στην εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με τα εξαιρετικά γλυκά, τις υπέροχες δημιουργίες από το πρωί με τα καφεδάκια, τα πρωινά σας, τα αρτοποιήματα,

Είναι και η Άλλοπλαστη αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC που μπορείτε να βρείτε και αποκλειστικοί τους αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο για να αποφεύγετε αμφιβόλου ποιότητας και αξίας κουφώματα PVC. Δίπλα μας είναι και η εταιρεία Άριες. Η εξαιρετική αυτή εταιρεία, ο κορυφαίος σας σύμμαχος για την ψύξη και για την θέρμανση. Δίπλα μας η χορηγή μας. Ελπίζουμε δίπλα μας να είστε κι εσείς.

Θα πάμε με μπασκετική ενημέρωση. Θα μιλήσουμε φυσικά για τον Αυτοκράτορα. Θα επικεντρωθούμε εκεί. Θα επικεντρωθούμε στην χθεσινή νικηφόρα ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Άρη. Μέσα από τα ματάκια της εκπομπής, από το τι είδε, τι δεν είδε και τι θεωρούμε ότι είναι άξιο αναφοράς. Τι πρέπει να κρατήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι και ποια κατά την ταπεινή μου άποψη, γιατί ξέρετε πλέον η άποψη για τα θέματα του μπάσκετ έχει γίνει σαν την οπίστια, οποίοι έχουν όλοι από μία και για ένα περίεργο λόγο είναι, βγάζουν όλοι και μία τρομακτική εξειδίκευση, μία φοβερή, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρίκος δημοσιογράφος, ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 93. Ξέρεις, έπρεπε να είσαι πάρα πολύ ταπεινός, πάρα πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις σου, να σε ρωτάνε για να πεις την άποψή σου σε κάποια πράγματα. Βλέπω τώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ, τα παιδιά έχουν πολλές ικανότητες, τα νέα παιδιά της δημοσιογραφίας και γενικά παιδιά τα οποία μπορεί να μην ασχολούνται με ένα αντικείμενο και να ξεκινούν τώρα να ασχολούνται με ένα αντικείμενο, αλλά βλέπω ύφος χιλίων καρδιναλίων, αναλύσεις επίπεδου, τι να σας πω, Tex Winters, το ανθρώπου που εφήβρε την τριγωνική επίθεση στους Chicago Bulls. Θα έλεγα, θα πρότεινα, επειδή η ομάδα του Άρη έχει να δώσει πάρα πολύ θέμα και πάρα πολύ ψωμάκι γενικότερα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βίντεο και podcast, θα σκάσει ο τόπος γενικώς. Και υπάρχει καλό ψωμάκι για όλους και είναι ωραίο να υπάρχουν δουλειές, να ανοίγουν πράγματα και να ασχολείται πολλοί κόσμος, αλλά παιδιά, λίγο μπάστα έτσι, λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο διακριτικά, λίγο πιο προσεκτικά σε όλα τα επίπεδα. Είναι κακό πράγμα η έπαρση, είναι κακό πράγμα να νομίζω ότι είσαι ο Μάο Κεδέρνο, όσο χρονών και να είσαι. I love your pillow talk. Γενικώς, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι χαμηλών τόνων καταστάσεις και στη δημοσιογραφία. Αλλά πάμε λίγο στα δικά μας, να σας πούμε βασικά ότι για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, το Viber του σταθμού είναι στην διάθεσή σας. 6936-512-099. Τα μηνύματα τα στέλνετε με το Viber, τα σχόλιά σας, οτιδήποτε θέλετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Εννοείται ότι είμαστε κοντά σας και μέσα από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Άρη χθες. Νικηφόρα ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Με το δεξί, με διπλό μέσα στο Λεμάν, πολύ καθαρό, πολύ, με πολύ λίγο άγχος, σχεδόν καθόλου. Και εννοείται ότι περίμενα το μήνυμα του ακροατή που λέει: τον έφαγε στο Μόργαν, 9 πόντους, 4 λάθη, μην ξανακάνεις πρόβλεψη, please. Η αλήθεια είναι ότι αν ήξερα πως θα τον τιμήσουν πριν το ξεκίνημα του αγώνα, φίλε μου Νίκο, δεν θα έκανα τη συγκεκριμένη πρόβλεψη. Απλά ξέρω πάρα πολύ καλά και γι' αυτό γενικώς αποφεύγω να πω πράγματα. Όταν θα πεις 10 πράγματα, στα 8 μπορεί να δικαιωθείς. Στα 2 που δεν θα δικαιωθείς, θα έρθουν τέτοια μηνύματα. Στα 8 που θα δικαιωθείς, θα είναι απλά Τετάρτη. Τι σημασία έχει? Νομίζω ότι ο Μόργαν πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως από τον Άρη. Κακός παίκτης είναι. Τι να κάνει αυτό το σαπάκι τώρα? Θα τον διώξουμε, δεν ήταν καλός χθες. Θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ η χθεσινή του απόδοση, σε βαθμό που μπορούμε να ασκήσουμε και τα ρούχα μας, μπορούμε να ασκήσουμε και ένα καλτσόν, άμα θέλετε, αν μας περισσεύει.

Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου καμία σοβαρή, καμία σωστά δομημένη καινούργια ομάδα, την οποία την απαρτίζουν 11 νέες μεταγραφές, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι φορμαρισμένη. Αν αυτή την εποχή, αν Σεπτέμβριο μήνα, δείτε μια ομάδα να πετάει, αν αυτή την εποχή βρείτε μια ομάδα να έχει τρομακτικές συνεργασίες, να είναι φρέσκια, να είναι ισοπεδωτική, αν δείτε τέτοια ομάδα, θυμηθείτε την, κρατήστε την και ξανακοιτάξτε την τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Συνήθως οι ομάδες οι οποίες γελάνε αυτήν την εποχή και φορμάρονται αυτή την εποχή κλαίνε μετά από 3-4 μήνες. Επομένως ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε λέγοντας ότι δεν ήταν τυχαία η δήλωση του Βασίλη Σπανούλη στη Media Day της ομάδας, ότι είναι μια εποχή που αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να κερδίζουμε και μας ενδιαφέρει να δουλεύουμε για να γίνουμε καλύτεροι και να μπορέσουμε να φέρουμε μια καινούργια ομάδα, να μάθουν όλοι τις συνεργασίες, τις ρουτίνες, τη φιλοσοφία και να δουλέψουν στον απόλυτο βαθμό. Άρα λοιπόν ήταν λίγο πολύ φυσιολογική, λίγο πολύ αναμενόμενη η χθεσινή εικόνα του Άρη, ειδικά στο πρώτο μισό του παιχνιδιού, στα πρώτα 15 λεπτά, 14 λεπτά. Και έχω την αίσθηση πως θα υπάρξουν ξανά τέτοια δεκάλεπτα, ελπίζω να αρχίσει να μειώνεται ο χρόνος αυτός της αστάθειας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το 1,5 ημίχρονο, το 1,5 δεκάλεπτο που ξόδεψε ο Άρης στο Λεμάν, να γίνει ένα, να γίνει μισό, να γίνουν μετά κακά δίλεπτα, τρίλεπτα και να μπορέσει η ομάδα να βγάλει στη διάρκεια της όλη την ποιότητα και όλες τις αρετές της. Ας ξεκινήσω λίγο την δική μου την έτσι ανάλυση και τις σκέψεις για τον χθεσινό αγώνα, τον οποίο η αλήθεια είναι, θέλω να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, τον είδα στον καναπέ του σπιτιού μου από το ξεκίνημα ως το τέλος με 0 παλμούς, με 0 σφιγμούς. Σαν να παρακολουθούσα, ρε παιδί μου, τι να σας πω τώρα, Κωνσταντίνου και Ελένης, επεισόδιο που το έχω δει. Η μοναδική φορά που τεινάχτηκαν τα μυαλά μου στον αέρα ήταν στην περίπτωση που δέχτηκε τεχνική ποινή ο Κώστας Αντετοκούμπο και την έχτηκαν στα μυαλά μου με τους διαιτές για ένα λόγο. Γιατί για τον ίδιο λόγο τιμωρήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η αντίδραση του Θανάση Αντετοκούμπο στη δράση ενός παίκτη της Λεμάν, ενώ τώρα οι διαιτές επέλεξαν στην περίπτωση του Κώστα Αντετοκούμπο να τιμωρήσουν τη δράση και όχι την αντίδραση. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχαν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε για το κομμάτι της διαιτησίας. Άλλωστε το παιχνίδι ήταν, νομίζω, πολύ καθαρό και δεν χρειάστηκε οι διαιτητές να λερώσουν τα χέρια τους για οποιοδήποτε λόγο. Πάμε λοιπόν να σας αναλύσω μέσα από τα δικά μου μάτια πώς είδα το παιχνίδι και ποια ήταν τα πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Καταρχήν πρέπει να πω ότι η Λεμάν είναι μια ομάδα μέσης ταχύτητας του EuroCup. Δηλαδή είναι από τις ομάδες οι οποίες απλά θα παλέψουν για να περάσουν στην επόμενη φάση του EuroCup, όπως ήταν ο περσινός Άρης που δεν το κατάφερε για ένα παιχνίδι. Κάπου εκεί, περίπου εκεί, θα κινηθεί η Λεμάν, αν όχι λίγο χαμηλότερα. Είναι μια μεσαίας τάξης ομάδας του EuroCup, όμως δεν πάβει να είναι μια ομάδα σκληρή, επικίνδυνη, αθλητική, με 2-3 πάρα πολύ ταλαντούχους και ικανούς scorers,
η οποία έπαιζε χθες στην πρεμιέρα του EuroCup στην έδρα της, το πρώτο επίσημο παιχνίδι μπροστά στο κοινό της. Άρα ούτως ή άλλως υπήρχε μια συνθήκη του πρέπει για τον Άρη να κουβαλήσει το ρόλο του φαβορή, και απ' την άλλη Λεμάν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε χωρίς κάποιο πρέπει και με τον μπόνους του εθνουσιασμού και της φρεσκάδας για την πρώτη της εντός έδρας ευρωπαϊκή υποχρέωση. Έχει ξεκινήσει η Λεμάν τις υποχρεώσεις της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει εδώ και μια αγωνιστική έπαιξη και μάλιστα κέρδισε. Το λοιπόν που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, εξαιρετική πραγματικά εντύπωση, είναι η ηρεμία στον πάγκο, στα πρόσωπα των ανθρώπων της ομάδας, σε όλους αυτούς που απάρτιζαν τον Άρη έξω από το παρκέ ακριβώς, όταν οι διαφορές ήταν ακόμα και στο μείον 13 στο πρώτο δεκάλεπτο. Θέλω να πω δηλαδή ότι έβλεπες στα πρόσωπα αρχικά του προπονητή και κατά δεύτερο λόγο των συνεργατών του, του GM της ομάδας, του Νίκου του Ζήση, που τον έδειχνε συχνά πυκνά, έδειχνες μία ηρεμία, μία πραότητα, μία έκφραση προσώπου η οποία σου ενέπνε εμπιστοσύνη, ότι ηρεμία, ότι δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε εδώ, θα είμαστε ok. Όταν λοιπόν έχουν, η καρδούλα τους βέβαια το ξέρει, αλλά δείχνουν τόσο ψύχρημοι, τόσο ήρεμοι και λειτουργούν και εκείνοι με χαμηλούς σφιγμούς όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τότε αντιλαμβάνεσαι τι, όσο μεγάλη εμπιστοσύνη υπάρχει, πρώτον στη δουλειά τους και δεύτερον στο υλικό που υπάρχει. Και οι παίκτες έδειξαν μετά την αρχική νευρικότητα ηρεμία, ψυχραιμία και με πολύ δομημένο τρόπο προσπάθησαν να αρχίσουν να χτίζουν τη συνεργασία τους μέσα στο παρκέ και να βγάλουν τις αγωνιστικές τους αρχές. Με 17% τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο, με μόλις 7 assist, με λάθη τα οποία ήταν απόρρια και αποτέλεσμα της μεγάλης νευρικότητας που λογικά έχει μια καινούργια ομάδα με προσδοκίες μεγάλες σε μια καινούργια διοργάνωση στο πρώτο της επίσημο μάτς, σε άσχημη επιθετικά ημέρα τα 3/5 των βασικών της περιφερειακής σου γραμμής. Ο Άρης στο ημίχρονο βρέθηκε κατά λάθος ένα πόντο πίσω. Αν δεν έκανε την κουταμάρα εκείνη που χτύπησε μπάλα στο πόδι του Δημητρίεβιτς να πήγαινε η μπάλα στους Γάλλους και να βάλουν καλάθι, ο Άρης ήταν και μπροστά. Αυτό λοιπόν τι έδειχνε? Έδειχνε πόσο πραγματικά μεγάλη διαφορά ποιότητας υπάρχει, αλλά έδειχνε και το ότι θα πρέπει ο Άρης να μπει στη διαδικασία να βασιστεί πάνω στις αγωνιστικές του μπασκετικές αρχές και στη φιλοσοφία που χτίζει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Η ανατροπή ήρθε από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και ξεκίνησε από τον πάγκο, παιδιά, και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχω συγκρατήσει και θέλω να σας το αναφέρω. Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανατροπή του σκηνικού έπαιξε ο Βασίλης ο Τολιόπουλος και ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης, ο χειροκροτητής, ότι τον παίρνετε αυτόν τώρα επειδή είναι αδερφός του Γιάννη, ο δημοσιοσχετίστας λοιπόν αυτός τύπος, ο οποίος ήταν η τελευταία μεταγραφική κίνηση του Άρη και ενοίξει στον ελληνικό κορμό, μπήκε χθες με απίστευτη ενέργεια, ενέπνευσε και γέμισε και τα πνευμόνια των συμπαικτών του, γέμισε τη ρακέτα, έδωσε πάρα πολλές σοβαρές βοήθειες στην άμυνα, πήρε rebound, προστάτευσε τη ρακέτα, έδωσε νεύρο και στίγμα σε μια ομάδα η οποία εκείνη τη στιγμή το χρειαζόταν πάρα πολύ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος από την άλλη πλευρά έδειξε ότι, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ανοίγω παρένθεση, που αρκετοί μου στείλατε μηνύματα με την παχτσέ σε χείρι που δεν γνωρίζετε ότι είναι άρρωστο, ότι
Μήπως κάναμε λάθος που επενδύσαμε τόσα λεφτά στον Τολιόπουλο. Κλείνει η παρένθεση. Ο Τολιόπουλος λοιπόν μπήκε και ήταν ο γνωστός Βασίλης Τολιόπουλος που ξέρουμε. Ο απόλυτα επιδραστικός παίκτης. Ο παίκτης που δεν θα φοβηθεί να πάρει τα σουτ, να πάρει τις προσπάθειες, να πάρει τις ενέργειες, να ευστοχήσει, να φέρει ηρεμία, να κάνει προσωπικές φάσεις. Και χθες να αξιοποιήσει με εξαιρετικές συνεργασίες και τους συμπαίκτες του. Καμία, αν εξαιρέσεις μία ή δύο ενδεχομένως, περιττές ενέργειες και λάθη του παρελθόντος, του Τολιόπουλου που έκανε κατάχρηση σε πολλές φορές τρίπλας, δεν υπήρχαν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά, εκτός από τον ελληνικό κορμό και το εξαιρετικό backup που έδωσαν και ο Χαρλαμπόπουλος και ο Κώστα Αντετοκούνμπο και ο Ελάιζα Μίτρουλογκ, όλοι ερχόμενοι από τον πάγκο και όλοι δίνοντας πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα, από τον πάγκο ήρθε και ο Λίντελ ή Λιντέλ, θα το ξεκαθαρίσω αυτό μόλις τον ρωτήσω, ο οποίος απέδειξε τους λόγους για τους οποίους αποκτήθηκε. Ένας παίκτης ομάδας, μια εξαιρετικά βελτιωμένη έκδοση του Ρόνι Χάρελ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ επιδραστικός και στο πίσω κομμάτι του γηπέδου αρχικά, αλλά και στο μπροστά, με έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας, με rebound, κοψίματα, δύναμη. Έδωσε το στίγμα του και γέμισε τη ρακέτα του Άρη με κιτρινό μαύρο χρώμα και της Λεμάν. Ρόμπινσον Έρλ. Θα τα πάρω λίγο ένα-ένα όπως τα έχω σημειωμένα, γιατί τα σημείωσα για να μην ξεχαστώ. Ρόμπινσον Έρλ. Ένας παίκτης τρομερής ποιότητας. Τρομερής ποιότητας, έτσι. Με τελειώματα, με επαφή, με. Χθες δεν ένιωσε και ο ίδιος βολικά στο ξεκίνημα λόγω της νευρικότητας. Θα μου πεις, ρε φίλε, ένας παίκτης που δεν νιώθει βολικά, ένας παίκτης ο οποίος δεν νιώθει καλά, ένας παίκτης ο οποίος ζορίζεται, δεν έχει 5 στα 12 σούτ εντός παιδιάς και 12 rebound, μαζί με 3 assist και 2 κλεψίματα. Κι όμως, αυτή η συγκομιδή επιθετική του Ρόμπινσον Έρλ ήρθε μέσα από προσπάθειες που δεν τις τράβηξε από τα μαλλιά. Όταν είδε ότι χάνει 2, 3, 4 ελεύθερα κοντά σουτ από σημεία τα οποία του αρέσει, τα ψάχνει και εκτελεί με εξαιρετική ακρίβεια. Όταν λοιπόν το παιδί αυτό κατάλαβε ότι εγώ επιθετικά σήμερα δεν είμαι καλά, δεν θέλω να πιέσω το μάτς, άστο να έρθει το μάτς επάνω μου. Όταν λοιπόν ο Ρόμπινσον Έλ το κατάλαβε αυτό, σε τι περιορίστηκε? Στην εξαιρετικά αμυντική, καλή αμυντική του συμπεριφορά, ακόμα και στους κοντούς στις αλλαγές, δεν μπορούσε εύκολα κανένας να περάσει σε άμυνα ένας εναντίον ενός, έστω και αν απομόνωναν κοντή τον Ρόμπινσον Έρλ. Πήρε 12 rebound, έλεγξε δηλαδή την εναέρια κυκλοφορία. Και όταν σιγά σιγά άρχισε η ομάδα να αποκτά αυτοπεποίθηση, να αποκτά εμπιστοσύνη και βρήκε τις κατάλληλες στιγμές του, πήρε και τα σούτ του, έβαλε και τα καλάθια του, έκανε 13 πόντους και 12 rebound χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανείς. Παίζοντας περισσότερο χρόνο από τον κάθε άλλο παίκτη, σχεδόν 31 λεπτά. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει τριαράκι μπροστά του και άλλοι δύο παίκτες υπάρχουν που έχουν τρεις παίκτες που έχουν το διαράκι μπροστά. Όλοι οι υπόλοιποι, το rotation ήταν μέχρι 18-19 λεπτά. Να αναφερθώ λίγο και στον Cam Birch. Ο Cam Birch έπαιξε 14 λεπτά. Είχε 4 πόντους, 2 rebound, ένα κλέψιμο και μια τάπα. Αυτά είναι τα πράγματα που δείχνει μια στατιστική, έτσι. Γιατί αυτά τα νούμερα τα βλέπεις και λες, okay, εντάξει, μη σκίζετε και το καλτσόν σας. Δεν έκανε κάτι φοβερό. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε λίγο, σας προτείνω, σας προτρέπω, σας προκαλώ αν θέλετε, να ρίξετε μια ματιά, να απομονώσετε το παιχνίδι σε κάθε φάση που υπάρχει ο Cam Birch. Αν το έχετε και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά, δείτε το.
σε όλα, σε αυτά τα 14 λεπτά που ήταν στο παρκέ ο Μπίρτς, με εξαίρεση ένα φάουλ που μπορούσε να αποφύγει που το έδωσε εύκολα, κοιτάξτε, όλη του την υπόλοιπη συμπεριφορά, χωρίς να αποτυπώνεται σε στατιστικό αγώνα, έτσι. Τι βοήθειες έδωσε, τι κοψίματα έδωσε, τι κινήσεις έκανε για να κόψει πάσες και δημιουργία των Γάλλων. Φροντίστε λίγο να το δείτε αυτό, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποια πράγματα στο μπάσκετ, τα οποία δεν είναι μόνο αριθμοί, τα οποία δεν είναι μόνο στατιστική και τα οποία δεν είναι μόνο τα φανταχτερά πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι πληρώνονται σε αυτή την μπασκετική ζωή για να κάνουν τα μικρά αλλά πολύ το σημαντικά πράγματα για να κερδίζει μια ομάδα. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο, παιδιά, πιστέψτε με, που κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας αλλά και ομάδες του NBA έδωσαν γλυκό ψωμάκι και μεροκάματο στον Cam Birch. Το ίδιο κάνει και η Εθνική Καναδά. Είναι γεγονός, απόλυτο γεγονός, ότι έγιναν τσαπατσουλιές, ειδικά από έναν παίκτη που δεν τις περιμένεις τόσο, όπως ο Δημητρίεβιτς. Δηλαδή τα τρία λάθη για τον Δημητρίεβιτς για τις τέσσερις ασίστ είναι πολλά, η αναλογία. Ωστόσο, άστοχος ήταν, εντάξει, σούταρε δύο φορές από μακριά, δεν το βάλε, είχε δύο στα έξι σούτ, οκ, και τέσσερις βολές. Αλλά τα λάθη που έκανε ο Δημητρίεβιτς ήταν αρχικά από την ευρικότητα, που έγιναν κάποια λάθη και κάποιες λανθασμένες, όχι σωστές επιθέσεις, όπου η μπάλα δεν κυκλοφόρησε και έμεινε σε χέρια ανθρώπων. Αλλά κυρίως έγιναν μετά, όταν το μάτς είχε τελειώσει και έγιναν από μια ελαφρότητα και χαλαρότητα που έφερε και άναψε και τα λαμπάκια του σπανούλι. Ο κακός λοιπόν Δημητρίεβιτς χθες ήταν αυτή του η έκδοση. Και ο Μοκόκα ήταν άστοχος, φυσικά και ήταν άστοχος. 0 στα 4 σούτ είχε, έξω από τα 6.25, 6.75 συγγνώμη. Αλλά για έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει 1,5 φιλικό παιχνίδι και για έναν παίκτη που έχασε το μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, πρέπει να πάρει χρόνο να του δώσεις ρυθμό, και το ρυθμό θα το βρει μέσα από τέτοια μάτς. Ομοίως και ο Ματ Μόργαν, ο οποίος τιμήθηκε πριν το μάτς, και να ξέρετε κάτι, όπου υπάρχουν τιμητικές εκδηλώσεις και αυτά πριν από μάτς, και όταν φεύγει αυτή η κάψα, η τρέλα του παίκτη από μέσα και νιώθει λίγο συναισθηματικά και ευχαριστώ για την υποδοχή, εδώ θα είναι το σπίτι του, όταν τα ακούτε αυτά τα πράγματα, αυτό τον παίκτη ξεγράψτε τον. Αν θέλουμε να κάνουμε ζημιά σε κανένα παίκτη, δηλαδή το προτείνω και στην ΚΑΕ Άρης, να κάνουμε καμιά ζημιά, αν θέλετε, να τον τιμήσουμε. Ποιον έχουμε να τιμήσουμε? Κάποιον από την Μπούργος, ξέρω εγώ, για την προσφορά του στην κοινότητα της Ισπανική. Όποιος παίκτης συναισθηματικά έρχονται μάτς στο μυαλό μου τώρα, Corey Brewer, πήγαμε μέσα στην Εστουντιάντες να παίξουμε, ο πρώτος σκόρερ του Άρη, εκεί τους έβαζε 20 για δύο χρόνια, ήταν θεός, τον τιμήσανε, μπήκε μέσα, έβαλε ένα σουτ, ένα στα 8 είχε. Χθες ο Μόργαν τάσπασε, αλλά είναι σουτ που πήρε και συνήθως τα βάζει. Οπότε ο κακός Ματ Μόργαν χθες, των 9 πόντων, των 6 rebound, των 4 λαθών και των 3 assist, μην νομίζετε ότι θα επαναλαμβάνει συχνά τέτοιες εμφανίσεις. Με αυτή την περιφέρεια λοιπόν, παιδιά, με αυτήν την, αν θέλετε, πολύ χαμηλή πτήση των βασικών γρανάζιων και απόντος του ανθρώπου ο οποίος σε δύσκολες στιγμές θα ξέρει να πατάει και να αφήνει τον γκάζι καλύτερα από τον καθέναν, ένα από τους κορυφαίους παστές στην ιστορία της Ευρωλίγκας, το Στέφαν Γιώβιτς που ήταν εκτός, με αυτό λοιπόν τον παίκτη εκτός, ο Άρης χθες και με όλη την υπόλοιπη βασικά κομμάτια και γρανάζια της περιφέρειας να είναι σε κακή ημέρα, και με τον Άρη να έχει 7 στα 29 τρίποντα, να σουτάρει με 24%, πολλά εξ αυτών ήταν και με πολύ καλή θέα προς το καλάθι. Ο Άρης, ξέρετε τι έβγαλε, 87 πόντους με 7 στα 29 τρίποντα και με τα 3-5 της περιφερειακής του δύναμης πυρός, έβγαλε 87 πόντους. Τι σας είχα πει? Ότι ο Άρης είναι έτσι φτιαγμένος
που φέτος τους 85, 84, 80 πλάς πόντους θα τους φτάνει στην κακή του ημέρα. Και αυτοί οι 80 πλάς πόντοι είναι πόντοι που τα προηγούμενα χρόνια για να τους πετύχει έπρεπε να παίξει το τέλειο παιχνίδι. Μηδέν σφιγμούς λοιπόν είχα στο ημίχρονο και καμία απολύτως αμφιβολία για το τι θα δω στο δεύτερο. Και τι είδα στο δεύτερο? Είδα τον Άρη, παιδιά, χθες απλά να χαϊδεύει τον Γκάζι. Να μην το πατάει, να το χαϊδεύει τον Γκάζι του σαν ομάδα. Να χαϊδεύει τον Γκάζι και να κάνει μια διαφορά επιμέρους στο δεύτερο ημίχρονο, από τα μέσα της δευτέρας περίοδου μέχρι το τέλος, 30 πόντους. Δηλαδή αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο, Άρης έριξε 30 πόντους στο κεφάλι τη Λεμάν. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ότι το ταβάνι αυτή της ομάδας, όταν έρθουν οι αυτοματισμοί, η σταθερότητα και βρει ισορροπία και είναι όλοι οι παίκτες έτοιμοι, γιατί ο Μοκόκα δεν είναι έτοιμος, ο Μόργαν δεν είναι έτοιμος, είναι εκτός ο Γιώβιτς, όλοι αυτοί θέλουν να βρεθούν και να μπουν σε καθαρούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Όταν λοιπόν αυτή η ομάδα τέλη Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου φορμαριστεί, θα δείξει στο παρκέ όλες τις αρετές. Και ποιες είναι αυτές? Ξεκινάω από τις αμυντικές τις αρετές που είδαμε χθες. Τι είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο? Εγώ στην αρχή πίστευα, λέω, μήπως είμαστε παραπάνω στην άμυνα. Είμαστε 7 παίκτες. Έβλεπες παντού, σε κάθε πάσα της Λεμάν, σε κάθε προσπάθεια κυκλοφορίας της μπάλας, οι περιστροφές του Άρη ήταν τέτοιες, και φυσικά είπα και για τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά ήταν τέτοιες οι περιστροφές του Άρη, που πραγματικά νομίζω ότι παίζει με παίκτη παραπάνω. Παίζει με 6, με 7 παίκτες στην άμυνα. Υπήρχαν φορές που απλά πέταγε την μπάλα η Λεμάν από πάνω να την ξεφορτωθεί, γιατί το 24 τελείωνε. Και αυτό είναι ο Άρης που θέλει να βλέπει στο γήπεδο ο Σπανούλης. Γιατί ναι, η επίθεση και το επιθετικό ταλέντο είναι αυτά τα οποία στο σύγχρονο μπάσκετ ορίζουν τις τύχες ενός αγώνα. Ναι, το καταλαβαίνω. Όμως επειδή δεν μπορείς να τα έχεις σε όλα σου τα παιχνίδια αυτά, κάπου θα είσαι άστοχος, κάπου θα είσαι νευρικός, κάπου, αδερφέ, δεν θα σου βγει η μέρα, πρέπει να έχεις μία βασική, βασικότατη αρχή. Η άμυνα. Και όταν λέμε άμυνα, αυτή η τρομακτική πίεση στην μπάλα, αυτές οι τρομακτικές περιστροφές, αυτή η φανταστική αντιμετώπιση του pick and roll, που εντάξει η Λεμάν δεν είναι καμιά τρομακτικά ποιοτική ομάδα για να το παίξει απολύτως σωστά, αλλά από ένα σημείο και μετά οι άνθρωποι δεν έβλεπαν καν το καλάθι του Άρη. Σκοτίνιασε ο ουρανός και όλα μπήκανε σε μία τάξη μετά. Γιατί παίρνοντας ο Άρης, παιδιά, από την άμυνα όλα αυτά που ήθελε, μπόρεσε να τρέξει στο γήπεδο. Μπόρεσε να πάει σε πρωτεύοντα ευνηδιασμό. Μπόρεσε να πάει σε ανοιχτό γήπεδο. Να κλέψει μπάλες. Να κάνει 16 ασίστ στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως παλαιότερα συνέβαινε, αν θυμάστε, με πολύ καλές, πολύ ποιοτικές ομάδες που έρχονταν στο παλέ, χάιδευαν τον Γκάζι και μας κέρδιζαν άνετα. Χάπο Ιερουσαλήμ, Μανρέσα, Τσεντεβιτά. Αυτές εδώ οι ομάδες έδειχναν απέναντί μας, έκαναν επίδειξη ανωτερότητας ποιοτικής. Αυτό πλέον κάναμε εμείς χθες και ευελπιστούμε να κάνουμε φέτος γενικότερα. Ο Άρης όταν τρέχει, ακόμα και να μην μπορέσει να εκτελέσει τον ευνηδιασμό με την τρομακτική αθλητικότητα που έχει, την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα και την ικανότητα στη δημιουργία, μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία
θα επιτεθεί σε πρώτο δεύτερο χρόνο, δηλαδή στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα θα βρει το ανοιχτό σουτ και θα το πάρει, γιατί αυτό είναι που θέλει ο Σπανούλης. Θέλει να πάει σε ένα μάτς πολλών κατοχών, γιατί έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα της ομάδας του. Δεν κάτσε να παίξει κλεφτοπόλεμο, να χαμηλώσει το τέμπο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι, μαγεμένοι. Βλέπω έναν μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω, η αλήθεια είναι απόλυτα. Ίσως γιατί δεν τον θέλω, ίσως γιατί αυτό που φέτος καλούμαστε να κάνουμε σαν πρώτα δημοσιογράφοι και δεύτερον εσείς σαν φίλοι της ομάδας, δεν θα βάλετε μέτρο στη χαρά σας. Εννοείται ότι θα χαίρεστε με την ψυχούλα σας και θα γουστάρετε τις νίκες του Άρη. Αλλά δεν ξέρω αν χθες ήταν ένα δείγμα των πραγμάτων που θα βλέπουμε γενικότερα φέτος το καιρό. Φαίνεται όμως ότι ομάδες σαν τη Λεμάν, ομάδες έτσι μεσαίας ταχύτητας, ο Άρης μέσα έξω θα τις πνίγει. Δεν μπορεί δηλαδή Λεμάν να παίξει τον Άρη. Δεν γίνεται να τον ακολουθήσει σε διάρκεια. Μπορεί να τον ακολουθήσει ένα δεκάλεπτο μια τέτοια ομάδα, ενάμιση, δύο δεκάλεπτα αν της δώσει τη δυνατότητα ο Άρης όπως θέσει Λεμάν. Κάποια στιγμή τον Γκάις θα πατηθεί και η ομάδα θα φύγει. Αυτές λοιπόν τις ομάδες φέτος φαίνεται, γιατί τίποτα δεν είναι αυταπόδεικτο και τίποτα δεν είναι δεδομένο, φαίνεται ότι ο Άρης θα τις πνίγει και θα τις καταπίνει αμάστες. Και αυτό ακριβώς δείχνει την τεράστια ποιοτική διαφορά που υπάρχει στο ρόστερ, αλλά και στο κομμάτι της διαχείρισης της ομάδας. Γιατί για μένα χθες ο Σπανούλης προσπάθησε να τους βάλει όλους στο κόλπο. Μόνο ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης δεν αγωνίστηκε, και αυτό γιατί ήταν η φύση του αγώνα τέτοια και γιατί πιστεύω ότι ήθελε να δώσει ρυθμό παραπάνω και στον Μοκόκα και στην άμυνα και στην επίθεση. Πήγε πάρα πολύ καλά και ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Γενικώς δηλαδή ο Σπανούλης χθες έδειξε, δικαιολόγησε μάλλον αυτό που είπε, ότι εγώ όλους τους παίκτες τους υπολογίζω και το rotation που θα κάνει ο Άρης μέσα στον αγώνα δεν θα είναι rotation 6, 7, 8 παικτών. Θα φτάνει μέχρι τον τελευταίο. Θα φτάνει μέχρι τον φυσιοθεραπευτή. Μέχρι τον υπεύθυνο ματισμού, τον Γιάννη τον Νικητάκη. Ο Άρης είναι, παιδιά, συμπερασματικά για να κλείσω λίγο έτσι τα δικά μου συμπεράσματα από το χθεσινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω και θέλω να πω το εξής, έτσι για να το ξεκαθαρίζω. Επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι τα δικά μου συμπεράσματα και πως μέσα από τα δικά μου μάτια είδα τον Άρη και κάνω την αξιολόγηση και την κρίση μου. Μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να έχει κάποιος διαφορετική άποψη. Δεν εκδικώ το αλάθητο του Πάπα. Αυτή είναι η άποψή μου. Προσπαθώ και να την στοιχειοθετήσω και να την δικαιολογήσω μπασκετικά. Για μένα λοιπόν συμπερασματικά αυτό που πρέπει να μας κάνει χαρούμενους σε σχέση με το χθεσινό μάτς δεν είναι αυτή καθ' αυτή η άνετη νίκη επί της Λεμάν. Είναι το γεγονός ότι ο Άρης, μια καινούργια ομάδα 11 καινούριων παικτών, που είναι σε ένα βαθμό ετοιμότητος της τάξης του 60%, δηλαδή είναι λίγο πάνω από το μισό των δυνατοτήτων του, και είναι γύρω στο 50 με 60% ο Άρης. Αυτή λοιπόν η ομάδα μετέτρεψε την πρεμιέρα σε έναν υγιεινό περίπατο στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε τη δική της δήλωση ότι φέτος το EuroCup για μένα θα είναι στόχος. Επομένως θυμίζω και επαναλαμβάνω ότι δεν φορμάρονται οι ομάδες τώρα, δεν πρέπει να φορμάρονται οι ομάδες τώρα. Ομάδες που φορμάρονται το Σεπτέμβρη είναι αποτέλεσμα λάθους σχεδιασμού και λάθος χειρισμών προπονητικών. Οπότε αυτό που είδα χθες μου αρκεί για να βγάλω τα θετικά μου τα συμπεράσματα, για να πω ότι ο Άρης είναι μια ομάδα του προπονητή του, για να πω ότι ο Άρης είναι μια ομάδα των πολλών και όχι των λίγων, είναι μια ομάδα του εμείς και όχι του εγώ, και αυτό στην πορεία μιας
σεζόν μαραθωνίων σε ελληνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις συνήθως δίνει καλά αποτελέσματα. Αυτά είχα να σας πω συμπερασματικά με το χθεσινό παιχνίδι. Και ο φίλος ο Χρήστος έρχεται να μας πει πως είναι γραφικές και ποιητικές οι φράσεις σου, αλλά αν παίζαμε με μεσαίας δυναμικής ομάδα, σήμερα θα είχαμε δικαστήρια. Άρα λοιπόν τι λέει ο Χρήστος? Ο Χρήστος λέει ότι η Λεμάν είναι μια πολύ χαμηλής, δεν είναι μεσαίας δυναμικής ομάδα όπως εγώ είπα, μεσαίας προς χαμηλή, είναι μια χαμηλής δυναμικής ομάδα. Και επίσης μας έγραψε εδώ και σε άλλο του μήνυμα ότι είναι προβληματική ο Μοκόκα, ο Μόργαν και ο Σπανούλης. Ο ίδιος ο φίλος είναι ο Χρήστος. Απόψεις είναι. Είναι απόψεις. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Βλέπω διαφορετικά τα πράγματα από σένα, αγαπητέ φίλε Χριστό. Και τα λαϊκά δικαστήρια στον Άρη φέτος, να ξέρεις ότι κυρίως θα στείνονται από ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζουν προβληματικό χθες τον Σπανούλη, τον Μοκόκα και τον Μόργαν. Και μην το πάρεις προσωπικά, αλλά έτσι είναι. Και όχι τίποτα άλλο, το ξέρεις κιόλας. Για να είμαι βέβαια και απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω ποιες είναι οι ομάδες μεσαίας και χαμηλής δυναμικότητας, γιατί πήρα μια γεύση χθες από EuroCup, είδα δηλαδή κάποια στιγμιότυπα. Χθες βλέποντας και τα υπόλοιπα αποτελέσματα και βλέποντας και κάποια στιγμιότυπα, έκανε υγιεινό περίπατο η Βενέτσια, κερδίζοντας πάρα πολύ εύκολα τους Skyliners Frankfurtis. Μου φάνηκε πολύ αδύναμη ομάδα, αυτή μου φάνηκε πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πρώτη αγωνιστική και δεν πρέπει να βγαίνουν συμπεράσματα, ξέρετε, σταθερά. Πήρε ντέρμπι μέσα στη Λιθουανία, το Τρέντο κέρδισε την Νεπτούνας. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ κέρδισε σχετικά εύκολα, στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ρυθμούς. Μια ομάδα που και εμείς θα τη βρούμε φυσικά στον ίδιο όμιλο με εμάς και θα τους συναντήσουμε στη Γερμανία. Τους φίλους μας τους Rostock Seagulls. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ, η οποία είχε τον Κένι Λόφτον, το τεσάρι της, ως πρώτο σκόρερ και κορυφαίο παίκτη στο παιχνίδι χθες σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά επειδή χθες έγιναν μόλις 5 μάτς και σήμερα είναι να γίνουν άλλα, δεν ξέρω και εγώ πόσα, πρέπει να είναι πάνω από 10, δεν ξέρω ρε φίλε, αν εσύ γνωρίζεις από την πρώτη αγωνιστική, από τα 5 πρώτα μάτς, ποιες είναι οι αδύναμες και οι δυνατές και οι μεσαίες ομάδες, τότε μπράβο σου, αδικήσεις αυτό που κάνεις. Η τόφα του Bryce Jones κέρδισε καθαρά την Τσέμνιτζερ, τη γερμανική. Με καλή εμφάνιση ο Bryce Jones, παιδιά, να ξέρετε. 13 πονταλάκια έβαλε, 6 ασίστ έδωσε, 6 κλεψίματα είχε. Αρκετά καλός ο φίλος μας ο Bryce. Και γενικώς χθες ήταν μια ημέρα χωρίς τα μεγάλα μάτς. Το πιο κλειστό μάτς, ας πούμε, ήταν αυτό στην Λιθουανία με την Νεπτούνας. Αυτό που εμείς περιμένουμε σήμερα να δούμε είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου μας. Τα οποία είναι τα εξής, να τα δούμε λιγάκι. Η Ρίγα Ζέλη θα υποδεχθεί την Ντερτόνα Τορτόνα στις 7.

0: κι άλλα ματσάκια σήμερα πολλών ομίλων εδώ. Ξέρετε και λίγο γιατί χάθηκα τώρα, έχει τόσα πολλά μάτς. Να δω λίγο τα παιχνίδια. Έτσι όπως τα βγάζουν και όλα δεν είναι και πολύ βολικό τα παλικάρια αυτά. Γενικότερα τα μάτς είναι Λιέτουβος, η Λιετκαμπέλη, συγγνώμη, υποδέχεται την Μπόσνα από το Σεράγεβο. Η Ρίγα, όπως είπαμε, την Τερντόνα Τορτόνα. Η Μπαχτσέ Σεχίρ θα υποδεχθεί την Ρώμα. Η Λιετκαμπέλης την Μπόσνα, όπως σας είπα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μανρέσα το βράδυ στην Πηλαία. Η Σλάσκ Βρότσλαβ υποδέχεται την Μπούντουσνοστ. Η Ούλμ θα υποδεχθεί την Μπάλκαν Μπότευγκραντ του κυρίου Κάραζιτς. Η Μπούργος υποδέχεται την... Αυτό είναι καλό μάτς. Θα ήθελα να κάτσω να το δω. Την Τσεντεβίτα, να δω δύο ομάδες από τον όμιλό μας. Η Τενερίφη θα υποδεχθεί την Turk Telekom. Και αυτό καλό μάτς. Η Turk Telekom είναι μια πολύ καλή ομάδα και την υπολογίζω πολύ σοβαρά. Όπως και την Τενερίφη. Πάντα οι Ισπανοί έχουν δύναμη, έχουν ειδικό βάρος και το πρόγραμμα κλείνει με την Maxima Roma, την άλλη ομάδα της Ρώμης, που υποδέχεται την γνωστή και κλασική και γνωστή σε όλους μας Κλουζ. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Και με το σχόλιο του Δημήτρη που λέει: μετά τους δίκαιους Αριανούς, η δεύτερη μεγαλύτερη κατάρα είναι οι αυστηροί κριτές. Συνήθως λέει δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Ελπίζω να μην έχουν τέτοια αντιμετώπιση από τους εργοδότες τους, λέει. Ένα μήνα μετά την πρόσληψη να απαιτούν να κάνουν παπάδες. Και γι' αυτό λέει κάποια πράγματα εργασιακά και η χώρα είναι μεσαίωνας. Γιατί ο καρκίνος ελληνικής κοινωνίας, λέει, είναι αυτές οι συμπεριφορές. Παντά σου λέει, αν αυτές οι κρίσεις υπάρχουν σε ένα άθλημα, τι γίνεται σε χώρες εργασίας, κανένας δεν αποδίδει σε καθεστώς συνεχούς πίεσης και αμφισβήτησης. Ο Νίκος λοιπόν έρχεται και λέει: Γιάννη, χθες είχες προβλέψει ότι ο Μόργαν θα έκανε καλό παιχνίδι και θα ξεχώριζε, όμως και χθες ο Μόργαν ήταν μέτριος. Ήταν μέτριος σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα, ήταν και χθες μέτριος. Φοβάμαι ότι ο Μόργαν θα είναι η παραφωνία στο φετινό ρόστερ. Είναι ο παίκτης που περιμένει σκορ και εκτός από ένα καλό παιχνίδι στα φιλικά δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Αυτή είναι η γνώμη μου και εύχομαι να κάνω λάθος. Και με τη γνώμη του Νίκου, που έβγαλε ένα παίκτη ο οποίος και μέσω όρο στην Ευρωλίγκα 13 πόντους αλλά 17 την προηγούμενη φορά που έπαιξε στο EuroCup. Πάμε να κάνουμε το break. Εγώ θα πρότεινα γενικώς να λέμε τη γνώμη μας, αλλά για να την πούμε τη γνώμη μας θα πρέπει να έχουμε βγάλει ολοκληρωμένα συμπεράσματα για τον Μόργαν, για τον Δημητρίεβιτς, για τον Μοκόκα, για το Σπανούλι, για όλο τον κόσμο. Όποιος βγάζει τώρα συμπεράσματα, όποιος εκφράζει απόψεις και λέει αυτός κάνει, αυτός δεν κάνει, δεν νομίζω ότι είναι σε καλά μονοπάτια κρίσεως. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα υλικό στις 30 του Σεπτέμβρη και όταν η ομάδα, παρά την κακή εμφάνιση, μεγάλο κομμάτι της περιφέρειάς της, πέρασε πολύ άνετα από μια έδρα που δεν ξέρω αν θα κάνει ή όχι ζημιές στην πορεία του θεσμού, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα η οποία χρόνια παίζει στα ευρωπαϊκά μάτς και έχει μια καλή έδρα και μια καλή παρουσία. Αυτά λοιπόν. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Την εκπομπή την προσφέρει Άλουπλας και αδερφή Δερβίση. Την εκπομπή την προσφέρει η εταιρεία Άριες, που είναι κορυφαία σε ψύξη θέρμανση για τον ιδιωτικό και επαγγελματικό σας χώρο. Θα πάμε στο break. Την ώρα που θα ακούσετε βάλτε κι εσείς άλλα 5 λεπτά επάνω. Και όταν με το καλό επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα διαβάσω και κάποια από τα μηνύματα που έχετε στείλει, που είναι πάρα πολλά. Και εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα πραγματάκια να πούμε. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι εδώ στον Yellow Radio 101,7. Πάμε σε break και επιστρέφουμε το συντομότερον δυνατόν, αφού πρώτα πρέπει να τιμήσουμε τους χορηγούς που μας εμπιστεύονται.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκη.

0: και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και τον φίλο μου τον Άρη, ο οποίος έστειλε μήνυμα, αλλά είχαμε ενημέρωση από το γραφείο τύπου και επικοινωνίας του ΑΣ Άρης, το οποίο τι μας λέει. Εν όψη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Ανέση Πεταλίδης κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου και ώρα 6, και με δεδομένο ότι για τη λήψη απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, συστήνεται η προσέλευση των μελών του ΑΣ την Δευτέρα 5 Οκτώβρη και ώρα 6 τον ίδιο τόπο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σε αυτήν, είτε μετά από αναβολή της διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης στις 31, είτε λόγω διακοπής εργασιών κλπ. Άρα, εν ολίγης, τι μας λέει ο ΑΣ? Η Γενική Συνέλευση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση, μεταφέρεται για την Δευτέρα 5 Οκτώβρη στις 6. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, διότι είναι δεδομένο σήμερα ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία. Επομένως, Δευτέρα 5 Οκτώβρη μεταφέρονται οι εξελίξεις, και ίσως αυτό είναι και μια ευκαιρία και να έγινε. Λέω εγώ, σκέπτομαι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, φίλε Άρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, για κάποιες περαιτέρω ζυμώσεις που πιθανότατα θα γίνουν για το τμήμα βόλεϊ. Η αλήθεια είναι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα είδος ανησυχίας και ανασφάλειας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν με αφορμή το βόλι, αλλά και κάποια άλλα μικροπράγματα στον ΑΣ. Είναι κρίμα να μην υπάρχει απόλυτη, αν θέλετε, ηρεμία σε ένα τμήμα που του συλλόγου, το σύλλογο ουσιαστικά, τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούν πάρα πολλά χρήματα προσωπικά τους και έχουν πραγματικά εξαιρετικές προθέσεις. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να διοικηθεί όμως ένα σύλλογος, και αυτά πρέπει να τα βρει η νέα διοίκηση, να βρει το βηματισμό της για να μπορεί να αποδίδει το έργο της αλλά και τις προθέσεις της προς τα μέλη της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε λοιπόν για Δευτέρα 5 Οκτώβρη. Ναι, το κερδίζουν χρόνο, ναι. Η αλήθεια, όποτε και αν γίνει, πρέπει να ακουστεί και οι προθέσεις όλων να είναι ξεκάθαρες. 100%. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Είμαστε ο αθλητικός σύλλογος που λέγεται Άρης. Οι παραγόντες δεν είναι επαγγελματίες. Δεν μπαίνουν για να προσφέρουν. Μπαίνουν γιατί έχουν τις δυνατότητες, την προσωπικότητα, την οικονομική επιφάνεια να δώσουν πράγματα, να δώσουν τον προσωπικό τους χώρο, χρόνο κλπ. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα στον Άρη. Διαχρονικά. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Για κάποιο λόγο, δεν θέλω να παρεξηγηθώ με, ξέρω εγώ, την ΠΑΕ, για παράδειγμα. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ με την ΚΑΕ, παλαιότερα, για παράδειγμα. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό το μέλος ή πώς θα το πάρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και οργανωμένοι οπαδοί και μέλη του ΑΣ. Παιδιά, ο ΑΣ Άρης είμαστε. Εδώ πρέπει να υπάρχει απόλυτα ξεκάθαρη τοποθέτηση από όλους, θεσμικά πρώτα, και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια ξεκάθαρη ανάλυση σκέψεων, προτάσεων και σχεδίων που υπάρχουν. Και δεν χρειάζεται να μπαίνουν συνεχώς δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, δεν είναι πολιτική ο ΑΣ με ΙΤΑ. Ούτε πολιτική με όμικρον γιώτα είναι τα μέλη του και οι διοικούντες του. Και δεν μπορείς να τα έχεις και με όλους καλά. Δηλαδή, με αυτούς που δεν πρέπει να τα έχεις καλά, διότι είτε οι συμπεριφορές τους είτε οι ενέργειές τους ζημιώνουν μια προσπάθεια, αυτό πρέπει να το γνωρίζει το σώμα. Δεν κακό, δεν προσβάλλεις κανένα.
για μένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι η επιτροπή που ασχολείται με το κομμάτι διπλή ανάπλαση και γήπεδο. Και όμως εκεί φτάνουν στα αυτιά μου πράγματα τα οποία δεν μου πολύ αρέσουν. Που θα έπρεπε, πραγματικά θα έπρεπε, αυτή εδώ η επιτροπή να προχωρήσει με, με την υποστήριξη όλων των ανθρώπων, θεσμικών και μη, με στόχο έναν, να πάρει έγγραφη διαβεβαίωση, δέσμευση από την κυβέρνηση ότι ο χώρος των 90% στρεμμάτων, πόσα είναι, στην περιοχή του Βιαμίν, όσοι και να τα διεκδικήσουν έχοντας άλλες ατζέντες από άλλους, από άλλα σωματεία και εταιρείες, αυτό είναι του Άρη. Αυτό το θέλει ο σύλλογος, γιατί αυτό θα είναι το πιο ισχυρό του χαρτί για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη και για την υλοποίηση του σχεδίου της διπλής ανάπλασης, αλλά και για την πολύ αναμενόμενη και απαραίτητη στιγμή που η ΠΑΕ πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, να προσελκυστεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο επενδυτικό ενδιαφέρον που θα φέρει έναν άνθρωπο πολύ πιο ισχυρό από τον κύριο Καρυπίδη σε όλα τα επίπεδα, ο οποίος θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ, θα ικανοποιήσει τον νυν μεγάλο μέτοχο στο βαθμό που πρέπει και θα προχωρήσει για τη δημιουργία και για να τρέξει ένα project το οποίο όμοιό του ο σύλλογος δεν θα έχει δει σε όλα τα χρόνια από τη στιγμή που συστάθηκε και ιδρύθηκε. Πρέπει να είναι κάποια πράγματα ξεκάθαρα, δηλαδή αν δεν αποφασίσουμε και δεν συμφωνήσουμε ότι πάμε μαζί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με την επιτυχία, δεν έχει κανένας εγγύηση και συμβόλαιο. Με την αλήθεια όμως πρέπει να έχει, και με την ειλικρίνεια και με τις ξεκάθαρες προθέσεις. Οι εκλογές των ΑΣ γίνονται όποτε προβλέπετε από το καταστατικό, φίλε Γιώργο. Όχι, δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Τσουνίδης από τον ΑΣ. Προφανώς και κάποιοι θα ήθελαν την παραίτηση του την παραίτηση του κυρίου Τσουνίδη από τον ΑΣ. Θα επιθυμούσαν διακαώς να παραιτηθεί ένας τόσο μέχρι στιγμής χρήσιμος και με μεγάλη συνεισφορά άνθρωπος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελαν πάρα πολύ κάποιος ο οποίος πραγματικά το θέλει και δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει να παραιτηθεί. Εν πάση περιπτώσει, διαψεύδεται κατηγορηματικά κάτι που δεν ξέρω που γράφτηκε ή ακούστηκε και ούτε με πολύ ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Τώρα πάμε λίγο να, επειδή με ρωτάτε για το αν ο Άρης θα κινηθεί για ξένο παίκτη, για το αν ο Άρης έχει την πρόθεση του να πάρει κάποιο πεντάρι, έχει την πρόθεση του να πάρει κάποιο τριάρι, κάποιο άσο ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Σπανούλης είναι διατεθειμένος να δουλέψει με το ρόστερ των 16 παικτών που διαθέτει, για τους οποίους είναι πολύ χαρούμενος που τους διαθέτει, και να προσπαθήσει από αυτούς τους 16 παίκτες να φτιάξει το καλύτερο σύνολο με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τη δεδομένη στιγμή ο Άρης δεν ασχολείται με ενίσχυση, με προσθήκη ή με οτιδήποτε άλλο. Αυτό τον Άρη θα τον απασχολήσει όταν η ομάδα δέσει, φτάσει στο πικ της απόδοσής της Νοέμβρη μήνα και τότε διαπιστωθεί ότι ο Άρης πραγματικά θέλει βοήθεια σε ένα ή δύο ή τρία πράγματα. Μάλλον θέλει βοήθεια σε συγκεκριμένα κομμάτια αγωνιστικά. Και η διάθεση υπάρχει να το δουν αυτό εφόσον χρειαστεί ως ανάγκη οι άνθρωποι της ομάδας, και φυσικά εννοείται ότι και η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ικανοποιήσει την απέτηση του προπονητή της. Αλλά μέχρι τότε ο Άρης δεν ανοίγει τέτοιο θέμα. Θα μου πείτε, δεν κοιτάει την αγορά ο Άρης? Μα ο Άρης είναι υποχρεωμένος να δεν κοιτάει την αγορά. Πάντα. Πάντα οι ομάδες κοιτάνε την αγορά. Και αυτές που είναι πλήρεις και αυτές που δεν έχουν καμία πρόθεση να φέρουν, πάντα κοιτάζουν την αγορά. Πάντα κοιτάζουν τι συμβαίνει. Πάντα έχουν ανοιχτά τα μάτια για τα αυτιά τους για ό,τι καλύτερο προκύψει. Ορίστε. Ο Γιώργος λέει ότι μέχρι τώρα φαίνεται ανάγκη στο 5. Αυτό λέει ο Γιώργος.
Μέχρι τώρα στα πάρα πολλά παιχνίδια τα επίσημα που έπαιξε η ομάδα, το 6-1, φαίνεται ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στο 5. Το συνετό είναι να περιμένουμε πριν πάρουμε παίκτη, να δούμε την ομάδα πλήρη για ικανό αριθμό αγώνων. Πώς μπορώ να διαφωνήσω τώρα εγώ με αυτό το μήνυμα? Που δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν κοιτάζει την αγορά δεξιά ή αριστερά για να δει τι παίζει, ή δεν έχει κάποιους παίκτες που τους έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του σε περίπτωση που και αν. Αλλά αυτή είναι η προσέγγιση σωστή του Πέτρου. Το συνετό είναι να περιμένει ο Άρης για να δει αν πρέπει και σε ποια θέση πρέπει να πάρει οποιοδήποτε παίκτη. Να δει την ομάδα του πλήρη, όλους τους παίκτες έτοιμους, και πώς μπορεί σε έναν συγκεκριμένο δείγμα αγώνων να δείξει τις δυνατότητες ή και τις αδυναμίες της. Ο φίλος λέει, εντάξει, λέει, προβληματίστηκα λίγο με το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά είμαι αισιόδοξος. Ακούω, λέει, πράγματα και γκρίνια σήμερα που είναι σαν να μην υπάρχει αύριο. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα γκρίνιας που αν είμαστε στην εποχή που ήρθε ο Γκάλης μετά την πρώτη ήττα θα θέλαμε αλλαγή ρόστερ. Ψυχραιμία, παιδιά. Σε κάποια παιδιά τα οποία ρωτούν για τα... για το πώς μπορούν να προμηθευτούν τα καινούργια ρούχα, τις καινούργιες εμφανίσεις από την μπουτίκ της ΚΑΕΑΡΙΣ, θα επαναλάβω κάτι που σας είχα πει, ότι η μπουτίκ λειτουργεί αλλά δεν έχει παραλάβει ακόμη, και αυτό δεν έχει να κάνει με την μπουτίκ αλλά έχει να κάνει με την εταιρεία πάροχο του Άρη, την Πούμα. Δεν έχει ακόμα ετοιμάσει και στείλει το εμπόρευμά της, και αυτό θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο. Αυτό θα γίνει. Πιστεύουνε, θέλουν να πιστεύουν οι άνθρωποι, ότι στα μέσα του επόμενου μήνα η μπουτίκ θα είναι έτοιμη από υλικό για να το προσφέρει στον κόσμο της.

0: Ο Νίκος λέει ότι συμφωνώ ότι είναι νωρίς, αλλά η οξυδέρκεια είναι προτέρημα. Των φρονίμων πριν πεινάσουν, λέει. Όπως έκανε ο συμπολίτης, πήρε πεντάρι. Και αν τραυματιστεί, ρε Νίκο, χτύπα ξύλο. Δεν θέλουμε κανένα παίξει να τραυματίζεται. Αν τραυματιστεί ο Οσμάν, τι θα κάνει ο συμπολίτης? Θα βάλει εκεί το πεντάρι να παίζει, ή θα πρέπει να πάει να πάρει κι άλλο παίκτη? Έτσι κάνουν το φρονίμων τα παιδιά. Πώς κάνουν το φρονίμων τα παιδιά δηλαδή? Πώς να πάει να πάρει ο Άρης πεντάρι? Δεν έχει ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει τώρα από τραυματισμό και θα μπει στο rotation, που λέγεται Γιώργος Στανούλης? Δεν έχουν θέμα, λες. Και επειδή ο ΠΑΟΚ λειτουργεί έτσι δηλαδή, πρέπει και ο Άρης να ακολουθήσει το δρόμο του ΠΑΟΚ. Αυτό λες. Να πάρει παίκτη χωρίς να το χρειάζεται, χωρίς να ξέρει αν το χρειάζεται τώρα. Να πάει να πάρει τι, ένα πεντάρι? Ας το έχουμε εκεί στη γωνία να κάθεται, να το πληρώνει ο Σιάο, να το βλέπουμε κι εμείς. Δεν θα παίζει βέβαια. Ή θα βγει κάποιος άλλος, ή εν πάση περιπτώσει, χωρίς λόγο, να πάρουμε ένα παίκτη. Και άμα έχουμε θέμα, πάρουμε κι άλλον. Και άμα προκύψει κάποιο άλλο θέμα αλλού, και έχουμε θέμα για παράδειγμα στον Άσο, δεν μας βγαίνει, ο Μόργαν, παιδί μου, δεν μας βγει. Όλα τα χρόνια που παίζει στην Ευρώπη είναι top, φέτος δεν θα βγει. Να πάρουμε κι έναν ακόμα. Να έχουμε καμιά κουσαριά εκεί να κάθονται. Εσείς, παιδιά, θεωρείτε ότι παίζετε αυτά τα παιχνίδια, πώς τα λένε, τα manager, πώς τα λένε αυτά, τα ηλεκτρονικά? Δεν είναι έτσι οι ομάδες. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Δεν μπορείς να πας σε ένα roster 16 παικτών που δεν τους έχεις δει, που δεν τους έχεις δοκιμάσει, που δεν έχουν παίξει, που δεν είναι όλοι έτοιμοι, που δεν έχουν παίξει όλοι μαζί. Δεν μπορείς να πάρεις ένα 17ο παίκτη και μετά θα φέρεις και ένα 18ο παίκτη. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεσκονίσετε λίγο το μπασκετικό τρόπο σκέψης σας. Ίσως λίγο σκούριασε. Αν θέλουμε να λεγόμαστε ο πιο μπασκετικός λαός, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο, να προσπαθούμε να δούμε κάποια πράγματα μέσα από αυτά που μας λέει η ομάδα. Γιατί στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι. Ακούστε λίγο τι είπε ο Βασίλης Πανούλης χθες μετά το μάτς, για να μου πείτε, εν πάση περιπτώσει, αν εσείς ακούτε έναν προβληματισμένο προπονητή ή αν ακούτε έναν προπονητή ικανοποιημένο για το υλικό που έχει. Ας πάμε λίγο να τον ακούσουμε, να το φρεσκάρουμε λίγο. Ας τον ακούσουμε λίγο στα αγγλικά. Α, θα είναι μία ερώτηση στα αγγλικά και μετά θα μπει στα ελληνικά. Great physical grounding and προσπερνάμε λίγο τα αγγλικά. First game of the season.
1: Το Λεμάν είναι φημισμένο για το ράλι του Βασίλη.
0: Εδώ είμαστε.
1: Που δεν τελειώνει ποτέ, είναι εξωτερικό κτλ. Το έχει συγκυρία να επιστρέψετε στη Γαλλία.
0: Άντε, ρε Γιώργο, ερώτηση είναι αυτή, τοποθέτηση, ρε Γιώργο.
1: Και έχετε ένα μεγάλο μαραθώνιο. Βλέπετε τον τερματισμό. Και πού τον βλέπετε? Μάλλον πού βλέπετε τον Άρη στον τερματισμό? Γιατί ο πήγης είναι ψηλά. Ο τίτλος μήνος όμως, έτσι.
2: Καμία σχέση με τον τερματισμό. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Το μόνο που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι και την επόμενη προπόνηση. Όπως είπα, ότι δεν με νοιάζει πώς θα πάει, τι θα γίνει μετά, ούτε τι ο καθένας έχει στο πίσω μέρος στο μυαλό του. Ωραίο είναι να υπάρχει ενθουσιασμός, όραμα, ελπίδα, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και πρέπει να κοιτάμε το κάθε μας ξεχωριστά. Τη στιγμή που καταφέραμε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας με τη Λεμάν. Τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην Ελλάδα με την μέσα στην καρδίτσα. Και έτσι θα πάμε όλη τη χρονιά. Θα πάμε βήμα-βήμα, κοιτάμε μόνο την επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι.
3: Συγχαρητήρια. Η ενέργεια που έφερε ο Θανάσης μπαίνοντας στο παιχνίδι είναι αυτό που ζητάτε από το σύνολο της ομάδας? Γιατί κάπου εκεί είδαμε να αρχίσει να γυρίζει και λίγο το momentum.
2: Πιστεύω ότι κάθε παίκτης, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα 2 Σεπτεμβρίου και πριν οι συνεργάτες μου, ήταν να θέσουμε τους ρόλους στην ομάδα. Γιατί ήδη έχω μιλήσει με όλους που φτιάξαν την ομάδα, ήδη ξέρω ο καθένας τον ρόλο του. Και για μένα πολύ σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του και ευτυχισμένος. Και είδα παίκτες, ο Μίκης, ο Κώστας μπήκε στο 15, μετά από 15 λεπτά και ήταν πανέτοιμος. Είδα παιδιά να παίζουν άμυνα. Ο Μόργαν δεν έχει συνηθίσει να παίζει τόσο σπουδαίες άμυνες. Τον είδαμε στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικό στην άμυνα. Δεν λέω για Μουκόκα, Μιτρουλόγκ, Ρόμπινσον Ριντέλ. Ο Κέμ ξεκίνησε πολύ αργά. Μετά όταν ξαναμπήκε στο δεύτερο μήχρονο ήταν εξαιρετικός για όλα τα παιδιά. Ο Χαρλαμπόπουλος μας έδωσε πολλά. Δεν θέλω να σου ξεχάσω κανέναν και αδικήσω κανέναν. Είδα μια ομάδα, Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι τη χρονιά, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να επαναλάβουμε τέτοια λάθη.
3: Επειδή ότι είναι πρώτο παιχνίδι τη χρονιά, ζητάτε πίστοση χρόνου ή καμία πίστοση χρόνου, γιατί όντως δουλεύετε εδώ και δύο εβδομάδες με τους παίκτες σας.
2: Ζητάω να κάνουμε αυτά που έχουμε στο παιδί και αυτά που δουλεύουμε κάθε μέρα. Δεν ζητάω κάτι διαφορετικό. Ζητάω να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε. Κάναμε εξαιρετικές προπονήσεις τις τελευταίες 3-4 μέρες και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Και ζητάω να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίζουμε παιχνίδι. Για μένα παίζει μεγάλο ρόλο το αποτέλεσμα από τη στιγμή που μπήκαμε στην επίσημα ξεκίνηση χρονιά. Κάποιες φορές θα παίξουμε καλύτερα, κάποιες φορές θα παίξουμε χειρότερα. Ξέρεις, αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ανυπομονησία πολλές φορές κερδίζεις με 5 πόντους και 10 πόντους και λες, α, δεν παίξαμε καλά. Αλλά δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις, να μάθεις, είναι μια καινούργια ομάδα να κερδίζουμε παιχνίδια, να μάθουμε τον τρόπο να, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά, είμαστε πίσω στο σκορ, να γυρίζουμε τα παιχνίδια, κάτι που είδαμε και στα φιλικά, και να γίνουμε μια ομάδα πολύ δυνατή πνευματικά και πολύ συμπαγής, κάτι που είδαμε για τρεις περιόδους.
1: Κόουτς, καλησπέρα και σε καρτέλη για την νίκη. Υπάρχει κάτι που δεν θέλεις να ξαναδείς σήμερα, σαν αυτό που είδαμε σήμερα, κάτι το οποίο σου κάνει πολύ ασφαλή.
2: Το είπα δύο-τρεις φορές στις προηγούμενες ερωτήσεις, πιστεύω ότι δεν θέλω να ξαναδώ, είναι την έλλειψη συγκέντρωσης και τώρα.
0: Εσείς είδατε δηλαδή έναν προπονητή, ακούσατε έναν προπονητή στις δηλώσεις που έκανε χθες μετά το τέλος του αγώνα με τη Λεμάν, ο οποίος έχει κάποιον δεύτερο προβληματισμό πίσω του για αυτό που έχει και για αυτό με το οποίο δουλεύει με τους συνεργάτες του. Εδώ και 28 μέρες που είναι μαζί με την ομάδα ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί είναι 28 μέρες. 4 εβδομάδες είναι ο Σπανούλης με την ομάδα του. Δεν έχει δουλέψει ακόμα, δεν έχει παίξει ακόμα όλη η ομάδα. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο που ακούσατε πριν να μιλά. Και να μιλάει για το πόσο ευχαριστημένος είναι με όλους τους παίκτες που μπήκαν και έδωσαν κάτι. Εσείς ακούσατε ότι αυτός εδώ άνθρωπος έχει αμφιβολίες για το ρόστερ του αυτή τη στιγμή? Έχει σιγουριά για τη δουλειά που κάνει? Είναι ικανοποιημένος ή όχι? Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του, παιδιά, γιατί να σας πω και κάτι. Ό,τι και να σας πω εγώ, ό,τι και να σας πει ο δεύτερος ή ο τρίτος, στο τέλος της ημέρας αυτό που έχει σημασία είναι το τι λέει ο προπονητής. Ο προπονητής, στην προκειμένη περίπτωση ο Βασίλης Σπανούλης, ένας άνθρωπος που επέλεξε ο κύριος Χιάο, που τον έφερε με πολύ αγώνα και πολύ κόπο, με την τεράστια συνδρομή του Νίκου Ζήση, και πλέον έχει αναλάβει να τρέξει την ομάδα και του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Σπανούλης τι λέει? Αυτό. Θα πει το ίδιο σε 10-15 μέρες? Όχι. Μπορεί εκεί να διαπιστώσει ότι κάτι πρέπει να δει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, ακούτε έναν προπονητή απολύτως χαρούμενο για την ομάδα του. Και μιας και μπήκαμε και στη διαδικασία δηλώσεων, να σας ακούσουμε τη δήλωση και ο Μίτρουλον χθες μετά το μάτς.
4: Ξεκίνημα με νίκη, ήταν το καλύτερο δυνατό που θα περίμενε και ο ίδιος?
5: We began the season with a away win. Was this the best start that you expected?
6: To be honest with you, if you want to be literal, I feel like we started off bad in the first half, if you want to look yourselves in the mirror. But overall, obviously, everybody wants to finish out with a win. So I think it's the best outcome for our team.
5: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξεκινήσαμε όπως θέλαμε το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο δεκάλεπτο. Όμως στη συνέχεια κάναμε μια καλή εμφάνιση. Δείξαμε όλοι μαζί σαν ομάδα ότι θέλαμε την νίκη και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που επιθυμούσαμε.
1: Είδαμε πολύ ενέργεια στο δεύτερο μήχρονο σχέση με το πρώτο.
5: Especially in the second half, the team had a lot of energy. How did you explain this?
6: Yeah, I mean, we had a lot of energy because we knew our first half wasn't the best, and we had to come out and start defensively, you know, and we understood that defensively the best defense is going to lead to our best offense, and that's what happened second half, I think, for our team.
5: Ναι, πραγματικά βγάλαμε περισσότερη ενέργεια, γιατί δεν ξεκινήσαμε με ενέργεια, με την ενέργεια που θέλαμε στο πρώτο ημίχρονο, και ξέραμε ότι έπρεπε στο δεύτερο μισό να ξεκινήσουμε, ειδικά στην άμυνα, πάρα πολύ δυνατά, έτσι ώστε να βρούμε το ρυθμό μας και στην επίθεση και να πάμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε.
1: Είναι το κομβικό στοιχείο του Άρη φέτος.
5: Is the defense the key for Aris this season?
6: Yeah, for sure. I mean, defense is always the key for every team if they want to be successful. and a lot of guys stepped up, like Morgan, Nino, Toyopoulos. Everybody stepped up defensively. And that's what the luxury is, having a lot of players that can step up and do different roles. So, yeah, for sure.
5: Σίγουρα όποια ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει πρέπει να έχει την άμυνα ως πρώτο συστατικό της. Σήμερα βγήκαν πολλά παιδιά μπροστά, όπως ο Μαρτ Μόργαν, ο Τολιόπουλος, ο Νένο Δημητρίεβιτς. Στην άμυνα, στο αμυντικό κομμάτι, είναι πολύ καλό να έχεις πολλές λύσεις γενικά στο ρόστερ σου και να μπορούν αρκετοί παίκτες να βγουν μπροστά για να πετύχεις αυτό, να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
3: Βλέπουμε και τον ίδιο, ιδιαίτερα και Φάτο, Ρεξάτο, για να προσφέρει φέτος στην ομάδα.
5: Personally, you seem very energetic, very positive, very determined to offer the team what it needs.
6: Yeah, I mean, again, like, I'm about to be 30 years old. I mean, I've been through it all. And I'm just here trying to win, man. I haven't won since I've been a professional, and this has been the best team I've been on my professional career thus far. So, I mean, I got to stay humble and I have no ego. And whatever role that I need that given day is what I'm going to do. So, yeah.
5: Πραγματικά είναι όπως το λέτε. Εγώ θέλω να κερδίζω. Γίνομαι 30 χρονών. Δεν έχω καταφέρει να κερδίσω κάτι μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Όμως αυτή είναι η καλύτερη ομάδα στην οποία έχω βρεθεί έως τώρα στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν θέλω να έχω εγωισμό. Θέλω να βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα και αυτό θα κάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας.
3: Τώρα πήγατε μπροστά στον κόσμο, προφανώς βοήθησαν πάρα πολύ.
5: In the end, you greeted the fans, they helped a lot.
6: I've been here, this is my, I think, third year total, I think, pretty sure. And I mean, the fans are it's nothing like the artist fans, man. They travel anywhere, everywhere, if they can, possible. You'd be surprised where these guys will come. So we're always thankful for their support, always, always.
5: Πραγματικά είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι στην ομάδα και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σαν τους φιλάθλους του Άρη. Όπου και να παίζουμε, έχετε δει και εσείς ότι έρχονται στα πιο μακρινά σημεία για να μας υποστηρίξουν και εμείς θα τα δίνουμε όλα για αυτούς.
0: Το περίεργο είναι ότι και ο Σπανούλης αλλά και ο Ελάιζα Μίτρουλογκ στάθηκαν στην εξαιρετική αμυντική συνεισφορά του Ματ Μόργαν, που όντως ήταν χθες μακριά από τα γνωστά επίπεδα του, τα επιθετικά κλπ. Αλλά τι να σου πω, μπορεί και αυτή να είναι, ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί να είναι κανένας δευτεροξάδερφος του Μόργαν ο Μίτρουλογκ και να θέλει να τον αβαντάρει. Βασίλη μου, μηνύματα που έρχονται από ακροατές δεν τα διαβάζω όλα. Διαβάζω κάποια όμως, γιατί αυτοί ανήκουν στην οικογένεια του Άρη. Εμείς εδώ δεν θέλουμε ούτε να αποκλείσουμε κανέναν, ούτε να μαλώσουμε κανέναν, ούτε το παίζουμε ειδικοί ότι ξέρουμε κανένα καντάρι μπάσκετ περισσότερο από τον άλλον. Όλοι μας τη γνώμη μας εκφράζουμε, αλλά προσπαθώ να... Δεν προσπαθώ να σας πω τι νιώθω εγώ για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Σας λέω ότι η απόψη που εκφράζεται κάποια παιδιά και μιλάνε για ενίσχυση και των φρονίμων τα παιδιά κλπ. Δεν είναι δικές μου απόψεις. Είναι η απόψη του προπονητή. Είναι η απόψη του general manager της ομάδας. Είναι η άποψη της ομάδας της ίδιας, των συνεργατών. Είναι πολύ χαρούμενοι με το υλικό που έχουν. Έχει πει 17 φορές ο Σπανούλης: έχω ακριβώς τους παίκτες που ήθελα, που διάλεξα και που ήθελα να έχω στην ομάδα μου για να δουλέψω. Δεν μπορεί να το πει να το ζωγραφίσει αλλιώς. Ξέρω ότι επηρεάζεστε πάρα πολύ με το τι συμβαίνει και με τον τρόπο που λειτουργεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Που παίρνει παίκτες, θα πάρει παίκτες, θα αγοράζει αυτό, μπαίνω franchise, κάνω γήπεδο, στείνω ελικοδρόμιο, θα κάνω ένα αυτό στο διάστημα, θα πάω να πάρω το διαπλανητικό, θα γίνω η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Okay, αυτά σας επηρεάζουν, σας εκνευρίζουν, σας αγχώνουν ενδεχομένως. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο οργανισμός που λέγεται Άρης, να ξέρετε. Ο Άρης έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ σκληρή ομάδα. Πολύ σκληρός Καριόλης θα είναι ο φετινός Άρης, παιδιά. Να το ξέρετε. Χθες υπήρχαν περιπτώσεις μέσα στο παρκή που τους λυπόμουν αυτούς καημένους της Λεμάν. Λες και παίζανε παιδιά έφηβοι με άντρες. Ειδικά όταν εκεί ανέβασε τροφές η ομάδα και τη διαφορά την πήρε, την είχε πάει, αν θυμάσαι, στους 7-51-58. Τρώμενα 4-0. Γυρίζει το μυαλό του Σπανούλη ανάποδα. Γίνεται το μάτς 55-58, παίρνει time out. Πέφτουν τα πουστλούκια του αιώνα. Και μετά η ομάδα από το 55-58, δείτε λίγο το σκορ πώς έγινε. Σε αυτό το σημείο, το επόμενο 7 λεπτό, 8 λεπτό του τρόμου που ακολούθησε, ήταν πραγματικά το 7 λεπτό, 8 λεπτό του τρόμου. Μην νομίζετε ότι αυτή η ομάδα δεν θα περάσει από αυτή τη διαδικασία και άλλες ομάδες. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερες οι ομάδες και να μην χρειαστούν 8 και 10 λεπτά να συνέλθουν. Αλλά το μπασκετικό ξύλο από τον Άρη θα το φάνε όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου, και θα είναι και πολύ καλύτερο όταν η ομάδα, επαναλαμβάνω, δέσει, βρει αυτοματισμούς, κώδικες επικοινωνίας, μείνει πιστή σε μεγαλύτερη διάρκεια στις μπασκετικές αρχές και φιλοσοφία που ήδη έχει. Βλέπετε, μπαίνουν όλοι οι παίκτες και είναι σαν κομπιουτεράκια, ρομποτάκια. Μπαίνει ο καθένας, θα κάνει αυτό που σου ζητάει ο προπονητής, δεν έχει άλλο. Αν κάνεις άλλο, έφυγες. 5 λεπτά, 3 λεπτά, 2, θα μπει στο 15, στο 28, καθόλου. Θα χειροκροτάς από τον πάγκο. Θα δώσεις κουράγιο σε έναν παίκτη που δεν πήγε καλά στον πάγκο. Ο Μποχωρίδης χθες δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Ξέρετε πόσο σημαντικός ήταν για να ανεβάζει τους παίκτες στον πάγκο, να τους χειροκροτά, να τους λέει πάμε, να μεταφέρει αυτά που έλεγε ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής γυρίζει και μιλάει στον Μποχωρίδη. Ξέρετε γιατί μιλάει στον Μποχωρίδη? Μποχωρίδης, όταν οι άλλοι λέγανε να φύγει, να φύγει, να φύγει, να κάνει, να πάει αλλού, ο Σπανούλης και ο Ζήσης είπαν αυτός πρέπει να μείνει εδώ. Γιατί? Γιατί είναι ο αρχηγός της ομάδας και αυτός ο οποίος θα είναι η κόλλα για οτιδήποτε. Τον έχει αποδεχθεί το ρόλο τον Μποχωρίδη. Τι νομίζει, δεν μπορεί να πάει να παίξει ο Ηρακλή βασικός? Πάει να παίξει 10 ομάδες στις GBL βασικός? Άνετα θα μπορούσε αν ήθελε. Έμεινε στον Άρη. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι θα φάει πάγκο, αλλά και ακόμα και εκεί ο ρόλος του για την ομάδα θα είναι σημαντικός. Και επειδή ο Λευτέρης την ομάδα του την αγαπάει και θέλει να την δει να πετυχαίνει, θέλει να την δει να φτάνει σε κορυφές και να σηκώνει τίτλους, είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται να τον υπερασπιστείτε, ούτε να στεναχωριέστε γι' αυτό, ναι. Ούτε για τον οποιονδήποτε άλλο. Εμένα ένα πράγμα με στεναχώρηκε με αυτόν τον Άρη, ότι δεν παίζει κάθε μέρα για να τον απολαμβάνω. Γεια σου ρε φίλε, λέει πρώτη φορά έκατσα να δω σταυροπόδια ένα μάτς που ξεκίνησε στραβά. Και όταν μιλάμε για το Μοκόκα, παιδιά, γιατί, εντάξει, ο Μοκόκα ποτέ δεν ήτανε, δεν υπήρξε ο κλασικός σουτέρ, έτσι. Δεν ήτανε ποτέ σουτέρ ο Μοκόκα. Κλασικός. Έχει το σουτάκι του, έχει το ρυθμό του, θα το βρει, θα βάλει στα 5-1-2. Χθες δεν έβαλε, χθες δεν έβαλε το Μόργαν, χθες δεν έβαλε το Δημητρίεβιτς. Οκ, θα συμβεί και αυτό. Αλλά όταν βρουν αυτά τα παιδιά ρυθμό. Ο Μοκόκα πέρσι την ξεκοκάλισε την Τουρκ Telecom, την ομάδα από την Άγκυρα, στον ημιτελικό του Eurocup. Και διέλυσε και την Μπεσίκτα στον τελικό, εντός και εκτός έδρας. Και έβαλε και τον νικητήριο καλάθι και ήταν ο MVP των τελικών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί, παιδιά, ο Σπανούλης επέλεξε παίκτες νικητές που απέδειξαν ότι μπορούν να αντέξουν και να δείξουν και να κερδίσουν πράγματα. Και όλοι έχουν δείξει κατά καιρούς στην καριέρα τους ότι μπόρεσαν να το κάνουν. Ορθώς έγραψε ο Βλαχόπουλος ότι υπάρχουν φορές που η ανυπομονησία για την νίκη απλά εγγυάται την ήττα. Σε αυτή την παγίδα έπεσε ο Άρης του πρώτου δεκαλέπτου. Και είχες δίκιο χθες ότι για 1,5 δεκάλεπτο θα δυσκολευτούμε. Με το που έφυγε αυτή η αγχώδης ανυπομονησία, μπήκε το νερό στα βλάκι. Ναι, συμφωνώ με τον Βασίλη. Το είπα και εγώ με διαφορετικά λόγια, ότι περίμενα την νευρικότητα του φαβορή, την νευρικότητα της πρεμιέρας για 1,5 δεκάλεπτο, το περίμενα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αν ο Άρης χθες έμπαινε στο παρκέ και είχε από την αρχή τη μηχανή όπως την ανέβασε από το 16 και μετά και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, το μάτς ήταν 35-40 πόντι. Αλλά δεν είναι καλό, δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό τώρα, παιδιά. Τώρα οι ομάδες πρέπει να συγκεντρώνονται στην άμυνά τους και να καλύπτουν τα κακά τους επιθετικά διαστήματα και την ασυνέπεια την αγωνιστική, και όταν έρχεται το καλό σημείο να είναι πραγματικά εξαιρετικές, και αυτό το καλό σημείο, το ξέσπασμα, να γίνεται από 3 λεπτό 5 λεπτό, από 5 λεπτό 8 λεπτό και αν γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Δεν περνάνε οι μέρες να έρθει το Σάββατο να κάνουμε την πρώτη τουριστική εκδρομή στην Καρδίτσα. Να ζήσει η Καρδίτσα μεγάλες πιένες το Σάββατο. Καλό το γαλάκι ο Λευκός. Καλός παίκτης. Δεν ξέρω αν έχει μπει στο μπλοκάκι του Ζήση. Δεν είναι εύκολο να μπει πια εύκολα στα μπλοκάκια του Άρη, φίλε μου Παύλο, αλλά σίγουρα είναι ένα καλό μπασκετικό project το παιδί. Ο δρόμος είναι μακρύς, θα έρθουν και σφαλιάρες. Το πρώτο βήμα έγινε, πάμε αυτοκράτορα. Χαιρετίσματα από τον κίτρινο μαύρο Λαγκαδά. Νομίζω λέει ότι το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας είχαμε χρόνια να το νιώσουμε και πρέπει να προσαρμοστούμε και σε αυτά, Δημήτρη. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα και σε αυτά πρέπει να προσαρμοστούμε. Γιατί άκουσες τύπος Πανούλης. Θα κερδίσουμε 5-10 πόντους και θα τα έχουμε με τον εαυτό μας, γιατί δεν κερδίσαμε πιο εύκολα. Μου στείλε ένας φίλος το πρωί, εγώ περίμενα να λέει πάρα πιο εύκολα. Να τους ρίξουμε 25 πόντους. Εντάξει, λέω, δεν είναι κακό όλο που κερδίσαμε 13. Δεν είναι η ομάδα έτοιμη, δεν ήταν η ομάδα σταθερά καλή. Ναι, λέει, αλλά εγώ περίμενα. Εντάξει. Ζήσε με αυτή την φτωχή νίκη των 13 πόντων μέσα στο Λεμάν. Θα το αντέξει. Είμαι σίγουρος. Δεν δίνω, παιδιά, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις αντίθετες απόψεις. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά που θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να φέρει παίκτες, πρέπει να αλλάξει παίκτες, πρέπει να κάνει το ένα, πρέπει να κάνει το άλλο. Προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι ο προπονητής ο συγκεκριμένος και οι συνεργάτες του και ο GM και η φιλοσοφία της διοίκησης είναι διαφορετική. Και πρέπει να την ασπαστούν. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να εμπιστευτούν κάποιους ανθρώπους. Αν αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι έχουν πει ότι είναι διατεθειμένοι να το διορθώσουν. Γιατί και τα χρήματα έχουν και τη γνώση της αγοράς. Επομένως, δεν χρειάζεται να τρελνόμαστε. Πρώτο βήμα θετικό, έχουμε μαραθώνιο μπροστά μας. Σωστό αυτό που λέει ο Πάνος. Πέτρο, αυτά είναι πράγματα που δεν φαίνονται. Δηλαδή, το τι κάνει ο Μοκόκα σε αλλαγές στα μαρκαρίσματα, το πώς αλλοιώνει πάσες, το πώς κλείνει γωνίες πάσας, το πώς θα πάει με τον ψηλό χαμηλά και θα τον βάλει στην πλάτη του και δεν θα επιτρέψει να περάσει η λόμπα για να εκτεθεί άμυνα, είναι πράγματα που δεν φαίνονται στη στατιστική. Αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε να τα βλέπουμε λίγο πιο μπασκετικά. Θα μας εκπαιδεύσει η ομάδα, είμαι σίγουρος ότι πολλά παιδιά που σήμερα βλέπουν κάτι θα το δουν λίγο διαφορετικά στη συνέχεια. Ρε φίλε, πες μου κάτι, είδα τον αγώνα και δεν αγχώθηκα. Αυτό είναι καλό ή κακό? Μπερδεύτηκα. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν είχαμε αυτή την αίσθηση. Υπομονή, λέει, η αυτοκρατορία θα αντεπιτεθεί. Ένας κασμός μηνύματα. Κατά βάση υπάρχει αισιοδοξία. Να σου πω, λέει, ποιοι έριξαν αναθεματισμού στην ομάδα όταν ήταν πίσω στο σκόρ, ποδοσφαιρόφιλοι. Καλά, ρε φίλε, δεν το ντύνω, δεν μπορώ να τα σπαστώ αυτό. Τι, εντάξει, δηλαδή οι ποδοσφαιρόφιλοι τι, δεν είναι μπασκετόφιλοι? Είναι με Άρη στο μπάσκετ και δεν είμαι στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, αν εννοείς τώρα αυτοί που γνωρίζουν λίγο καλύτερα, έχουν καλύτερη αίσθηση του αθλήματος του ποδοσφαίρου, αχ, οκ. Okay. Δεν έχουμε, λέει, τίποτα να ζηλέψουμε. Η ομάδα μας έχει βάθος. Και αν κερδίσει, λέει, 18 πόντους άλλη ομάδα σήμερα, μην ταράζεστε. Το μεταξύ μου έστειλε ένα φίλο μήνυμα. Είχε προβλήματα η Μανρέσα. Έκανε να έρθει ώρες, ήρθε πριν από 3 ώρες. Οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά.

Έχει στείλει ένας φίλος μήνυμα στις 10.30. Το ξαναστέλνει στις 2 παρατέταρτο. Δεν το διάβασαν, δεν το διαβάζω ούτε εγώ. Αχ, χρέ μου, χρέ μου. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Είναι, αν σας διαβάσω όλα τα μηνύματα που έρχονται,

0: Θεέ μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολλά τα μηνύματα. Κανονικό γαϊδούρι είναι, λέει πάντως ο Μοκόκα, αμυντικό τείχος. Όταν είναι δε και ο Μπίρτς μέσα, είναι σαν πορτιέρι σε κλαμπ των 90s. Πρέπει να νιώθεις λίγο περίεργα όταν επιτίθεις αυτούς. Ναι, είναι εξαιρετική ενέργεια και η δύναμη και, και κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό και ο Λιντέλ προσφέρει πολλά πράγματα. Φίλε Άρη, από ό,τι ξέρω έχουν προβλεφθεί τα πάντα σε ό,τι αφορά την είσοδο των ΑΜΕΑ στο παλέ. Και με ασανσέρ στους επάνω ρόφους και κάτω μέσα υπάρχουν ράμπες παντού και στην καινούργια την κερκίδα, οπότε είναι από τα πρώτα βασικότατα πράγματα τα οποία πρόσεξε η Κάη Άρης. Είναι δυνατό παιδί ο Λιντέλ, φίλε Ηρακλή, πολύ δυνατό παιδί. Ο Μαντάρα έχουμε, λέει. Με όποιον και να παίζαμε χθες θα κερδίζαμε. Γιώργο, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει, ξέρεις, τα διαστήματα τα ποιοτικά σου πρέπει να είναι μεγαλύτερα για να κερδίσεις τις πολύ καλές ομάδες. Αλλά είναι η εποχή τέτοια, παιδιά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και αυτός χωλένει. Έχασε από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup. Με απουσίες, με απουσίες. Η Φενέρ έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Στο πρωτάθλημα η Μπαχτσές εκεί τη γλέντισε. Η Μπαρτσελώνα. Η Ρεάλ έχασε χθες. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θα κάνουν ήττες οι ομάδες. Ήττες θα γίνουν. Όποια ομάδα φορμάρετε τώρα και τη βλέπετε τώρα να πετάει, όταν θα έρθει ο Νοέμβρης-Δεκέμβρης, σημειώστε το όνομά της, θα παίξει κλάμα. Και δεν το λέω εγώ. Οι προπονητές το λένε και το έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία. Δεν βγάζεις άκρη για το συμπέρασμα ότι θέλουμε πεντάρι, φίλε.

0: σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσω. Τα μηνύματά σας ήταν ατελείωτα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Δεν έγινε καμία επιλογή μηνυμάτων, να ξέρετε. Αλλά είναι ατελείωτα τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να τα στείλω. Να τα διαβάσω ενώ με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακούστε τι λέει. Δεν το διάβασα. Γράφει. Η χθεσινή ομάδα, το έστειλε δύο φορές. Η χθεσινή ομάδα είναι μετριότατη. Με το υλικό που έχεις θα είσαι τέταρτος και κάτω στην Ελλάδα. Εκτός και αν είσαι ευχαριστημένος στην πέμπτη θέση. Του γράφω. Οκ, coach, ήθελα να γράψω, αδικήσε. Αν έπαιζες χθες με ΠΑΟΚ, θα κέρδιζες. Σιγά μην απαντήσεις. Ηρωνία και αλαζονία. Δημήτρη, την αγάπη μου, αδερφέ. Την αγάπη μου, αδερφέ μου. Άντε, πήγαινε σήμερα να δεις ΠΑΟΚΑΡΑ, παίζει με τη Μανρέσα, να γουστάρεις. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ γυναικών με το διπλό, εννοείται την αγάπη μας στα παιδιά, στα κορίτσια. Ευχόμαστε η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη να φέρει σε πέρα στις περισσότερες αποστολές της. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ποιος ακολουθεί. Πάντως σίγουρα υπάρχουν Yellow News. Ο Δημήτρης Αλής λέτε να γύρισε, να είναι στο στούντιο. Αυτός είναι σκυλί μαύρο βέβαια, γιατί η ομάδα, ξέρετε, γύρισε 5-5,5 ώρα το πρωί και είναι όλοι νεκροί τώρα. Θα ξεκουραστεί σήμερα, υπάρχει ρεπό εννοείται. Και από αύριο μπαίνουν στην προετοιμασία για το μάτς με την Καρδίτσα. Yellow News όπως και να έχει, 2 με 4. Βαγγέλη, άνοιξε και μια σχολή προπονητών και πρώτα εδώ το Δημήτρη να γράψεις, να τον κάνεις αρχιπροπονητή. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 ζαχαροπλασίες Θεσσαλονίκη σας περιμένουν για να τα εμπιστευτείτε και να τα επισκεφτείτε. 50 χρόνια σας δίνουν ό,τι καλύτερο υπάρχει σε γλυκό, αλμυρό, σε οτιδήποτε. Επίσης, Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Κορυφαία κουφώματα PVC. Πάντε μια βόλτα στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα στην Καλαμαριά. Το showroom είναι εκεί, σας περιμένει. Και εννοείται πως θα διαπιστώσετε εκεί για ποιο λόγο η Alloplast πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή για κουφώματα. Κλείνουμε με την Aries, αυτή την εταιρεία που φροντίζει για την ψύξη και τη θέρμανση σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεστε, και αλλάζει τον αέρα σας. Πάει και ο Σεπτέμβρης, αύριο 1η του μήνα, 1η του Οκτώβρη, θα τα ξαναπούμε ξανά εδώ, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά και ακολουθεί η εκπομπή Yellow News. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Στήριξε τον ΑΣ Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News, το Yellow Radio 101,7. Δημήτρης ο Σανλής, σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης, 4 με 6. Επιστρέφει σήμερα ο Χρήστος. Εκπομπή Yellow News, 2 ώρες θα έλεγα ποδοσφαιρικό, αλλά δεν θα έχουμε μόνο ποδοσφαιρικό. Άρα θα πούμε δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο. Δεν έχει και πολλά, είμαστε στη διαδικασία της διακοπής, στη μέση τη διαδικασία τη διακοπή. 11 Οκτωβρίου επιστρέφει η ομάδα στι αγωνιστικέ υποχρεώσει. Έχουμε ακόμα πολλέ μέρε για να επιστρέψουμε στι αγωνιστικέ υποχρεώσει. Οπότε θα πούμε κάποια λίγα πράγματα ποδοσφαιρικά. Θα πούμε κάποια πράγματα για τον ΑΣ, καθώ σήμερα υπήρξε η ανακοίνωση αναβολή τη Γενική Συνέλευση, η οποία πάει για την προσοχή Δευτέρα. Ήταν να γίνει σήμερα στι 6 ώρα, πάει για την προσοχή Δευτέρα. Φυσικά θα πούμε και για μπασκετικό Άρη. Ήμουν χθε στη Γαλλία, ήμουν στο Λεμάν. Επιστρέψαμε ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. 5 ώρα τα ξημερώματα επιστρέψαμε. Εγώ είμαι εδώ στις επάλξεις. Γιατί κάποιοι άλλοι, αν γυρίζαν 5 ξημερώματα, ψάχνουν να τους βρούμε. Εμείς είμαστε εδώ, στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε μέχρι τις 4 εγώ και συνέχεια Χρήστος Γκάλης θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα θέματα τα οποία αξίζει, θεωρούμε, να σχολιάσουμε. Αρχικά να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας. Έχουμε φτάσει 11.500 και συνεχώς ανεβαίνουμε. Ένα like λοιπόν στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ θετικό για την. Για το κανάλι μας στο YouTube, γενικότερα για το ραδιόφωνο. Χορηγή της εκπομπής μας, αν σας έλεγα ότι ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο το πρώτο τετράμινο του 2026 έκανε όλο το τζίρο του 2025, τι θα λέγατε? Επίσης, αν σας έλεγα ότι ένα διάσημο κατάστημα με σοκολατάκια για κάθε 1 ευρώ που δίνει σε διαφήμιση παίρνει πίσω 12, τι θα λέγατε? Ποιον προσέλαβαν? Αυτό θα λέγατε. Τον Δημήτρη Φαργκάνη και τη Yellow Wizard προσέλαβαν. Κατασκευή ιστοσελίδων και αποδοτικές digital marketing υπηρεσίες. Χωρίς παπατζηλίκια, με ειλικρίνεια και τεχνογνωσία 15 ετών. Yellow Wizard, τηλέφωνο 2310

0: 407 539 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Παρέχει ασφάλεια με έμπειρο προσωπικό. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Θέλετε κάμερα ασφαλείας, συναγερμό, θηροτηλεόραση, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Secure 247. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλεφωνείτε στο 2310 52 55 85. Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης express. Και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Πάρτο μέσα από το ρεύμα.gr και εκτός από τις καταπληκτικές τιμές διεκδικείς και πλούσια δώρα. Χορηγοί της εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζουν, που είναι δίπλα μας και σε εμάς εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και στο ραδιόφωνο γενικότερα, στο Yellow Radio 101,7. Πάμε να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά τώρα. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω ποδοσφαιρικά, γιατί είμαστε και μια εκπομπή που ουσιαστικά τώρα που, είμαστε, που κάνουμε χωριστά με τον Χρήστο, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και ο Χρήστος ασχολείται με τον μπάσκετ. Θα έχει μετά, παιδιά, να σας πει πολλά ο Χρήστος 4 με 6. Θα μείνετε συντονισμένοι και μετά, όχι μόνο στο δικό μας δύο ώρο, και μετά 4 με 6, γιατί ο Χρήστος έχει πολλά να σας πει μπασκετικά. Και Παναγιώτη Κουβάτση θα έχει στη δεύτερη ώρα, ο οποίος επίσης θα αναλύσει το χθεσινό παιχνίδι με τη ματιά ενός coach. Εμείς κάνουμε με τη ματιά του μπασκετικού δημοσιογράφου ο Χρήστος, εγώ του ποδοσφαιρικού δημοσιογράφου, ο οποίος πηγαίνει και στο μπάσκετ, το παρακολουθεί. Πώς το λένε, ακούω μπασκετικές εκπομπές, ακούω μπασκετικές εκφράσεις, ακούω μπασκετικούς όρους που χρησιμοποιούν διάφοροι. Εγώ, παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά, να σας πω την αλήθεια. Τα ακούω, τα παρακολουθώ, προσπαθώ και εγώ να τα καταλάβω. Εγώ περιγράφω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου, τα ματάκια μου, που λέμε, αυτό που βλέπουν τα μάτια μου, αυτό που βλέπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που βλέπω εκτός αγωνιστικού χώρου, αυτό προσπαθώ καθημερινά να μεταφέρω. Έχω, παιδιά, να σας πω και διαρκείας του ΑΣ, τα οποία θα τα κληρώσω τις επόμενες ημέρες. Τα τέσσερα είναι από το Aris Fans Manchester. Τα προσφέρουν εκεί τα παιδιά, τα πήραν διαρκείας για όλα τα παιχνίδια του ερασιτέχνη. Βόλεϊ, τι έχουμε, handball, ό,τι έχουμε. Σε όλα τα τμήματα υπάρχουν λοιπόν τα διαρκείας αυτά, τα ενιαία του ΑΣ, τα οποία θα τα κληρώσω τις επόμενες μέρες. Τέσσερα είναι από το Aris Fans Manchester και άλλα δύο από έναν φίλο συναδριανό, ο οποίος το site τα προσφέρει σε εσάς. Θα τα κληρώσουμε και αυτά τις επόμενες ημέρες. Τέσσερα και δύο, έξι συνολικά, για όποιον θέλει να τα αποκτήσει και να βρίσκεται και να παρακολουθεί από κοντά τους αγώνες των τμήματων του ερασιτέχνη Άρη. Ξεκινάω λίγο με αυτό, ξεκινάω λίγο με τον ΑΣ και θα πάω μετά στα υπόλοιπα. Θα πω, παιδιά, και για μπάσκετ, θα πω τι είδα εγώ στο χθεσινό παιχνίδι με τη δική μου τη ματιά, τι είδα από τον μπασκετικό Άρη χθες, τι ξεχώρισα, τα θετικά, τα αρνητικά, αυτά που πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερα στη συνέχεια. Γενικότερα, ό,τι υπάρχει θα τα μεταφέρουμε εδώ στην εκπομπή μας. Ξεκινάω λοιπόν με τον ΑΣ. Πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη Άρη όσον αφορά, σας το είπε και ο Γιάννης ο Δασκάλου, όσον αφορά την μετάθεση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ήταν να γίνει σήμερα, χθες πρώτη ημερομηνία, σήμερα ουσιαστικά κανονικά η Γενική Συνέλευση, και άλλαξε και πήγε για τις 5 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση του ΑΣ ενώπιση Γενική Συνέλευση, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα, 31 του 2026, στο κλειστό γυμναστήριο Ανέση Πεταλίδης, κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης, και ώρα 6 το απόγευμα. Και με δεδομένο ότι για τη λήψη απόφαση επί του θέματος της σημερινής διάταξης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, συστήνεται την προσέλευση των μελών του ΑΣ τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 το απόγευμα και πάλι, στον ίδιο τόπο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σε αυτήν. Είτε μετά από αναβολή της διενέργειας ΓΣ της 29 του 2026, είτε λόγω διακοπής των εργασιών της ΓΣ για τη Δευτέρα 5 Δεκάτου 2026 και ώρα 6 το απόγευμα. Άρα, την προσοχή Δευτέρα στις 6 ώρα μετατίθεται η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Εδώ τώρα προκύπτει ερώτημα. Γιατί αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη και δεν γίνεται και δεν θα γίνει σήμερα? Λέω λοιπόν ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχω συλλέξει, επειδή η Γενική Συνέλευση αφορά το τμήμα βόλεϊ, έτσι το θυμίζω, ότι αφορά το τμήμα βόλεϊ, τη σύσταση του νέου τμήματος αμοιβωμένων πετοσφαιριστών, αθλητών, πώς λέγεται, του βόλεϊ, λέω ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος υποψήφιος ο οποίος εμφανίστηκε. Θυμίζω ότι ήταν μέχρι σήμερα το περιθώριο να εμφανιστεί κάποιος ο οποίος θα θελήσει να αναλάβει επί της ουσίας να τρέξει το τμήμα βόλεϊ, το ΤΑ. Λέω λοιπόν ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει κάποιος άλλος υποψήφιος πέραν από αυτόν που υπήρχε μέχρι χθες και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναβολή. Διότι προέκυψε τώρα και θέλουν λίγο χρόνο προκειμένου να εξετάσουν όλα τα δεδομένα πριν πάμε στη Γενική Συνέλευση, η οποία ξαναλέω θα γίνει την προσεχή Δευτέρα. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, μην αρχίσετε πάλι να με ρωτάτε κτλ. Ό,τι ξέρω, αυτό σας μεταφέρω. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει και κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος πέραν από αυτόν ο οποίος ακουγόταν μέχρι χθες. Και μιλάω για τον Γιάννη τον Βαρβούτα. Θα πάω και σε αυτό το θέμα. Μιλάω για τον Γιάννη τον Βαρβούτα. Φαίνεται να υπάρχει και κάποιος άλλος. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Το αφήνω εδώ και περιμένω. Έτσι, δεν, ξέρετε, το να μπω εγώ στη διαδικασία, να αναλύσω τώρα, να πω εγώ τι θα γίνει, σας έχω ξαναπεί, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρέπει οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι ίδιοι εμπλεκόμενοι, αυτοί να βγουν και να πούν. Αυτοί να βγουν και να εξηγήσουν. Αυτοί να βγουν και να πούν τι ακριβώς ισχύει. Το ότι ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σήμερα η Γενική Συνέλευση και πάει για τη Δευτέρα, και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, όταν το λες και τόσες μέρες, ο άλλος κανονίζει για να είναι εκεί, για να δώσει το παρόν, και τώρα πάλι το πας για Δευτέρα. Εντάξει, παιδιά. Εγώ λέω. Εντάξει, δεν γίνεται για να μην έρθει εσύ η project τώρα, το κάνουν για να μην έρθει εσύ ή να μην έρθει ο άλλος. Εντάξει, οκ. Okay. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Εφόσον ήταν για σήμερα, έπρεπε να γίνει σήμερα. Αλλά αν όντως υπάρχει κάτι όπως μαθαίνω, είναι λογικό να χρειάζονται λίγο χρόνο προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα. Αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό. Όσον αφορά το κομμάτι του τμήματος βόλεϊ, το συγκεκριμένο, έτσι, και γιατί δόθηκε αυτή η αναβολή όπως πληροφορούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θα πάω σε αυτό το οποίο κυκλοφόρησε, θέλω να το σχολιάσω πρώτο και μετά θα πάω στα υπόλοιπα. Θα πάω λοιπόν σε αυτό το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα. Υπήρξε μια ανάρτηση την οποία έκανε στο Facebook γενικότερα και σε κάποια άλλα. Η Δευτέρα δύσκολη μέρα, εσύ project. Τώρα τι δύσκολη μέρα είναι η Δευτέρα? Όπως είναι Τετάρτη, είναι Δευτέρα. Δεν είναι τα μαγαζιά ανοιχτά το απόγευμα. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, έχει τις δουλειές του. Ακούστε. Για μένα, η Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται στην ημέρα η οποία έχει τις πιθανότητες να είναι οι περισσότεροι παρόντες. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιες συνελεύσεις Πέμπτη απόγευμα. Είναι πιο δύσκολο από τη Δευτέρα ή Τετάρτη απόγευμα, θεωρητικά. Ξαναλέω, όλα θεωρητικά είναι. Όλοι κάποια δουλειά μπορεί να έχουν. Και όντως, όταν λες μία μέρα, πρέπει αυτή τη μέρα να γίνεται. Εφόσον λοιπόν προέκυψε όμως κάτι άλλο, δεν θα τρελαθώ γι' αυτό. Έτσι, αυτό είναι το τελευταίο. Πάω λοιπόν σε μια ανάρτηση την οποία έκανε σήμερα ο Γιάννης ο Βαρβούτας και μάλιστα ήρθε και με mail και στο σταθμό όσον αφορά κάποια λεγόμενα του Ιάσονα Μίσχου στην εκπομπή τη χθεσινή, την προθεσινή, αυτό δεν το θυμάμαι τώρα, ή τη χθεσινή, την προθεσινή που έκανε ουσιαστικά για να αντικαταστήσει εμένα που απουσίαζα στη Γαλλία επειδή και ο Χρήστος είχε το θέμα και απουσίασε αυτή την εβδομάδα λόγω της απώλειας της αδερφής του. Και με αντικατέστησε ο Ιάσονας. Έκανε λοιπόν την εκπομπή και ο Γιάννης ο Βαρβούτας θύχθηκε από κάποια από αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον Ιάσονα και έστειλε, έκανε μάλλον την ανάρτηση στα social media και συνέχεια έστειλε και email στο σταθμό προκειμένου να ζητήσει να υπάρξει επανόρθωση επί της ουσίας πραγμάτων τα οποία υπόθηκαν από τον Ιάσονα, διότι θεωρεί ότι τον φύγουν γενικότερα. Εγώ θα πω κάτι. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε η τελευταία που υπάρχουν παράγοντες διάφοροι οι οποίοι ενοχλούνται από κάτι το οποίο λέγεται, από κάτι το οποίο βγαίνει, από κάτι το οποίο λέει ένας δημοσιογράφος. Και άλλες φορές έχουν υπάρξει διάφοροι οι οποίοι είπαν θα κάνω μήνυση, πάρτε πίσω αυτό που είπατε ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ επειδή δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου, θα το πω όπως το πιστεύω. Και όπως είναι και η θέση του σταθμού, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μεταφέρω μόνο σαν Δημήτρης, αλλά μεταφέρω και τη θέση του σταθμού. Ο Ιάσονας, αυτά που ανέφερε ως ρεπορτάζ, είναι διασταυρωμένα, είναι ελεγμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα επιβεβαιώσουν όσον αφορά τη θητεία του Γιάννη Βαρβούτα, την προηγούμενη στο βόλεϊ του Άρη. Ξαναλέω, οι παράγοντες έχουν αυτή την τάση να φύγονται όταν ακούνε κάτι να λέει κάποιος για αυτούς. Και προσπαθούν να το παρουσιάσουν διαφορετικά. Εγώ θα πω ότι η θητεία είναι συγκεκριμένη. Ο Άρης έπεσε. Μου θυμίζει τον Γιάννη τον Κόντι, ο οποίος με απειλούσε και έλεγε θα κάνω μήνυση, επειδή είχα πει ότι είναι μέσα στους ανθρώπους που καταστράφηκαν στα χέρια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και παιδιά, εδώ κάνουμε κριτική για τον παράγοντα Βαρβούτα, τον παράγοντα Κόντι, τον παράγοντα. Δεν κάνουμε τον παράγοντα Καρυπίδη, τον παράγοντα Αρβανίτη, τον παράγοντα Ψηφίδη, το συγχωρεμένο. Στον παράγοντα κάνουμε κριτική. Δεν κάνουμε κριτική στον άνθρωπο, τον οποιονδήποτε. Μην τον μπερδεύουν αυτό το πράγμα. Στον παράγοντα. Ένα πράγμα λοιπόν μόνο, επειδή μέσα στα λεγόμενα του Ιάσονα υπόθηκαν πολλά και υπήρξε μια αναφορά όσον αφορά τη μάνα του συλλόγου, τα παιδιά, και υπήρξε μια αναφορά για την. Ότι ουσιαστικά είναι σαν να δίνει το τμήμα βόλεϊ στον Γιάννη τον Βαρβούτα, σαν να το δίνει στην. Υπόθηκε για την Ρούλα την Πισπυρίγκου. Σε αυτό μόνο, εγώ, σαν Δημήτρης, αλλά και σαν ραδιόφωνο, λέω ότι ήταν μια ατυχής παρομοίωση. Και εγώ έχω κάνει πολλές φορές παρομοιώσεις. Μου αρέσουν οι παρομοιώσεις, το ξέρετε, να συγκρίνω κάτι και να κάνω παρομοιώσεις. Και εγώ έχω κάνει ατυχής παρομοιώσεις στο παρελθόν. Θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής παρομοίωση, γιατί μιλάμε για ένα ιδεχθές γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο, έστω και αν το κάνεις ως παρομοίωση. Και φυσικά δεν εννοείς ότι θα κάνει το ίδιο πράγμα κυριολεκτικά. Έτσι, δεν μπορεί να πιστεύει κάποιο ότι το είπε ο Ιάσονας αυτό, θέλοντας να πει ότι κυριολεκτικά θα γίνει αυτό το πράγμα. Το είπε μέσα εισαγωγικά ως παρομοίωση, έτσι, ως μάνα του συλλόγου και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής παρομοίωση από την πλευρά του Ιάσονα, και το καταθέτω και προσωπική άποψη, αλλά και άποψη του ραδιοφώνου. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα ρεπορτάζ, είναι θέμα επικοινωνίας του ίδιου με ανθρώπους, προπονητές, παίκτες ή οτιδήποτε άλλο εκείνης της εποχής. Ο Ιάσονας κάνει ρεπορτάζ βόλεϊ πολλά χρόνια. Δεν κάνει σήμερα. Ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, και γι' αυτό πολλές φορές όταν με ρωτάτε κιόλας για βόλεϊ, σας λέω ή θα ρωτήσω τον Ιάσονα ή θα τον φιλοξενήσω κιόλας στην εκπομπή για να πει την άποψή του. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι για μένα πράγματα τα οποία τα μεταφέρει με την. Πώς το λένε, με το ρεπορτάζ το οποίο ξέρει. Σε αυτό μόνο διαφωνώ, είναι ατυχής παρομοίωση, και εγώ έχω κάνει, ξαναλέω, ατυχής παρομοίωσης. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα πω κάτι. Επειδή πολλοί από εμάς έχουμε την τάση με το οτιδήποτε ακούμε, με το οτιδήποτε λέγεται, να χανόμαστε λίγο. Μέχρι εκεί. Τίποτε άλλο. Θέλω λίγο να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, παιδιά. Μπορείς να πεις κάτι με πολλούς τρόπους. Με πάρα πολλούς τρόπους μπορείς να πεις κάτι. Αυτό μόνο, τίποτε άλλο. Μια χαρά τα είπε ο Ιάσονας. Το ξέρει το τμήμα βόλεϊ και γενικά το ρεπορτάζ του ερασιτέχνη καλύτερα από εμάς. Θα επανέλθω στο θέμα του ερασιτέχνη, πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Θα σταθώ και σε ένα θέμα που υπήρξε χθες, μια δημοσίευση από συνάδελφο σε άλλο μέσο, όπου έλεγε για πιθανή παρέτηση του Άκη του Σουνίδη και έλεγε διάφορα μέσα που αφορούσαν και τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, το Σίμω τον Αϊβαζίδη. Θα πω ότι δεν είναι. Θα πω ότι κάτι, και πάλι εδώ μπορεί να το παρουσιάσεις με τον τρόπο που θέλεις για να δημιουργήσεις ζήτημα, για να δημιουργήσεις πρόβλημα. Έχουν την τάση να πιάνονται από κάτι, να πιάνονται από έναν, να πιάνονται από κάτι που λέγεται και να χανόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε ακριβείς. Εγώ επικοινώνησα χθες με τον Άκη τον Σουνίδη, όταν υπήρξε αυτό το δημοσίευμα. Μου είπε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, άσχετα από το ποιες θα είναι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα και τι θα διαφοροποιηθεί όσον αφορά τον ΑΣΥΓ. Ότι δεν έχει κάποια πρόθεση παρέτησης με την έννοια που παρουσιάζεται. Γιατί παρουσιάστηκε ότι ο άνθρωπος φεύγει. Ότι ο Άκη τον Σουνίδη φεύγει από τον ΑΣΥΓ. Και τον διώχνει μέσα αγωγικά ο Σίμος Αϊβαζίδης με τη συμπεριφορά του. Δεν λέω. Εδώ κρατήστε το αυτό που σας λέω. Γιατί καμιά φορά λέει κάποιος, αυτό είναι τελείως αναλυθές. Κάποιοι το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, μπορεί να πάρουν αυτό το ένα που θα τους πει κάποιος και να το φτιάχνει στο μυαλό του και να το κάνει όπως το φαντάζεται, όπως το μπερδεύει μέσα στο κεφάλι του. Εδώ βέβαια δεν μπερδεύεται μέσα στο κεφάλι. Εδώ είναι στοχευμένο, συγκεκριμένο, γράφεται για συγκεκριμένους λόγους. Εγώ είμαι. Αυτό που πιστεύω, αυτό λέω. Γράφεται για συγκεκριμένους λόγους, για να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που ήδη υπάρχει. Ο ΑΣΥΓΜΑ έχει ζήτημα, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα το οποίο το κληρονόμησε. Έχει προβλήματα που εμφανίστηκαν τώρα επί θητείας αυτού του ΔΣ. Είναι πολλά. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τα αναλύσω. Εγώ θέλω να τα πούν οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ. Από εκεί πρέπει να τα ακούσουμε. Από τα δικά τους στόματα. από τα δικά του στόματα τι έγινε στο παρελθόν, τι έγινε φέτος, τι έγινε με το τμήμα Βόλε, τι έγινε με τα υπόλοιπα τμήματα. Εγώ περιμένω να ακούσω τα πάντα. Φυσικά και τον ρώτησα αν υπάρχει πρόβλημα με τον Σίμω τον Αϊβαζίδη και μου είπε ότι ό,τι υπάρχει θα υποθεί όταν πρέπει. Δεν μου είπε ότι δεν υπάρχει, να το πω έτσι. Ξεκάθαρα. Μου είπε ότι ο ίδιος απλά δεν προτίθεται να παρέχεται γιατί παρουσιάστηκε ως άνθρωπος ο οποίος είναι υπό παρέτηση έτοιμος να φύγει. Και μιλάμε, παιδιά, για τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά αυτός κρατάει με δικά του χρήματα τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Έτσι ο εξωδικαστικός μηχανισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Εραστέχνη Άρη. Έχουν ανοίξει λογαριασμοί και προχωράει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Πληρώνοντας ο ίδιος τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δίνοντας χρήματα κάθε μήνα προκειμένου να υπάρχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, να είναι ζωντανός ο ΑΣΥΓΜΑ με όλα τα προβλήματα τα οποία έχει και να προσπαθεί να τα λύσει. Εγώ σας είπα, το λάθος είναι όταν κάτι αναλαμβάνεις, ότι δεν βγαίνεις από την πρώτη στιγμή να μιλήσεις ξεκάθαρα. Αυτό για μένα είναι λάθος. Το να μην χαλάσουμε σχέσεις, να μην χαλάσουμε την ζαχαρένια των προηγούμενων, να μπούμε κάτι το οποίο θα θίξει τον Α, τον Β, τον το Γ. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Όσον αφορά το κομμάτι, τη σχέση που μπορεί να έχει ο Σίμος Αϊβαζίδης με τον, με τον Καρυπίδη, με την ΠΑΕ και όλη αυτή τη διασύνδεση, εδώ και εδώ μάλλον, τα πράγματα επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Ο ΑΣ είναι ο ΑΣ Άρης, είναι η μάνα του συλλόγου. Υπάρχουν τα δύο τμήματα τα οποία είναι ανώνυμες εταιρείες, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ, με τη σχέση που πρέπει να έχει ο ΑΣ μαζί τους και υπάρχουν και τα τμήματα του Εραστέχνη. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Όποιος μπαίνει να δουλέψει, όποιος μπαίνει να υπηρετήσει τον ΑΣ, πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα μόνο του ΑΣ. Μόνο του ΑΣ. Ακόμα και αν πρέπει να πάει σε κόντρα, μέσα αγωγικά, έτσι, ή με την ΠΑΕ ή με την ΚΑΕ ή με τον οποιονδήποτε. Επειδή πολλά χρόνια λειτουργούμε διαφορετικά σε αυτό το κομμάτι, πολύ διαφορετικά, δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτό από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί έχουμε και εμείς την τάση να πιστεύουμε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορούν όλα να αλλάξουν, όλα να γίνουν διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν πραγματικά. Πραγματικά θα ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Τώρα για την επιτροπή που υπόθηκε ότι η επιτροπή, και αν έπρεπε να είναι μέσα μέλος της ΠΑΕ κτλ., δεν έχει καμία δουλειά, παιδιά, να είναι μέλος της ΠΑΕ μέσα στην επιτροπή. Καμία δουλειά δεν έχει μέλος της ΠΑΕ να είναι μέσα στην επιτροπή για το γήπεδο. Στην επιτροπή για το γήπεδο είναι μόνο μέλη του ΑΣ και άνθρωποι που μπήκαν εκεί για αυτό το κομμάτι. Μπήκαν εκεί για αυτό το κομμάτι, τίποτα άλλο. Δεν μπήκαν για κάποιον άλλο λόγο. Δεν λέω, παιδιά, ούτε για σχέση με Καρυπίδη, τίποτα. Να ξέρετε, όταν υπάρχει διαφορετική διαχείριση ανθρώπων σε καταστάσεις, γιατί στην ίδια κατάσταση, αλλιώς μπορεί να λειτουργώ εγώ, αλλιώς να λειτουργεί ο Γκάλης, αλλιώς να λειτουργεί ο Ιάσονας, αλλιώς ο Πέτρος ο Γαβριλίδης, αλλιώς ο Δασκάλου, αλλιώς ο Πλιάκος, ο Παδόπουλος. Είναι σε μια κατάσταση μπορεί όλοι να λειτουργούμε ίδια, όμως μπορούμε να λειτουργούμε διαφορετικά. Υπάρχει και αυτό. Άλλος να λέει μην πάμε πολύ στην κόντρα, άλλος να λέει να πάμε περισσότερο στην κόντρα, άλλος να λέει πάμε full κόντρα. Γενικότερα τα πάντα υπάρχουν. Τα πάντα υπάρχουν. Το αφήνω εδώ. Γενική συνέλευση, επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα. Γενική συνέλευση του Εραστέχνη Άρη. Στις 6 ώρα. Και εκεί θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, εδώ θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Άρη και έχει απόλυτο δίκιο. Με μισόλογα δεν γίνεται δουλειά. Καπνός χωρίς φωτιά δεν γίνεται. Να ξεκαθαρίσουν οι άνθρωποι το βασίλειο τη προθέση του και ποιοι θα συνεχίσουν και να μιλήσουν ειλικρινά και α πονέσουμε. Πρέπει να σπάσουν αυγά και να ξεριζώσουν νοοτροπίες του παρελθόντος οι άνθρωποι που θα κληθούν να διοικήσουν τη μάνα του συλλόγου. Και εκεί είναι όλη η δυσκολία. Συμφωνώ 200%. 200% συμφωνώ. Εγώ του το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εγώ πήρα θέση υπέρ του. Διότι θεωρώ άνθρωποι που μπαίνουν κάπου που δεν είναι εταιρεία για να πείσω ότι μπήκα στην εταιρεία για να οικονομήσω κιόλας, έτσι, να βάλω και χρήματα. Όταν παίρνω μια εταιρεία, έχω στόχο και το κέρδος. Δεν την παίρνω την εταιρεία μόνο για να βάζω, έχω στόχο να κερδίσω κιόλας. Μπαίνουν λοιπόν στον ΑΣ που δεν υπάρχει στόχος να κερδίσεις. Στον ΑΣ μπαίνεις για να υπηρετήσεις. Και βάζουν χρήματα από την τσέπη τους. Οφείλω, θεωρώ εγώ, να είμαι δίπλα τους. Όχι να είμαι δίπλα τους όμως άκρητα. Όχι να είμαι δίπλα τους κλείνοντας τα μάτια μου και μην έχοντας άποψη και μην έχοντας κρίση και μην λέγοντας πράγματα. Όντας δίπλα τους αλλά παρακολουθώντας και κρίνοντας και κατακρίνοντας όταν εγώ και επικρίνοντας όταν πιστεύω ότι πρέπει να το κάνω. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν της είχα πει ότι η αλήθεια, όσο κι αν πονάει, είναι ο μόνος οδηγός. Όταν προσπαθείς με ημίμετρα, με μήπως να πούμε αυτό για να θίξουμε αυτόν, μήπως που μου πει εκείνο για να θίξουμε, θίξουμε τον άλλον, μην κάνουμε αυτό. Όταν πας να λειτουργήσεις έτσι, μόνο σε κακό μπορεί να σου βγει. Και βγήκε μπροστά τους. Πρέπει να μιλήσεις από την αρχή με ειλικρίνεια για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μόνο τότε ο άλλος μπορεί να είναι δίπλα σου. Μόνο τότε ο άλλος μπορεί να σε στηρίξει. Γιατί τα λόγια μπορεί αρχικά να αρέσουν, τα λόγια μπορεί αρχικά να, ξέρεις, να φτιάξουν τον άλλο, να πει έλα εντάξει εδώ μπήκαν, αυτοί θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, θα τρέξουν. Αλλά ακριβώς. 1, 2, 3, 5. Τι έγινε στο παρελθόν, τι έγινε φέτος, τι έγινε τώρα το καλοκαίρι με τα τμήματα και γιατί προέκυψαν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν, ξεκάθαρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό και περιμένω. Είπα παιδιά για τον ΑΣ, σας είπα, η Γενική Συνέλευση πάει για Δευτέρα, οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για το τμήμα αμοιβωμένων αθλητών, το ΤΑΑ, το βόλεϊ. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, να γίνει ζυμός, να δούμε τι συμβαίνει και να προχωρήσει. Έτσι προχωράς. Εγώ έτσι πιστεύω ότι μπορείς να προχωρήσεις. Μόνο. Δευτέρα λοιπόν, 6 ώρα Γενική Συνέλευση. Περιμένω να ακούσω. Περιμένω να ακούσω, περιμένω να δω πού βρισκόμαστε και τι έχουμε μπροστά μας. Ναι, για τα παιδιά που μου στέλνουν εδώ μηνύματα, είπα η Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, 6 ώρα, την ίδια ώρα τη Δευτέρα η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Άλλαξε. Αυτή είναι η διαφοροποίηση, η ανακοίνωση που βγήκε νωρίτερα από τον ΑΣ. Δεν είναι ότι φοβούνται, ρε, και εσύ. Τη Δευτέρα δεν είπαμε θα την κάνουμε, δεν την κάνουμε συνέλευση ποτέ. Παιδιά, οι προηγούμενες διοικήσεις δεν κάνανε καν συνέλευση. Τα ξεχνάμε. Διοικήσανε 5-6 χρόνια το σύλλογο και κάνανε 3 συνελεύσεις με το ζόρι. Και βρίσκαν και δικαιολογίες ότι δεν χρειάζεται γιατί είμαστε διοίκηση πρωτοδικείου και όλα τα υπόλοιπα. Θα γίνει η Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα. Αυτό. Ένας φίλος εδώ μας μοιάζει μόνο η μπασκετάρα. Θα πάω παιδιά και στο μπάσκετ. Λογικό είναι ο κόσμος εκεί να έχει στραμμένο το βλέμμα του και γιατί χθες ξεκίνησαν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και γιατί η ομάδα κέρδισε και γιατί η ομάδα βγάζει υγεία και γιατί όλοι μας πιστεύουμε, ελπίζουμε, θεωρούμε ότι θα δούμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα από τον μπασκετικό Άρη. Πραγματικά, εγώ δεν βάζω ταβάνι στα όνειρα και στην φιλοδοξία που έχω για τον φετινό μπασκετικό Άρη και για τον Άρη και τον επόμενο χρόνο, έτσι, όχι μόνο τον φετινό, και για τον Άρη τον επόμενο χρόνο. Είναι πάρα πολύ για μένα αισιόδοξα τα όσα βλέπω. Προσπαθώ πάντα να είμαι μαζεμένος γιατί με μάλωναν κάποιοι φίλοι. Γιατί πριν το μάτς έλεγα: έχω άγχος, είναι πρεμιέρα, φοβάμαι, και μου έλεγαν: Δημήτρη, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι, να το πω έτσι, και να αισθανόμαστε ότι ο Άρης είναι ο Άρης του παρελθόντος. Άλλαξε ο Άρης επίπεδο, πίστεψε το κι εσύ, πρέπει να το λυδείς διαφορετικά. Εγώ, εντάξει, επειδή παιδιά έχω γίνει πλέον, έκλεισα τα 51, στα 52 είμαι πλέον, έχω δει πολλά. Έχω ζήσει πολλά με τον μπασκετικό Άρη, με τον ποδοσφαιρικό Άρη, με τον Άρη γενικότερα. Έχω μία τάση να κρατάω μικρό καλάθι, πάντα. Μικρό καλάθι και όταν γίνει κάτι πολύ καλό, να ενθουσιάζομαι ακόμα περισσότερο. Παρά να το κάνω μεγάλο το καλάθι, τεράστιο, και στο τέλος να μην υπάρχει τίποτα μέσα. Και επειδή το έχω κάνει στο παρελθόν, να πιστέψω πράγματα πολλά και στο τέλος να μην βγει τίποτα από όλα αυτά, γι' αυτό προτιμώ να κρατάω μικρό καλάθι. Ο μπασκετικός Άρης όμως πραγματικά μου βγάζει μία υγεία, μου βγάζει μία, πώς να το πω, μία κατάσταση, ρε παιδί μου, η οποία μόνο η αισιοδοξία μπορεί να σου φέρει. Ξεκινώντας από το Σιάο, από τα παιδιά τα οποία τρέχουν την ομάδα, από το Ζήση, από το Σπανούλη, από το Θανάση, από τους υπόλοιπους παίκτες. Δηλαδή από όλη αυτή την κατάσταση μου βγάζει μία τρομερή θετική άβρα, θετική ενέργεια η ομάδα μπάσκετ. Χθες, έτσι για να πάω στο χθεσινό παιχνίδι, χθες το πρώτο δεκάλεπτο, η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό μου, μέσα στη μνήμη μου, ερχόταν πολλά πράγματα. Ερχόταν πολλά πράγματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχοντας δει τον Άρη των προηγούμενων χρόνων, βλέποντας την ομάδα να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στο γήπεδο, βλέποντας την ομάδα να μπαίνει και να μην πατάει καθόλου καλά στον αγωνιστικό χώρο, να μην έχει αγωνιστικό ρυθμό, να είναι εκτός αγώνα επί της ουσίας το ξεκίνημα ο Άρης, με παίκτες πολύ άστοχους, να μπορεί να βάλει καλάθι με τίποτα η ομάδα στο πρώτο δεκάλεπτο, με πολύ μεγάλη δυσκολία, με αίμα να βάζει τους πόντους και από την άλλη να δέχεται πολύ εύκολα πόντους από τον αντίπαλο, 26 στο πρώτο δεκάλεπτο, 26-15 το σκορ, γυρίζουν φαντάσματα στο μυαλό σου. Λες, κάπου το έχω ξαναδεί αυτό, κάπου μου έχει ξανατύχει, έχω πάει σε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας στο εξωτερικό, που να μπαίνει μέσα και να μην πατάει καλά, να ξεφεύγει ο αντίπαλος και μετά να αναγκάζει να κυνηγάει σε όλο το μάτς και τις περισσότερες φορές να μην καταφέρνει να απαντήσει. Κάποιες τα κατάφερνε, αλλά ήταν η εξαίρεση αυτές τις φορές που τα κατάφερνε. Και από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά βλέπεις έναν Άρη, ο οποίος χωρίς να πατήσει γκάζι, χωρίς να κάνει κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή, ο χθεσινός Άρης είχε έναν Λιντέλ τρομερό. Τρομερό Λιντέλ στο διάστημα που έπαιξε. Δεν έπαιξε και πολύ χρόνο, γιατί φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το είχα πει και από τα φιλικά ακόμα. Ότι ο Λιντέλ με την ένταση την οποία παίζει, με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, κινδυνεύει πολλές φορές. Έτσι, κινδυνεύει πολλές φορές να αποβάλλεται με φάουλ. Μάλλον να φορτώνεται με φάουλ και να μην παίζει όσο χρόνο θα έπρεπε για να προσφέρει στην ομάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει ο προπονητής και νομίζω ότι θα το δει ο προπονητής. Έχει και την εμπειρία, έχει και όλα αυτά τα οποία απαιτούνται σε αυτό το κομμάτι για να το δει ο προπονητής και να το δουλέψει το συγκεκριμένο κομμάτι. Εκτός λοιπόν του Λιντέλ, ο οποίος ήταν τρομερός, του Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ήταν άστοχος από μακριά, βοήθησε όμως με πολλούς τρόπους την ομάδα και έκανε και double-double στο τέλος με 13 πόντους, 12 rebound και βοήθεια και σε assist. Γενικότερα μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από τον Ρόμπινσον Έρλ. Του Τολιόπουλου, ο οποίος με κάποια τρίποντα, με κάποια μακρινά σουτ, δεν μπορούσε κανείς να σκοράρει όταν. Το καλάθι το έβλεπαν όλοι σαν κουμπότρυπα. Εκείνος το έβλεπε μεγαλύτερο και κατάφερε να είναι ο μοναδικός ο οποίος σκόραρε από μακριά για την ομάδα και την κράτησε ζωντανή στο δύσκολο κομμάτι του αγώνα. Εκεί στο δεύτερο δεκάλεπτο που η ομάδα το γύρισε, τα δύο τρίποντα του Λιόπουλου ήταν αυτά τα οποία έδωσαν το έναυσμα για να γίνει αυτό, στο επιθετικό κομμάτι πάντα. Και από το χθεσινό παιχνίδι κρατάω και την τρομερή παρουσία του Θανάση σε όλα τα επίπεδα. Ο Θανάσης είναι πραγματικά αυτό που θέλει η ομάδα, αυτό που χρειάζεται η ομάδα όταν δυσκολεύεται, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, όταν κάτι φαίνεται να μην είναι αυτό το οποίο θέλεις. Ο Θανάσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει μέσα και θα αναστατώσει τα πάντα και θα γυρίσει τα πάντα και θα κάνει τα πάντα διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Είχαν κάποιοι τις επιφυλάξεις τους όσο τι μπορεί να προσφέρει ο Θανάσης, αν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αγωνιστικά πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι το αποδεικνύει ότι και αγωνιστικά μπορεί να προσφέρει και πολλά πράγματα στην ομάδα, όταν τον χρειάζεται. Γενικά νομίζω ότι ο μπασκετικός Άρης σου δίνει τόσα πολλά πράγματα και σου δίνει και την αίσθηση πόσο ακόμα μπορεί να βελτιωθεί. Και ο Χαραλαμπόπουλος μου άρεσε σε κάποιες συνεργασίες που έκανε με τον Τολιόπουλο εκεί στο κακό διάστημα της ομάδας που την κράτησε όρθια. Και αυτός βοήθησε σημαντικά. Και ο Κώστας ήταν θετικός στο χθεσινό παιχνίδι και ο Μπίρτς. Θετικός. Υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν για μένα. Αλλά παιδιά, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ο χρόνος είναι βοηθός σε αυτά τα κομμάτια. Η ομάδα τώρα θέλει νίκες και δουλειά. Δουλειά και νίκες. Αυτό χρειάζεται τώρα η ομάδα. Να παίρνει τα παιχνίδια τα οποία είναι στα μέτρα της. Έχει ένα καλό πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν για να πατήσει γερά και μετά να πάει στα πιο δύσκολα, όταν θα αρχίσει να βρίσκονται περισσότεροι παίκτες μεταξύ τους. Όσοι λέτε για προσθήκες, αλλαγές κτλ., παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να δουλέψει η ομάδα. Εγώ σας είπα, για να βγάλω συμπεράσματα πιο ακριβή, θέλω να τη δω την ομάδα τουλάχιστον σε 10 παιχνίδια, 5 και 5. Για να βγάλω πιο απόλυτα συμπεράσματα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βγάλω συμπέρασμα για κανένα παίκτη. Μπορώ να βγάλω θετικά συμπεράσματα, ας πούμε, για τον Λιντέλ ή για τον Ρόμπινσον. Εγώ είχα τις αμφιβολίες μου. Θυμάμαι εδώ τα συζητούσαμε και με τον Χρήστο, όταν μου έλεγε θα έρθουν παίκτες από το NBA. Του έλεγα τρομάζω, ακούγοντας NBA'er, έχοντας στο παρελθόν δει την εικόνα του Forbes. Αλλά εδώ, παιδιά, μιλάμε για τελείως διαφορετική κατάσταση. Μιλάμε για παίκτες που είναι νεαροί σε ηλικία. Παίκτες που έρχονται με παραστάσεις, αλλά χωρίς να έχουν χαθεί από τις παραστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή μέσα από την όλη διαδικασία μεγαλώνει, μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Έχει παίκτες να φέρει από τον πάγκο ακόμα και στη δύσκολη στιγμή, ακόμα και στη στιγμή που κάτι δεν πηγαίνει καλά. Έχει παίκτες να φέρει από τον πάγκο για να το γυρίσει. Χθες έπαιξαν οι 11 από τους 12. Το λιγότερο το χρόνο τον έπαιξε ο Κώστας, ο οποίος όμως και αυτός βοήθησε σημαντικά την ομάδα. Δηλαδή αυτός που έπαιξε το λιγότερο χρόνο στο χθεσινό παιχνίδι είναι ο Κώστας, ο οποίος όμως και αυτός έδωσε, έβαλε το λιθαράκι του και με τις τάπες που έδωσε και με τους πόνους που πέτυχε, έδωσε και αυτός κάτι στην ομάδα. Και είναι σημαντικό να παίρνεις ακόμα και από τον τελευταίο παίκτη κάτι. Δεν έπαιξε καθόλου ο. Δεν έπαιξε καθόλου, συγγνώμη, ο Μποχωρίδης, ο οποίος ήταν ο 12ος παίκτης, και ήταν και αυτός που τα άκουσε περισσότερες φορές από τον Σπανούλη, το έλεγα και χθες. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό ο Σπανούλης με τον Μποχωρίδη, επειδή και γνωρίζονται πολύ καλά. Έχουν παίξει πολλές φορές σαν αντίπαλοι, έχουν παίξει και συμπαίκτες στην εθνική. Γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Φαίνεται η σχέση που έχουν Σπανούλης και Μποχωρίδης. Τα άκουσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το κομμάτι, ότι έχει η ομάδα παίκτες να έρθουν και από τον πάγκο και να τη βοηθήσουν. Σε μια μέρα λοιπόν που είναι κακός ο Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα αμυντικά πάρα πολύ καλός, αλλά επιθετικά τα σπάει. Ο Μόργαν επίσης βγάζει ένα άγχος και μια πίεση, δεν ξέρω τώρα, επειδή παίξαμε με τη Λεμάν αυτή η βράβευση πριν, επειδή είμαι λίγο σε αυτά τα πράγματα προληπτικός, όταν βλέπω βραβεύσεις πριν, με πιάνει ένα άγχος, με πιάνει μια πίεση. Με πιάνει μια, πώς να το πω, ανησυχία όταν βλέπω την ομάδα να έχει θέματα. Απλά, παιδιά, πρέπει να είμαστε ακριβείς ότι λέμε. Ο Μοκόκα, για να σταθώ εκεί, παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ένα τρίμηνο περίπου ήταν εκτός προπονήσεων. Από αρχές Ιουλίου προπονήθηκε κανονικά περίπου μετά 2,5 μήνες μετά. Θέλει χρόνο. Και αν δείτε ο Σπανούλης, του έδωσε χρόνο. Όταν είδε ότι το πήραμε το παιχνίδι, ρε παιδί μου, και λέγανε κάποιοι, βγάλ' το Μοκόκα. Μα τον αφήνει για να πάρει ρυθμό. Αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός είναι αμυντικά. Αλλά θέλει ακόμα τουλάχιστον άλλες 15-20 μέρες για να πατήσει γερά στα πόδια του. Επειδή, παιδιά, τους παίκτες τους ξέρουμε. Ξέρουμε τι παίκτες έχουν έρθει στην ομάδα. Και τους ξέρουν πολύ καλύτερα και ο Ζήσης και ο Σπανούλης που τους έφεραν στον Άρη. Θα παίξει. Και ο Μόργαν και ο Μοκόκα και ο Δημητρίγεβιτς. Θα παίξουν και θα τη βοηθήσουν την ομάδα. Δέστε κάποιες φάσεις που πήγε να σηκώσει ο άλλος την μπάλα, ο Δημητρίγεβιτς νομίζω για τον Μοκόκα να καρφώσει, αλλά ο Μοκόκα δεν σηκώθηκε καν. Δέστε τη φάση εκείνη με τον Μήτρου Λόγκ που με έβγαλε από τα ρούχα μου σε εκείνη τη φάση. Παρότι ξέρετε ότι τον αγαπάω εγώ τον Μήτρου Λόγκ, στη φάση εκεί που το χάσε μόνος του. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι πήγε να κάνει. Πήγε να σηκώσει την μπάλα και χτυπήσει τον ταμπλό για να καρφώσει ο Κώστας από πίσω. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε εκείνη την ώρα ο φίλος μου Ελάιζα, αλλά με έβγαλε από τα ρούχα μου σε εκείνη τη φάση και μάλιστα του ζήτησα και συγγνώμη μετά. Δεν ήξερε ο άνθρωπος εγώ τι είπα στο ραδιόφωνο, αλλά εγώ του ζήτησα συγγνώμη, δεν πειράζει έτσι από μόνος μου. Γελούσε, αλλά άμα δεν. Το μάτι ήταν στον πόντο εκείνη την ώρα, οπότε την επόμενη φορά δεν χρειάζεται να γελάμε και επειδή είναι πολύ σοβαρός πλέον και επειδή βλέπουμε ένα διαφορετικό Μήτρου Λόγκ, καμία σχέση με το παρελθόν. Και εδώ βάζω έναν αστερίσκο. Ξέρετε τι λέω και γιατί βάζω αστερίσκο. Γιατί. Τον είδα κανένα δύο φορές που ήταν ελεύθερος και δίστασε να το πάρει το σουτ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις έναν παίκτη, ο οποίος έχει, ρε παιδί μου, και λίγο την τρέλα του, έχει λίγο να τρέχει, μπορεί να χαθεί, μπορεί να κάνει και κάποια λάθη σε αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι του. Όταν πας να τον αλλάξεις, μπορεί να χάσει και κάποια από τα θετικά κομμάτια που έχει. Δεν πρέπει δηλαδή ότι επειδή θέλεις ένα Μήτρου Λόγκ με χαλινάρι, το χαλινάρι αυτό να του στερεί και πράγματα που μπορεί να σου δώσει. Αυτό, ξέρετε, είναι μια λεπτή γραμμή. Είναι μια κλωστή που δεν πρέπει να σπάσει. Να του δώσεις δηλαδή ότι αυτός είναι ο ρόλος, αυτά πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει να παρασύρεσαι, αλλά κάποιες φορές ίσως πρέπει να κάνεις και κάποια περισσότερα πράγματα. Αυτό λέω. Πρέπει δηλαδή να το δεις και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω, έτσι το παρακολουθώ. Η ομάδα έχει τεράστια, έτσι, τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης η ομάδα. Αυτό εμένα με κάνει ακόμα πιο αισιόδοξο. Όταν βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους, πραγματικά πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήδη βλέπουμε κάποια ωραία πράγματα, αλλά θα δούμε ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που χρειάζεται πλέον η ομάδα για να βγάλει τον εαυτό της στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο βλέπαμε μια Αλεμάν η οποία λέμε ρε παιδιά, τι ομάδα είναι αυτή, τι ομάδα ήταν αυτή, με ευθύνη και του Άρη, έτσι για το τι ομάδα εμφανίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο. Και από εκεί και πέρα έβλεπες έναν Άρη, μάλλον μια Αλεμάν, η οποία φαινόταν σαν παιδάκια απέναντι στους παίκτες του Άρη. Τους έκαναν μια χαψιά από εκείνο το σημείο και μετά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και από εκεί και πέρα έφτασε 74. Δηλαδή πέτυχε άλλους 48 πόντους. 26 πρώτο δεκάλεπτο και λιγότερος από τους διπλάσιους στο υπόλοιπο και μάλιστα μέχρι και το 25 ο Άρης την είχε διαλύσει επί της ουσίας. Στο τέλος διαχτήκε κάποιους πόντους εκεί με κάποια τρίποντα τα οποία πέτυχαν οι αντίπαλοι. Αυτά είναι στοιχεία όλα καταμετρημένα. Όλα στοιχεία καταμετρημένα. Ακούω τώρα για τα σουτ. Ήταν άστοχος ο Θεσσαρής. 7 στα 29 τρίποντα. Κάτω από 25%. Με 7 στα 29 τρίποντα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να πάρεις παιχνίδι. Αλλά ο Άρης το πήρε. Και αυτό νομίζω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ότι σε ένα μάτς που δεν του βγήκε το μακρινό σουτ κατάφερε και το πήρε. Και το λέω αυτό για να κάνουμε και συγκρίσεις και να βλέπουμε και άλλα πράγματα. Γιατί παιδιά τα σουτ πέραν από την ικανότητα, δεν το συζητάμε. Κάποιος παίκτης έχει μια ικανότητα στο σουτ. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Αλλά πέραν από την ικανότητα, το σουτ είναι και θέμα μέρας. Και ο Άρης σε μια μέρα που δεν ήταν καλή, γιατί να πω από τα 29 να ήταν τα 4-5 κακά σουτ. Τα υπόλοιπα ήταν ελεύθερα σουτ. Τα ελεύθερα σουτ θα μπουν κάποια στιγμή. Έτσι, τα ελεύθερα σουτ κάποια στιγμή θα μπουν. Τα κακά σουτ, το πιθανότερο είναι ότι καμιά φορά δεν θα μπουν ή θα μπουν ελάχιστες φορές. Όταν λοιπόν μέσα από σωστή λειτουργία της ομάδας καταφέρνεις να πάρεις ένα ελεύθερο σουτ, χάσ' το. Την επόμενη φορά θα το βάλεις. Δεν θα το χάνεις συνέχεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα κακό σουτ, το πιθανότερο είναι 90% θα το χάνεις. 9 στις 10. Και μια φορά θα το βάζεις. Αυτό έτσι για να το κρατήσουμε. Ή για τον τρόπο Άρης λοιπόν να πάρουν πράγματα, να πάρει πράγματα μάλλον από άλλους παίκτες. Λιντέλ και Ρόμπινσον, πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα από τους δυο τους και στις συνεργασίες που κάνουν μαζί, αλλά και μαζί με τους υπόλοιπους. Είδαμε τον Λιντέλ χθες να παίζει για ένα διάστημα και στο 5, που θυμάμαι και το καλοκαίρι την κάναμε την κουβέντα, μπορεί να παίξει στο 5. Εγώ, παιδιά, τον Λιντέλ τον βλέπω και στο 3 μπορεί να παίξει, και στο 4 μπορεί να παίξει, και στο 5 μπορεί να παίξει. Έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται. Μπορεί να μαρκάρει σε όλες τις θέσεις. Πραγματικά. Εμένα ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον με τρελαίνουν. Που είναι ικανοί να πάρουν το rebound και οι ίδιοι να κατεβάσουν την μπάλα και να τη μοιράσουν και να δώσουν και μια assist εκείνη που έχει δώσει το πρώτο ημίχρονο ο Ρόμπινσον. Ουσιαστικά no look. No look. Στον Μόργαν, νομίζω. Και έβαλε το καλάθι. Ήταν εντυπωσιακή για έναν παίκτη. Έτσι, δεν βλέπεις εύκολα παίκτη ψηλό, 4-5 να δίνει τέτοια assist. Έχει. Το μπασκετικό IQ του Ρόμπινσον είναι τρομερό. Δεν ήταν στη μέρα του χθες. Ήταν άστοχος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν του έβγαινε σχεδόν τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, έκανε όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε μέσα στο παιχνίδι προκειμένου να πάρει την νίκη. Και για τον Λιντέλ που έλεγα για τη θέση 5, τον είδαμε ότι άνετα μπορεί να παίξει χαμηλό. Πώς το κοντό πεντάρι. Undersize center. Άνετα. Έχει πολλά από τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να παίξει εκεί. Δηλαδή έχει τρομερή δύναμη. Τρομερή δύναμη. Δηλαδή τον έπαιξε κάτω το καλάθι με δύο ψηλούς από την πλευρά της Λεμάν και είχε τον τρόπο και να τους πρόξει και να πάρει rebound και τα πάντα. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Να το βλέπεις από τον Λιντέλ. Τώρα παιδιά για το ποια ομάδα κερδίσαμε. Κερδίσαμε παιδιά μια ομάδα γαλλική. Μια ομάδα η οποία παίζει πολύ γρήγορα. Μια ομάδα που έβαλε τους περισσότερους από τους μισούς πόντους της στο transition. Παίζει ένα μπάσκετ σύγχρονης εποχής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γρήγορο δηλαδή, με επιθέσεις που τελειώνουν νωρίς και γενικά μπορείς να κάνεις πράγματα διάφορα. Νομίζω ότι και αυτό παίζει πάρα πολύ τον ρόλο του. Δεν είναι κακή ομάδα. Έτσι, δεν είναι κακή ομάδα η Λεμάν. Στη μέρα της, στην έδρα της ιδίως, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους υπόλοιπους. Δεν είναι ομάδα που μπορεί να μπει στην πρώτη διάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι η πρώτη διάδα είναι Άρης και Χάπουελ. Δεν μπορεί κάποιος από τους υπόλοιπους να τη σπάσει. Θέλω να τους δω. Έτσι. Απλά με αυτό που μαζεύουμε μέχρι τώρα, που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι το βλέπω. Ότι είναι μια διάδα Χάπουελ, Άρης, Άρης, Χάπουελ και οι υπόλοιποι είναι παρακάτω. Εγώ τους χωρίζω σε τρία γκρουπ στον όμιλο, έτσι όπως τους βλέπω. Από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα και πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, από τα ρόστερ κτλ. Άρης Χάπουελ το ένα γκρουπ για το 1-2. Η Ρίγα και η Ροστόκ για το 7-8. Τελευταία και οι υπόλοιπες τέσσερις θα δούμε τώρα τι διαφορές έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή η Μπούργος, η Τσεντεβίτα, η Λεμάν και η Τορτώνα, με αυτή τη σειρά που τους έβαλα, με λίγο διαφορετική σειρά, εκεί τους βλέπω να παλεύουν για να είναι στις υπόλοιπες δύο θέσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συνέδρα της λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι και την Τζεντεβίτα μπορεί να χτυπήσει και την Μπούργος μπορεί να χτυπήσει η Λεμάν και την Τορτώνα, λέω τώρα, τις ομάδες οι οποίες είναι παρακάτω. Ο Άρης το πήρε το διπλό. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε προπόνηση που περνάει, κάθε αγώνας που γίνεται, βοηθάει την ομάδα να δένεται ακόμα περισσότερο, βοηθάει την ομάδα να εμπεδώνει καλύτερα όλα αυτά που θέλει να της περάσει ο Σπανούλης. Στο πρώτο δεκάλεπτο τον έβλεπα, έτσι τον έβλεπα τον Βασίλη Σπανούλη, ότι είχε μια ένταση μεγάλη προς τους παίκτες του και προσπάθησε έτσι να τους περάσει αυτό που ήθελε και το είδε στη συνέχεια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το είπε κιόλας θες ότι πρώτο δεκάλεπτο ήμασταν τελείως εκτός, αλλά στα τρία επόμενα δεκάλεπτα έμεινε ικανοποιημένος από αυτό που είδα από την ομάδα. Και ξαναλέω, πραγματικά είναι δυνατόν πλέον με την ιδιοκτησία που έχουμε να αγχωνόμαστε για το αν χρειαζόμαστε προσθήκη ή αλλαγή οτιδήποτε άλλο? Αν κρίνουν ότι χρειαζόμαστε ο Ζήσης και ο Σπανούλης, όχι ο Σανλής και ο Γκάλης, ο Ζήσης και ο Σπανούλης, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι και μπασκετάνθρωποι και τα πάντα. Αν κρίνουν ότι χρειαζόμαστε αλλαγή, θα γίνει αλλαγή. Θα γίνει προσθήκη. Γιατί να έχω άγχος πλέον για αυτό το κομμάτι? Αλλά δεν μπορώ, παιδιά, αυτό να το κρίνω από το πρώτο επίσημο μάτς που είδα. Δεν γίνεται από το πρώτο επίσημο μάτς να έχω άποψη απόλυτη και να λέω αυτός δεν κάνει. Λέω αυτός με απογοήτευσε. Αυτός με ικανοποίησε. Αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή με απογοήτευσε σήμερα δεν κάνει αυτός ο παίκτης, δεν πρέπει να παίξει ξανά. Ή πρέπει να τον αλλάξουμε σήμερα. Και σας έχω πει και πάλι κάποια πράγματα. Όποιος έβλεπε μπάσκετ, όποιος είχε δει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, είχε έναν τρόπο που έπαιζε. Είχε έναν τρόπο που έπαιζε. Αυτό πιστεύω ότι θέλει να κάνει και στον Άρη. Αλλά θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο για να μπορέσει να το κάνει. Η ομάδα είναι αυτή, ξεκινάει αυτή, προχωράει και αν κρίνει ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό, εδώ είναι για να το κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και 8 ξένο να πάρει και να δει ότι... Αυτή, παιδιά, δεν έχουμε δει καθόλου τον Γιώβιτς. Ένα παίκτη ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος, αν ο Δημητρίγεβιτς είναι σε μια μέρα που δεν του πάνε πράγματα, όπως ήταν χθες, θα μπαίνει μέσα για να ηρεμεί την ομάδα, για να της δίνει πράγματα. Το έκανε χθες σε ένα αρκετά καλό βαθμό το Λιόπουλος, κυρίως με το σκοράρισμά του και τις συνεργασίες με τον Χαραλαμπόπουλο. Καλό αυτό. Δύο Έλληνες παίκτες, δύο διεθνείς παίκτες, δύο παίκτες που γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, μπορούν να κάνουν πράγματα. Εγώ ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δύο λέξεις μόνο και θα πάω στο διάλειμμα. Θα επανέλθω και θα συνεχίσουμε λίγο με το μπάσκετ ακόμα και μετά και με τα δικά σας μηνύματα. Δύο λέξεις μόνο αυτή τη στιγμή για τον μπασκετικό Άρη. Νίκες και δουλειά, δουλειά και νίκες. Τίποτα άλλο δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Νίκες και δουλειά, δουλειά και νίκες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτή είναι στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Ρεύμα.gr. Και εκτός από τις καταπληκτικές τιμές, διεκδικείς και πλούσια δώρα. Και Yellow Wizard. Για μία ιστοσελίδα η οποία δεν θα πατώνει, αλλά θα πετάει. Yellow Wizard και έχεις αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ. Μέχρι τις 4 θα πάμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Σας είπα και μετά τις 4 Χρήστος Γκάλης. Μην τον χάσετε. Επιστροφή σήμερα, μια εβδομάδα έλειψε. Επιστροφή σήμερα, Χρήστος Γκάλης, παρέα και με Παναγιώτη Κουβάτση, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του. Μετά τις 5 για ανάλυση και με μπασκετική ματιά, με τη ματιά του coach Παναγιώτη Κουβάτση, όσον αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση του Άρη με τη Λεμάν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
11: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
3: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και injectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάλεις.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, πρώτο δίωρο Yellow News, 2-4 με Δημήτριο Σανλή, 4-6 Χρήστος Γκάλης στο δικό του κομμάτι Yellow News, μπασκετικό το δεύτερο κομμάτι 100%, εμείς και μπασκετικό και κάποια άλλα πράγματα τα οποία λέμε σε κάθε περίπτωση. Πάμε να συνεχίσουμε με τον μπασκετικό Άρη και να το κλείσω. Μπροστά του πλέον ο μπασκετικός Άρης έχει το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Γενικότερα πλέον έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα πηγαίνει ασταμάτητα. Το θετικό είναι ότι μετά την Καρδίτσα θα έχει 4 συνεχόμενα παιχνίδια στο παλέ, άρα και περισσότερο χρόνο δουλειάς, χωρίς ταξίδια. Είναι καλό αυτό στο διάστημα που βρισκόμαστε. Να έχει ομάδα παιχνίδια εντός έδρας. Ακολουθούν μετά την Καρδίτσα Μπούργος, ΑΕΚ, Τορτώνα και Μαρούσι κατά σειρά. 4 αναμετρήσεις οι οποίες θα γίνουν εντός έδρας και θα δώσουν την ευκαιρία στην ομάδα να δουλέψει περισσότερο χρόνο. Όσο ξαναλέω, κάθε προπόνηση που γίνεται και κάθε παιχνίδι, κάθε λεπτό παιχνιδιού βοηθάει στο να δένει η ομάδα ακόμη περισσότερο. Στο να είναι η ομάδα ακόμη πιο έτοιμη, στο να είναι η ομάδα ακόμη πιο αυτή που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Έχει ανέβει και η παρακάμερα της ΚΑΕΑΡΙΣ από το χθεσινό διπλό στο Λεμάν. Έτσι έχει ωραίες εικόνες από παίκτες του Άρη. Πολύ Θανάση μέσα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, εντυπωσιακό. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε στην ομάδα και όλοι είχαν την αμφιβολία, μπορεί, δεν μπορεί, είναι αυτός ο οποίος θα την βοηθήσει στην ομάδα και αγωνιστικά πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Εγώ βλέπω ότι σε όλα τα επίπεδα ο συγκεκριμένος μπορεί να την βοηθήσει την ομάδα. Πραγματικά μπορεί να την βοηθήσει. Περιμένω λίγο να δούμε για Γιώβιτς, Τανούλη, Πουλιανίτη, πότε θα είναι και αυτή διαθέσιμη, για να έχει περισσότερες επιλογές βασικά ο προπονητής του Άρη. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή να έχει περισσότερες επιλογές, περισσότερους παίκτες να χρησιμοποιεί. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Νομίζω χθες άλλο ένα παιχνίδι πρέπει να έχει για το δικό μας όμιλο. Κάτσε να τα δω κιόλας. Πλέον είναι 4 οι όμιλοι του Eurocup. Και άλλα 2 πρέπει να έχει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα μ' αρέσει που τα έχει και μπερδεμένα. Αντί να τα έχουν ανά όμιλο, τα έχουν μπερδεμένα σήμερα για τον όμιλο. Μάλλον χθες για τον όμιλο το δικό μας, πέραν της δικής μας αναμέτρησης, είχε και το Χάπουελ Ιερουσαλήμ Ροστόκ Σι Γουλφς. Πολύ εύκολη είναι για τη Χάπουελ, 94-73. Είπαμε, η Χάπουελ είναι για το 1-2, η Ροστόκ είναι για το 7-8. Νομίζω αυτό είναι το ξεκάθαρο. Οι θέσεις ενδιάμεσες από το 3 έως το 6 είναι αυτές που πιστεύω ότι παίζονται περισσότερο. Σήμερα λοιπόν για τον όμιλό μας έχει στις 7 ώρα Ελλάδος Ρίγα Ζέλη Τορτώνα. Οι Λετωνοί υποδέχονται τους Ιταλούς. Και στις 9.30 το βράδυ Μπούργος Ολύμπια Λουμπλιάνα. Τσεντεβίτα Ολύμπια Λουμπλιάνα. Αυτά δύο παιχνίδια έχει για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Χθες πέραν από τις δικές μας αναμετρήσεις, το δικό μας όμιλο είχε άλλα 3 παιχνίδια. Νεπτούνας Τρέντο 73-76 κέρδισαν οι Ιταλοί. Τόφας Μπούρσα Νίνερ Σχέμιντς 82-69 κέρδισαν οι Τούρκοι. Και Βενέτσια Skyliners, περίπατος για τη Βενέτσια, 104-72 επικράτησε της γερμανικής ομάδας. Αυτά τα παιχνίδια ήταν χθες για τους υπόλοιπους ομίλους. Σήμερα έχει περισσότερα παιχνίδια. Συνολικά τα παιχνίδια είναι 16. 5 έγιναν χθες, αλλά σήμερα πρέπει να έχει 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11 όντως. 11 αναμετρήσει και σήμερα και 5 χθες. 16 να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Έχουμε δρόμο, έχουμε χρόνο για να τα δούμε όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Εγώ για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα, ας πούμε και για τη Λεμάν, που κάποιος μπορεί να πει ναι, η Λεμάν δεν υπάρχει, δεν έκανε τίποτα, την πάτησε ο Άρης από ένα σημείο και μετά. Παιδιά, γαλλικές ομάδες και στην έδρα τους κιόλας, έτσι, γαλλικές ομάδες που παίζουν και στην έδρα τους, ξέρετε ότι πάντα είναι επικίνδυνες. Παίζουν ένα μπάσκετ διαφορετικό, ένα μπάσκετ πολύ γρήγορο. Το παίζουν όλες οι γαλλικές ομάδες. Αυτό είναι πραγματικά σαν να τους έβγαλες από καλούπι, τους παίκτες που παίζουν στις γαλλικές ομάδες. Γρήγοροι, με επιθέσεις οι οποίες είναι σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήνουν τον χρόνο να περάσει.

0: φτάσει αρκετά τρίποντα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι παιχνιδιού αυτών των ομάδων. Πολύ έτσι έντονο. Ας πούμε, στο χθεσινό παιχνίδι εκτέλεσε 31 τρίποντα, 41 δίποντα, πιο πολλά δίποντα, αλλά και 31 τρίποντα είναι ένα μεγάλο νούμερο για τους Γάλλους. 9 στα 31. Σχεδόν παρόμοιο ποσοστό με τον Άρη. Είχαν λίγο καλύτερο ποσοστό με τον Άρη. Δηλαδή δύο περισσότερα εκτελεσμένα, δύο περισσότερα εύστοχα για τους Γάλλους. Χαμηλό ποσοστό στα δίποντα. Και σε αυτό έπαιξε ρόλο και η άμυνα την οποία έπαιξε ο Άρης κάτω το καλάθι, που ήταν πάρα πολύ καλή από ένα σημείο και μετά, με 39% 16 στα 41. Στις βολές είχαν 15 στις 21, έτσι έχασαν 6 βολές. Ο Άρης από τη δική του πλευρά είχε τρομερό ποσοστό στα δίποντα, 24 στα 39, 61%, 61,5%, μεγάλο νούμερο όσον αφορά τα δίποντα. Ήταν πολύ άστοχο στο τρίποντο, 7 στα 29. Το βελτίωσε λίγο το ποσοστό στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 2 στα 15. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή έβαλε 5 στα 14. Στο πρώτο είχε 2 στα 15, στο δεύτερο έβαλε 5 στα 14. Λίγο καλύτερο το ποσοστό και γι' αυτό και πήγε στο 24%. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 10 κάτι όσον αφορά το ποσοστό. Ήταν εύστοχο στις βολές. Έβαλε 18 στις 20. Δύο βολές έχασε μόνο ο EJ Liddell. Κρατήστε το κι αυτό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να είσαι εύστοχο στις βολές οι οποίες θα σου δίνονται στα παιχνίδια. 90% για τον Άρη. Πήρε 11 παραπάνω rebound ο Άρης, 49 έναντι 38 των Γάλλων. Με τα ίδια πάντως επιθετικά, 15 και μια ομάδα 15 και η άλλη είχε περισσότερα αμυντικά ο Άρης, 34. Εκεί ήταν η διαφορά, 23 είχαν οι Γάλλοι. Κάλυψε καλά το καλάθι του με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είχε 12 rebound, τα 9 αμυντικά, τα 3 επιθετικά. 8 ο Liddell, 4-4 και 6 ο Morgan. Πήρε 6 rebound ο Morgan. Και από εκεί και πέρα, καλή δημιουργία για τον Άρη. 23 assist. Μάλιστα, σε αναλογία με τα λάθη, 20 assist, 16 λάθη. Καλή σχετικά αναλογία. Και 10 κλεψίματα για την ομάδα του Άρη. Και από εκεί και πέρα είχε και 5 τάπες η ομάδα του Άρη και όλα τα υπόλοιπα τα θετικά. Τώρα στο Τέντεξ, αυτό που λέγαμε παλιά, το 27 του Liddell είναι απίστευτο. 27. Μόλις σε 18,5 λεπτά που έπαιξε, είχε 5 στα 7 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 6 στις 8 βολές, 8 rebound, 2 assist, 2 λάθη ο Liddell και 2 τάπες. Γι' αυτό είχε αυτό το 27. Και 5 κερδισμένα φάουλ, τα περισσότερα οποιονδήποτε άλλον παίκτη του Άρη. Παρότι έπαιξε σχετικά λίγο. Τον περισσότερο χρόνο τον έπαιξε ο Ρόμπινσον Έρλ. 31 λεπτά έμεινε στο παρκέ. Και από εκεί και πέρα, 25 λεπτά είχε ο Μόργαν, 22 ο Δημητρίγεβιτς, 21 ο Μοκόκα. Αυτή ήταν πάνω από 20. Σχεδόν 20 ο Χαραλαμπόπουλος, 18,5 ο Liddell, 18,5 και ο Τολιόπουλος. Το λιγότερο χρόνο λοιπόν με τον έπαιξε ο Αντετοκούμπο. 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Πρόλαβε πάντως να βάλει 4 πόντους, να πάρει 2 rebound, να δώσει και 2 τάπες. Δηλαδή σε 5,5 λεπτά, σκάρτα 6 που έπαιξε ο Κώστας, είχε 4 πόντους, 2 rebound, 2 τάπες. Νομίζω ότι ήταν καλή παρουσία. Το Θανάσης έπαιξε 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Είχε 4 πόντους, 4 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, ένα λάθος. Μάλιστα, σε αυτό το στατιστικό το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δηλαδή στο χρόνο που μένεις μέσα στο παρκέ, πόσο είναι το σκορ, δηλαδή είναι συν ή πλην το σκορ με τον αντίπαλο, ο Θανάσης είχε το μεγαλύτερο νούμερο. Συν 12. Δηλαδή στο διάστημα που έμεινε στο παρκέ, σε αυτά τα 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα που έμεινε στο παρκέ, ο Άρης είχε συν 12 στο σκορ. Και ο δεύτερος καλύτερος σε αυτό το κομμάτι είναι ο Μόργαν με συν 10. Και κοντά είναι άλλη. Τώρα συν 9 έχει ο Ρόμπινο, συν 8 το Λιόπουλο, συν 7 ο Δημητρίγεβιτς, συν 7 και ο Μοκόκα. Ο Liddell δηλαδή είχε συν 4 γιατί έπαιξε αρκετά στην αρχή. Στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί φορτώθηκε με τα φάουλ. Σαν λέω, αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το προσέξει, δηλαδή τα φάουλ, ο Liddell. Επειδή παίζει αρκετά δυνατά, λέει ένα φίλο που το θυμήθηκε, το Τέντεξ, δεν δεινόσαυρε, μου λέει ο φίλο Αστέρης. Εντάξει, ρε παιδιά, Τέντεξ, έτσι το λέγαμε παλιά. Εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει, αλλά τα λένε. Πώς τα λένε, διαφορετικά κάπως τα λένε. Δεν ξέρω, εμένα παιδιά, ο Θανάσης με ενθουσίασε. Εγώ φώναζα εκεί στο παιχνίδι και τα λοιπά. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος ήταν ξεσηκωτικός για όλους. για τον κόσμο, για, το, για τους συμπαίκτες του, για, για τους πάντες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Θα βλέπω διάφορα μηνύματα, θα τα αφήσω, θα τα δω μετά τα μηνύματα, θα πω δύο πράγματα και για το ποδόσφαιρο και θα πω μετά για τα μηνύματα. Θα σταθώ σε ένα πράγμα και θα πάω στο ποδόσφαιρο. Λεφτά υπάρχουν. Όχι, αλλά Γιωργάκης Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν. GM έχουμε, πάρα πολύ καλό. Προπονητή έχουμε, πάρα πολύ καλό. Ιδιοκτήτης τρομερός. Τα δύο παιδιά που τρέχουν την ομάδα, εξαιρετική σε αυτό που κάνουν. Με τις όποιες αδυναμίες έχουν, τις οποίες διορθώνουν συνεχώς όλοι τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το πρώτο που είπα, λεφτά υπάρχουν. Αν κρίνουν ότι χρειάζεται αλλαγή, θα γίνει αλλαγή. Αν χρειάζεται, κρίνουν ότι χρειάζεται προσθήκη, θα γίνει προσθήκη. Απλά πράγματα. Απλά μιλάμε για μια ομάδα που υπάρχουν παίκτες που δεν τους έχουμε δει καθόλου και που θα έχουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, όπως είναι ο Γιώβιτς. Δεν τον έχουμε δει δευτερόλεπτο να αγωνίζεται. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Μοκόκα που τώρα πάει να βρει τα πατήματά του. Παίκτες που μέσα στην προετοιμασία είχαν προβλήματα, όπως ο Μόργαν, όπως ακόμα και ο Τολιόπουλος και ο Δημητρίγεβιτς, κάποια ζητήματα τα οποία αντιμετώπισαν. Ο Κώστας, ο οποίος έκανε επέμβαση το καλοκαίρι και αυτός βρίσκει τα πατήματά του, χθες ήταν πολύ καλός. Τώρα βρίσκει τα πατήματά του, τώρα και ο Κώστας. Και γενικά μια ομάδα η οποία βελτιώνεται συνεχώς. Για τον Μπίρτς που με ρώτησε ένας φίλος, ο Μπίρτς, παιδιά, είχε 14 λεπτά έπαιξε χθες. Είχε 4 πόντους, 2 rebound, ένα κλέψιμο, ένα λάθος και μια τάπα. Ο Κιμ Μπίρτς. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν και παίκτες που κάνουν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο τα οποία δεν φαίνονται. Έτσι, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Λοιπόν. Πραγματικά ο Ρεσόρος νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν θέματα. Δηλαδή, έχουμε εδώ τώρα το φίλο μου το Θηρερό, ο οποίος έχει χαζέψει πάλι. Γράφει 200 μηνύματα, μαλώνει με όλους εδώ. Τώρα αυτό το τελευταίο προσθήκη σε αντικαταστάσει λέει μέχρι τα Χριστούγεννα. Θέλετε, λέει, πάρτε το, μας δουλεύεις, ρε Θηρερό. Είναι 30 Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβριος δεν έφυγε ακόμα. Θέλει πόσες ώρες να φύγει ο Σεπτέμβριος και μαζί ότι θα κάνουμε αλλαγές μέχρι το τέλος χρονιάς. Σε τρεις μήνες. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα παίκτη στις 20 Δεκεμβρίου, θα πεις, εγώ το έλεγα. Τι είναι αυτά που λέτε εσείς? Τι είναι αυτά που λέτε εσείς? Τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί πρέπει να έχουμε τόσο... Παιδιά, ακούστε λίγο. Το τρίποντο, να το πω και αυτό. Το τρίποντο. Το τρίποντο είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Αν με ρωτήσεις ποιον έχουμε σουτέρ κλασικό στην ομάδα, ποιος λες, ρε παιδί μου, ότι όταν είσαι ελεύθερος πάρ' το σουτ χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά και ας χάσεις 10. Ένας είναι ο Τολιόπουλος και ακολουθούν ο Μόργαν, ο Δημητρίγεβιτς έχει καλό σουτ, δεν το είδαμε χθες, αλλά ούτε του Μόργαν το είδαμε, αλλά έχει καλό σουτ. Ο Χαραλαμπόπουλος επίσης, όταν ελεύθερος, θα το πάρει το σουτ. Ρόμπινσον Λιντέλ. Κλασικό σουτέρ. Κλασικό σουτέρ. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε, βέβαια, σουτέρ σε κίνηση, όπως είναι ο Τολιόπουλος. Δεν είναι στατικό σουτέρ. Είναι και στατικό, αλλά κατά βάση είναι σουτέρ σε κίνηση. Είναι ο Τολιόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το δυνατό μας κομμάτι το τρίποντο. Με τη λειτουργία της ομάδας, αν η ομάδα λειτουργεί σωστά, έχει καλές αποστάσεις, κυκλοφορεί την μπάλα όπως πρέπει, θα βγάλουμε ελεύθερα σουτ και θα έχουμε και μέρες με πολύ καλό ποσοστό. Αλλά δεν είναι το ατού μας το τρίποντο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λες, αυτή η ομάδα έχει τρομερό τρίποντο. Έτσι. Έχει τρομερό τρίποντο, λες, ρε φίλε, αυτή η ομάδα μπορεί να σε σκοτώσει από το τρίποντο. Ο Άρης, τουλάχιστον, πιστεύω ότι δεν είναι τέτοια ομάδα. Και εγώ, επειδή μ' αρέσει να το κάνω αυτό, προσπαθώ να δω ομάδες του Σπανούλη πώς λειτουργούσε, ρε παιδί μου, ο προπονητής Σπανούλης. Τι ομάδες ήθελε, τι ομάδες έφτιαχνε, τι ομάδες δημιουργούσε. Και στη Μονακό εκεί στέκομαι περισσότερο. Το Περιστέρι είναι μια άλλη περίπτωση. Ενώ και τα οικονομικά δεδομένα. Στη Μονακό είχε τα αυξημένα οικονομικά δεδομένα για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο ήθελε και να εμφανίσει την εικόνα που επιθυμούσε μέσα στο παρκέ. Εκεί δηλαδή μπορώ να βγάλω το καλύτερο συμπέρασμα. Θεωρώ ότι δεν έδινε τόση βάση στο σούτ. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω τρίποντο καλό. Θέλω τρίποντο ψηλό. Θέλω τρίποντο το οποίο θα βοηθήσει. Γιατί είμαστε σε μια σεζόν, όσο περισσότερα τρίποντα βάζεις σε ένα μπάσκετ που παίζεται πλέον, που θες παραπάνω. Αλλά όταν σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, με μια ομάδα η οποία δεν πατάει καλά ακόμη, έτσι, δεν έχει βρει. Και είναι λογικό, όταν έχει τόσους καινούργιους παίκτες, καινούργιο προπονητή, τα πάντα καινούργια, είναι λογικό να μην έχεις δέσει ακόμα στο 100%. Κάτι μας λείπει, ένα τσικ μας λείπει. Θα το πάρει μέσα από τη συνολική λειτουργία της ομάδας? Θα κρίνει ότι χρειάζεται έναν παίκτη με καλύτερο σουτ και θα πάρει έναν ακόμη παίκτη? Θα το δούμε. Εγώ ξαναλέω, έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα. Όντως, φαίνεται εκεί κάτι να λείπει. Δεν είμαστε τυφλοί. Σαν κάτι να μας. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να μην το έχεις. Κάτι να σου λείπει λίγο. Γιατί και από το 4, ας πούμε, πέρσι είχαμε Νουά, τρομερό σουτέρ. Κουλμπόκα δεν έκανε την εξαιρετική χρονιά, αλλά επίσης ήταν σουτέρ. Όταν ήταν ελεύθερος, το είχε το σουτ πάρα πολύ ο Κουλμπόκα. Αν λοιπόν κρίνουν και δουν, πιστεύω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να προχωρήσουν σε κίνηση σε αυτό το κομμάτι. Το κρατώ. Ομάδα πάντως που βάζει 7 στα 29 τρίποντα εκτός έδρας παιχνίδι και το παίρνει εύκολα, γιατί εύκολα το πειράζει στο παιχνίδι στο τέλος, και παρά το κακό του ξεκίνημα, δεν ξεκίνησε δηλαδή από την αρχή καλά και πες το πήγε όλο το μάτς στον ίδιο ρυθμό και το πήρε. Ξεκίνησε άσχημα, είχε σκαμπανεβάσματα μέσα στην αναμέτρηση. Και ξαναλέω, είναι λογικό στο διάστημα που βρισκόμαστε. Και το πήρε εύκολα το μάτς, μέσα σε μια έδρα μιας γαλλικής ομάδας, η οποία δεν είναι η top γαλλική ομάδα, αλλά οι γαλλικές ομάδες πάντα είναι επικίνδυνες στην έδρα τους, με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται. Μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλουμε χρόνο, θέλουμε δουλειά, θα υπάρχουν πιο δύσκολα μάτς. Πιστεύω ότι σταδιακά θα ανεβάσουμε και την απόδοσή μας, παιδιά. Δεν θα έχουμε ίδια απόδοση. Σταδιακά θα την ανεβάσουμε την απόδοσή μας. Το πρόγραμμα δεν είναι κακό. Ο Άρης έχει ένα καλό πρόγραμμα. Έτσι έκανε αυτή την νίκη στη Λεμάν για μένα. Το πιο δύσκολο μάτς ήταν το πρώτο. Το πιο δύσκολο μάτς ήταν το πρώτο. Τώρα με τη Λεμάν, γιατί καινούργια ομάδα εκτός έδρας κτλ. Αυτό. Πεντάρι, γιατί δεν χρειάζεται η ομάδα, παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά βλέπετε αυτήν την ομάδα και κρίνετε ότι θέλει πεντάρι? Γιατί να θέλει πεντάρι η ομάδα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα τα δούμε. Καλό είναι πάντως ότι και συγκρέσεις στις στιγμές που πρέπει να έχεις αυτούς τους οποίους χρειάζεσαι. Αυτούς τους οποίους χρειάζεσαι. Ναι, εσύ, φίλο μου Πέτρο, που μου λες δεν θα συγκριθούμε με Λεμάν, ούτε με Ολυμπιακό θα συγκριθούμε, που μου λες με Ολυμπιακό θα χάναμε. Με συγχωρείς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε για να συγκριθούμε στην ευθεία με τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλει χρόνο για να γίνει. Δηλαδή, πας από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν είναι η Λεμάν ή ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν πολλές ομάδες. Θα φτάσει στο σημείο να συγκριθώ με τη Χάπουελ, με την Παχτή Ζεχίρ, με τον Μπάουκ. Αυτές είναι οι ομάδες, οι ανταγωνιστές μου στο EuroCup. Φαίνεται να είναι οι πιο δυνατές ομάδες. Μαζί με άλλες 4 ομάδες. Έτσι δεν είναι μόνο αυτές. Και άλλες 4 ομάδες έχει, οι οποίες είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Αλλά αυτές οι 4 ξεχωρίζουν, πιστεύω, περισσότερο λόγω του budget. Δηλαδή, τα 4 μεγαλύτερα budget αυτή τη στιγμή είναι η Χάπουελ, η Παχτή Ζεχίρ, ο Άρης και ο Πάοκ. Αυτοί οι 4. Με αυτούς θα συγκριθούμε. Δεν είμαστε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να συγκριθούμε ακόμα, παιδιά. Συγγνώμη. Κάποιες νίκες μπορούμε να κάνουμε. Τα πάντα μπορούμε. Και τελικό μπορούμε να φτάσουμε και κάποιον να τον αποκλείσουμε και τα λοιπά, και στο κύπελο και παντού. Αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό λέω. Δουλειά. Πολλή δουλειά. Βελτίωση. Να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Έτσι. Συνέχεια να βελτιωνόμαστε. Και πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Και ξέρετε κάτι, και το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ιδιαιτερότητες. Τι ιδιαιτερότητες έχει το ελληνικό πρωτάθλημα? Πρώτον, παίζουν 6 ξένοι. Όσους και να έχει στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στην Ελλάδα θα παίξουν 6. Άρα 6 αυτός ή 6 εσύ. Λίγο ποιοτικά παραπάνω η δική του. Οκ. Okay. Αλλά 6-6. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί πάμε στους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, αν κρίνουμε τους Έλληνες που έχουν. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό. Ο οποίος έκανε Έλληνα το. Θέλει, μάλλον, να κάνει Έλληνα τον Ντάνστον. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον κάνει. Αυτό πάλι τώρα. Ολυμπιακέ. Τι Έλληνας ο Ντάνστον. Έχει παντρευτεί η Ελληνίδα. Και ο Μπρίτς έχει παντρευτεί η Ελληνίδα. Να γίνει και ο Μπρίτς κατευθείαν Έλληνας τώρα. Αν γίνει Έλληνας ο Ντάνστον και δεν κάνουμε Έλληνα τον Μπρίτς εμείς, πρέπει να γίνει χαμός. Τα ίδια δεδομένα έχουν και οι δύο. Είχαν περάσει κάποια στιγμή από την Ελλάδα. Πόσο είχε παίξει ο Ντάνστον στον Ολυμπιακό, 2 χρόνια. Δεν θυμάμαι. Έτσι έπαιξε και ο Μπίρτς στον Ολυμπιακό πριν κάποια χρόνια. Να είναι το ίδιο πράγμα. Αν γίνει Έλληνας ο Ντάνστον, να γίνει άμεσα Έλληνας και ο Μπίρτς. Πήρε τον Μπάπας ο Ολυμπιακός. Σκεφτείτε δηλαδή, πήρε τον Μπάπας. Διότι οι Έλληνές του, αν εξαιρέσουμε, τους δύο τρομερούς Βεζέκοφ και Ντόρση, οι υπόλοιποι είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Δηλαδή ο Νετζίπογλου, okay, ένα παιδί που είναι και δικό μας και τα λοιπά, έχει κάποιες δυνατότητες, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Οι υπόλοιποι, ο Καργιανίδης, βλέπουμε, κάνε τον υπολογίζει. Άντε να παίξει ελληνικό πρωτάθλημα να παίζει 5 λεπτά ο Καργιανίδης. Ποιος άλλος. Έπαιξε και Άρη ο Ντάνστον, έχετε δίκιο. Το ξέχασα ότι είχε παίξει στον Άρη. Όχι, το ξέχασα, ο Άρης τον έφερε. Έτσι. Ο Άρης τον έφερε στην Ευρώπη τον Ντάνστον. Αυτό. Μέχρι εκεί το λέω. Η Ελλάδα λοιπόν είναι διαφορετικό πεδίο. Και παίζουν ρόλο και τα παιχνίδια τα οποία έχουν οι ομάδες και από πού έρχονται να παίξουν. Ναι, ρε, εσύ, θα συγκριθούμε, αλλά σε μια ευρεία έννοια και διαφορετικά μην τον μπερδεύεις. Δηλαδή, περίμενε, με ποιον Ολυμπιακό πιστεύεις ότι θα χάναμε στο χθεσινό παιχνίδι. Άσε, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Αυτό. Τίποτε άλλο. Θέλει δουλειά πολύ, στήριξη από εμάς, υπομονή. Αυτό εγώ πιστεύω. Και όχι συμπεράσματα βιαστικά. Πολύ σωστό αυτό που με ρωτάτε για το μείον 2 των άλλων. Δεν ξέρω, παιδιά, για το μείον. Λοιπόν, λίγο να πω για ποδόσφαιρο. Γιατί αν τα ψάξετε, δεν είναι και τίποτα εδώ το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι σε προετοιμασία. Το θέμα του Μάνου τα ακούσατε και τις προηγούμενες μέρες. Έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Είναι παρόμοιο με αυτό που έχει ο Φαμπιάνο. Απλά 35 χρονών ο ένας, 28 ο άλλος. Έχει μια διαφορά στο πόσο διαχειρίζεσαι. Έχει αποφασιστεί να το πάει συντηρητικά, να μην κάνει επέμβαση δηλαδή. Να το πάει συντηρητικά. Θα δούμε τώρα πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει. Με τον Βόλο πιστεύω δεν θα παίξει σίγουρα. Και θα δούμε από εκεί πέρα πότε θα είναι σε θέση για να επιστρέψει. Δεν έχει κάποια άλλα προβλήματα η ομάδα. Τώρα μια ίωση που έχει ο Αλφαρέλα δεν είναι κάτι σημαντικό. Συνεχίζει προπονήσεις η ομάδα. Παίζει ξανά 11 Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Γι' αυτό και τον μπάσκετ κλέβει έτσι περισσότερο την παράσταση τώρα. Το ποδόσφαιρο λίγο νομίζω, παιδιά. Επειδή το μπάσκετ έχει κλέψει πολύ την παράσταση, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο παίξαμε τελευταία φορά πριν από κανένα μήνα. Ενώ έχουμε 10 μέρες παίξαμε τελευταία φορά, νομίζω ότι έχει περάσει κανένα μήνα. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, έτσι θα το δούμε. Δεν έκανε μεταγραφή η ομάδα. Χθες ήταν τελευταία μέρα μεταγραφών για ελεύθερους. Δεν πήρε κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι το ρόστερ. Με αυτό προχωράει. Και περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα μπορέσει να αλλάξει ο Γρηγορίου εν ώψη επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είχαμε και την πληροφόρηση ότι θα πάει η ομάδα της Ολλανδίας στο Ρήσιο για να κάνει προπόνηση αύριο το πρωί. Σήμερα θα κάνει προπόνηση στην Τούμπα. Αύριο όμως μια προπόνηση που ήθελε να κάνει θα την κάνει στο Ρήσιο. Και το ίδιο πιθανόν θα συμβεί και με την Γερμανία. Μέχρι εκεί. Άρα προχωράμε. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο, παιδιά, για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν έχει αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια κατάσταση χωρίς πολλά-πολλά. Λόγω και των μη αγωνιστικών υποχρεώσεων. Θα πάω σιγά-σιγά στα μηνύματα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Ο Θανάσης λέει ενεργειακά είναι ο Γιαννιώτας του μπάσκετ. Στην ουσία όμως, χθες σκόραρε, πήρε rebound, έκανε κλέψιμο, έδωσε assist. Τι άλλο να κάνει, Δημήτρη. ο Θανάσης είναι ένας υπερχρήσιμος παίκτης για τον Άρη. Υπερχρήσιμος. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Υπερχρήσιμος. Βλέπω τώρα τα μηνύματα του φίλου μου Ερμής, λέει, θα προτιμούσα, λέει, Αμερικανό βασικό για τον Άσο. Πόσα χρόνια όταν είχαμε Αμερικανούς στον Άσο, οι οποίοι έπαιρναν την μπάλα και αρχίζαν τα δικά τους, λέγαμε γιατί να μην έχουμε, ρε παιδιά, ένα λευκό. Δεν το λέω εσύ το λέγες, αλλά γενικά ο περισσότερος κόσμος, να μην έχουμε έναν λευκό συγκεντρωμένο εκεί, ο οποίος θα κρατάει το ρυθμό, δεν θα αφήνει να ξεφύγει όταν πρέπει, θα τον ανοίγει όταν πρέπει, θα τον κρατάει όταν πρέπει. Πόσα χρόνια τα λέμε αυτά. Τώρα ξαφνικά θέλουμε Αμερικανό στον Άσο. Παιδιά. Έχουμε GM έμπειρο, μπασκετάνθρωπο, προπονητή το ίδιο. Αν δουν ότι κάτι δεν τραβάει, εκεί είναι για να το αλλάξουν. Όπως έκαναν και πέρσι. Και πέρσι όταν είδε ότι η ομάδα δεν βγαίνει αυτό που είχε κάνει, έκανε αλλαγές. Έτσι θα κάνει και φέτος. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από ένα μάτς. Είδαμε 3 φιλικά, 4 φιλικά πόσα είδαμε και ένα επίσημο παιχνίδι. Το οποίο το κερδίσαμε κιόλας. Χωρίς να παίξουμε και πολύ καλά. Ξεκινώντας και πολύ άσχημα το παιχνίδι. Και πήγαμε από το πλήν 13 που χάναμε, το φτάσαμε στο συν 19 κάποια στιγμή. Δηλαδή 32 συν 32. Εκτός έδρας. Με ανέτοιμη ομάδα. Δηλαδή, κρατήστε όλα αυτά, μαζέψτε όλα αυτά, κρατήστε τα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ανοίξτε την κατάσταση του Μανού. Γιατί, πού να την ήξερε, δηλαδή, τι είχε αυτό το πρόβλημα. Ιδέα δεν έχω, παιδιά. Ιδέα δεν έχω. Φέρτε στο ράδιο, λέει, το Θανάση να πέσει το σύμπαν. Πρέπει να τον φέρουμε κάποια στιγμή το Θανάση εδώ. Όντως. Πρέπει να τον ψήσουμε κάποια στιγμή να εμφανιστεί εδώ. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο. Να δω κάτι. Να φέρουν λευκό Αμερικανό, λέει εδώ ένας φίλος. Λοιπόν, ο ΑΣ ουσιαστικά επιβεβαίωσε, παιδιά, αυτό που σας είχα πει πριν. Ήρθε η επιβεβαίωση και μέσω ενημέρωση από τον ΑΣ. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και βγαίνουν πρόωρα συμπεράσματα για τη μετάθεση γενική συνέλευση, ο ΑΣ εξηγεί ότι εκτός από την ανάγκη αυξημένης πλειοψηφίας, έχει προκύψει έπειτα από την πρόσκληση συμμετοχής για το νέο ΤΑΑ, για το βόλεϊ, και νέο ενδιαφέρον το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί και να παρουσιαστεί στο σώμα της γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει δια ψήφου. Άρα, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που σας έδωσα νωρίτερα ότι υπάρχει και κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος όσον αφορά το βόλεϊ του Άρη. Το ΤΑΑ, το Τμήμα Αμοιβωμένων Αθλητών. Και γι' αυτό προέκυψε η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης από σήμερα, πήγε την προσοχή Δευτέρα. Σας είχα πει ότι αυτές ήταν οι πληροφορίες μου. Επιβεβαιώθηκαν και μέσω της ενημέρωσης από τον ΑΣ. Δεν ξέρω, παιδιά, ούτε ποιος είναι ο δεύτερος υποψήφιος, ούτε τίποτα. Αυτό λέει η ενημέρωση της ΚΑΕ. Η οποία στάλει πριν από λίγο. Ο Φόρεστερ πήγε στον Προμηθέα. Αυτός κάπου αλλού δεν είχε πάει. Πού είχε πάει ο Φόρεστερ, παιδιά? Δεν ξέρω. Νομίζω είχε έρθει. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω είχε πάει σε κάποια άλλη ομάδα στη Γαλλία. Είχε πάει. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Καλά να είναι το παιδί. Πάλεψε όσο ήταν στην ομάδα. Ήταν για ένα επίπεδο χαμηλότερο. Ακόμα για την περσινή ομάδα, χαμηλότερο το επίπεδό του. Αλλά τουλάχιστον ήταν αρκετά τίμιο σε σχέση με κάποιους άλλους, οι οποίοι πήραν και πολύ περισσότερα χρήματα και δεν προσέφεραν σχεδόν τίποτα στην ομάδα. Λοιπόν. Από τον Προμηθέα ανακοινώθηκε, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάμε. Σε μηνύματα, η αλλαγή συνέλευση την ίδια μέρα, λέει, αντιεπαγγελματίες και λίγοι με περίεργες προθέσεις από επικοινωνία 0 usual. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Διευκρινίζουν γιατί υπάρχει αυτό, γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει, εμφανίστηκε κι άλλος ενδιαφερόμενος για το Τμήμα Αμοιβωμένων Αθλητών. Δεν πρέπει να εξεταστεί πριν παρουσιαστεί. Αυτό. Ο Σταύρος λέει, δεν είμαστε το φαβορί για το EuroCup, είμαστε ένα από τα τέσσερα φαβορί. Ναι, ρε παιδιά, μα το έχουμε πει. Το έχουμε πει. Λοιπόν. Ο Νέλο λέει θα πρέπει να έχει το ρόλο του Γιώβιτς σαν δεύτερος και να έχει ένα σολκής. Μάλιστα. Παιδιά, ο Νένο είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Χθες δεν ήταν σε καλή μέρα. Φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά στο παρκέ. Είχε ζητήματα. Έκανε λάθη. Δηλαδή έχει κάνει δύο λάθη σε τελευταίες επιθέσεις 10 λεπτών με τον Άρη να έχει την ευκαιρία να ανοίξει διαφορά και να χάνει την μπάλα και να δέχεται καλάθη. Έκανε και άλλα λάθη, όπως εκείνο το σήκωμα της μπάλας για τον Μοκόκα, ο οποίος δεν μπορούσε καν να σηκωθεί σε εκείνη τη φάση. Είχε μια πολύ μέτρια παρουσία ο Δημητρίγεβιτς χθες. Αλλά γενικά, παιδιά, ξέρουμε τι παίκτης είναι. Δηλαδή, δεν πήραμε έναν παίκτη ο οποίος δεν ξέρουμε τι παίκτης είναι. Ξέρουμε τι παίκτης είναι. Και η επιλογή να πάρουμε και τον Γιώβιτς από πίσω έγινε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί θέλαμε και έναν ακόμη με τα ίδια στοιχεία. Όταν δεν μπορεί ο ένας να μπορείς να πατήσεις στον άλλον. Γι' αυτό έγινε με αυτόν τον τρόπο η επιλογή. Τώρα, ας πούμε, όταν βγαίνει ο Δημητρίγεβιτς, ίσως γίνεται ο Τολιόπουλος. Καθόλου ο Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έπαιζε πέρσι πολύ άσος για την ομάδα, πλέον δεν γίνεται καθόλου άσος. Εντάξει, είναι θέμα επιλογής. Τον Δημητρίγεβιτς τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο προπονητής. Συγγνώμη, ο GM της ομάδας. Έχει παίξει μπέκτη μαζί του στην Παταλώνα. Τον πιστεύει. Και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα και στο Viber. Έχει πάρα πολλά. Χαμός γίνεται. Α, δω ότι προλάβω τώρα. Ο Γρηγόρης. Καλώς ήρθες, λέει. Νικητής και ελπίζουμε στο τέλος σεζόν και τροπεούχος. Εγώ δεν είμαι νικητής, παιδιά. Νικήτρια ήταν η ομάδα. Εγώ ήμουν εκεί και περιέγραψα το παιχνίδι. Όλα καλά. Με πολλούς άλλους συναδέλφους. Πλέον είναι πολυπληθέστατη η αποστολή των δημοσιογράφων. Οι Γάλλοι μας κοιτούσαν. Ήμασταν 10. 10 δημοσιογράφοι. Από εκεί που ήμουν μόνος και έρημος το 90% των αγώνων, σπανίως εμφανιζόταν και κάποιος άλλος. Καμιά φορά με έβαζε τσάρτερ η ομάδα, ερχόταν και κανένας ακόμη. Από εκεί λοιπόν που ήμασταν μόνοι και έρημοι, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Για μένα πολύ καλό είναι αυτό. Αυτό δείχνει πόσο δυναμώνεις, πόσο μεγαλώνεις. Όσο περισσότεροι είναι, τόσο περισσότερο δυναμώνεις, μεγαλώνεις. Και είναι καλό και για μένα, γιατί εφόσον υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έρχονται κτλ., τους αφήνω αυτούς να πηγαίνουν στην εντεύξη τύπου, να κάνουν εκεί και ρωτήσεις κτλ., να μην εμφανίζομαι εγώ για να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Να μην στεναχωριόμαστε. Αν και πιστεύω ότι φέτος δεν θα έχουν πολλούς λόγους να στεναχωρηθούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ γρουζούζεσαι σήμερα. Περίεργος είμαι σε αυτά. Θα βρω τρόπο να θυμώσει κανένας μαζί μου πάλι. Ο Ιγκόρ. Μπράβο, λέει, είσαι από τους λίγους που δεν πήρε ρεπό σήμερα. Μπράβο και στο Φώτιλε που έφτασε 6 το πρωί, λέει, και παρόλα αυτά ήρθε κανονικά και έκανε εκπομπή. Έτσι ακριβώς μαζί ήμασταν με το Φωτάρα. Μαζί καθόμασταν και στο αεροπλάνο και στο πήγαινε και στο έλα. Μου λέει, θα πάω για εκπομπή αύριο. Προσγειωθήκαμε 5 η ώρα το πρωί μέχρι να πάμε σπίτι. Εγώ σπίτι μου είναι 6 παρά. Κοιμήθηκα 7 παρά γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Από την υπερένταση και τα λοιπά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ο Φωτάρας έριξε και κανένα 2 ώρα ύπνο στο αεροπλάνο πάντως. Εγώ στο αεροπλάνο 5 λεπτά να κοιμήθηκα, ούτε 5 λεπτά, με να κλείσα τα μάτια μου. Δεν μπορώ, έχω. Τρέλα με αυτό, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε στο αεροπλάνο μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε στο πούλμαν μπορώ να κοιμηθώ. Στα μάξι ελάχιστα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μέσα σε κινούμενο όχημα, δεν ξέρω, δεν με βοηθάει. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ νισταγμένο για να κοιμηθώ. Μπράβο του πάντως που ήρθε και έκανε εκπομπή μαζί με τον Νικόλα το πρωί. Ο Γιώργος το έβλεπα λέει στο κινητό λόγω δουλειάς το παιχνίδι. Ο Γιώργος από την Καλαμάτα. Γεια σου Γιώργαρα. Τεράστιο μπράβο στην ομάδα και στον κόσμο που ταξίδευε στη Γαλλία. Τραβούσαν βίντεο της Λεμάν τον κόσμο του Άρη. 100%. Παρουσία του κόσμου, τα είπα και χθες πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ, πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου. Πάρα πολύ σημαντική. Στη Γαλλία, έτσι. Γιατί επειδή έχουν πάει και άλλες φορές στη Γαλλία, ποτέ δεν είχαμε τέτοια παρουσία κόσμου. Τέτοια παρουσία κόσμου είχαμε στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Σλοβενία. Αυτές οι χώρες ήταν περισσότερο που είχαμε τόσο κόσμο. Τόσο πολύ κόσμο στη Γαλλία, γιατί δεν είναι εύκολος προορισμός, γι' αυτό το λέω. Είναι και ακριβώς προορισμός. Γενικά η Γαλλία. Αλλά έδωσε πολύ μεγάλη παρουσία ο κόσμος και τρομερή εικόνα. Ο Κωνσταντίνος. Θέλουμε, λέει, και το δικό σου μπασκετικό σχόλιο. Μην υιοθετεί τον τίτλο του ρεπόρτερ με αποκλειστικό ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Έτσι. Και ξέρετε ότι σχολιάζω και μπασκετικά, αλλά με το δικό μου τρόπο. Δεν μπαίνω τώρα έτσι πολύ πολύ στα αγωνιστικά μέχρι ένα σημείο. Αυτά που βλέπει το μάτι ενός ανθρώπου ο οποίος έχει δει πολλά παιχνίδια μπάσκετ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ούτε μπάσκετ έχω παίξει. Έχω παίξει μάλλον πολύ λίγο. Σας έχω πει μόνο σούταρ από τη γωνία. Ήμουν ένα σούτερ. Στατικό σούτερ. Γενικά στατικό. Με τα κιλά που έχω, δεν θα μπορούσα να είμαι και πολύ κινητικό, είναι η αλήθεια. Ο Κώστας. Μπορείς να μας πεις αν ισχύουν αυτά που γράφτηκαν. Τα είπα, Κώστα μου. Και για Ιβαζίδη και για το Σουνίδη. Αυτά που ήθελα να πω, τα είπα. Λοιπόν. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα. Ο Νίκος από το Εγάλιο, μπράβο στην ομάδα. Ο Αλέξανδρος. Δεν το καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλέξανδρε, στείλε ένα μήνυμα πραγματικά κανονικό για να μπορώ να το διαβάσω. Ο Κωνσταντίνος δυστυχώς λέει. Γι' αυτό που μιλάς, λέει, πειράθηκε, δεν το κατάλαβα τι εννοείς. Μπράβο στον Άρη μας στο μπάσκετ. Παιδιά, λίγο όταν στέλνετε ένα μήνυμα, στείλτε ένα μήνυμα που να μπορώ να το διαβάσω κιόλας. Ο Γιάννης λέει μια χαρά τα είπε ο Ιάσονας. Το τελικό παράδειγμα έδωσε. Τελικό, τι τελικό παράδειγμα έδωσε. Άκουσε με, Γιάννη, άποψή σου είναι αυτή. Εγώ είπα τη δική μου. Ο Αλέξανδρος Λεμάν θα κάνει ζημιά σε αρκετές ομάδες που θα μας ανταγωνιστούν. Δεν ήταν καθόλου κακή ομάδα. Ο Νίκος, πόσο είναι το χρέος. Ποιο χρέος, Νίκο, πού. Δεν κατάλαβα πού ρωτάς. Ο Δημήτρης, μήπως τελικά λέει ο περιβόητος νέος Αλφασίγμα ήταν στην πραγματικότητα ο εξής ένας Άκης του Σουνίδης. Πολύ. Πολύ κομβική παρατήρηση. Πολύ κομβική παρατήρηση. Τίνω να συμφωνήσω. Τίνω να συμφωνήσω. Δημητρή, έδωσες. Το είπες πολύ κομβικά. Μπράβο. Ο Θωμάς. Τι καλό έφαγε στο Λεμάν. Έφαγα, παιδιά, αυτά τα οποία έπρεπε να φάω. Ωραία τα απάντησα. Μια χαρά έφαγα στο Λεμάν. Πολύ ωραία ήταν στο Λεμάν. Το φάει. Άσε τώρα. Αυτοί που δεν φάγαν καλά τώρα δεν ξέρουν. Επειδή δεν ταξιδεύουν πολύ συχνά όπως ταξιδεύω εγώ, δεν μπορούν να βρουν αυτά που πρέπει. Μια χαρά φάγαμε στο Λεμάν. Λοιπόν, ο Θωμάς. Είπα τι έφαγα, παιδιά. Να πω ακριβώς τι έφαγα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Μοσχάρι έφαγα μπουργκινιόν με σάλτσα. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω άλλα. Ο Στέλιος. Ξέρουμε τι γίνεται με την παραχώρηση του Παλέ και τα στρέμματα δίπλα. Στέλιο, δεν ξέρουμε κάτι νεότερο. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Βασίλης. Αυτό σου έλεγα παλιότερα, λέει, πριν κάποιο καιρό. Ο σύνδεσμο μεταξύ ΑΣ και ΠΑΕ, λέει, για αυτά τα μέλη του ΑΣ μπορεί να έχουν όλες καλές προθέσεις, κάπου χάνονται. Εντάξει, τώρα το κόμμα τους είναι λίγο μπερδεμένο. Οκ. Okay. Ο Γιώργος, αναβολή γάμα σίγμα έχει σχέση με όσα ακούγονται. Όχι, έχει σχέση με το βόλεϊ, το είπα από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε και με την ενημέρωση της τεραστέχνη. Δεν μας θέλανε όλα τα υπόλοιπα. Λέει, έχουμε παίκτες, λέει, χάνουμε και τον Μάνου. Καλή αρχή για τον μπάσκετ. Ο Στάθης, ανασφάλεια, η ανασφάλειά σου βγαίνει στο μικρόφωνο. Εχθές σταμάτησα να σε ακούω. Δεν κατάλαβα, Στάθη, τι εννοείς. Τι εννοείς. Στο πρώτο δεκάλεπτο εννοείς εκεί πέρα για ανασφάλειά σου, λέει, βγαίνει στο μικρόφωνο. Στάθη μου, ό,τι αισθάνομαι, αυτό βγαίνει στο μικρόφωνο. Με συγχωρείς που βλέποντας την ομάδα να παίζει όπως έπαιζε στο πρώτο δεκάλεπτο, είχα ανασφάλεια. Καλά έκανες και σταμάτησες να με ακούς. Δικαίωμά σου είναι. Ο Γιώργος, ένας που μπορεί να σκουπίζει λιπάγκους στο NBA στην Ελλάδα, είναι παικταράς. Πολλές φορές ναι. Ο Κωνσταντίνος, όλα τα τελευταία ομιλία του Σπανούλα ήταν διαφορά από τους 20, πήγε στους 14 και πήρε time out. Όντως, εκεί το πήρε το time out ήταν από τους 19 πήγε στους 14. Ο Χρήστος, με ένα καλό τριάρι, λέει, για 8ο ξένο θα βοηθήσει να δέσει πολύ καλύτερα η ομάδα. Και τον Δημητρή Ευζήλια και τον Μόργαν να γίνουν καλύτεροι. Υπάρχουν άνθρωποι να κρίνουν, Χριστάρα μου. Ο Κώστας, χθες πιστεύω φάνηκε και η απουσία του Γιώβιτς, χωρίς να τον έχουμε δει, με αυτά που έχουμε ακούσει όμως, με αυτά που έχουμε δει, ρε Κώστα. Δηλαδή, το Γιώβιτς δεν τον έχεις δει να παίζει. Δεν έπρεπε μπάσκετ καθόλου. Δεν γίνεται να μπαίνει να παίζει τόσα χρόνια σε υψηλό επίπεδο και τα λοιπά, να μην τον έχεις δει να παίζει. Λοιπόν, φαινόταν ότι χθες, λέει, που δεν τραβούσε ο Νένο, δεν είχες παίκτη να βάλεις. Είχες τον Τολιόπουλο, ο οποίος όμως δεν είναι ίδιο στυλ. Ο Μιχάλης, ο Μοκόκαλ έπαιξε φοβερή άμυνα. Χθες δεν τον πήραμε για σκόρερ. Εντάξει. Θέλουμε να βάζει και πάνω καλά. Τα σπάσε χθες. Εντάξει, είπαμε. Εντυπωσιάστηκα με τον Νέρλ πώς κέρδισε ένα τζάμπο. Λέει που έβαλε το χέρι του πάνω στην μπάλα. Δεν παίζεται ο τύπος, είναι πολύ συγκεντρωμένος. Ο Κώστας. Φυσικά μπορεί ο Λιντέλ στο 5, ο τύπος είναι ταυρί. Κώστα μου είναι. Εντάξει, άλλο να τον βλέπεις και από κοντά. Έτσι. Εγώ, παιδιά, δεν είχα την τύχη να τη δω την ομάδα από κοντά. Πρώτη φορά την είδα χθες. Γιατί δεν ήμουν ούτε στα φιλικά, σε κανένα από τα φιλικά, ούτε στο Ιβανόφιο πήγα. Πρώτη φορά την είδα την ομάδα από κοντά και επειδή μας έβαλαν και κάτσαμε και σε θέσεις εκεί, δίπλα ακριβώς στο γήπεδο. Ξέρεις, πίσω από την μπασκέτα ήμασταν ακριβώς. Έβλεπες από πάρα πολύ κοντά. Εκεί βγάζεις περισσότερα συμπεράσματα. Πραγματικά. Ο Αλέξανδρος, ξεκίνησε μόνο το ευρωπαϊκό μας ταξίδι, γύρισε με το διπλό. Μήπως θα πρέπει να σε στέλνει, λέει, το ράδιο πιο συχνά στα εκτός παιχνίδια. Παιδιά, θα πάω σε αυτά που πρέπει να πάω εγώ. Θα πάει και ο Χρήστος σε αυτά που πρέπει να πάει. Πολύ καλή Αριανάρα με περιθώρια βελτίωσης. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε γενική συνέλευση. Δεν είναι σήμερα, είναι τη Δευτέρα. Ο Κώστας. Δεν υπάρχει παίκτη για αλλαγή μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να δούμε αν μπορούμε να προσθέσουμε παίκτη. Οι άλλοι έχουν 7 και 8 ξένους. 7 έχουμε κι εμείς, Κώστα. Επειδή δεν έχουμε δει το Γιώβιτς ακόμα, 7 έχουμε κι εμείς. Μαζί με το Γιώβιτς. Ο Τιμτρίκελς κάνει λάθη σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Τα λάθη και τα rebound θέλει δουλειά. Τα rebound μια χαρά είμαστε χθες. Τι δουλειά θέλει τα rebound. 49 rebound πήραμε και αυτοί πήραν 38. 11 rebound παραπάνω πήραμε. Ο Άρης, ο Γιώβιτς είναι σε εμπειρία και θέση αντίστοιχο του Καλάθη. Νομίζω ότι προσωμιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Κωνσταντίνος, πρώτος αγώνας κερδίσαμε εκτός 12 πόντους. 13 πόντους κερδίσαμε βασικά. Τι συζητάμε άλλο, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, κουβέντα κάνουμε. Ο Αποστόλης, πολύ σημαντική νίκη για την Αριανάρα στην πρεμιέρα και θα πάμε καλύτερα στη συνέχεια. Ο Τάσος. Όσο αναφέρεται, λέει ότι ο Θανάσης μπορεί να βοηθήσει και αγωνιστικά επειδή κάποιοι το αμφισβητούν, υποτιμάτε τον παίκτη. Τι εννοείς, ρε εσύ, Τάσο, υποτιμάμε τον παίκτη. Μα κάποιοι θεωρούσαν ότι τον πήραμε μόνο για να είναι, ξέρεις, εμψυχωτής κτλ. Μπορεί να βοηθήσει και αγωνιστικά και το δείχνει συνέχεια ο άνθρωπος. Τι να υποτιμήσουμε τον παίκτη, ίσα-ίσα. Εμείς να υποτιμήσουμε τον παίκτη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι μπορεί να προσφέρει ένα παίκτη τέτοιου επίπεδου. Επίσης, είναι σαν τον Μπίρτσλε που έπαιξε η ομάδα top Ευρωλίγκας. Δεν φαίνονται σε στατιστικά η προσφορά του. Συμφωνώ. Πάρα πολύ. Ο Χρήστος. Ελπίζω να ανεβάσουν απόδοση, λέει, και οι δύο σέντερ, και ο Μοκόκα και ο Μόργαν. Οι δύο σέντερ χθες ήταν μια χαρά, Χρήστο. Με προβλημάτισε η παρουσία των δύο σέντερ. Καθόλου, Χρήστο. Χθες σε προβλημάτισε η παρουσία των δύο σέντερ στα λεπτά που παίξαν. 14 ο ένας και 5,5-6 παρά ο άλλος. Μια χαρά ήταν η παρουσία τους στο διάστημα που έπαιξαν χθες. Ο Αποστόλης δεν θα λες Θανάσης, λέει, θα λες ο Έλληνας Ρόντμαν. Η Λία λέει για τη λύση διακοπής συμβολέου με τη στοιχηματική και το εξώδικο να πούμε, λέει, κάνουμε πόλεμο. Για ποιο πράγμα μιλάς, Λία? Για βοήθησέ με. Για τη λύση συνεργασίας της ΚΑΕΝΟΙΣ με την Πέτσον. Μια χαρά λύθηκε η συνεργασία, δεν υπάρχει κανένα εξώδικο. Παρότι αρχικά υπήρχε μια διαφορά, βρέθηκε η λύση μεταξύ τους, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Αν μιλάς για κάτι άλλο, διευκρίνησέ το. Και άσε τώρα να πούμε κάτι, να πούμε πόλεμο. Όταν θες να πεις κάτι, πες το κανονικά. Αν μιλάς γι' αυτό, υπήρχε ένα ζήτημα μεταξύ των δύο πλευρών, βρέθηκε η άκρη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έγινε συνεργασία με καινούργια στοιχηματική εταιρεία, η οποία μάλιστα θα βοηθήσει και στον ΑΣ. Όπως και η προηγούμενη θα βοηθούσε, θα βοηθήσει και αυτή στον ΑΣ. Βρέθηκε η λύση, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και επειδή υπήρχε συμφωνία συνολική να δοθούν και κάποια χρήματα στον ΑΣ από την προηγούμενη εταιρεία, η καινούργια εταιρεία που συμφώνησε τώρα η ΚΑΕΑΡΙΣ, θα δώσει χρήματα στον ΑΣ και μάλιστα σχεδόν τα διπλάσια. Σου δίνω και μια πληροφορία. Ο Ιωάννης, πολύ καλή αρχή με νίκη. Όταν βρει τα πατήματά της η ομάδα, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται. Σήμερα έχει πριν λίγο επιθεώρηση στον Νίκαλη Σχόλ, άλλαξε προς το καλύτερο η έδρα μας, αλλά το θέμα είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορα νέο σύγχρονο γήπεδο για την Αριανάρα. Ο Θανάσης. Φέτος θα ταιριάζει περισσότερο, λέει ο Forbes, ο θεωρητικός Forbes. Θανάση, δεν θέλω να σχολιάσω. Ο Φίλιππος. Στην Μονακό λέει έχει τον Τζέιμς, στο Περιστέρι τον Φρανσίσκο που δημιουργούσαν και εκτελούσαν. Κόμπο λέει, τέτοιο φαίνεται να μην έχουμε, αλλά πολύ φυσικά λέει τι έχουμε. Να σου πω κάτι, ένα τέτοιο κόμπο είναι ο Μόργαν. Δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα τέτοιο παίκτη. Εντάξει, μπορεί να μην έχει ακριβώς αυτό το ρόλο, αλλά είναι ένα τέτοιο παίκτη, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Λέω εγώ. Ο Μιχάλης. Η ομάδα ενώ έχει ατομική ποιότητα θα παίξει ένα μπάσκετ ομαδικό και σύγχρονο, μέσα από το οποίο σε κάθε μάτς μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ξέρεις κάτι, Μιχάλη, είναι και πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Σε κάθε παιχνίδι να βγάζει άλλους πρωταγωνιστές. Γιατί αν έχεις δύο που ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα με τους υπόλοιπους, αν σε κάποια μάτς αυτή δεν είναι καλά, όλη η ομάδα δεν θα είναι καλά. Ενώ στον Άρη χθες με κομβικούς παίχτες όπως ο Δημητρίγεβιτς, όπως ο Μόργαν, όπως ο Μοκόκα, σε μέτρια έως κακή μέρα, ο Μοκόκα κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, αμυντικά ήταν καλά, το πήρε στο μάτς και εύκολα. Και παρότι βρέθηκε πίσω μέχρι και με 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Κάτι λέει αυτό όλο, έτσι. Κάτι λέει το βάθος της ομάδας. Ο Μανώλης, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, πώς αυτός ο Δημητρίγεβιτς, που χθες δεν ήταν καλός, λέει, βλέπει τόσο γήπεδο παίζοντας με το κεφάλι σκυμμένο. Εντάξει. Έχει παιδιά πολύ ποιότητα ο Δημητρίγεβιτς. Θα τη βοηθήσει την ομάδα. Εντάξει. Ο Σάκης από τον Κορυδαλό. Με βάση το πώς παίζει το σύγχρονο μπάσκετ, ο Άρης δείχνει ότι έχει τα πάντα εκτός από το σταθερό τρίποντο. Συμφωνώ, το είπα και εγώ. Σάκη, το άκουσες. Όλοι οι παίκτες του, λέει, που σουτάρουν, είναι παίκτες ημέρας, είναι εμφανές ότι χρειάζεται ακόμη ένα παίκτη με σταθερό τρίποντο. Είναι εμφανές γιατί, Σάκη, όταν λες είναι εμφανές. Η ομάδα έχει έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, σε χαλάει να έχει έναν διαφορετικό τρόπο. Το θέλουμε και το τρίποντο, αλλά να μην κρεμόμαστε από το τρίποντο, ζούμε και πεθαίνουμε με το τρίποντο. Έχει άλλες ομάδες οι οποίες ζουν και πεθαίνουν με το τρίποντο. Αν δεν πάνε καλά στο τρίποντο, γεια σας. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία έχει και άλλους τρόπους να επιτεθεί. Ο Μόργαν θα ανέβει, λες, αυτό θα φτάνει για να βρεθούμε σε επίπεδο που πρέπει. Εσύ το λες. Πάσο να το δούμε, Σάκη. Μην βγάζουμε συμπεράσματα απόλυτα. Αυτό λέω. Ο Κωνσταντίνος. Δεν μιλάς καθόλου για στόχο, λες, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και εκεί θέλουμε να πάμε στο τελικό, λέει. Γιατί να μην το σηκώσουμε, Κωνσταντίνε. Έχουμε χρόνο για να τα δούμε αυτά. Ο Λευτέρης, το μείον 2 που έχουν οι κάτω θα ισχύσει τελικά. Δεν το ξέρω, Λευτέρη, θα το δούμε. Το φοβάμαι ότι μάλλον θα πάει στο πλήν 1, μην πάει και στο 0. Ο Λάζαρος, στο EuroCup η κλήρωση είναι OK. Στην Τζίμπελ θέλει προσοχή για τις 8 πρώτες αγωνιστικές. Παίζουμε με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνεις, η ομάδα κάθε φορά που κερδίζει, κερδίζει χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω, λέει, με το φίλο μου τον Χρήστο Λάζαρος. Μπράβο, Λάζαρε, με τον Χρήστο να τα πεις. Εντάξει, παιδιά, την ΑΕΚ την έχουμε τώρα την επόμενη αγωνιστική. Ενώ έχει ακόμη πολλά προβλήματα, δεν πατάει καλά. Και Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική. Στο ξεκίνημα, εγώ λέω, είναι καλή κλήρωση. Ο Βασίλης, αυτό που λες για το τρίποντο, λέει, και την ευστοχία έχει να κάνει και με τις εντάσεις. Ενώ ότι ο Σπανούλης ζητάει η ομάδα να παίζει με υψηλή ένταση και με υψηλή πίεση στην άμυνα. Αυτό έχει αντίκτυπο στην ευστοχία από μακριά από παίκτες όπως το Λιόπουλος, Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος. Οι οποίοι έχουν αίσθηση με ποσοστό στο τρίποντο κοντά και πάνω από 40%, αλλά σπάνια όταν είχαν αυτό το ποσοστό του ζητούνταν να παίξουν σκυλή σε άμυνα. Πιστεύω ότι φέτος και οι τέσσερις θα κοιμανθούν λίγο πιο χαμηλά. Συμφωνώ, Βασίλη. Σωστή παρατήρηση. Ο Αστέρης. Με το που τελείωσε το μάτς σκέφτηκα πότε θα έρθει το επόμενο. 100%. Φαντάσου, λέει, πώς θα νιώθουμε μετά την Καρδίτσα που έρχονται τα 2 εντός. Τα 4 εντός έρχονται. 2 ευρωπαϊκά, 2 ελληνικά. Το δίδυμο Ερλιντέλ είναι μπασκετική Μόνα Λίζα. Σωστός. Να φέρουμε λευκό Αμερικανό, λέει, να ησυχάσουν όλοι. Ανακοινώθηκε, λέει, από τον Προμηθέα ο Φόρεστερ. Ο Άρης τώρα εδώ πες στην αλήθεια, λέει, η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης ήταν δικό σου δάκτυλος, γιατί δεν την πάλευες να πας σε ρί μετά το ράδιο και στη συνέλευση. Άρη, να σου πω την αλήθεια. Όταν πήραν και μου είπαν θα αναβληθεί η συνέλευση, έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Γιατί θα ήμουν στη συνέλευση, δεν το συζητάμε. 100% θα ήμουν εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήμουν. Το ότι αναβλήθηκε. Μου ανέβασε λίγο την ψυχολογία, ναι, γιατί θα πάω να κοιμηθώ τώρα με το που τελειώσω. Θα φύγω για ύπνο κατευθείαν. Ο Ιωάννης Κακάτσης, λέει, στο Ατλέτικο. Μάλιστα, δεν κατάλαβα τι ακριβώς λες, Ιωάννη μου. Ο Γιάννης, δεν βρίσκω λόγο ανησυχίας για τον μπάσκετ. Ιδιοκτήτης με λεφτά και αγάπη για τον μπάσκετ. Προπονητής και GM με γνώσεις, ιστορία και καλή σχέση μεταξύ τους. Η οικογένεια Αντετοκούμπο, ακόμα και αν δεν πάει κάτι φέτος καλά, είναι θέμα χρόνου η ομάδα να φτάσει στην κορυφή. Δηλαδή, αν κάτι δεν τραβάει ο Θανάσης, θα πάρει το Σιάο και το Γιάννη να δώσουν λύση. Καθόλου, καθόλου. Δεν θα πάρει καθόλου. Ο Ερίκος, αυτά που έγιναν στην ΚΑΕ είναι πρωτόγνωρα για την εποχή μας. Υπομονή, στήριξη, γιατί χρειάζεται ο ουρανοξύς που θα συμμετέχει στο Europa, στο Europe NBA. NBA Europe. Πάντως και στην Καρδίτσα, λέει, θα είναι το παλικάρι του Γιώργου, ο Junior Ερίκος. Α, γονός. Εγώ λέω για γούρι να μιλήσουμε πολύ πριν το παιχνίδι. Φυσικά, Ερίκο, πάρε με να μιλήσουμε πριν το παιχνίδι για γούρι. Ο Βασίλης, λέει, Μοσχαράκη, λεμονάτο. Ο Χρήστος. Για αυτούς που λένε για πεντάρι, λέει, να πω ότι είχαμε 15 επιθετικά χθες. Όσο για τον Ντάνστον, είναι 3 χρόνια στην Ελλάδα, ο Μπίρτς 1. Νομίζω πρέπει να έχουν 3 χρόνια και έστω ένα παιδί για να πάρουν ελληνικό διαβατήριο. Το παιδί δεν ξέρω, να παντευτεί Ελληνίδα πρέπει. βασικά. Ο Νίκος, μια χαρά ήταν η ομάδα, παιχνίδι, το πήραμε άνετα, δεν χρειάζεται να κάνουμε το μεγάλο μπαμ, να μας προσέχουν περισσότερο. Πάμε αθόρυβα και χαμηλά την μπάλα, λέει ο Νίκος. Ο Χρήστος, ωραίος, λέει ο Λέοντας της Λεμάν, αλλά τα έβαλε με το μεγαλύτερο, ελουροειδές στον πλανήτη, την τίγρη της Βεγγάλης ή μήπως ήταν της Βεγγάρης, λέει ο Χρήστος. Ο Αντώνης, έχουμε το καλύτερο υλικό στην Ελλάδα όσον αφορά τους Έλληνες, ο σύνολό του, όσον αφορά μεταγραφές, προσθήκες κτλ. Μόνο ο Σπανούλης ξέρει. Ένας αγώνας και μερικοί βιάζονται για συμπεράσματα. Ο Χάρης, ο Δημητρίκεβιτς είναι παικτάρα και αυτό κάνει μπάμα ακόμη και σε κακή μέρα. Το θέμα είναι ο Μόργαν να μην πάθει καμία φορμπίτιδα. Ελπίζω πως όχι. Γιατί είναι και στην Ελλάδα παίκτης. Ο Χρήστος. Το μήνυμα λέει του Δημήτρη που ήταν κομβική παρατήρηση πως ο περιβόητος ΑΒ ήταν ο Άκης Οσουνής, δεν το έπιασα. Λέει, τα λέμε για καλό ή για κακό. Φυσικά για καλό το λέμε για τον ίδιο τον άνθρωπο. Για τα υπόλοιπα. Αυτά. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω τους χορηγούς μας. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Yellow Wizard. Για μια ιστοσελίδα η οποία θα σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι. Θα σου φέρνει πελάτες, όχι θα σου διώχνει. Yellow Wizard. Και ρεύμα.gr. Για ρεύμα και αέριο στην καλύτερη τιμή και με πλούσια δώρα, ρεύμα.gr είναι η επιλογή σου. Αυτά από μένα. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης. Μη φύγει κανείς. Ελάτε κι άλλοι. Χρήστος Γκάλης σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Δεύτερη ώρα μαζί του και Παναγιώτης Κουβάτσης για ανάλυση του χθεσινού αγώνα με τη ματιά του coach μέχρι τις 6. 6 με 8 Κωνσταντίνος Χαλκιάς. 8 με 10 Μάριον Συριώτου. 10 με 12, Βούλγαρη Σφαγία σήμερα εκτάκτως, δεν έκαναν χθες, θα κάνουν σήμερα. Ελένη Ιωαννίδου και Πάνος Στεφανίδης, 10 με 12. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα λέμε και πάλι αύριο. Αύριο μάλλον θα κάνω 4-6 εγώ και 2-4 ο Χρήστος, γιατί έχει μια υποχρέωση ο Χρήστος. Οπότε μάλλον θα το πάμε διαφορετικά. 2-4 ο Χρήστος, 4-6 εγώ, αλλά αυτά νομίζω είναι δικά μας. Εσείς συντονισμένοι θα είστε από τους 2 στους 6 για να μας ακούσετε και τους 2. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr.
3: ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
10: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
9: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
10: Υπέροχα θαλασσινά.
9: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
10: Κάστρο Πηλαία.
9: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
10: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
9: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
10: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
9: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
11: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
13: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
14: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
11: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Δεν ήξερα ποιος έχει γεννήσει.

0: Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε μετά τα δυσάρεστα γεγονότα που αφορούν την οικογένειά μου. Μετά από μέρες χρειάστηκε να διευθετήσουμε κάποια θέματα, οπότε και να είμαστε δίπλα στην οικογένειά μας αυτές τις δύσκολες στιγμές, οπότε γι' αυτό και χρειάστηκε να λείψω. Επιστρέφουμε σήμερα. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ότι μπαίνουμε δυναμικά, γιατί είναι πολύ νοπή η πληγή, αλλά μαζεύουμε τα κομμάτια μας και με όση δύναμη έχουμε. Τώρα επιστρέφουμε ή προσπαθούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνά σας, κυρίως για τα καλά σας λόγια, ιδιαίτερα λόγια στήριξης αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιά. Και επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, εκπομπή Yellow News. Yellow News στο μπάσκετ. Προηγήθηκε η εκπομπή του Δημήτρη με Yellow News στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε την πρώτη εμφάνιση σε επίσημο παιχνίδι του Άρη, τη νέα αγωνιστική σεζόν. Επικράτησε εκτός έδρας της Λεμάν, πολύτιμη η νίκη. Δεν θα περάσουν εύκολα, μπορεί να περάσουν, αλλά δεν θα περάσουν εύκολα όλες οι ομάδες από την Γαλλία. Η Λεμάν μπορεί να μην είναι μια σούπερ ομάδα, δηλαδή να μην είναι στο επίπεδο του Άρη για να κοντράρει τον Άρη, ή στο επίπεδο της Μπακτσέσε Χίρ, ή στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, ή στο επίπεδο της ΧΑΠΟΕΛ. Ωστόσο όμως είναι μια νέα ομάδα, έχασε βασικά κομμάτια του κορμού της από την περασμένη περίοδο, χτίζεται από την αρχή, χτίζεται με νέους παίκτες, είναι η πρώτη χρονιά και αν θέλετε, όταν θα το δούμε και όλος και με τον coach τον Παναγιώτη Κουβάτση που θα ακολουθήσει τη δεύτερη ώρα, αν θέλετε για μένα είναι και ένα παράδειγμα για ομάδες όπως ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια, που με μικρό σχετικά budget προσπαθούσαν να χτίσουν καλές και αξιόλογες ομάδες και να αναδείξουν τους νεαρούς τους παίκτες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια, όπως και θα μπούμε στις λεπτομέρειες του χθεσινού αγώνα. Στην αρχή θα δώσουμε λίγο ρεπορτάζ και θα πάμε και λίγο επιφανειακά στις λεπτομέρειες όσον αφορά τον αγώνα. Με την είσοδο του Παναγιώτη Κουβάτση στο στούντιο θα μπούμε σε πιο τεχνικά θέματα, θα έχουμε πιο μπασκετική ανάλυση όσον αφορά την εικόνα της ομάδας στο πρώτο επίσημο παιχνίδι.

0: Κέβιν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ, να σας υπενθυμίσω, χορηγή της σημερινής εκπομπής, Mentor Travel, είναι το πρακτορείο το οποίο εμπιστεύτηκε ο αυτοκράτορας στις μετακινήσεις του στο ευρωπαϊκά παιχνίδια τη νέα σεζόν, και εφόσον θέλουμε να είμαστε στο πλευρό της μπασκετικής ομάδας, να ζήσουμε από κοντά την κάθε στιγμή, θα πρέπει στα εκτός έδρας να κλείνουμε τη θέση μας στο Mentor Travel. Χορηγός όσον αφορά τις εκπομπές, την εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, και το Euro Drivers, κάθε είδους αυτοκινητιστική υπόθεση την αφήνετε στα χέρια της Λίζας και των υπόλοιπων συνεργατών της. Euro Drivers είναι κοντά στο γήπεδο Χαριλάου.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181. Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel, Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
0: Ακούσουμε και τους χορηγούς και τους ευχαριστούμε για τη στήριξη όσον αφορά την εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε χθες ότι ο Άρης κατάφερε να κερδίσει με ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο και ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Κατάφερε να κερδίσει, να πάρει, να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή διοργάνωση και να πάρει τη νίκη σε μία έδρα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και λέω γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί το πιστεύω ότι, εντάξει, δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει από τον όμιλό μας όσον αφορά για τον πρώτο όμιλο η Χαποέλ. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει η Μπούργκος. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει. Και μιλάω για αυτές τις ομάδες οι οποίες θα κυνηγήσουν τον Άρη. Και η Τορτώνα δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει από την έδρα της Λεμάν. Βέβαια, κακά τα ψέματα, παιδιά, ο Άρης φέτος, επειδή έχει στόχο την κορυφή, δυστυχώς από πολύ νωρίς δεν κοιτάει μόνο τη βαθμολογία του ομίλου. Κοιτάει όλη τη διοργάνωση. Και ποια είναι η διοργάνωση? Ότι δεν πρέπει να κάνει ήττα. Τουλάχιστον με ομάδες υποδιέστερες. Δεν πρέπει να κάνει ήττα. Γιατί το καλύτερο, μάλλον η ομάδα με την καλύτερη απόδοση στους ομίλους, θα έχει το αβαντάζ της έδρας μέχρι το τέλος. Και μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το θεσμό θέλει να έχει το αβαντάζ της έδρας για να γίνει το έργο της πιο εύκολο. Εντάξει, δεν έχουν όλες οι ομάδες τη δύναμη του κόσμου που έχει ο Άρης για να πεις ότι με το αβαντάζ της έδρας έχεις ένα προβάδισμα. Εντάξει. Υπάρχουν και έδρες οι οποίες σπάνε σχετικά εύκολα, γιατί δεν έχουν εκείνη την πίεση του κόσμου. Εντάξει, τώρα το παλέ το ξέρετε καλύτερα από όλους, το ξέρουν πλέον και οι αντίπαλοι, ότι όσο κακή και αν είναι η ομάδα, πρέπει ο αντίπαλος να είναι πολλά επίπεδα πολύ καλύτερος για να μπορέσει να σου σπάσει την έδρα. Έχει μια δυναμική, έχει ένα αυτό που λέγαμε και γράφαμε παλαιότερα στις εφημερίδες, είναι ότι έχει αυτή την μεταφορά ενέργειας από την κερκίδα στο παρκέ, στην ομάδα, και της δίνει τη δύναμη να παίζει πολύ καλύτερα σε σύγκριση με την ημέρα που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Άρης κέρδισε την Λεμάν, μια Λεμάν η οποία ξεκίνησε με νίκη στο πρωτάθλημα. Εντάξει, κέρδισε την Κραβελίν. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά σήμερα δεν δεχόμαστε τηλεφωνήματα, κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, κέρδισε την Κραβελίν, δηλαδή ερχόταν και με καλύτερη προετοιμασία στον αγώνα. Είχε σύν ένα ακόμα επίσημο παιχνίδι, αλλά ερχόταν και με ανεβασμένη την ψυχολογία η Λεμάν στο παιχνίδι Μπάρι. Και έδειξε ότι είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, διότι μπήκε καλύτερα από τον Άρη. Δεν μπορώ να πω ότι τον ευνηδίασε, όχι, αλλά μπήκε και οι παίχτες της Λεμάν εφάρμοσαν καλύτερα το πλάνο του προπονητή. Ποιο ήταν το πλάνο του προπονητή, του Βιζάντ? Σκληρή άμυνα στα όρια του φάουλ, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να βγουν τα μαρκαρίσματα, και γρήγορο μπάσκετ. Κατάφεραν να ελέγξουν το ρυθμό, κατάφεραν να τρέξουν αρκετά, πήραν τον έλεγχο για μία περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του, κυρίως έκλεισε την αμυνά του, ίσως κέλυσε την διαφορά στο σκορ. Στην τρίτη περίοδο έγινε πιο εύκολο, αφού πλέον δεν ήταν πίσω να κυνηγάει την Λεμάν, πήρε τη διαφορά, η οποία διαφορά τον έφτασε, τον βοήθησε να φτάσει εύκολα στην νίκη. Λοιπόν, λέγαμε για την Λεμάν ότι είναι μια ομάδα η οποία πήρε έμπειρους Αμερικανούς, και ο Στιουαρτ, τον οποίο βέβαια τον χρησιμοποίησε καλός παίχτης, πέρσι τον πήρε για τα play-off στην Βαρέζε ο Καστρίτης, πολύ καλός παίχτης, νωρίτερα ήταν στη Γερμανία, και ο Στιουαρτ είναι καλός παίχτης, και ο Μόζες Γουντ καλός παίχτης για αυτό το επίπεδο. Τώρα μιλάμε ότι ο Άρης από τη στιγμή που είχε την κατάκτηση είναι επίπεδα παραπάνω, και ο Γεκουέτε καλός παίχτης, έμπειρος, και γενικότερα αυτό που προσπάθησε φέτος ή προσπαθεί, γιατί τώρα ξεκίνησε χρονιά, είναι να συνδυάσει έμπειρους ξένους παίχτες με νεαρούς Γάλλους ταλαντούχους σε ηλικία. Ο Γκράσχοφ είναι 19 χρονών. Εντάξει. Ο Πέντα είναι 18 χρονών. Σας λέω παίχτες οι οποίοι έπαιξαν εχθές και τα πήγαν και καλά. Νομίζω ότι στο χθεσινό παιχνίδι, τώρα θα σας πω, είχε και τρίτο μικρό σε ηλικία, παίκτες οι οποίοι δεν μπορείς να πεις ότι είναι το top ταλέντο, αλλά είναι πολύ καλοί παίκτες για αυτό το επίπεδο και ήρθαν για να βοηθήσουν την ομάδα. Κάποιοι είναι από τα δικά τους τμήματα υποδομής, έχει αρκετούς νεάρους παίκτες η Λεμάν, κάποιους τους αγόρασε από άλλη ομάδα και τους δίνει τώρα την ευκαιρία να παίξουν. Έχασε σε σύγκριση με πέρσι, και λέω ότι έχασε τον καλύτερο τους παίκτη, τον Trevor Hudgens, που πήγε στον ΠΑΟΚ. Έχασε έναν πολύ καλό παίκτη, τον David DiLeo, που πήγε στην Παξέ Σεχίρ. Τους είδαμε αυτό. Λοιπόν, ήταν παίκτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην περσινή καλή πορεία της Λεμάν. Καλή πορεία, εντάξει, νομίζω στους 8 αποκλείστηκε πέρσι στο γαλλικό πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι για εκεί είναι ο στόχος της. Δεν είναι για να πεις ότι το έχει για να φτάσει ψηλά. Εκεί είναι ο στόχος της, όσον αφορά να φτάσει όσο δυνατόν ψηλότερα. Τα ξέρετε, τόσα χρόνια ο Άρης, αυτή ήταν η στόχη του. Να πάει όσο δυνατόν ψηλότερα. Να πετύχει όσο δυνατόν περισσότερες νίκες. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινάει και φέτος η Λεμάν. Συν βέβαια το ότι χρησιμοποιεί νεαρούς παίκτες, να τους βγάλει, να τους αναδείξει και είτε να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα για τα επόμενα χρόνια ή ακόμα και να τους πουλήσει. Λοιπόν, ο Άρης κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, πήρε τη νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο γενικότερα ήταν πολλά τα συν σε σύγκριση με το πρώτο, και ήταν πολλά τα συν όσον αφορά την άμυνα. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για τεχνικά θέματα, γιατί θα έχουμε στη δεύτερο μέρος της εκπομπής τον φίλο μας τον Παναγιώτη του Κουβάτση και έχει ετοιμάσει πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, αλλά να πούμε έτσι κάποια γενικά πράγματα, ότι η Λεμάν ήρθε καλά διαβασμένη, προσπάθησε να βάλει στα δύσκολα, να βάλει δύσκολα όπως οι περισσότερες ομάδες από εδώ και στο εξής στη διοργάνωση. Να ξέρετε, όπως στοχεύουν την Χαποέλ, έτσι πλέον στοχεύουν και τον Άρη. Θέλουν να κερδίσουν τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης για να το έχουν ως παράσημο τη φετινή χρονιά. Τα προηγούμενα χρόνια τι έλεγε ο Άρης? Α, τερμάτισα τέταρτος, πέμπτος, έκτος στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά κέρδισα τον Παναθηναϊκό. Ήταν το παράσημό του. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, γι' αυτό και σας λέω ότι δεν θα είναι για τον Άρη, όπως και για τη Χαποέλ, εύκολα τα παιχνίδια, και ιδιαίτερα τα εκτός έδρας. Όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτου δυναμικότητας, θα το στοχεύουν να το κερδίσουν για να έχουν κάτι να επιδείξουν σημαντικό τη φετινή χρονιά. Έτσι αλλιώς τίτλο δεν πρόκειται να πάρουν ούτε στο EuroCup ούτε στους εγχώριες διοργανώσεις. Ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να σταθώ και ήθελα να το αναφέρω και πρώτο, βλέπω έτσι κάτι βιντεάκια, κάτι αναλύσεις, πουλάει ο Άρης, λογικό είναι, όσο δυνατόν περισσότεροι δημοσιογράφοι και μη να ασχολούνται με την ομάδα του Άρη. Έπεσε το μάτι μου σε έναν, εδώ το ξέρω το παιδί, και λέει η αποκάλυψη του φετινού EuroCup, λέει, είναι ο Οσμάν. Και μπαίνοντας στο ρόλο του δημοσιογράφου, να το ρωτήσω, ο Οσμάν είναι άγνωστος παίχτης. Δεν τον ξέραμε. Ήταν από τους καλύτερους παίχτες στη θέση του στην Ευρωλίγκα. Άρα δεν είναι αποκάλυψη, το ξέραμε. Αποκάλυψη είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Βλέποντας κάποια από τα χθεσινά παιχνίδια, εμένα μου κάναν την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, ο Οσμάν μπορεί να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του φετινού EuroCup. Λέμε τώρα. Αλλά σίγουρα δεν είναι αποκάλυψη. Αποκάλυψη του φετινού EuroCup είναι ο Λίντελ. Ένας παίχτης ο οποίος πέρασε από τα ραντάρ πολλών ομάδων, τον είχε στοχοποιήσει, δηλαδή τον κοιτούσε ο Σπανούλης, τον κοιτούσε και ο Ζήσης, το Λίντελ. Αυτοί το ξέρανε, τον είχαν αναλύσει νομίζω η πέρυσι πρόπερση. Εμείς δεν το ξέραμε. Εμείς δεν το ξέραμε. Εντάξει, πάλευε μεταξύ NBA και G League μετά το πανεπιστήμιο. Έχει συμμετοχές στο NBA, βέβαια οι περισσότερες τους συμμετοχές είναι στη G League. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν το ξέραμε και μας έχει εκπλήξει όλους. Περισσότερο εμάς βέβαια, γιατί ανήκει στο ρόσερ της δικιάς μας ομάδας. Εδώ λίγο με διορθώνει ο φίλος ο Πέτρος και θα συμφωνήσω μαζί του. Έχεις δίκιο, Πέτρος. Λέει, αποκάλυψε από την πρώτη αγοριστική, δεν μπορεί να είναι κανένας. Συμφωνώ. Αλλά και εσύ, Πέτρο, θα πρέπει να συμφωνήσεις ότι αποκάλυψη δεν μπορεί να είναι ένας φτασμένος παίχτης. Έναν παίχτη τον οποίο τον γνωρίζεις, ξέρεις τι μπορεί να δώσει και γι' αυτό τον χρυσοπληρώνεις. Αυτός ο παίχτης δεν μπορεί να είναι αποκάλυψη. Αποκάλυψη θα είναι κάποιος παίχτης ο οποίος έχει περάσει από τα ραντάρ πολλών ομάδων. Παραδείγματος χάρη, ο Γκράσχοφ, νεαρός Γάλλος, άσχημος, όχι, διάρη, μια χαρά και καλός, ψιλοκαλός χειριστής της μπάλας. Εντάξει, δεν λέμε για τον Άρη τώρα, το φετινό. Ο Άρης ο φετινός είναι να τον πάρει, να τον δώσει κάπου αλλού δανεικό, να φτάσει στο επίπεδο Ευρωλίγκας, στο επίπεδο του Άρη, για να τον πάρεις. Αλλά για ομάδες οι οποίες παλεύουν να κάνουν κάτι, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Jordan King. Τον είδαμε. Τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρσι ήταν στο Μαρούσι. Πολύ καλός χειριστής μπάλας, πολύ καλός σκόρερ. Έχει μια δυναμία βέβαια για το βήμα παραπάνω τώρα που είναι το EuroCup. Ότι είναι σχετικά κοντός. Ναι, θα συμφωνήσω. Αλλά αυτό δεν μειώνει την αγωνιστική του αξία. Έπεσε η άμυνα του Άρη πάνω, πήρε έναν ψηλό παίχτη, τον έβαλε πάνω. Τώρα θα μου πεις, οποιοσδήποτε παίχτης του Άρη, ακόμα και από την περιφέρεια, είναι πολύ πιο ψηλός από τον Jordan King. Τον έβαλε πάνω και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο τον εξουδετέρωσε. Πλησιάζουμε στα τελευταία λεπτά την πρώτη ώρα εκπομπής, είναι πολλά τα μηνύματα. Απλώς θα μου δώσετε 2-3 λεπτά, θα πάω στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ που συνεχίζετε να στέλνετε τα καλά σας λόγια. Να πω λίγο για το ρεπορτάζ ότι σήμερα δεν έχουν προπόνηση. Ξημερώματα φτάσανε στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο ο Νίκος ζήτησε στα περισσότερα και νομίζω ότι είναι σχεδόν σε όλα πλην 1-2 ταξίδια στον Όμιλο, τα οποία θα γίνουν με τσάρτερ, για να κερδίζει η ομάδα σε χρόνο και να μπορεί ο Σπανούλης να δίνει και χρόνο ξεκούρασης στους παίχτες, απαραίτητο, γιατί τώρα μιλάμε ότι είναι μια διοργάνωση όπου θα έχεις μέσα στην εβδομάδα 2 παιχνίδια, ένα για τη διοργάνωση του EuroCup και ένα για το ελληνικό πρωτάθλημα και τουλάχιστον ένα ταξίδι. Συγγνώμη. Λοιπόν, για να κερδίσεις χρόνο, είτε για την προετοιμασία της ομάδας, είτε για την ξεκούραση των παιχτών, επέλεξε τα τσάρτερ. Εγώ σας είπα ότι, παιδιά, υπάρχει η οργάνωση εδώ και από το ξεκίνημα της σεζόν, που σκέφτονται ιδιαίτερα οι Ζήσεις και Σπανούλης την παραμικρή λεπτομέρεια για να κάνουν την ομάδα ομάδα διεκδίκησης τίτλου. Από την πολυετή τους εμπειρία στις μεγάλες διοργανώσεις και γενικότερα, επειδή και τα δύο έξυπνοι είναι και έχουν και κρίση, σχεδιάσαν και την παραμικρή λεπτομέρεια όσον αφορά για τον Άρη, ο οποίος έχει ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του EuroCup. Λοιπόν, επέστρεψε ξημερώματα η ομάδα, τους έδωσε όλη την ημέρα ρεπό. Από αύριο θα μπουν στις προπονήσεις, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να δούμε πώς πάνε οι Πουλιανίτης και Τανούλης που είναι εκτός. Αύριο θα έχουμε ενημέρωση από τον γιατρό για αυτούς τους δύο. Και επίσης να τονίσουμε ότι το πιθανότερο είναι να πάμε... είναι και ο Γιώβιτς, ο οποίος κάνει προπονήσεις, αλλά από ό,τι μου είπαν, ο Γιώβιτς θα μείνει εκτός αποστολής και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Πάλι, μάλλον με την ίδια δωδεκάδα θα πάμε.

Λοιπόν, επέστρεψα λίγο. Είπαμε την ίδια δωδεκάδα πάνε. Αλλά είναι ανοιχτό ακόμα εάν θα κόψει κάποιον Έλληνα για τον Πιτσερικά, για τον Χατζηλάμπρου. Δηλαδή, στο μάτς της Ευρώπης τον άφησε εκτός δωδεκάδας. Στο μάτς με την Καρδίτσα μπορεί να τον βάλει. Έτσι κι αλλιώς η Καρδίτσα νομίζω ότι φέτος κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, αλλά είναι επίπεδα κάτω από τον Άρη. Ίσως γι' αυτό να βάλει το Χατζηλάβρου για να του δώσει και χρόνο συμμετοχής.

ο φίλος ο Ιωάννης μας έστειλε, μια φωτογραφία από τη Νέα Κερκίδα. Από ό,τι φαίνεται, φίλε Ιωάννη, βρέθηκε στο γήπεδο. Επειδή έχει γίνει και πολλή κουβέντα, εντάξει, έλειπα την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, μην νομίζετε, προσωρινή είναι. Του χρόνου θα βάλουν πολύ μεγαλύτερη. Ο φίλος ο Ιγκόρ, προφανώς γι' αυτό μου έστειλε ο Ιωάννης την φωτογραφία για να σχολιάσουμε. Εντάξει, για φέτος είναι. Του χρόνου θα κάνουν κάτι άλλο. Πάω στο μήνυμα του Ιγκόρ. Ευχαριστώ πολύ, Ιγκόρ, για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος μας ο Μάκης, γεια σου ρε Μάκη, από την κιτρινόμαυρη Νορβηγία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά, λέει, το χθεσινό παιχνίδι, εγώ είδα δύο πρόσωπα. Κρατάω το δεύτερο που ήταν και το πρόσωπο του φετινού Άρη. Είχαν αρκετό άγχος οι παίχτες στην αρχή. Καλά, κοίταξα, θα σου πω κάτι. Θα μας τα αναλύσει τώρα ο φίλος ο Παναγιώτης. Αλλά ομάδες οι οποίες δεν έχουν μονταριστεί, λογικό είναι να έχουν μεταπτώσει την απόδοσή τους. Δεν είναι... Και πρόσεξε, οι ομάδες αποκτούν χημεία και δέσιμο με τα παιχνίδια. Οπότε έχουν παιχνίδια μπροστά τους προκειμένου. Καλά είπε ο Δημήτρης, ότι παιδιά, καθίστε να παίξουν 5 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, 5 παιχνίδια στην Ευρώπη. Εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα οι περισσότερες οι ομάδες είναι χαμηλότερης δυναμικότητας από σένα, είναι δύο οι οποίες είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από σένα. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι η ΑΕΚ η οποία είναι κάτω από σένα, είναι ο ΠΑΟΚ που είναι λίγο κάτω από σένα. Γενικότερα, εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως και στην Ευρώπη θα έχεις και εύκολα παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια. Αλλά χωρίς να μπούμε στην ουσία ποια είναι εύκολα, ποια είναι δύσκολα, λέμε το εξής, το ότι ας περιμένουμε να παίξουν, να γνωριστούν οι παίκτες. Και να σας πω για κάτι, ο Άρης έχει γεμάτο το ρόστερ. Έχει τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση, οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτό αυξάνει τον χρόνο για να γίνει όσο δυνατόν πιο δεμένη η ομάδα. Δηλαδή σε κάθε θέση δεν έχει, και επειδή οι παίκτες παίζουν και σε πολλές θέσεις, δηλαδή καταλαβαίνετε και εσείς ότι σε κάθε θέση τουλάχιστον δύο παίκτες πρέπει να μάθουν τη θέση τους και να συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν φτωχό το ρόστερ, λέγαμε η πρώτη πεντάδα, εξάδα, εφτάδα και από εκεί και πέρα είναι το χάος. Αυτό όσον αφορά παιδιά, παιχνίδια θέλει Μάκη, παιχνίδια. Είχαν αρκετό άγχος οι παίκτες, ναι. Ο Μόργαν παραδείγματος χάρη είχε άγχος. Είχε άγχος γιατί πέφτουνε πολλά στο και στις πλάτες του. Θα μου πεις, έχει εμπειρία. Ναι, έχει εμπειρία. Αλλά πέφτουνε πολλά στις πλάτες του. Με τις επιστροφές Τανού, λέει, Γιώβιτς και Πουλιανίτη θα δέσει καλύτερα και θα δούμε έναν Άρη καλύτερο. Είναι και οι επιστροφές, είναι ότι ο Άρης θέλει από εδώ και στο εξής παιχνίδια. Ευχαριστώ τον φίλο τον Νικόλαο, ευχαριστώ τον φίλο τον Θωμά, ο φίλος ο Στέργιος, τον ευχαριστώ και αυτόν για τα καλά του λόγια, ο φίλος ο Νίκ, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο τον Νίκ, το συνονόματο το Χρήστο. Ο φίλος ο Χάρης, ο Δημητρίγεβιτς είναι παιχτάρα και αυτό κάνει μπάμ ακόμα και μία σε κακή μέρα. Ναι, απλούστατα ο Δημητρίγεβιτς έχει πολλά να βάλει στον υπολογιστή του. Ο Δημητρίγεβιτς θα φάει πολύ χρόνο για να γίνει αυτό που θέλουμε όλοι. Και θέλει πολλές προπονήσεις. Βέβαια και ο Δημητρίγεβιτς και ο Μόργαν και
και γενικότερα και ο Μοκόκα και άλλοι παίκτες του Άρη έχουν αποκτηθεί κακά τα ψέματα με βάθος διετίας, τριετίας. Δηλαδή τους πήρε ο Σπανούλης για να έχει ένα κορμό του χρόνου που η ομάδα με το καλό θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Και επιστρέφουμε στο μήνυμα του Χάρη. Το θέμα είναι ο Μόργαν να μην πάθει καμιά φορμπίτιδα. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Απλώς ήταν έξω από τα νερά του. Εντάξει, είχε, μπορεί να είχε άγχος, μπορεί να μην ήταν σε κακή ημέρα. Απλώς όταν σε κάθε παιχνίδι θα βλέπεις ότι δεν μπορούν όλοι οι παίχτες, δηλαδή και οι 10-12 παίχτες που έχει ο Άρης, να είναι στο top. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σήμερα θα παίζουν, στο επόμενο θα είναι καλοί, μετά θα ξανανεβαίνουν. Κάποιοι παίκτες λόγω όσον αφορά το ρεκόλιστο, γιατί ρε εσύ από την Αθήνα τι δουλειά έχεις εδώ, ε? Λοιπόν, ο φίλος μου ο Άλεξ από την Αθήνα με έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ ρε Άλεξ για τα καλά σου λόγια. Λέει θέλουμε να σε ακούμε και στην Αθήνα. Ε, μ' ακούτε αραιά και πού, τώρα επιστρέφω και στο Sport FM. Να, το Σάββατο με βάλανε μετάδοση στην Καρδίτσα. Θα με χορτάσεις το Σάββατο να μ' ακούσω στο Sport FM στην Καρδίτσα. Άσε που πλέον το έχω τάξει, δύο πράγματα έχω τάξει φίλοι, τώρα ανοίγω παρένθεση. Δεν θα ξανακάνω μετάδοση για το Yellow Radio στην Καρδίτσα. Έχω 3-3, τρεις φορές έκανα τρεις ήττες. Μία φορά ήρθε ο Σαλής, έκανε για το Yellow Radio, κέρδισε. Και δεν θα ξαναπάω σε τελικό του ποδοσφαιρικού Άρη. Αυτό είναι, πήγα, δεν πήραμε τίποτα, λέω μπορεί να φταίω κι εγώ, παραδίδω, να ξέρετε, στον επόμενο τελικό της ποδοσφαιρικής ομάδας θα κάνω την κλήρωση, θα βγάλω τη διαπίστευσή μου κανονικά από δικαίου μου σαν δημοσιογράφος, θα την κληρώσω εδώ να πάει κάποιος να αλλάξει το γούρι. Εγώ βαρέθηκα να πηγαίνω σε τελικούς, εύκολους, δύσκολους του ποδοσφαιρικού Άρη και να χάνουν. Η αλήθεια είναι ότι εάν με ρωτούσες ένα λεπτό πριν τη σέντρα για τον, στον τελικό του Βόλου, θα σου έλεγα ότι θα κερδίσει ο Άρης. Εάν με ρωτούσες ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας για τον τελικό του Βόλου, θα σου έλεγα πάλι ότι θα κερδίσει ο Άρης. Τελείωσε το παιχνίδι και δεν μπορούσα, τώρα γυρίζω χρόνια πίσω και αλλάζουμε κουβέντα, εντάξει, έτσι αλλιώς πλησιάζουμε προς το τέλος εκπομπής, λίγο κάπου θα βάζα μια άνω τελεία για τον τελικό. Δεν μπορούσα να πιστέψω και να χωνέψω ότι ο Άρης έχασε αυτό το τελικό με αυτόν τον αντίπαλο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και ευθύνονται όλοι. Ευθύνονται ο Μάντζιος, ευθύνεται ο Καρυπίδης. Όλοι παίκτες ένας προς ένας, όλοι ευθύνονται. Όλοι ευθύνονται. Ακόμα και κάποιοι που λένε ότι παίξανε καλά, όχι, σε γύρω τον τελικό ευθύνονται. Έπρεπε να παίξουν ακόμα καλύτερα. Έπρεπε να παίξουν ακόμα καλύτερα. Χάρη, το διάβασα το δεύτερο μέρος του μηνύματός σου. Συλληπιτήρια και σε σένα. Ο Χάρης έχασε τον πατέρα του σήμερα. Συλληπιτήρια, είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάζει και κυρίως εσείς οικογένεια να είστε δυνατοί να τον θυμάστε. Είναι ένα ποτήρι, το ήπια και εγώ πρόσφατα. Όλοι θα το πιούμε. Όλοι θα το πιούμε. Είναι πικρό, είναι δύσκολο, αλλά έτσι είναι ο κύκλος της ζωής. Έφυγε με τη νίκη, το Αριανάκι το άρρωστο είδε χθες τον Άρη να κερδίσει. Εγώ απλώς θα σου πω κρίμα, γιατί λίγο ακόμα να κρατούσε, αρχές Απριλίου θα βλέπε και τον τίτλο, θα πανηγύριζε και τον τίτλο.
Το πιστεύω, παιδιά, φέτος ότι η μπασκετική ομάδα απογειώνεται και πάει για την κορυφή. Τώρα θα μου πείτε υπερβολικό, θα μου πείτε το ένα, θα μου πείτε το άλλο. Παιδιά, η μπασκετική ομάδα απογειώνεται και πάει να πάρει το EuroCup. Αυτός είναι ο στόχος. Και πέρα από τις αγωνιστικές κινήσεις, τις μεταγραφές, το ένα το άλλο, βλέπω, παιδιά, σας είπα νωρίτερα, και τις λεπτομέρειες. Τσάρτερ για να κερδίσουμε χρόνο. Φέτος είναι σημαντική χρονιά. Του χρόνου μπορεί να μην έχεις όλα τα παιχνίδια τσάρτερ. Του χρόνου, αν παίξεις Ευρωλίγκα. Αλλά επειδή φέτος υπάρχει πίεση να πας να κατακτήσεις τον τίτλο, σου λέει και ο Σπανούλης, θέλω τα καλύτερα εφόδια, και γι' αυτό και ζήτησε τσάρτερ για να κερδίζει ώρες. Να κερδίζει ώρες. Και επίσης σημαντικό είναι ότι, όπως φέτος, επειδή κάποιοι προορισμοί είναι δύσκολοι, και όταν λέω δύσκολοι, το Λεμάν στη Γαλλία μεν, αλλά δεν έχει και κανένα μεγάλο αεροδρόμιο συχνό να πεις ότι υπάρχουν πολλές πτήσεις. Τορτώνα. Είναι στη μέση της Νάπολης, είναι στη μέση Μιλάνου με Τορίνο. Από 20 χιλιόμετρα 25 απέχει από τα δύο, τις δύο μεγάλες πόλεις. Λογικό είναι να μην έχει αεροδρόμιο. Μπούργκος. Δεν έχει τόσο μεγάλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ροστόκ δεν έχει κοντά μεγάλο αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτά τα ταξίδια πρέπει να πας στο μεγάλο αεροδρόμιο, να πάρεις την πτήση, να χάσεις ώρες, θα έχει κάποια καθυστέρηση. Και άντε όλα ευνοϊκά να σε πάνε, άμα χρειάζεται να αλλάξεις και αεροπλάνα, να πας Αθήνα για να έρθεις μετά Θεσσαλονίκη ή να ταξιδέψεις στον προορισμό σου μέσω Αθήνας, γιατί και της Θεσσαλονίκης δεν έχει και πολλούς προορισμούς στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό, για να γλιτώσουν ώρες, προσθέσαν και καμιά φορά και μέρες. Δηλαδή, αν δεν πηγαίναμε τσάρτερ στο Λεμάν, τώρα έπρεπε σήμερα να ταξιδέψουν 2-3 ώρες με το λεωφορείο, ίσως και παραπάνω, να πάνε Παρίσι, να πάρουν το αεροπλάνο, να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και θα φτάνουν το απόγευμα. Χάσανε μισή μέρα. Χάσανε. Ήτανε από νωρίς το πρωί στους δρόμους. Ήτανε. Άρα με το τσάρτερ κερδίσανε μισή μέρα ξεκούραση. Πολύτιμη, τώρα μπορεί να μην μας φαίνεται, αλλά θα μας φανεί στο τέλος της διοργάνωσης, όταν θα κάνουμε ταμείο. Περάσαμε τις 5 η ώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει και επιστρέφω με τα μηνύματά σας. Αλλά πριν τα μηνύματά σας, έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση όσον αφορά τον προπονητή μας για τεχνική ανάλυση του χθεσινού αγώνα. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
22: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Αχ, πίνασα.
26: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
25: Και από πού θα παραγγείλουμε?
26: Από το Food for You.
25: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
26: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
25: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
26: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
26: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
26: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.

0: τεχνικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981 33 4455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, 17 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης και προσθέθηκε στην παρέα μας και ο coach Παναγιώτης Κουβάτσης. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Χρήστο, και θερμά συλληπιτήρια και...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και στους ακροατές και σε αυτούς που στέλνουν και τώρα και έχουν στείλει. Λοιπόν, και στους φίλους που πήραν και τηλέφωνο και στείλαν και μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, πάμε στον δικό μας τον μικρό κόσμο, πάμε στον μπασκετικό Άρη. Πριν όμως, ξέρω ότι περιμένετε με αγωνία την ανάλυση του coach, πριν όμως μπούμε στα αγωνιστικά θέματα ή αν θέλετε στα προπονητικά θέματα με τη βοήθεια και το έμπειρο μάτι του Παναγιώτη, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι χορηγεί της εκπομπής το Mentor Travel. Ο αυτοκράτορας Άρης εμπιστεύεται τις ευρωπαϊκές του μετακινήσεις στο Mentor Travel και Eurodrivers για κάθε είδους αυτοκινητιστική υπόθεση. Είναι εκεί η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος για να εξυπηρετήσουν και να σου λύσουν το πρόβλημα.
2: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει.

0: Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα σε όλη την γη.
2: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.

0: Ακούσαμε και τους χορηγούς της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ και πάμε στα βαθιά με την βοήθεια του Παναγιώτη. Λοιπόν, Παναγιώτη, πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για φέτος. Ένα σχόλιο όσον αφορά για την εικόνα του Άρη και εάν θέλεις τώρα ένα δεύτερο ερώτημα στο τέλος, πολύ σύντομα, είναι τι περίμενες εσύ με το δικό σου το έμπειρο μάτι και τι είδες στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα τα πω όσο πιο συνοπτικά γίνεται, γιατί μας περιορίζει ο χρόνος,
0: ναι,
1: και έχουμε πάρα πολλά
0: ερωτήματα. Ναι. Και θα τρέξουμε σήμερα. Ναι, σήμερα θα τρέξουμε και θα φάμε και μερικά λεπτά από την επόμενη εκπομπή να πούμε στα παιδιά.
1: Προκαταβολικά.
0: Θα τους κλέψουμε.
1: Εντάξει. Ναι. Θα μας χαρίσουν, πιστεύω, λόγω μπάσκετ. Καταρχήν και εγώ ευχαριστώ για τα καλά λόγια όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, λοιπόν, μην να χάνουμε χρόνο. Πάμε για το χθεσινό παιχνίδι. Να πω ένα, θα το χωρίσω σε τρία πράγματα. Ένα πολύ μικρό γενικό σχόλιο αρχικά, τι είδαμε στο παιχνίδι και αυτό που μου ζήτησες. Είχαμε πει από το καλοκαίρι που τα λέμε εδώ και θέλουμε να έχει μια συνέχεια ο λόγος μας και μια συνέπεια. Ότι άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Το είπαμε εξ αρχής. Το σκορ στα φιλικά είναι αστείο να ασχολούμαστε και είναι η κοίτα. Το γυρνάμε όμως από την άλλη και λέμε στα επίσημα, και άκουσα λίγο και τον Δημήτρη τον Οσαλή πριν και στο 90% πάντα των απόψεων συγκλίνουν οι απόψεις μας, ότι στα επίσημα, από χθες δηλαδή που ξεκίνησε η χρονιά, αυτό που μετράει με τους στόχους που έχει η ομάδα, όπως είναι δομημένη φέτος η ομάδα, είναι αρχικά η νίκη. Από εκεί ξεκινάμε, δεν τελειώνουμε εκεί, αλλά από εκεί ξεκινάμε. Άρα χθες έγινε το αυτονόητο, η ομάδα πήρε τη νίκη και ενώ ο coach Πανούλης, θα κάνω παραλληλισμούς με τις δηλώσεις του coach γιατί μου αρέσει αυτό το πράγμα, ο coach μετά τον αγώνα είπε βήμα-βήμα, προπόνηση-προπόνηση. Ασφαλώς και έτσι το βλέπει ένας προπονητής. Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για να πάει μπροστά η ομάδα και να βελτιώνεται. Εγώ θα πω όμως ότι με βάση το πρόγραμμά μας η ομάδα τον Οκτώβριο που ξεκινάει αύριο πρέπει να κάνει μόνο νίκες για να φτάσουμε 1 Νοεμβρίου να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στο Παλέ το πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα δείξει στη δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε και ευελπιστούμε να έχουμε όλο το ρόστερ ετοιμοπόλεμο και ικανό να βοηθήσει. Γιατί μέχρι στιγμής, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι μόνο ο Γιώβιτς έξω που δεν έχουμε δει, είναι και ο Στέλιος ο Πουλιανίδης και φυσικά και ο Γιώργος ο Τανούλης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ασφαλώς και χθες είδαμε πάρα πολλά θέματα και ακούω τον κόσμο ο οποίος μπορεί φυσικά και ασφαλώς να λέει ό,τι θέλει. Ωστόσο, οι άνθρωποι της ομάδος πηγαίνουν με τη λογική, και θα το αναλύσω αυτό μετά για τον δύσκολο δρόμο του coach Πανούλη που έχει επιλέξει, θα το δούμε μετά αυτό, είναι ότι δεν γίνεται να συζητάμε για αλλαγές, όχι μόνο ότι είναι Σεπτέμβριος μήνας, χωρίς να έχεις δει το ρόστερ σου, χωρίς να έχεις δουλέψει. Άμα ζητάς αυτή τη στιγμή αλλαγή και προσθήκη, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έχεις κάνει καλό σχεδιασμό το καλοκαίρι. Έτσι. Και νούμερο, είπα για αλλαγές ή για προσθήκες, γιατί ο Άρης έχει 7 ξένους. Θα μπορούσε να έχει 8, έχει 7. Και νούμερο 2, και πάρα πολύ σημαντικό, δεν εμπιστεύεσαι την ίδια τη δουλειά της εξέλιξης. Γιατί στο μπάσκετ η καθημερινότητα και η καθημερινή δουλειά και αγώνας με τον αγώνα βλέπεις τι κάνει το ρόστερ σου. Καμία σοβαρή ομάδα, έχοντας δει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι, δεν μπορεί να αποφανθεί και να βγάλει συμπέρασμα. Επαναλαμβάνω, ομάδα. Ο κόσμος και ο παδί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν το κάθε δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν. Άλλο όμως ο κόσμος, άλλο τι κάνει η επίσημη ομάδα. Οπότε αυτό είναι το σχόλιο μου για όλα αυτά που ακούμε. Τελειώνω και πάω στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το ταξίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Χθες έγινε μόνο μία στάση. Μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί ο στόχος είπαμε να φτάσουμε στο τέλος. Άρα είναι μικρές στάσεις μέχρι να φτάσουμε στον τελικό προορισμό. Χθες ήταν μία από αυτές. Ένα παιχνίδι, για να μπω στο παιχνίδι, το οποίο φυσικά και ήταν πονηρό, γιατί ήταν ένα πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, και γι' αυτό θα δικαιολογήσω την πάρα πολύ κακή εικόνα της ομάδος στα 11-12 πρώτα λεπτά. και εξηγούμε. Δεν έχει να κάνει ότι βρέθηκε πίσω να χάνει με 28-15. Αυτό είναι το τελευταίο. Έχει να κάνει με αυτό που είπε ο coach, με, με τον εγωισμό, τον κακώς εννοούμενο εγωισμό και την ευρικότητα που είχαν οι παίχτες. Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη, το πρώτο δηλαδή φιλικό που η ομάδα συστήθηκε μπροστά στο κοινό της. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλοι ήταν πνευματικά έτοιμοι και φάνεται αυτό και από τη στάση του σώματος και από τα πρόσωπά τους και φυσικά προεξάγοντος του coach, γιατί με την εμπειρία που έχει τα περιμένει όλα αυτά, να το γυρίσουν και να πάρουν μια νίκη που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια αναλύοντας τον κάθε παίκτη και γενικά την ομάδα πώς θα πήγαμε. Ασφαλώς και είδαμε το μπάσκετ που θέλει ο coach, με την πάρα πολύ σκληρή άμυνα και το τρέξιμο. Δεν μπορεί η ομάδα να έχει σαν φιλοσοφία το τρέξιμο που είναι δεδομένο ότι το έχει, χωρίς να παίζει καλή άμυνα και να παίρνει τα rebound. 49 rebound λοιπόν χθες, γιατί άκουσα ότι κάποιος έλεγε ότι δεν κάναμε καλή δουλειά στα rebound. Πήραμε 49 rebound, έτσι, και τρέξαμε. Θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια τα οποία δεν ακούστηκαν και νομίζω ότι πρέπει να τα αξίζει να τα αναφέρουμε, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι ο coach πήρε time out στο τελευταίο, στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ενώ το μάτς είχε κρυφεί, σημαίνει ούτε ότι είναι αλαζόνας, ούτε ότι ήθελε να τη σπάσει σε ουγκασκάνα όπως λέγαμε παλιά, αλλά ακόμα και ο ένας πόντος στο goal average, δηλαδή στη διαφορά πόντων, σε πιθανές ισοβαθμίες, στην τελική κατάταξη της regular, season, στο EuroCup θα παίξει ρόλο. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος γιατί έγινε και εκεί το όρος, γιατί πήρε το time out και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κάτι που δεν μου άρεσε στην ομάδα.
0: Περίμενε λίγο εδώ να συμπληρώσω. Ένας επιπλέον λόγος είναι, το είδαμε και στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, τώρα που είναι στην αρχή, όποτε του δίνει τη ευκαιρία να δουλέψει πάνω σε ειδικές καταστάσεις.
1: Πάρα πολύ σωστά, εννοείται.
0: Δηλαδή ήταν ένα πέναλτι για αυτόν, άσχετα αν το παιχνίδι είχε κριθεί ή όχι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αφού είδε λίγα δευτερόλεπτα επίθεση του Άρη, πήρε το time out για να δουλέψει πάνω σε ειδική κατάσταση, γιατί άλλο να το δουλεύει με πραγματικό χρονόμετρο και αντίπαλο, και να το δουλεύει στην προπόνηση.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ξέρεις πολύ καλά.
1: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και θα μείνουμε λίγο σε αυτό το πράγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν διπλός ο σκοπός. Και αυτό που λες εσύ πολύ σωστά, αλλά και κυρίως όχι απλά για να δοκιμάσει, γιατί ήθελε να πάρει το σκορ, να πετύχει το αποτέλεσμα.
0: Μα
1: πάρα
0: το
1: πολύ σωστά.
0: Έλεγα και νωρίτερα ότι ο στόχος του Άρη, παιδιά, είναι κορυφή. Δεν είναι τώρα να χάνεις το αβαντάζι της έδρας για ένα πόντο.
1: Το δείχνεις όμως μέσα από τη δουλειά. Εμείς αυτό αξιολογούμε τώρα, ναι. Όχι στη θεωρία, στην πράξη. Τώρα, δεν μου άρεσε και σε αυτό το time out, αλλά και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν παίρνει ένα time out ο coach να σχεδιάσει μια ειδική κατάσταση και οι παίχτες, δεν θα μείνω μεμονωμένα σε πρόσωπα, κάνουν φθηνά λάθη, αυτό χτυπάει πάρα πολύ άσχημα στον προπονητή. Βέβαια, δεν μας ακούνε τώρα οι ξένοι παίχτες για να τους μεταδοθεί το μήνυμα. Θα τους το πει στην προπόνηση σίγουρα ο coach. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είπαμε, δικαιολογείται χθες η κακή εμφάνιση συνολικά στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 11-12 λεπτά. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί. Δεν θα επαναληφθεί. Αυτή η στατικότητα, η νευρικότητα, η αργή κυκλοφορία της μπάλας, ότι ο ένας ήθελε, ανυπομονούσε όπως πολύ στο είπε ο coach, να βάλει το καλάθι να τελειώσει το παιχνίδι, θα πάμε με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Ναι, και να πω δύο πραγματάκια ακόμα να τελειώσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι πάρα πολύ συνοπτικά τα είπα. Θα αναλύσουμε και τους παίχτες, θα κάνουμε στο τέλος ανάλυση και της στατιστικής και των παιχτών. Απλά σαν πρώτο σχόλιο, είδα δύο πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ απ' την άλλη. Είδα τους παίχτες να παίζουν με ψυχή. Αυτό το λέω σαν προπονητής. Και δεν το λέω σαν προπονητής ποδοσφαίρου που πάνε πίσω τα τεχνικά. Όταν η ομάδα έχει ικανότητα και είναι δουλεμένη και έχει καλό ρόστερ ποιοτικό, πολλές φορές αυτό το πράγμα, το ψυχικό, έτσι, τα ψυχικά χαρίσματα κτλ. Πάνε πιο πίσω. Χθες η ομάδα έβγαλε νεύρο και ψυχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συνέχεια και θα το δούμε. Και πολλές ομάδες του Άρη τα τελευταία χρόνια δεν το είχαν αυτό. Άλλες το είχαν φυσικά. Και τέλος, κάτι τεχνικό, και πάμε παρακάτω, είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί στις άμυνες, στην άμυνα με αλλαγές και στο πικ και μακριά από την μπάλα. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα, δείγμα του πόσο έχει δουλέψει η ομάδα από τα μαυροσκούφια μέχρι στιγμής στις 3-4 προπονήσεις και είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και βάζω μια άνω τελεία,
2: ναι.
1: Και σου δίνω το λόγο για να συνεχίσουμε. Αυτά.
0: Ναι. Θες λίγο να δούμε τώρα και την ανάλυση της στατιστικής ομαδικά, ναι. Πριν πάμε στα επόμενα θέματα όσον αφορά και τη φιλοσοφία του coach Πανούλη με τους Έλληνες παίχτες και ναι. Κάποια ειδικά θέματα τα οποία χρειαζόμαστε λίγο τη βοήθειά σου να μας αναλύσεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά πάμε στη στατιστική τώρα όσον αφορά για την εικόνα του αγώνα χθες.
1: Ωραία. Ομαδικά λοιπόν.
0: Ομαδικά, ναι.
1: Κρατάω αυτό που είπαμε ότι θέλουμε σαν Άρης να στάρουμε περισσότερα δίποντα από τρίποντα. Έχουμε περισσότερη ισορροπία έτσι. Και αυτό φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν συζητάμε για καταστάσεις που και οι πέντε θα είναι μέσα στο πέντε και θα στο δίνουν φοβερά το τρίποντο. Και ασφαλώς δεν μπορεί να είναι η ίδια αναλογία. Αλλά μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι. Είχες 61,5% στο δίποντο, 24-39. Πολύ καλό ποσοστό για εκτός έδρας παιχνίδι και έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, γιατί εμένα αυτά είναι τα τελικά στατιστικά. Φυσικά και δεν είναι καλό το 7-29 τρίποντα, γιατί πάρα πολλά τρίποντα είναι ελεύθερα και πρέπει να μπουν. Ναι. Και παρόλα αυτά, όπως είπαμε, βάλαμε 87 πόντους. Τώρα,
0: ναι,
1: 18. Είχες
0: σε κακή ημέρα όσον αφορά το τρίποντο αρχικά το Μόργαν.
1: Ναι, ατομικά θα τα δούμε μετά, Χρήστο. Ναι. Θα τα δούμε μετά έναν προς έναν τους παίχτες. Ναι. Θα τα αναλύσουμε όλα. 18-20 βολές είναι καλό. Είπαμε, τα 49 rebound είναι πολύ καλό. Οι 23 assist είναι καλές. Δεν είναι καθόλου καλό τα 16 λάθη. Η αναλογία, είπαμε, αυτή assist λάθη θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη υπέρ των assist. Τα 10 κλεψίματα μαρτυρούν αυτό που θα βλέπουμε όλη τη χρονιά, την επιθετική άμυνα. Και τέλος, μου άρεσε πολύ όχι τα 23 φάουλ τα οποία κερδίσαμε, δείγμα ότι είναι μια ομάδα με ισορροπία, θα τα αναλύσουμε και μετά, που πάει πάρα πολύ σε drive, πάει σε post παιχνίδι, της αρέσουν οι επαφές για να κερδίζει το φάουλ και να βρίσκει την καλύτερη δυνατή επιλογή στην επίθεση. Αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ τα 23 φάουλ που υποπέσαμε. Δείγμα ότι χθες αυτό που παρουσιάσαμε στα 3 δεκάλεπτα ήταν μια σκληρή ομάδα που αποτελεί βάση άμα θες να κάνεις μια πετυχημένη χρονιά. Δηλαδή να επιδιώξεις ίδιο στην επαφή, όχι μόνο στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα. Και να κινείσαι στα όρια του φάουλ. Γιατί εμείς οι προπονητές λέμε, άμα κάνεις 10 φάουλ, ο διαιτής δεν μπορεί να στα δώσει και τα 10. Θα σου δώσει τα 5. Καταλάβατε πώς το λέω. Πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί και επιθετικοί στην άμυνα. Αυτά όσον αφορά την στατιστική σε ομαδικό επίπεδο. Μετά θα αναλύσουμε έναν-έναν τους παίχτες, να πω ποιος μου άρεσε, ποιος δεν μου άρεσε. Προσωπικά εμένα φυσικά, λέγοντας απλά την άποψή μου. Και να το στοιχειοθετήσω και με τη στατιστική και κάποια πράγματα που δεν φαίνονται στη στατιστική και στα νούμερα.
0: Ερώτηση για τα κλεψίματα. Έχεις κάνει 2 πανομοιότυπα κλεψίματα, ένα με το Μοκόκα. Τώρα μιλάμε στην περιφέρεια. Τώρα, εντάξει, για την πρώτη πάσα προφανώς είχε βγάλει παίκτη, αλλά εντάξει, μπορεί να μην ήταν η πρώτη πάσα, η δεύτερη, αλλά εντάξει, θεωρείται. Έχεις κάνει κλέψιμο με το Μοκόκα και ξανακάνεις παρόμοιο κλέψιμο με τον Μπίρτς. Δείγμα το ότι είναι κάτι το οποίο είναι δουλεμένο στην άμυνα.
1: Ναι, η ομάδα.
0: Είναι σαν τα ανακλαστικά των παικτών.
1: Όχι, θα σου εξηγήσω. Και αυτοί οι δύο παίκτες που ανέφερες, και ο Μπίριτς και ο Μοκόκα, αποκτήθηκαν λόγω της πολύ καλής ικανότητάς τους στην άμυνα. Γιατί ήθελε ο κόουτς Πανούλης να φτιάξει μια ομάδα πολύ σκληρή και να έχει ισορροπία, αυτό που λέμε two-way ομάδα, που είναι της μόδας τώρα, σε άμυνα και επίθεση. Άρα ασφαλώς και μετράει η ικανότητα του παίχτη, αλλά εγώ είδα μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα για την εποχή, επαναλαμβάνω, και όχι υπερβολικά καλή, γιατί δεν θα μου άρεσε να είναι υπερβολικά καλή, στις αμυντικές της περιστροφές και στους ξεκάθαρους ρόλους. Παραδείγματος χάρη στο τέλος, σε μια φάση με τον Μόργαν, φάγαμε ένα τρίποντο ελεύθερο, ενώ ο Μόργαν ήταν στη γωνία. Επέλεξε όμως να δώσει το τρίποντο από το συγκεκριμένο παίχτη και να μην πάει βοήθεια στον παίχτη του. Δείγμα ότι σκέφτηκε ότι στο scouting report που είχαν κάνει, προτιμούσε η ομάδα να δεχτεί ένα ελεύθερο τρίποντο, γιατί κάποιες φορές πρέπει να επιλέγεις. Όπως το έκανε παραδείγματος χάρη ο Βεζένκοφ στον τελικό με τον Καλάθι. Προτίμησε να επιλέξει. Δηλαδή η παίκτη είναι δουλεμένη πολύ στο πνευματικό κομμάτι, στο αυτά που δουλεύουν στην προπόνηση, στην προετοιμασία του αγώνα, να τα βγάζουν στο γήπεδο. Και επειδή αναφέρεις και τον Πίριτς και τον Μοκόκα, αυτοί οι παίκτες αμυντικά χθες καθόρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την αλλαγή εικόνας και το πόσο εύκολα στο τέλος έγινε το παιχνίδι.
0: Ερώτηση. Προφανώς για την άμυνα δεν θα στηριχτείς μόνο σε Μπίρτς και Μοκόκα. Υποψιάζομαι ότι προετοιμασία πάνω στην άμυνα γίνεται σε όλους τους παίκτες. Δηλαδή στα επόμενα παιχνίδια μπορεί να δούμε, πέρα από τον Μοκόκα, ο οποίος εντάξει κατά φύση είναι αμυντικός παίκτης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι δουλεύονται. Και ο Θανάσης τα πήγε εκτεσάς πολύ καλά στην άμυνα, δεν ήταν άσχημος.
1: Σωστά.
0: Και σε θέση που δεν είναι δική του, το 5.
1: Ακριβώς, αλλά όπως είπαμε πόσο χρήσιμος ήταν ο Θανάσης, ναι, με τρεις θέσεις ακριβώς. Επειδή μου αρέσουν τα αντισώς σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: έκανες ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Ασφαλώς και όλη η ομάδα δουλεύεται στην άμυνα, γιατί ακριβώς όπως είπαμε και πριν, η φιλοσοφία του coach Πανούλη να τρέξουμε αφού πάρουμε το rebound υποδηλώνει πάρα πολύ σκληρή και καλή άμυνα. Εγώ, Χρήστο, σαν προπονητής, όπως και όλοι οι προπονητές, δεν είναι ότι επιλέγουμε κάποιους παίκτες να συμπαθούμε ή να μην συμπαθούμε, αλλά με τον τρόπο που παίζουν οι παίκτες, μας κάνουν να έχουμε μια συγκεκριμένη στάση απέναντί τους. Φυσικά, σαν συμπεριφορά, όπως είπε και ο κότς Πανούλης, όλοι οι παίχτες αντιμετωπίζονται το ίδιο, δεν το συζητάω. Αλλά με τον περσινό Μήτρου Λόγκ, για να σου το πω και έτσι να καταλάβεις, εγώ είχα πολλά νεύρα. Πολλές φορές δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπα στο γήπεδο, καθαρά προπονητικά και παικτικά. Φέτος λοιπόν ο Μήτρου Λόγκ, επειδή να το πάμε λίγο, να το προσωποποιήσουμε σε σχέση με την άμυνα, χθες ο Μήτρου Λόγκ έβαλε μόλις 2 πόντους και έπαιξε 12 λεπτά. Λοιπόν, η εικόνα του για μένα, στο ρόλο αυτό που έδωσε ο κότς Πανούλης, γιατί επίσης κάτι που έχω σημειώσει, ο κότς Πανούλης στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα, και πρέπει να ακουστεί αυτό, είπε: 2 Σεπτεμβρίου που γύρισα στην ομάδα, μίλησα με τον κάθε παίχτη και τους έδωσα τους ρόλους τους. Αυτό που λέγαμε εμείς θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Και θέλω κάθε παίκτης να είναι ευχαριστημένος με αυτό. Αυτός λοιπόν είναι ο μοναδικός δρόμος για να πετύχει μια ομάδα. Σε αυτό το ρόλο λοιπόν ο Μήτρου Λόγκ δεν τον πέρασε ούτε μία φορά χθες ο παίκτης του στο 1-1. Είχε 2 assist, είχε 0 λάθη και ενώ είχε μόλις 4 στο βαθμό αξιολόγησης, υπέπεσε σε 3 φάουλ. 3 φάουλ χαμηλά, δηλαδή χωρίς να δώσει το δικαίωμα στις βολές, ακολουθώντας πιστά και στο πλάνο αυτό που έδωσε ο προπονητής. Αναφέρεται 0 λάθη γιατί θεωρεί το καλάθι που έχασε χαμένο. Γιατί θυμάσαι, ναι, που βγήκε στον εμβιδασμό και το έχασε, του φύγει μπάλα. Αυτό δεν θεωρείται λάθος.
0: Είδε από πίσω παίχτη ότι, ναι, ερχόταν και φοβήθηκε.
1: Δεν το, ναι, okay, ναι. Απλά αυτό θεωρείται χαμένο δίποτε για να το κλείσω. Ναι,
0: άρα, μετά όμως στην επόμενη εμβιδιασμό δίνει ωραία πάσα.
1: Καταπληκτική. Φοβερή πάση με τον Μπίρτς που κλέβει την μπάλα. Τρέχει αριστερά, προσποίηση πίσω από την πλάτη που θα την έκανε και στα μαυροσκούφια και κάνει χαρούμενο το συμπαίκτη, ενώ δεν πήγε εγωιστικά. Δηλαδή, ο Μήτρου Λόγκ δείχνει πόσο σπουδαία είναι ότι έχουμε το coach Πανούλη στον Άρη και το υπόλοιπο staff. Τον μεταμόρφωσε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Στο
0: ότι
1: μυαλό, όχι, ναι, παικτικά, στην νοοτροπία.
0: Ακριβώς, και για να είμαστε δίκαιοι με τον Μήτρου Λόγκ, πρέπει να το λογίζουμε μεταγραφή
1: 100%.
0: Γιατί είναι ένας παίκτης διαφορετικός από ό,τι είχαμε γνωρίσει μέχρι πέρσι.
1: Ακριβώς. Μα το είπα στον αέρα. Σου λέω: ο Μήτρου Λόγκ πέρσι δεν μου άρεσε καθόλου με αυτό που έβλεπα. Δεν είχα κάτι προσωπικό με το παιδί. Ούτε ήθελα να τον πάρω σε κάποια ομάδα και δεν τον πήρα. Χθες ο Μήτρου Λόγκ, ας πούμε, εμένα με ενθουσίασε. Που δεν ασχολείται κανένα. Γιατί εμείς οι πολίτες βλέπουμε πράγματα που ο κόσμος, και καλό εννοούμε, καλά κάνει, δεν τα βλέπει. Άρα αναλύσαμε, ας πούμε, ήδη έναν παίχτη. Άρα αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ασφαλώς και δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί παίχτες. Όλοι οι παίχτες πρέπει να παίζουν και στις δύο πλευρές του γηπέδου. αλλά το mindset και η νοοτροπία, και θα αναφερθούμε στη συνέχεια, άμα θες το κάνω και τώρα, στο κάντε δύσκολο τώρα, δρόμο. Ωραία, για να έχουμε χρόνο.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Και μετά θα πρέπει να σε κόψουμε.
1: Ωραία. Στο δύσκολο δρόμο που έχει, που έχει επιλέξει ο κότς Πανούλης στον Άρη, τι σημαίνει δύσκολος δρόμος? Σημαίνει ότι αποφάσισε να φτιάξει μια ομάδα από το μηδέν με καινούργιους παίκτες, φυσικά που τους επέλεξε αυτός, με την οικονομική δυνατότητα την οποία φέτος πλέον έχει ο Άρης και με την ευτυχία και την ευλογία, όπως είπε, όλες του οι πρώτες επιλογές να έρθουν. Αλλά τον δρόμο, όχι ότι επιλέγω να παίξω με 6, 7, 8 παίκτες αυτή την εποχή, να τους φορμάρω, να παίζουν περισσότερο μαζί, αλλά να βρεθούν πιο γρήγορα μεταξύ τους και να έχω πιο άμεσα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αυτός ο δρόμος ή όχι είναι ο καλύτερος. Αυτό θα αποδειχθεί στο αποτέλεσμα. Εγώ αναφέρω απλά το δρόμο που έχει διαλέξει. Έχει διαλέξει ένα δρόμο να έχει όλους τους παίκτες όσο πιο ενεργούς γίνεται, μοιράζοντας το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μοντάρισμα της ομάδας θα γίνει πιο πίσω. Θα πάει πιο πίσω. Ο Άρης θα είναι η ομάδα, μπορώ να το γράψω αυτό από τώρα, να το κάνουμε short, και με τα στατιστικά, τα advanced που δεν έχω εγώ την ικανότητα, την δυνατότητα, αλλά έχουν στον Άρη, να δουν ότι από τις 4 πρώτες ομάδες, βάζω και την ΑΕΚ μέσα, τις 5 πρώτες ομάδες βαθμολογίας, θα είναι η ομάδα που μέσα στα παιχνίδια θα προχωράει σε περισσότερες αλλαγές παιχτών, δηλαδή θα κάνει τις περισσότερες αλλαγές. Γιατί θέλει να κρατήσει αυτόν τον υψηλό ρυθμό? Γιατί θέλει να ανοίξει το roster της. Δηλαδή χθες έπαιξε με 11 παίχτες. Πολύ δύσκολο σε επίπεδο ακόμα και EuroCup. Ακόμα και σε ένα παιχνίδι θεωρητικά που είχες μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο, θα πας σε rotation 11 παιχτών. Αυτό λέει πολλά. Επιπλέον, τι σημαίνει ο δύσκολο, όπως άρα αναλύσαμε αυτό που λέμε δύσκολο δρόμος. Τώρα, να σταθώ σε κάτι πάρα πολύ καθοριστικό που πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Ο ρόλος των προπονητών. Παλιά στο NBA είχαν όλες οι ομάδες 6-7 βοηθούς. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε το πολύ ένα βοηθό. Δείγμα πόσο υπολογίζαμε το ρόλο του προπονητή. Και στην Ευρώπη γενικότερα. Όσο περνά τα χρόνια, ο αριθμός των προπονητών στο staff, φυσικά ορμόμενοι από την Αμερική, αυξάνεται. Γιατί πλέον υπάρχει τόσο εξειδίκευση που κάθε προπονητής πρέπει να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εμείς είμαστε τυχεροί στον Άρη, γιατί τους ξέρω και τους τέσσερις βοηθούς έχει ο κόουτς Πανούλης, ναι, προσωπικά, ναι, και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να σταθώ όμως στο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του γυμναστή στο σύγχρονο μπάσκετ του 2026 και στην φοβερή ταχυδύναμη που πρέπει να έχουν οι παίχτες και στη γρήγορη αποκατάσταση, γιατί μετά από 1-2 μέρες μπορούν να κληθούν να ξαναπαίξουν παιχνίδι. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε ένα πολύ καλό γυμναστή, τον Παναγιώτη τον Ζάλογο, και πολύ καλούς φυσιοθεραπευτές.
0: Επιπέδου Ευρωλίγκας και περιζήτητος όσον αφορά το... τη θέση.
1: Ακριβώς,
0: του,
1: που δεν τον έφερε. Ακριβώς, που θα μπορούσε ο κότς Πανούλης να φέρει κάποιον δικό του, όπως έκανε αντίστοιχο ο κότς Τρικέρι που έφερε έναν ξένο γυμναστή. Γιατί ο Έλληνας που είχε στον ΠΑΟΚ, ο κ. Βασιλείου, νομίζω δεν είναι. Πήγε στα τμήματα υποδομής. Αλλά θέλω να εστιάσουμε στο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του. Πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό λοιπόν για το δύσκολο δρόμο που επέλεξε ο κότς Πανούλης. Και τέλος, να το συμπληρώσω, να τον ολοκληρώσω το δύσκολο δρόμο, κάτι που το έχουμε αναφέρει εδώ και χαίρομαι που το λένε όλο και περισσότερο στην Αθήνα, το ρόλο που έχει δώσει στους Έλληνες παίχτες. Χθες είδαμε πάρα πολύ ελληνικό στοιχείο στις πεντάδες του Άρη. Ανέβασα και το short σήμερα το πρωί για τη συνεργασία του Βασίλη Τολιόπουλου με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο γήπεδο, τα μικρά, τα αριανάκια, να βλέπουν Έλληνες παίχτες να παίζουν, κάτι το οποίο ανεβάζει το ελληνικό μπάσκετ και δίνει την προοπτική στους Έλληνες παίχτες, τους μικρούς, να έχουν ένα στόχο να παίξουν μπάσκετ και να δουλέψουν πάνω σε αυτό, να βγάλουν Έλληνες παίχτες. Και για να το συνδέσω, όπως πολύ σωστά είπες πριν, χθες από τον Δημήτρη τον Μπουσβάρο είδα το ποστάρισμα στο Facebook ότι δύο Γάλλοι παίχτες πολύ μικρή ηλικία, το 8 και το 7 γεννημένοι, τόσο μικροί, που δεν ήταν καν στις επιλογές της Εθνικής Γαλλίας, πήρανε πάρα πολύ χρόνο χθες και πήγανε πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην το βλέπουμε λοιπόν αυτό και στην Ελλάδα και να επιδιώκουμε να πάρουμε όσους περισσότερους ξένους γίνεται για να καλύψουμε, τους Έλληνες παίχτες.
0: Αυτό που είπες στο τελευταίο, δεν ξέρω αν άκουσες, ξεκίνησε την εκπομπή, είπα ότι η Λεμάν είναι
1: το ένα άκουσα, παράδειγμα το, γι' αυτό ήθελα να σου απαντήσω.
0: Ναι, για τον Άρη των προηγούμενων ετών που δεν είχε λεφτά.
1: Έτσι ακριβώς. Όμως εδώ, Χρήστο, συγγνώμη, πάλι
0: έχει, έχει ανεβάσει 5-6 παίκτες.
1: Ναι.
0: Περίμενα να σου πω. Έχει ανεβάσει 2, 4, 6 παίκτες από τα τμήματα υποδομής. Ο Μπόρις Σιμόνοβιτς είναι, είναι 17 χρονών. Κατάλαβες. Ναι. Και τον ανέβασε από την εφηβική ομάδα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, και εκεί θέλω να εστιάσω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, η φιλοσοφία της ομάδος, η νοοτροπία της ομάδος κτλ. Πρέπει όμως, Χρήστο, και οι ίδιοι οι παίχτες να δείξουν στον προπονητή και στη διοίκηση ότι αξίζουν την ευκαιρία να τους πετάξει μέσα και να μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν έχει να κάνει λοιπόν μόνο με την ανασφάλεια των προπονητών που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ναι, να μην βάζουμε τους Έλληνες παίκτες, να μην επενδύουμε σε αυτούς και να πάμε στους 40-άριδες, στους 45-άριδες ακόμα παίζοντας τα τοπικά πρωταθλήματα. Και να μην επενδύουμε στους νέους, αλλά απ' την άλλη και ο παίχτης πρέπει να στο δώσει αυτό. Κατάλαβες. Οπότε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή έχει 19-άριδες και πρόσεξε, και έχει Ντουμπιά 23, Αζνικά 22, Τανσόν Τόμας, εντάξει, αυτή είναι μεγάλη, Ντουφέλ 23. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχει νέο αίμα.
1: Ακριβώς.
0: Φαίνεται
1: ακριβώς
0: ότι δεν έχουν λεφτά. Εντάξει, φύγαν οι καλοί παίκτες. Παραδείγματος χάρη, ο Χάτζιν πέρσι ήταν ο καλύτερος παίκτης που πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό πήρε και μεταγραφή. Εντάξει. Ο Ντιλέο που ήταν συμπαξέ σε χέρι, τον είδαμε. Σημαντική προσθήκη πέρσι. Βοήθησε βέβαια αρκετά. Τώρα τον Τραβάντε Βίλιαμς που τον Σάνον Μπόξ που πήρε τώρα ο Βίκος, δεν θυμάμαι τι έκανε πέρσι, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, και εγώ δεν τους έχω παρακολουθήσει, ναι, δεν θέλω να πω ανακρίβεια σε κάτι.
0: Να πάμε λίγο σε μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά. Είπες ότι ελέγχεις τα μηνύματα όσον αφορά...
1: Τα ελέγχω στο YouTube και θα το σχολιάσω λίγο.
0: Ξεκίνα με το YouTube.
1: Να μην τελειώσω 5 λεπτά και ατομικά για να κλείσουμε από άποψη η ανάλυση.
0: Νόμιζα ότι τελείωσε.
1: Από άψη ανάλυση. Λοιπόν, για το Μίτρου Λόγκ τα είπαμε. Ο Ρόμπισον Έρλ. Θα πω ποιοι μ' άρεσαν και ποιοι δεν μ' άρεσαν. Ο Μίτρου Λόγκ μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Ρόμπισον Έρλ. Εξαιρετικός. Ο μόνος που έπαιξε πάνω από 30 λεπτά. Εντάξει, 13 πόντους, 12 rebound. Τα είπαμε αυτά. Δεν θέλω να μένουμε σε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Καταπληκτική assist που κάνει στο Μόργαν στο δεύτερο δεκάλεπτο με τη σκαστή πάσα. Φανταστικό, δείχνει το IQ αυτού του παίχτη. Χθες ο Βασίλης Οτολιόπουλος σε μένα προσωπικά δεν μου άρεσε, γιατί έχω απαιτήσει από αυτόν, γιατί το 3-9 τρίποντα θα μπορούσε να είναι 5 ή 6-9. Οπότε εκεί θα ήταν εξαιρετικά, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο το σκορ το έχει και το τρίποντο είναι το ψωμί του. Οι 4 assist πάρα πολύ θετικές που έκανε. Ο Δημητρίεβιτς που παίρνει όλα τα πυρά. Ναι, ούτε εμένα μου άρεσε, είναι αλήθεια, γιατί οι 4 assist για τα 3 του λάθη είναι κακό ratio, αλλά το 12 στο βαθμό αξιολόγηση είναι κάτι καλό. Τώρα για τον Μόργαν. Ο Μόργαν είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να παίξει 25 λεπτά για να ξεμπουκώσει και για να μπει στο ρυθμό που ακόμα δεδομένα δεν έχει μπει. Θέλει περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό. Άρα ίσως σε κάποια παιχνίδια, εντάξει, αυτά θα τα πούνε και μεταξύ τους με τον coach, θα τον δούμε να παίξει 30-32 λεπτά, καθαρά και μόνο για να νιώσει ακόμα πιο καλά και ακόμα πιο άνετα, για να αρχίσει να παίρνει μπρος. Αλλά προσωπικά το Morgan δεν το φοβάμαι, γιατί έχει απειλή με αρκετούς τρόπους. Δηλαδή το 1-6 τρίποντα για Morgan δεν μου αρέσει. Ούτε τα 4 λάθη που έκανε. Να εστιάσουμε όμως σε κάτι το οποίο δεν το άκουσα πουθενά από το πρωί. Ότι πήρε, Χρήστο, 6 rebound. Το διάρρη, σου λέω, το βασικό διάρρη, πήρε 6 rebound. 5 αμυντικά και ένα επιθετικό. Πολύ καλό για μένα. Για τον Λιντέλ δεν χρειάζεται. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή μόνο του. Το 27 στο σύστημα αξιολόγηση 18 λεπτά τα λέει όλα. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κάνει καλύτερη την ομάδα όταν είναι μέσα αυτά τα 20 λεπτά που έπαιξε. Ο Κώστας Αντετοκούμπο Ενώ είχε καλά ποσοστά στα 11 λεπτά που έπαιξε, υπέπεσε πάλι σε δύο αβίαστα φάουλ, τα οποία θα μπορούσε να έχει αποφύγει, και έτσι τα 6 λεπτά που έπαιξε θα μπορούσαν να είναι 10 και 12, γιατί κάνει δύο τάπες, δύο έχω σημειώσει και έχει κάνει,
0: ναι,
1: απίστευτες άμα απομονώσει τις φάσεις, και πάνω σε αυτά πρέπει να χτίσει και τη συνέχεια μέσα στο παιχνίδι. Ο Κεν Μπίρτς και ο Μοκόκα τα αναλύσαμε προηγουμένως. Η άμυνα που παίζει ο Μπίρτς είναι φανταστική, και εδώ να κάνω ακόμα ένα σχόλιο για τον Μπίρτς. Να πω ότι όπως το ψυχολογώ και εγώ, και χωρίς να έχω καμία γνώση τι γίνεται μέσα στην ομάδα, ο Μπίρτς δεν είναι για τα δύσκολα. Ο Μπίρτς όπου μπορεί να μην παίζει θα φυλάσσεται, και θα τον δούμε στα μεγάλα παιχνίδια να παίζει 20 και 25 λεπτά. Αυτό είναι δεδομένο. Π.χ. 1η Νοεμβρίου με τον Παναθηναϊκό. Τον πιστεύω πάρα πολύ τον παίχτη. Μου βγάζει ηγετική φυσιογνωμία. Δεν έχω καμία αμφιβολία για τον Κεν Μπίρτς. Και τέλος ο Μοκόκα, εντάξει, άστοχος μεν στην αρχή, πολύ καλός όμως στη συνέχεια όσον αφορά την άμυνα και την ενέργεια που έδωσε στην ομάδα. Ειδικά κάνει αυτό το κλέψιμο που παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του αντιπάλου, δείχνοντας ότι γιατί αποκτήθηκε. Πρέπει να βρει όμως και το ρυθμό του στην επίθεση. Είπαμε τον Μπίρτς, το Μοκόκα τον περιμένουμε σε ένα μήνα να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και εδώ τελείωσα, Χρήστο, και από εδώ και πέρα είμαστε στα μηνύματα.
0: Ναι, όχι, απλώς αν μου επιτρέπεις, επειδή χθες ήταν εξαιρετικός όσον αφορά, δεν έχω ξαναδεί Βασίλη Χαραλαμπόπουλο με τόσο μεγάλη προσήλωση στα αμυντικά καθήκοντα.
1: Ναι, δείγμα πόσο έχει δουλέψει όλη η ομάδα πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν,
1: να πάμε στο YouTube, να ξεκινήσουμε YouTube.
0: Ξεκίναμε YouTube, γιατί είναι λίγο πιο άναρχα εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα κάνω όσο πιο γρήγορα
0: να
1: γίνεται.
0: Να αποφύγεις τα μηνύματα όσων δεν βάζουν όνομα, έχει καλώς. Γιατί έχουμε πει ότι να το κάνουμε σοβαρά, δηλαδή με ονοματεπώνυμο.
1: Συμφωνώ, εκεί, συμφωνώ. Εντάξει.
0: Ο θυρωρός που γράφει και τους νευριάζει όλους, ξέρω ποιος είναι. Ναι. Να τον πάρω τηλέφωνο μετά την εκπομπή.
1: Ναι, ο θυρωρός έλεγε ότι είχαμε πλακωθεί μαζί, μετά τα βρήκαμε.
0: Ναι, λοιπόν, μία ερώτηση. Ο θυρωρός λέει για όλους τους δημοσιογράφους πλην του Τσαλτίδη. Ο ερωτάς του είναι ο Τσαλτίδης. Λοιπόν, να ξέρεις.
1: Εντάξει. Ο Eastside λέει: καλησπέρα Παναγιώτη, ποια είναι η διαφορά προπόνησης με προπονητική μονάδα και σε τι οφείλεται αυτή η διάκριση? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η προπονητική μονάδα είναι η ώρα προπόνησης. Πόσες προπονητικές μονάδες σημαίνει πόσες ώρες προπόνησης έχει κάνει κάποιος. Λοιπόν, τώρα. Ότι σχολιάζουν μεταξύ τους το 5 αν έχουμε χτυπητή αδυναμία, συμφωνείτε ή όχι? Δεν θα απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις περί ενίσχυσης κτλ. Τα απάντησα στο σχολιασμό μου προηγουμένως. Από τον Άλεξ, με τον Μπίρτς και τον Κώστα είμαστε εντάξει? Το ότι παίζει ο Λίντελ και όλα καμιά φορά είναι φυσιολογικό, είπαμε. Πάμε παρακάτω. Όπως είπες και εσύ, να έχουμε ονοματεπώνυμο.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην το γράφει παρακάτω
1: και ρωτήσει. Ναι. Εντάξει. Χρήστο, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Νικηφόρος από Χαλκίδα.
0: Γεια σου, ρε Νικηφόρε.
1: Α, λοιπόν, και ο Τζέο Κριστοφορίδης, ναι, μάλλον. Η ομάδα έχει 8 περιφερειακούς για 2 θέσεις. Υπάρχει μια ανισορροπία. Να μας πει ο coach τι έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης. Η ομάδα έχει 16 παίχτες στο ρόστερ της. 16 παίχτες. Οι οποίοι, όπως έχω πει και στο παρελθόν, η κάθε θέση έχει τουλάχιστον από 5 παίχτες που μπορούν να την παίξουν. Άρα είναι σχετικό αυτό το 2 θέσεις για 8 παίχτες. Κανείς δεν περισσεύει και μπορεί να πει όλος ότι στο 5 έχουμε 5 πεντάρια. Δεν έχουμε 5 πεντάρια, έχουμε 5 παίχτες που μπορεί να παίξουν εν δυνάμει στο 5. Άρα θεωρώ ότι ο κόουτς Πανούλης έχει φτιάξει εξαιρετικά το παζλ του. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει από το...
0: Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μηνύματα στο Viber. Από για ακόμη μια φορά στο φίλο το Χάρη, ο οποίος έχασε σήμερα τον αγαπημένο του πατέρα.
1: Τα θερμά μας συλληπιτήρια.
0: Συλληπιτήρια. Λέει, έφυγε, λέει, με τη χαρά, λέει, ότι είδε την ευρωπαϊκή νίκη χθες. Εγώ θα πω ότι βιάστηκε να φύγει, γιατί αν κρατούσε λίγο ακόμα ο άνθρωπος, θα έβλεπε και έναν τίτλο φέτος.
1: Από το στόμα σου και στο θεοταυτή.
0: Ο φίλος ο Αποστόλης από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για την ομάδα λέει: μια χαρά πάει. Ξεπέρασε τη δυσκολία της πρεμιέρας και θα βελτιωθεί. Σπανούλη έχω, δεν ανησυχώ. Αυτό ξέρεις ότι είναι απάντηση σε πολλά από όσα λέγονται είτε αρνητικά είτε φόβους ότι Ισπανούλη έχω. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Ισπανούλη.
1: Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη όχι μόνο όσον αφορά το όνομα που έχει χτίσει και σαν παίχτης και σαν προπονητής αυτά τα χρόνια. Εμένα προσωπικά μου βγάζει την εμπιστοσύνη από τις δηλώσεις του, από το γεγονός ότι είναι συνεπής στις πράξεις με τα λόγια του, δεν λέει άλλα και κάνει άλλα, ούτε πηγαίνει σε δηλώσεις να τραβήξουν πάνω του τα φώτα και τα λοιπά. Είναι προσιλωμένος στο μπάσκετ, ασχολείται καθαρά με το μπάσκετ και μου άρεσε πάρα πολύ και δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση η συνέντευξη που έδωσε, που βγήκε σήμερα το Eurohoops, που είναι ένα 15 λεπτό εξαιρετική συνέντευξη, μπορείτε να τη δείτε όλοι.
0: Του Σπανούλη.
1: Του Σπανούλη, ναι, στο Γιώργο τον Αδαμόπουλο στο Eurohoops.
0: Εντάξει, μου ξέρετε,
1: το είδα σήμερα το πρωί. Ναι. Το είχε κερδίσει αυτό ο Σπανούλης, δεν το είχε χαρίσει κανένας. Δεν μας πληρώνει ο Ραζνάντοφ για να λέμε καλά λόγια για τον Σπανούλη. Το βλέπουμε από την κάθε λεπτομέρεια σε κάθε αγώνα.
0: Καλά, κοίταξε. Αν είναι κάποιος να πληρώσει ο Ραζνάντοφ να πούνε καλά λόγια για τον Σπανούλη, σίγουρα δεν θα πληρώνει το Eurohoops. Κατάλαβε. Εσύ ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ο φίλος ο Νίκος, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ και για τη συμβουλή. Ο φίλος ο Κώστας, ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο φίλος ο Θάνος, και εσένα Θάνος ευχαριστώ. Ο φίλος ο Θανάσης, η ομάδα έδειξε ότι ξέρει να ρίχνει ξύλο μπασκετικό. Όταν ανεβάσει Μόργαν Δημητρίγεβιτς Μοκόκα απόδοση, θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Συγγνώμη, όταν ανεβάσει.
0: Όταν ανεβάσουν την απόδοσή τους ο Μόργαν Δημητρίγεβιτς και ο Μοκόκα, θα δούμε λίγο ωραία πράγματα.
1: Ακριβώς, είμαστε παιδιά, μόλις στην αρχή έχουμε παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Η ομάδα σε κανένα σημείο, όπως είπε και ο κότς Πανούλης πριν το παιχνίδι, εγώ προσωπικά έχω σημειώσει 15 ζητήματα που με απασχολούν. 15 ένας προπονητής ενός επίπεδου Α. Ο Σπανούλης έχει 55. Και το είπε πριν, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να διαβούμε. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Σκοπός είναι στην πορεία, στο δρόμο, ένα-ένα να φεύγουν. Κανείς δεν είπε ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι έτοιμη ομάδα ή είναι έτοιμη ομάδα.
0: Ο φίλος ο Γιάννης από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η ομάδα μπάσκετ λέει θα πάει τρένο μέχρι και το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Palais des Sports. Τίποτα δεν μας σταματά.
1: Αυτά είναι για σένα, Χρήστο, που είσαι δημοσιογράφος, μπορείς να κάνεις εκτιμήσεις σου με τόσα χρόνια ρεπορτάζ. Ναι. Εγώ προπονητικά μένω απ' έξω από αυτό.
0: Εγώ με 2-3 φιλαράκια που έχουμε κάνει ένα group στο Viber που μιλάμε, ο Άρης ο φίλος μου προπονητής είναι και αυτός, και ο φίλος του ο Σπύρος, το έχουμε ονομάσει που θα χάσει αυτός ο Άρης. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε που θα χάσει αυτός ο Άρης.
1: Εγώ κρατάω από σένα για την εκτόξευση. Από σένα το έχουν πάρει όλοι.
0: Εκτόξευση και το υπεροκειάνιο. Σωστό. Είναι δικά μου. Τα έχω κατοχυρώσει.
1: Κατοχυρωμένα πνευματικά,
0: ναι,
1: δικαιώματα.
0: Όποιος τα χρησιμοποιεί ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να μου καταθέσει το κατάλληλο αντίτιμο. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος έκανε, στην αρχή νόμιζα ότι μετακόμισε μόνιμα στην Κεφαλονιά, αλλά τελικά μου είπε ότι όχι, διακοπές ήταν, αλλά ήταν μεγάλες στη διάρκεια διακοπές.
1: Μακάρι να ήμασταν όλοι σαν τον Νίκο.
0: Ναι, ταξιτζίδες, να ξέρεις, στον Πειραιά βγάζουν πολλά, οπότε κάνουν πολλές διακοπές. Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Μπράβο για την νίκη, αλλά χρειαζόμαστε υπομονή. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, δηλαδή λέει, αν είναι δύο ομάδες αίτητες με το ίδιο σκορ, τι ισχύει μετά? Φίλε, πρέπει να το δω. Νομίζω
1: είναι
0: ότι...
1: διαφορά πόντων.
0: Είναι η διαφορά πόντων.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε πόσο είναι το goal average. Γι' αυτό είπαμε πόσο σημαντικό είναι ακόμα και ένας πόντος, ναι, παραπάνω να κερδίσει ένα μάτς. Μετά πάνε σε όλα τα μάτς η διαφορά πόντων. Αλλά σιγά σιγά για να φτάσουμε εκεί. Ας κοιτάμε τον εαυτό μας πρώτα να κάνουμε εμείς νίκες.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος που δεν σταθήκαμε τυχεροί να ανταμώσουμε στο Λεμάν. Λοιπόν, ελπίζω σε κάποιο επόμενο ταξίδι, φίλε Λάζαρε, γιατί μένει στην Αθήνα να τα πούμε. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει, ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σου λόγια, λέει, οι προπονητές πρώτα κοιτάνε το τι τους δίνει κάθε θέση και μετά τα προσωπικά στατιστικά για να διαμορφώνουν τα λεφτά συμμετοχής. Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο Μπίρτς τον οποίο με κάνανε παραδείγματος κάποιοι φίλοι ακροατές, λένε Μπέρτς λέγεται, το λέμε Μπέρτς, ανεβοκατεβαίνει το γήπεδο σαν τρελός.
1: Σωστά.
0: Αν η άμυνα, το ερώτηση για σένα είναι αυτή, εάν η άμυνα που παίζει η ομάδα μοιάζει με τον τρόπο που παίζει άμυνα ο Ολυμπιακός?
1: Όχι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή πάσα για να ασχοληθώ. Όπως είπαμε, κάθε ομάδα παίζει με βάση τα χαρακτηριστικά των παιχτών της. Ο κόουτς Πανούλης έφτιαξε μια ομάδα στον Άρη, επειδή άκουσε ότι μας λείπει το τρίποντο και όλα αυτά, που ήθελε να είναι πολύ σκληρή ομάδα, πολύ καλή αμυντικά, αλλά να μην στερεί και επιθετικά. Δηλαδή, όπως είπαμε από την αρχή και το είπε και ο κόουτς Πανούλης ο ίδιος, χωρίς να μας ξέρει βέβαια, ότι θέλει μια ισορροπία. Η μαγική λέξη είναι ισορροπία για το ρόστερ του Άρη. Άμυνα και επίθεση. Ο φετινός Ολυμπιακός με το Μοντέρο και τη φανταστική κατάσταση που είναι ο Φουρνιέ, παίρνει τα παιχνίδια του χωρίς να παίζει κακή άμυνα, τα παίρνει από την επίθεση. Γι' αυτό είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας ότι εμείς βάζουμε 100 πόντους, δύσκολο να βρεθεί κάποιος να μας βάλει 101. Γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των παιχτών του. Δηλαδή, στο τέλος, στο κλείσιμο, χθες είχε Μοντέρο, Φουρνιέ και αναγκαστικά για να έχει έναν καλό αμυντικό στην πεντάδα βάζει του Γουόρντ, ο οποίος πήγε πολύ καλά. Αυτό το σχήμα, ας πούμε, η τριάδα και το Βεζέκοφ στο 4 δίνει πάρα πολλά πράγματα στην επίθεση. Σίγουρα χάνει την άμυνα, αλλά το θέμα είναι το ισοζύγιο. Δηλαδή, αυτά που κερδίζεις να είναι λιγότερα από αυτά που χάνεις. Άρα, αυτή είναι η απάντησή μου στο πολύ ωραίο μήνυμα του Λάζα.
0: Ο φίλος ο Τάσος στο πρώτο μέρος είπα ότι διαφωνώ με σε TikTok είδα ένα reel που έλεγε, λέει, η αποκάλυψη του φετινού Euro Cup είναι ο
1: Οσμάν. Το άκουσα.
0: Ναι. Τι αποκάλυψη, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Οσμάν.
1: Εκεί θα διαφωνήσω μαζί σου. Όχι, σε αυτό φυσικά και συμφωνούμε, αλλά θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Πέτρο.
0: Που λέει ότι είναι νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Ότι μπορεί να βγει κάποιος άλλος.
1: Αλλά δεν θεωρείται αποκάλυψη ακριβώς. Ναι. Ούτε ο Ρόμπινσον Έρλ, με την έννοια ακόμα και ούτε ο Λιντέλ, ας πούμε, γιατί και αυτός με το NBA και το EuroCup. Απλά, άμα βγει, ας πούμε, MVP του EuroCup ο Λιντέλ, θα είναι όντως κάτι το οποίο.
0: Θα είναι αποκάλυψη.
1: Θα είναι αποκάλυψη, ναι, αυτό ναι. Ακριβώς.
0: Αλλά άμα βγει ο Τσεντί Οσμάν, δεν είναι αποκάλυψη.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Ο Μάνιον τη Ρώμα. Δεν είναι αποκάλυψη.
1: Ναι, ακόμα και ο Ρόμπινσον Έρλ, γιατί δεν παίρνει λίγα χρήματα.
0: Ναι, γιατί έπαιζε Ευρωλίγα, τον ξέρανε. Τον κάνανε ομάδες της Ευρωλίγας, τον κάνανε. Έπαιζε NBA και τον κάνανε ομάδες της Ευρωλίγας προτάσεις.
1: Ωραία κουβέντα μπασκετική κάνουμε, μακάρι να είχαμε 2 ώρες να τα λέγαμε, αλλά.
0: Τάσο, συμφωνούμε εμείς μαζί. Ο φίλος ο Ζαχαρίας. Για εξαγορά Ευρωλίγας υπάρχουν, νομίζω ότι είναι στην Γενική Συνέλευση στο κόμμα. Πότε είναι, σήμερα ή αύριο είναι στο κόμμα?
1: Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Τώρα πότε ακριβώς είναι?
0: Την άλλη εβδομάδα είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα, Ζαχαρία. Την άλλη εβδομάδα. Ναι, έχει δίκιο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Κοσμάς.
1: Εγώ να διαβάσω κι εγώ ένα Πέτρο, ναι. Ένα μήνυμα.
0: Λέει, Μαρέσα, έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κανονικά δεν έπρεπε να αναβληθεί το παιχνίδι. Υπάρχει θέματος. Όχι, αυτό συμβαίνει σε πολλές ομάδες. Η πτήση τους να έχει καθυστέρηση, να χάσουν την ενδιάμεση και να φτάσουν με καθυστέρηση στον τρόπο. Γι' αυτό και ο Σπανούλης προσέχει τις λεπτομέρειες και έβαλε τσάρτερ στα περισσότερα, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, πλην ενός νομίζω ότι δεν έχει τσάρτερ, που είναι κοντινή σχετικά απόσταση, για να μην υπάρχουν αυτά.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα του Πέτρου, ναι. Του φίλου μας που μας παρακολουθεί. Λέει το εξής. Λέει, ο Μόργαν είναι παιχτάρα, αλλά φαίνεται πολύ αγχωμένος και δεν ξέρω το λόγο. Αυτό είναι πιθανό, γιατί ο ίδιος να έχει μια πίεση στον εαυτό του, να θέλει να δείξει την αξία του για τον coach, για τον κόσμο, για τους συμπαίκτες του.
0: Ναι.
1: Με το staff που έχουμε, σιγά σιγά αυτό θα λυθεί αν ισχύει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ο συνονόματος, σε αυτό που λες εσύ πάνω, δηλαδή λες και τύχη ρε παιδί μου, διαβάζουμε ίδιο σχεδόν μήνυμα, λέει, χθες δικαιολογημένο το άγχος, μόλις ηρέμησαν, παίξαν, λέει, τον μπάσκετ που ξέρουν, φέρνουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το διάστημα προσαρμογής να παίρνεις νύχες, λίγο υπομονή ακόμα και τα καλύτερα έρχονται. Είναι στο κατόφλι μας πλέον, λέει ο φίλος ο συνονόματος, ο φίλος ο Σοκράτης, ευχαριστώ πολύ Σοκράτη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, θέλουν να διεκδικήσουν και πρωτάθλημα, αν όχι φέτος, του χρόνου. Του χρόνου σίγουρα θα διεκδικήσει πρωτάθλημα φέτος. Δεν πιστεύω, αν και πολλοί είναι υπεραισιόδοξοι και λένε ότι ο Άρης μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Άρης σε σειρά αγώνων 3 ή 5 παιχνίδια δεν μπορεί να κερδίσει ούτε Παναθηναϊκό ούτε Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, τώρα επειδή είναι 30 Σεπτεμβρίου, αυτή τη ζήτηση αρνούμε να την κάνουμε με την έννοια ότι δεν έχω δεδομένα.
0: Είναι νωρίς, είναι νωρίς.
1: Το Μάρτιο, τον Απρίλιο μπορούμε να συζητήσουμε. Πρώτο Θεός.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ το συνονόματο από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα και τον. Λοιπόν, λέει. Χαίρομαι, λέει πολύ ο φίλος ο Δημήτρης που μας ακούει και πάλι μαζί. Όποιος ζητάει αλλαγές, λέει, δεν ξέρει και πολύ μπάσκετ.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, ισχύει αυτό, γιατί δεν έχουμε δει τους δικούς μας παίκτες καταρχήν όλους μαζί και δεν έχουν δουλέψει όλους μαζί. Θα αυτοακυρώσει κάποιος τη δουλειά του. Μες. Επειδή ακούω για αλλαγές σε άλλες ομάδες. Σημαίνει ότι δεν έκανες κάτι καλά.
0: Λοιπόν, τώρα ένας φίλος από την Αθήνα, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός, μου λέει: πες την άποψη, λέει, για το Θανάση Αντετοκούμπο. Λοιπόν, ο Θανάση Αντετοκούμπο, φίλε Μπάμπη από την Αθήνα, είναι να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τίποτα άλλο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Θανάση Αντετοκούμπο. Είμαι φαν.
0: Είναι ωραίος, εχθές έπαιξε πολύ καλά.
1: Είμαι φαν του μπασκετικά, προπονητικά, αλλαγή ρυθμού, ένταση, rebound.
0: Ναι. Έχει μάθει πολύ καλά το ρόλο του στον Άρη.
1: Ακριβώς. Τον έχει δώσει πολύ. Έχει προσαρμόσει αυτά που μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά και αυτόν ακριβώς το ρόλο του έχει δώσει ο κότς Πανούλης στον Άρη.
0: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου, φίλε Μπάμπη. Ο φίλος ο Λάζαρος. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε, λέει, 3 και 4 μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι δεν παλεύεται. Λάζαρε, δεν εγώ σας τα έλεγα από το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για τα λόγια. Ο φίλος ο Πέτρος επιμένει, λέει, στον πρώτο γύρο θα είμαστε αίτητοι σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ο γνωστός Πέτρος.
0: Ναι.
1: Ο Μεδής.
0: Ναι.
1: Μαϊδής, δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, μην λες.
1: Επειδή τον έχω, ναι. Επειδή τον θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, ναι. Και οι κρίσεις του είναι σωστές, αυτό, ναι. Το μήνυμα τώρα είναι λάθος. Βιάζεται. Λίγο βιάζεται.
0: Βιάζεσαι.
1: Ενώ είναι μπασκετικό ο ρόλο, βιάζεται.
0: Μόνο Ελλάδα. Για την Ελλάδα λέει ότι στον πρώτο γύρο, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, θα κερδίσουμε όλα. Ναι, αλλά έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ εντός έδρας.
1: Τα έχουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω μακάρι,
0: και
1: αλλά
0: πάω
1: δεν.
0: Εκτός.
1: Ναι. Εγώ λέω μακάρι, αλλά δεν θα συμμεριστώ αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα. Και ο Μοκόκα θα είναι πρωταθλητής στα deflection.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί.
0: Και τον Πάκο έχουμε εντός. Και τον Πάκο έχουμε εντός.
1: Τον ΠΑΟΚ δεν τον έχουμε εντός. Τον ΠΑΟΚ τον έχουμε εκτός, είμαι σίγουρος. Έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ μέσα και ΠΑΟΚ έξω. Ναι, ναι, το ξέρω, γιατί το συζητούσα τις προάλλες.
0: Εκτός είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πέτρο.
1: Ναι,
0: εκτός,
1: ναι.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Καλά το είπα εγώ στην αρχή. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλέξανδρε, για τα καλά σου λόγια. Ένα από τα παιχνίδια, λέει, και τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας.
1: Σωστά.
0: Ένα-ένα τα παιχνίδια, τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας. Νομίζω πως θα δούμε ωραία πράγματα από την Αριανάρα μας φέτος. Ναι, ρε Αλέξανδρε, θα δούμε πολύ ωραία. Λέει, έχει ακόμα πολύ δρόμο η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα.
1: Πολύ, πολύ. Και το παιχνίδι τώρα το επόμενο του Σαββάτου.
0: Ναι.
1: Χαμηλά την μπάλα. Πάμε σε μια έδρα που δεν έχουμε. Έχουμε 3-4 ήττες στην καρδίτσα. Δεν λέω ότι δεν πάμε να κερδίσουμε, αλλά.
0: Εγώ έχω πει ότι δεν ξανακάνω μετάδοση στην καρδίτσα. Τον λέω τον Οσαλή, τσακίσου, πάρε έτσι. Αλλιώς θα πάει με τα φιλαράκια του εκεί την παρέα. Θα πάει να φάνε και κουκορέτσια και σπλινάντερα. Θα πάω κι εγώ βέβαια για το Sport FM. Για το Sport FM έχω μία νίκη σε μία μετάδοση.
1: Θα τις κάνεις
0: για το Yellow Radio έχω 3 ήττες σε 3 μεταδόσεις.
1: Θα αλλάξω τώρα τα ποσοστά.
0: Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, εγώ θα πάω με την παρέα μου, αυτός θα πάει με την παρέα του. Λοιπόν, για το γούρι. Εντάξει, τώρα 0-3. Και σε τελικούς κυπέλου έχω, στο ποδόσφαιρο, έχω 0-0. 0-0.
1: Εγώ 0-0 έχω παρουσίες, φοβερό. Δεν έχω μπορέσει να πω ούτε σε ένα τελικό κυπέλου.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα στον επόμενο θα είμαι.
0: Στο επόμενο θα πάρεις τη δικιά μου διαπίστευση. Αν την κάνω κλήρωση, θα πάρεις τη δικιά μου διαπίστευση.
1: Θα
0: σε βγάλω διαπίστευση Χρήστος Γκάλης και θα πας.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν ξαναπάω. Τους το είπα, δεν ξαναπάω. Αφού χάσαμε και αυτό το τελικό, δεν ξαναπάω. Δεν ξαναπάω.
1: Καλά, εκεί μπορούσε λόγω δημοσιογράφου. Επειδή ήσουν δημοσιογράφο να πας, γιατί, ναι, δεν επιτρεπόταν ο κόσμος.
0: Πήγαμε κάτω, δεν ξαναπάω. Δεν τους ξαναπάω. Τι να πάω. Δηλαδή το πιο εύκολο τελικό.
1: Ας αφήσουμε το ποδόσφαιρο τώρα.
0: Πάτησα μια φορά και. Ήμουνα, δούλευα στην TV 100 στον τελικό στο Καφτατζόγλιο. Και εγώ με τη Βάσο Τσάνα είχαμε αναλάβει το pre-game, ρε παιδί μου, έξω από το γήπεδο. Και έρχεται ο τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός Ολυμπιακός, ο Μαντούβαλος. Και λέει: το κύπελλο είναι του Ολυμπιακού. Και τον ηρωνεύτηκα, μόλις έφυγε βέβαια, στον αέρα. Εκείνο το πράγμα το μετάνιωσα.
1: Ναι, ναι.
0: Το μετάνιωσα.
1: Εντάξει. Όταν είσαι στον αέρα και σε δημόσιο λόγο, κάποια πράγματα δεν μπορούν να είναι όλα
0: το
1: εύστοχα.
0: Το μετάνιωσα γιατί πίστευα ότι ο Άρης θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα τον Ολυμπιακό και θα πάρει το κύπελλο, για τον Ολυμπιακό που είχαν τα πάντα κρυφθεί, όπως το ίδιο πίστευα και τώρα στο τελευταίο, το τελικό στο Βόλο. Ο φίλος Άγγελος, εισιτήρια για την Καρδίτσα νομίζω ότι έχουν κυκλοφορήσει, υπάρχουν διαδικτυακά, 30 ευρώ δεν ξέρω αν μπορείς να μπεις να πάρεις, νομίζω ότι έχει. Άσε, γιατί αυτοί έχουν τώρα τέτοια. Τι ήταν αυτό, τα βάλανε με τον Μπουρούση.
1: Αυτοί έχουν κόντρες εκεί στο εσωτερικές.
0: Τρία άτομα είναι, τι να ενωθούν, να έχουν την ομάδα κόσμημα.
1: Ναι.
0: Πακώνουν πεντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έφυγε ο Μπουρούσης.
1: Είχε φύγει από πέρσι.
0: Ναι, έφυγε ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έφυγε.
1: Ανέλαβε την αναγέννηση Καρδίτσας, νομίζω.
0: Ανέλαβε την αναγέννηση και πάει τέτοια. Δηλαδή, τι θα του κόψει εισιτήρια, τι θα του κάνει. Τέσσερα. Εδώ, 11 λεπτά μετά τις 6. Ευχαριστούμε τον coach Παναγιώτη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για την Παρασκευή. Ένα σχόλιο σου, αν μπορέσουμε να βρούμε για την Καρδίτσα.
1: Ωραία.
0: Αλλιώς τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, άμα θες να έρθεις, έρχεσαι. Άμα θες τηλεφωνικά την Παρασκευή.
1: Εντάξει, η Καρδίτσα. Εντάξει, θα έρθω πιο πολύ για να δούμε μηνύματα, γιατί σήμερα.
0: Ναι.
1: Μονοπόλησα το. Να ακούσουμε τον κόσμο, να συζητήσουμε τον κόσμο με τις πολύ ωραίες ερωτήσεις που κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Θα πούμε την Παρασκευή, ναι.
0: 5 η ώρα, 5 και 4 έρχεσαι, μπαίνουμε μέσα.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Σου λέω από τώρα. 1/4 Καρδίτσα.
1: Ό,τι έχουμε.
0: Ανάλυση.
1: Ό,τι έχουμε μάθει. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι έχουμε.
0: Θα έχω πει και εγώ βέβαια κάποια στοιχεία στο πρώτο μέρος.
1: Ωραία.
0: 1/2 δικιά σου ανάλυση. Και μετά 5:30 με 6 τηλέφωνα.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό για να... γιατί και ο κόσμος θέλει να.
0: Ωραία.
1: Για τον κόσμο κάνουμε την εκπομπή.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Είναι δύσκολες οι στιγμές. Λοιπόν, αλλά σας ευχαριστώ πραγματικά. Βοηθάτε αρκετά. Το βάρος που έχει πέσει στους ώμους μου τελευταίο διάστημα γίνεται ελαφρύτερο. Χάρη και σε εσάς. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Χαρά δικιά μου είναι. Και είμαστε τυχεροί γιατί παρακολουθούμε αυτό το όμορφο ταξίδι
0: το
1: από αυτόν τον τρόπο.
0: Μόλις ξεκίνησε.
1: Είμαστε τυχεροί.
0: Είμαστε τυχεροί. Μόλις ξεκίνησε. Καλώς απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4%.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
3: Αχ, πείνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You.
6: Το δικό μου αγαπημένο.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για

0: θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
1: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο εσείς.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λόγιο έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
6: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
7: Μεϊμάλεις.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

his heart is an empty fridge. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend.

Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8. Και έχουμε να συζητήσουμε, η αλήθεια είναι, αρκετά πράγματα για όλο το σύλλογο, καθώς βλέπω εδώ πέρα κάποιες ανακοινώσεις που έβγαλε ο ΑΣ Άρης. Θα ζητήσουμε φυσικά για την χθεσινή νίκη του Αυτοκράτορα κόντρα στη Λεμάν. Αλλά και τα τελευταία νέα, τα οποία δεν είναι πολλά, αλλά να αναφέρουμε και τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα, την παράσταση φυσικά κλέβει ο αυριανός αγώνας της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία. Αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σε EuroCup και EuroLeague.

Να υπενθυμίσω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να στείλετε τα μήνυματά σας στο Yellow Viber στο 6936 51 20 99.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά και ας ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με την τελευταία είδηση που βγήκε για τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, ο οποίος πριν περίπου 20 λεπτά με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι ο Ιωάννης Βαρβούτας με επιστολή του στο ΔΣΣΜ απέσυρε το ενδιαφέρον του και την πρόθεση να αναλάβει με τους συνεργάτες του τη διοίκηση και την ευθύνη του τμήματος βόλεϊ του Άρη. Μετά από αυτό, βασικά πριν από αυτό, βγήκε ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης και έκανε αναβολή της Γενικής Συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Την ανέβαλε οριστικά για τη Δευτέρα 5 Δεκάτου του 2026.

Το σημείο συνάντησης της Γενικής Συνέλευσης είναι γνωστό, κάτω από την θύρα 3 στο Κλεάντς Βικελίδης και ώρα 6. Αυτή η είδηση βέβαια βγήκε νωρίς το μεσημέρι, κατά τις 1:20 βγήκε στο site μας, στο yellowradio.gr.

Η αναβολή έχει να κάνει λόγο φυσικά γιατί έχει προκύψει νέο ενδιαφέρον για το TAP. Βρέθηκε δηλαδή νέος υποψήφιος, να το πούμε έτσι, για την... για το τμήμα του Βόλεϊ, εκτός από του Ιωάννη Βαρβούτα που αγόταν έντονα τις τελευταίες ημέρες.

Ο λόγος που ο προαναφερόμενος απέσυρε τον ενδιαφέρον του και την πρόθεσή του να αναλάβει με τους συνεργάτες του τη διοίκηση είναι προφανώς γιατί ενημερώθηκε για τη δεύτερη υποψηφιότητα και γι' αυτόν τον λόγο αποσύρθηκε μία και καλή από την, από το ενδιαφέρον που έθεσε τις προηγούμενες ημέρες και γι' αυτόν τον λόγο κιόλας ο ΑΣ Άρης ανέβαλε την γενική του συνέλευση για την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 Δεκάτου. Μια συνέλευση που αν μη τι άλλο θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να μάθουμε και το τι συμβαίνει στο τμήμα βόλεϊ, σε ένα τμήμα το οποίο να επιθυμίσουμε ότι φέτος ανέβηκε και το αντρικό. Οπότε θα χρειαστεί και την στήριξή μας και φυσικά για ό,τι συμβαίνει από εκεί και πέρα στο συγκεκριμένο τμήμα.

Εδώ για το φίλο τον Άγγελο που έστειλε μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή μήνυμα, αλλά μάλλον ο Χρήστος Γκάλης δεν πρόλαβε να το διαβάσει γιατί το έστειλε σχετικά αργά, 6 και 10, και ρωτάει για τα εισιτήρια για την Καρδίτσα. Να ενημερώσουμε ότι τα εισιτήρια που πήρε η ΚΑΕ Άρης είχαν εξαντληθεί, περίπου τα 500 εισιτήρια που κατάφερε και εξασφάλισε η ΚΑΕ Άρης από την Καρδίτσα. Τώρα νομίζω τα μόνα που μένουν είναι αυτά της γηπεδούχος ομάδας. Μπορείτε να βρείτε από το Ticketmaster. Από εκεί νομίζω ότι θα έχει και σε άλλες θύρες, δηλαδή δεν θα είναι μόνο οι 500. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν κι άλλοι στις γύρω-γύρω θύρες του γηπέδου.

Αυτά όσον αφορά και τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη, τον Αριστεχνή Άρη, ο οποίος έκανε αναβολή την τη Γενική Συνέλευση την οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Από εκεί πέρα τη Δευτέρα στις 5 ώρα θα έχουμε περισσότερα νέα και θα γνωρίζουμε και το τι ακριβώς μελιγενέστε γενικά για τον ΑΣΥΓΜΑ, που τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι μας έχει προβληματίσει.

Πάμε σιγά σιγά στον χθεσινό αγώνα, στη χθεσινή πρεμιέρα του αυτοκράτορα κόντρα στην Λεμάν, στη Γαλλία. Χθες ο Άρης αντιμετώπιζε την γαλλική ομάδα για την πρώτη στροφή του EuroCup σε μια, η αλήθεια είναι, δύσκολη έδρα, όπως είναι κάθε γαλλική έδρα. Ο Άρης κατάφερε και επικράτησε και έφυγε με το δίποντο από την Ανταρές Αρένα με σκορ 74-87.

Εκ του αποτελέσματος εύκολη επικράτηση για τον Άρη. Μπήκε με το δεξί στις επίσημες υποχρεώσεις του. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο στην πρώτη περίοδο κατά βάση ο Άρης δεν μπήκε καλά. Δέχτηκε 26 πόντους. Αρκετούς, αν μη τι άλλο, για το πρώτο δεκάλεπτο. Βλέπαμε εδώ ότι δεν πατούσε καλά ούτε αμυντικά ούτε στα επιθετικά του καθήκοντα. Ήταν καλός ο Άρης στο πρώτο δεκάλεπτο. Βλέπαμε να ήταν αγχωμένοι οι παίκτες, να κάνουν βιαστικές κινήσεις, να κάνουν λάθος κινήσεις. Κάτι το οποίο μετά διορθώθηκε και όσο φτάναμε προς το τέλος του αγώνα βλέπαμε πιο καθαρά αυτά που βλέπαμε στην προετοιμασία. Αυτό που βλέπαμε και στο Ιβανόφι, αυτά που βλέπαμε και στην Κύπρο και αυτά που βλέπαμε και μέσα στο Βελιγράδι, στο φιλικό του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Μεγάλο πλήγμα για τον Αυτοκράτορα ήταν τα σούτ έξω από τη γραμμή των 6.75, εκεί που στο πρώτο δεκάλεπτο είχε μόλις 1 στα 9, δηλαδή περίπου 11%. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρεξένεψε τόσο εμάς όσο φυσικά και τον ίδιο τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο νομίζω το οποίο παρεξένεψε, γιατί όλη η εικόνα μέχρι το 15 ήταν μέτρια και έβλεπες γενικά ότι ο Άρης μπορούσε να μπει και καλύτερα στο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, μπορούσε να μπει χωρίς το άγχος, αλλά όσο περνούσε η διάρκεια και πιστεύω ότι πήγε στο ημίχρονο πίσω με έναν πόντο μόνο, με μόλις έναν πόντο ήταν πίσω στο ημίχρονο και έλεγες ότι μπορούσε να ήταν και μπροστά. Δηλαδή το λάθος του Δημητρίεβιτς λίγο πριν το φινάλε, το επικίνδυνο, όχι το επικίνδυνο, το πολύ κακό βασικά lay-up του Μήτρου Λόγκ, ο οποίο εκεί δεν κατάλαβε σχεδόν κανείς τι ήθελε να κάνει εκεί πέρα. Γιατί ήταν σαν να ήθελε να σπάσει για τον Κώστα, ο οποίος ακολουθούσε να πάρει το follow κάρφωμα. Ήθελε να περάσει μόνος του και να το βάλει. Δεν ξέρω, νομίζω κανείς δεν κατάλαβε σε εκείνη τη φάση τι θέλει να κάνει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Και βλέπεις και λες ότι ο Άρης είχε ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο. Είχε τον Ματ Μόργαν σε μέτρια ημέρα. Γιατί ο Ματ Μόργαν είναι ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει με 14 πόντους, είχε πέσει μέσω όρο στην EuroLeague και 17, αν δεν κάνω λάθος, πρόπερση στο EuroCup. Το να σου μένει με 9 πόντους, που στο εγκατακλείδι και στο εκ του αποτελέσματος οι 9 πόντοι μπορεί να είναι και κολακευτική για τον Ματ Μόργαν, καθώς σου έβαλε λίγο πιο μετά, αν εξαιρέσεις μόνο το τρίποντο το οποίο πέτυχε σε κομβικό σημείο, έβλεπες αυτά τα στοιχεία και έβλεπες και κάποια λατώματα φυσικά που έχει ο Άρης, καθώς μιλάμε ότι είμαστε ακόμα 30 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορεί να βγαίνουν όλοι οι αυτοματισμοί, δεν μπορεί η ομάδα να είναι στο 100% και καμία ομάδα δεν είναι στο 100%. Δηλαδή και αυτό που παρουσιάζει η Le Mans μέχρι στιγμής σίγουρα δεν είναι στο 100% της. Αλλά το καλό με την Le Mans, το advantage της Le Mans ήταν ότι είχε και ακόμα ένα παιχνίδι μαζί της, επίσημο παιχνίδι, καθώς είχε παίξει ένα στο γαλλικό πρωτάθλημα, αυτό κοντά στην Gravelines που είχε επικρατήσει και όλο σε 97-103 στην παράταση. Και με όλα αυτά που λες ότι στο ημίχρονο ήμασταν εδώ πέρα και με τον Φώτη την ώρα του παιχνιδιού και λέγαμε ότι ο Άρης άμα είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος θα το πάρει το παιχνίδι, και φαινόταν ότι ο Άρης θα το πάρει το παιχνίδι. Δεν νομίζω κανείς ότι μπορεί να χώθηκε πάρα πολύ ούτως ώστε να πεις ότι δεν θα το πάρει το παιχνίδι, ότι ο Άρης θα το χάσει. Ήταν μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί που δεν πατούσε καλά, εκεί που η Le Mans έτρεχε κιόλας, όπως είναι λογικό, μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι γαλλική, με Γάλλους πολύ καλούς και πολύ έμπειρους παίκτες, και λες ότι άμα συνεχίσει έτσι, λες στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω ότι όλο αυτό το λες, το είπαμε. Λες να γίνει καμιά στραβή τώρα στην πρεμιέρα, την περιμέναμε τόσο καιρό για να έρθει στραβή. Εν τέλει δεν ήρθε, και όσο περνούσε ο καιρός, νομίζω όσο περνούσε η ώρα και φτάναμε προς την λήξη, το βλέπαμε όλο και πιο εύκολο ότι το παιχνίδι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ό,τι και να έκαναν οι παίκτες του Άρη, δεν μπορούσαν να το χάσουν αυτό το παιχνίδι. Οι Γάλλοι, δεδομένων των συνθήκων και νομίζω λογικά, πήγαιναν σε πολλές ευκαιρίες πίσω από την γραμμή των 6.75. Χαρακτηριστικό κιόλας ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εκτέλεσαν 31 φορές έξω από αυτή, ενώ εντός από το δίποντο εκτέλεσαν μόλις 41, με 16 εύστοχες, δηλαδή έφτασαν περίπου το 39%, την ώρα που ο Άρης είχε 61,5, 39 στις 24, 24-39 βασικά, συγγνώμη, ενώ από έξω από τη γραμμή των 6.75 29 σουτ είχε ο Άρης, 7 εύστοχα, 24,15%. Αυτό είναι το τελικό σκορ για τον Άρη πίσω από τη γραμμή των 6.75, που αν μη τι άλλο θέλουν βελτίωση, άμα τα δούμε καθαρά ως στατιστικά και τα δούμε καθαρά ως νούμερα τελικού παιχνιδιού, τελικά αποτελέσματα ενός παιχνιδιού, θα πεις ότι ναι, θέλει βελτίωση. Αλλά εμένα μόνο μου έρχονται στο μυαλό τρία τρίποντα τα οποία μπήκαν και βγήκαν. Δηλαδή εκεί που ο Άρης λέει ότι ήταν
ήταν άτυχος. Δεν τον ήθελε η μπάλα χθες. Ειδικά στην αρχή δεν τον ήθελε η μπάλα. Δηλαδή θυμάμαι και τρίποντο του Ρόμπινσον Έρ που μπήκε βγήκε. Θυμάμαι τρίποντο του Τολιόπουλου που μπήκε βγήκε. Θυμάμαι τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου που έπαθε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, άμα έμπαιναν μόνο αυτά, εκτός ότι θα μιλούσαμε για μια πολύ πιο εύκολη επικράτηση στο τέλος της ημέρας, χωρίς να αγχωνόμασταν ούτε αυτά καν τα 15 λεπτά που αγχωθήκαμε, γιατί εγώ τουλάχιστον κάπου τόσο αγχώθηκα, δεν ξέρω εσείς. Νομίζω όσοι ήμασταν εδώ βλέπατε κιόλας και τις αντιδράσεις μας εδώ στο στούντιο. Μέχρι εκεί. Και άμα έμπαιναν αυτά και βελτίωνες λίγο και την εικόνα σου πίσω από αυτή τη γραμμή των 6.75, θα ήταν καλύτερο. Βέβαια, επειδή ο Άρης έφτανε μέχρι εκεί και μερικά σουτ που χανόντουσαν και πάνω σε πίεση και ελεύθερα κτλ, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που είδαμε χθες στη Γαλλία, είναι περίπου να είναι το 40% από αυτό που μπορούμε να δούμε. Που μπορούμε να δούμε όταν η ομάδα θα είναι 100% έτοιμη, έτσι.

από την Λεμάν, αυτοί που ξεχώρισαν ήταν πάνω κάτω αυτούς που περιμέναμε, πλην ενός. Δηλαδή ο Στιούαρτς, ο οποίος πάλι βγήκε πρώτο σκόρερ για την ομάδα του με 17 πόντους μετά την 30 που είχε ρίξει στην Γκραβελίν, 29. Μετά τις 29 πόντους που είχε ρίξει στην Γκραβελίν. Ο Κίνγκ που περιμέναμε, το γνωρίζαμε κιόλας τον Κίνγκ, καθώς πέρσι ήταν στο Μαρούσι, οπότε είχε το ελληνικό πέρασμα και τον θυμόμαστε. Είναι φρέσκια η ανάμνησή του από την Ελλάδα. Μετά ο Αγίνγκα, ο οποίος ήταν στους 6 πόντους. Και ο Γκράσχοφ, ο οποίος είναι μόλις 19 ετών. Μιλάμε για ένα υψηλόσωμο γκάρ, το οποίο έβαλε λίγο δύσκολο στον Άρη. 19 μόλις χρονών, γεννημένος το 2007. Πλέον στο χθεσινό αγώνα μέτρησε 16 πόντους με 2 rebound και 0 assist. Αρκετά μεστή εμφάνιση του Γάλλου.

Από εκεί και πέρα για τον Άρη, παίκτες που ξεχώρισαν πάνω κάτω είναι γνωστοί. Είναι αυτοί που περιμέναμε να βγουν μπροστά. Δηλαδή είναι ο EJ Lindell, ο οποίος εμφανίστηκε με τον καλύτερο τρόπο στα επίσημα παιχνίδια του Αυτοκράτορα. Είναι ο Robinson Earl, ο οποίος ήμασταν και εδώ χθες και το ζητούσαμε και λέγαμε ότι τον έχουμε αφοπλίσει οι Γάλλοι. Λέγαμε δηλαδή, βλέπαμε ότι δεν έπαιρνε ευκαιρίες, ότι δεν μπορούσε να εκτελέσει έξω από τη γραμμή των 6.75. Ήταν και λίγο νευρική όλη η υπόλοιπη ομάδα στην 1,5 πρώτη περίοδο, στα πρώτα 15 αγωνιστικά λεπτά, και σαν να του μεταφερόταν και αυτού όλο το άγχος και όλη την ότι πρέπει να το κάνουμε γρήγορα κτλ. Που έχασε αρκετά σουτ, αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι ο Robinson Earl ήταν ο μοναδικός που έκανε το double-double με 13 πόντους και 12 rebound και 3 assist. Πολύ πολύτιμη η συνεισφορά του σε αυτό το παιχνίδι, καθώς ήταν και τις στιγμές που δεν μπορούσε να βρει πόντους βοηθούς στην ομάδα και στα επιμέρους στατιστικά διόρθωνε και τα δικά του αλλά και βοηθούσε την ομάδα. Δηλαδή τα 12 rebound για τον Robinson Earl νομίζω ότι είναι αρκετά, αν μη τι άλλο. Από εκεί και πέρα, ο παίκτης ο οποίος σχολιάστηκε πάρα πολύ στο φιλικό με την Μπαχτσέ Σεχίρ, που εν τέλει ήταν άρρωστος, είχε ίωση, γι' αυτό και όλα η αγωνιστική του εικόνα δεν ήταν και καλύτερη, ήταν ο Βασίλης Οτογιόπουλος, ο οποίος πέτυχε 13 πόντους και με το που είδαμε να βάζει το πρώτο του τρίποντο είπες εδώ είσαι. Δηλαδή δεν μπορούσες να... Όταν βάζει το πρώτο ο Βασίλης Οτογιόπουλος και τον βλέπεις να έχει ψυχολογία και να έχει αυτοπεποίθηση και να έχει και την ενέργεια την απαιτούμενη για αυτά τα παιχνίδια, βέβαια χωρίς να χαλάει εντός αγωγικών τις επιθέσεις όπως έκανε στην προηγούμενη του θητεία, που πάνω στην αυτοπεποίθησή του και επειδή ήταν και το μοναδικό βιολί έπαιρνε και κάποιες παραπάνω επιθέσεις, χαλούσε εντός αγωγικών και κάποιες επιθέσεις μόνος του. Βλέπουμε τώρα να είναι πολύ πιο να εστιάζει πολύ περισσότερο στο να παίρνει τις συγκεκριμένες αποφάσεις, να παίρνει τα κατάλληλα σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75 και να παίρνει και να είναι συνειδητοποιημένος για αυτό που κάνει. Να μην το κάνει γρήγορα, να μην τρέχει, να μην βιάζεται και να μην χαλάει αυτό που είπαμε και λίγο πιο πριν τις επιθέσεις.

0: that you can guess!
1: Από εκεί και πέρα, μέτρια εμφάνιση νομίζω πραγματοποίησε χθες ο νέος Δημητρίεβιτς. Εγώ, να πω την αλήθεια, τον πίστευα αρκετά πριν το παιχνίδι, και αυτόν και τον Μόργαν. Δεν έπεσα και αρκετά κοντά δηλαδή. Νομίζω ότι αυτός μαζί με τον Μόργαν ήταν οι δύο πιο... σαν να μην μπήκαν καλά στο παιχνίδι, σαν να μην ένιωσαν τον παλμό του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι φάνηκε κιόλας αρκετά λάθη από τον έναν Δημητρίεβιτς. Από την αρχή μέχρι το τέλος πήρε και κάποια αγωνιστικά λεπτά, ξεκουράστηκε κιόλας και στον πάγκο, αλλά νομίζω ότι περιμένουμε ακόμα πολλά πράγματα από τον νέο Δημητρίεβιτς και πιστεύω ότι θα μας τα δώσει στο μέλλον ο νέο Δημητρίεβιτς αυτά που πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να μας δώσει βάση χρόνου. Παρ' όλα αυτά, 8 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Νομίζω ότι είχε και περίπου άλλα τόσα λάθη, 4-5 λάθη είχε ο νέο Δημητρίεβιτς, κάνοντας έτσι το 4-4 στην αναλογία assist λαθών. Ένας δείκτης ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι πολύ σημαντικός και ειδικά όταν μιλάμε για τα guard μιας ομάδας.

Από εκεί και πέρα στη θέση των ψηλών, στα δύο πεντάρια μας, νομίζω ότι η εικόνα τους ήταν σχετικά καλή. Άμα πούμε ότι και οι δύο μαζί είχαν περίπου 20 αγωνιστικά λεπτά, ο Κώστας Αντετοκούμπο ήταν σαφώς καλύτερη εμφάνιση συγκριτικά με αυτή που βλέπαμε στα φιλικά παιχνίδια. Αλλά και ο Κέμ Μπίρτς νομίζω ότι συνέχισε τις καλές εμφανίσεις. Βέβαια και οι δύο, άμα δούμε τα νούμερα, θα πούμε εντάξει, δεν έκανε πολλά, καθώς ο Κέμ Μπίρτς είχε 4 πόντους και 2 rebound, ενώ τα ίδια είχε και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Όμως η βοήθεια και αυτά που έκαναν στα αμυντικά καθήκοντα, κυρίως ο Κέμ Μπίρτς, τον οποίο βλέπαμε να πιέζει σχεδόν σε όλο το γήπεδο, να τρέχει σχεδόν σε όλο το γήπεδο. Γενικά η παρουσία του 34χρονου σέντερ ήταν πολύ πολύ καλή για ακόμα μια φορά. Μια μεταγραφή η οποία έχει αμφισβητηθεί αρκετά, νομίζω, από τον κόσμο, αλλά είναι καλή η μεταγραφή. Και αν μη τι άλλο, για αυτά τα αγωνιστικά λεπτά που τον θέλει ο Βασίλης Πανούλης και για αυτά που πρέπει να κάνει, νομίζω ότι τα κάνει και τα κάνει και αρκετά καλά.

Από εκεί και πέρα, νομίζω οι κομβικοί που έκαναν και γύρισαν όλο το παιχνίδι είναι ο ελληνικός κορμός. Γι' αυτό λέγαμε και το καλοκαίρι, γι' αυτό γράφαμε και σχεδόν όλο το καλοκαίρι για τον ελληνικό κορμό, γι' αυτό λέγαμε κιόλας για τον πολύ δυνατό και πολύ γεμάτο ελληνικό κορμό τον οποίο έχει ο Άρης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου άποψη, είναι στο top 3 των καλύτερων ελληνικών κορμών της χώρας. Είναι, σίγουρα. Γιατί και ο Ολυμπιακός, άμα το βάλουμε, δεν έχει πολύ ποιοτικό ελληνικό κορμό. Δηλαδή, έχει τα πολυβόλα όπως τον Ντόρση, για παράδειγμα. Αλλά από εκεί πέρα δεν έχει. Οι περισσότεροι είναι απλά για να συμπληρώνουν το rotation της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο περίπου. Ο Άρης έχει το πιο μεστό, νομίζω, κορμό, ελληνικό κορμό της χώρας.

και το λέω αυτό γιατί το Λιόπουλος και Βασίλη Χαραλαμπόπουλος, δηλαδή οι δύο βασίλειδες, οι δύο από τους τρεις βασίλειδες που έχει ο Άρης, έκαναν φοβερά πράγματα και νομίζω ότι αυτοί οι δύο μαζί με την ενέργεια που έδωσε και ο Θανάης Αντετοκούμπο ήταν οι τρεις πιο κομβικοί παίκτες, ούτως ώστε να αλλάξει εντελώς το ρου της ιστορίας και από εκεί που ο Άρης βρισκόταν μέχρι και το μείον, έφτασε μείον 10, μείον 15. Κανονικά γύρισε το παιχνίδι και έφτασε το ημίχρονο να βρίσκεται πίσω μόνο με έναν, που είπαμε ότι στα δικά μου τα μάτια θα μπορούσε να είχε φτάσει να ήταν και μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο και να μην βρισκόταν ούτε ένα πόντο πίσω, αλλά να βρισκόταν ίσα ίσα μπροστά για 3 και 4 και 5 πόντους. Μόνο οι δύο επιθέσεις που προείπαμε, με τον νέο Δημητρίεβιτς να κάνει το λάθος και τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, το οποίο ήταν και τα δύο όταν ο Άρης είχε ρυθμό, είχε δηλαδή το momentum με το μέρος του, μόνο σε αυτό θα έφτανε ο Άρης στο συν 3 από την Λεμάν στο ημίχρονο. Τέλος πάντων, με το εάν όμως δεν κάνουμε κουβέντα. Και από εκεί και πέρα, Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος εκεί που έλεγες ότι πίσω από τη γραμμή του 6.75 δεν θα βάλουμε τίποτα, ήταν ο μόνος ο οποίος τα είχε πετύχει. Ήταν αυτός που στο πρώτο ημίχρονο, άμα δεν κάνω λάθος, ο Άρης τελείωσε με 2. Ναι, τελείωσε μόλα και όλα 2 εύστοχα τρίποντα και τα 2 ήταν του Βασίλη Τολιόπουλου. Κανείς άλλος από εκεί πέρα σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, σε 20 ολόκληρα λεπτά, δεν κατάφερε να βρει στόχο πίσω από τη γραμμή των 6.75. Δηλαδή, έδωσε πολύ όθηση ο Βασίλης Τολιόπουλος με αυτούς τους 6 βαθμούς που πέτυχε από, εκεί, από πίσω. Από εκεί πέρα, ο Θανάσης Αντετοκούμπο μπήκε σε μια στιγμή που το παιχνίδι ήταν ακόμα κοντά. Προηγούταν βέβαια ο Άρης για 6-7 πόντους πόσους ήταν. Και με την ενέργεια, με την ένταση, με την ψυχή και όχι μόνο με αυτά τα οποία δεν καταγράφονται στατιστικά, δηλαδή την ενέργεια που έβγαλε ο Θανάσης Αντετοκούμπο δεν μπορούμε να τη δούμε στην στατιστική απεικόνιση του αγώνα, αλλά μπορούμε να την καταλάβουμε δηλαδή με το μάτι, με το που μπήκε ο Θανάσης και έκανε και 2-3 κλεψίματα, κατέβασε και 2 rebound και φαινόταν ότι μπήκε μέσα και τόνωσε και όλους τους άλλους παίκτες, τόνωσε και την υπόλοιπη πεντάδα του που βρίσκεται μέσα. Είπες ότι εκεί λες ότι σφράγγεις το παιχνίδι, Λεμάν δεν υπάρχει περίπτωση να το γυρίσει. Που εγώ αυτό το είπα, ότι έτσι το είχα στο μυαλό μου από τα μέσα της δεύτερης περίοδου. Έλεγα ότι ο Άρης δεν γίνεται να το χάσει αυτό το παιχνίδι. Έβλεπες δηλαδή την Λεμάν η οποία έτρεχε, η οποία πίεζε τον Άρη, κακά τα ψέματα, όταν είχε πίσω με 10 και 15 πόντους πάει να πει ότι κάτι κάνει καλά και αντίπαλη ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι ο Άρης απλά πάτησε τον γκάζι, πάτηνε και άφηνε τον γκάζι. Ειδικά μετά το δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης πάτησε για λίγο τον γκάζι και άφησε πολύ πίσω την Λεμάν. Μπορούμε να πούμε ότι έκανε και λίγο επίδειξη δύναμης, ότι ο Άρης κατάφερε και βρισκόταν πίσω 15 λεπτά με 10 και 12 πόντους και μετά απλά χάιδεψε τον γκάζι και πέρασε και βλέπουμε ότι κατέληξε με το συν 13 στο τέλος του αγώνα, ενώ θα μπορούσε αν το 74-87 να είναι και 74-95, δεν έχει ξεφύγει για πολύ το σκορ. Κάτι λέει, κάτι δείχνει. Και ξαναλέω, όταν ο Άρης δεν είχε σε καλή μέρα ένα από τα πρώτα βιολιά του, γιατί ο Ματ Μόργαν είναι ένα από τα πρώτα επιθετικά βιολιά σου, γι' αυτό τον πήρες, ούτως ώστε να κάνεις το καλύτερο δυνατό έξω από την γραμμή του 6.75, αλλά και ακόμα και εντός παιδείας. Όπου ο Άρης, παρένθεση, εντός παιδείας ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή είχε 6-19 με 32% ποσοστό ευστοχίας. Όχι το καλύτερο δυνατό, αλλά ήταν καλό για την περίσταση που λες ότι 15 λεπτά ο Άρης επιτυχίας δεν υπήρχε στο παρκέ. Γιατί για 15 λεπτά νομίζω κάτι τέτοιο ήταν. Από εκεί και πέρα, άμα συνεχίσουμε λίγο και δούμε, θα δούμε ότι μόνο ο Λευτέρης Μποχωρίδης δεν αγωνίστηκε. Δείγμα του ότι αυτό που είχε πει και ο Βασίλης Πανούλης στην αρχή της προετοιμασίας, ότι θέλω τους παίκτες όλους και το rotation μου θα ξεκινάει από τον πρώτο και θα τελειώνει στον τελευταίο. Αν ξέρετε τώρα ότι ο Μποχωρίδης δεν μπήκε, πιστεύω λόγω του παιχνιδιού και έτσι όπως διαμορφωνόταν το παιχνίδι, γιατί
Ο Άρης ήθελε να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο, ήθελε να τρέξει στο γήπεδο, ήθελε να πάρει γρήγορες προσπάθειες όπως και τις πήρε. Δεν πιστεύω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ στο παιχνίδι έτσι όπως θα μπορεί να βοηθήσει άλλα παιχνίδια ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Αλλά και επειδή πιστεύω ήθελα να δώσει και χρόνο στον Μοκόκα, τον οποίο τον άφησα για το τέλος. Ο Μοκόκα, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε ότι από το παράθυρο του Ιουλίου, το εθνικό παράθυρο του Ιουλίου, ήταν τραυματίας με το πρόβλημα στο μεγάλο το δάχτυλο το αριστερού του ποδιού και μπήκε επί ουσίας μια εβδομάδα πριν τα μαυροσκούφια. Οπότε η προετοιμασία του με τον Άρη είναι μια εβδομάδα πριν τα μαυροσκούφια, είναι τα δύο τα παιχνίδια στο εν λόγω τουρνουά που με τη Μύκονο πήρε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και μετά με την Μπαχτσέ Σεχίρ πήρε 20 λεπτά αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και μετά όλη αυτή η εβδομάδα μέχρι να έρθει το χθεσινό φιλικό. Δεν ήταν και ο καλύτερος και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλύτερο Μοκόκα, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι μόλις δύο εβδομάδες και αυτές ούτε καν ολόκληρες, ούτως ώστε το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Μοκόκα έχασε πάρα πολύ ρυθμό, έχασε πάρα πολύ πάρα πολύ μεγάλο μέρος της προετοιμασίας και λόγω αυτού θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή ώστε να δούμε τον καλό του Μοκόκα. Ξεχνάτε ότι ο Μοκόκα ήταν πέρσι ο MVP των τελικών του EuroCup, μια διοργάνωση η οποία αγωνίζει και μακάρι να πάρει back to back. Άμα γίνει το back to back, καταλαβαίνετε ότι κατά πάει καλά.

Καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα ψηλό, ας μου επιτραπεί η λέξη καδρώνη, να λειτουργεί λίγο σαν φόβητρο όταν κάποιος θα προσπαθεί να μπει στην περιοχή για να σουτάρει. Θέλει ακόμα δουλειά η ομάδα, ίσως και κάποιες προσθήκες. Θα το αναλύσουμε περισσότερο λίγο το μήνυμά σου στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς πάει 7 σιγά σιγά και πρέπει να μπούμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αλλά αυτό το ρόλο που λες, η λέξη καδρών εντός αγωγικών, δηλαδή το να βρίσκεται επί τουσίας, καταλαβαίνω να λες ότι να βρίσκεται κάτω από τη Στεφάνη και μόνο που τον βλέπει ο άλλος να τρομάζει και να φεύγει. Ό,τι έκανε περίπου και ο Κώστας Αντετοκούμπο πέρσι που ήταν φορμαρισμένος. Νομίζω ότι θα το δούμε αυτό. Και θα το δούμε με τους υπάρχουν παίκτες, με τους παίκτες τους οποίους έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα το δούμε με Κέμπιρτ, θα το δούμε με Κώστα Αντετοκούμπο, με κάποιον από τους δύο πάντως θα τον δούμε.

0: Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ για την καλή κουμπί και καλή συνέχεια. Κάτσε, εσύ πού πας? Μείνε εδώ, τι καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής Euro Weekend εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πάμε για το καθιερωμένο διαφημιστικό μας διάλειμμα και γυρνάμε δεύτερη ώρα να συνεχίσουμε κάποια ακόμα με μπάσκετ. Να αναλύσουμε λίγο περισσότερο εδώ το μήνυμα του φίλου του Βασίλη, του οποίου παίρνει, πιστεύω, λίγο ανάλυση και λίγο κουβεντούλα και με εσάς. Φυσικά από εκεί πέρα έχουμε και η εθνική ομάδα, το οποίο εντάξει, τώρα για το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι το οποίο, αυτό που κλέβει την παράσταση. Έχουμε κάτι λίγα να πούμε και για, για τον Άρη. Έχουμε γενικά αρκετά πραγματάκια ακόμα να πούμε, καθώς μας έφαγε αρκετή ώρα και θα μας φάγει λίγο ακόμα χρόνο το μπάσκετ. Οπότε μένει συντονισμένη εδώ στο Yellow Radio 101,7. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
2: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
20: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
19: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
20: Υπέροχα θαλασσινά.
19: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
20: Κάστρο Πηλαία.
19: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
20: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
19: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
20: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
19: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
30: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
29: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
30: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
29: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
30: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
29: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585.

0: Μόνο την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Πίσω από το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8. Την πρώτη ώρα αναλύσαμε όσο μπορούσαμε την αναμέτρηση του Άρη με την Λεμάν. Διαβάσαμε και κάποια μηνυματάκια όσον αφορά για την θέση του ψηλού. Μερικοί φίλοι εδώ πέρα νομίζω ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση.

προσθήκες. Νομίζω ότι τα λέει όλα η συγκεκριμένη δήλωση του Βασίλη Σπανούλη, τουλάχιστον για αυτή τη χρονική περίοδο, δηλαδή για τώρα που μιλάμε, 31 του 2026. Δεν υπάρχει κάποια μεταγραφή ακόμα που θα γίνει, δεν υπάρχει άλλη προσθήκη. Αυτό θα είναι το ρόστερ του Αυτοκράτορα, τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν. Θέλω να σταθώ λίγο στο μήνυμα του φίλου του Μπιλ που το διαβάσαμε την πρώτη ώρα βέβαια, αλλά πιο κάτω λέει ότι θέλει ακόμα δουλειά η ομάδα, ίσως και κάποιες προσθήκες. Θα διαφωνήσω στο δεύτερο ότι η ομάδα χρειάζεται κάποιες προσθήκες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μπορεί στο μέλλον φυσικά να δικαιωθείς και όντως η ομάδα να χρειαστεί κάποιες προσθήκες, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα στο 100% ότι θέλει ακόμα δουλειά η ομάδα, και είναι κάτι το οποίο το ξέρουν στην ομάδα, το ξέρει πολύ καλά σίγουρα και ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος ο Ζήσης. Το γνωρίζουν, αν μη τι άλλο, ότι η ομάδα θέλει ακόμα πολλή δουλειά για να φτάσει πρώτα απ' όλα τα δικά της τα στάνταρ, γιατί νομίζω ότι σε περίπου έναν μήνα από τώρα θα βλέπουμε διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μπάσκετ, θα βλέπουμε πιο ωραίο μπάσκετ, πιο ελκυστικό μπάσκετ, και φυσικά όταν βγουν και αυτοματισμοί ανάμεσα των παικτών, όταν βγουν όλα τα δυνατά σημεία από τον κάθε παίκτη, τότε θα μπορέσουμε να κρίνουμε πολύ καλύτερα φυσικά την ομάδα, να δούμε πού είναι καλή, πού έχει τα δυνατά της σημεία, πού χρειάζεται βελτιώσεις, γιατί εντάξει, τέλεια ομάδα δεν νομίζω να γίνει ο Άρης, αυτό που θα λέμε ότι θα πάρουμε όλα αίτητη και τα λοιπά, σαν άλλη αυτοκρατορία για παράδειγμα, καθώς εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να φτάσει τουλάχιστον εκεί που την περιμένουμε να φτάσει, και θα φτάσει ο Άρης. Πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά, μέσα από τις προπονήσεις, όσο περνάνε οι μέρες, όσο περισσότερους αγώνες θα παίξει ο Άρης, όσο περισσότερες προπονήσεις γίνουν και καλές ποιοτικές προπονήσεις να γίνουν, γιατί και μέσα στην προετοιμασία ο Άρης έκανε προπονήσεις, αλλά όταν έχεις δύο και τρία παιχνίδια, όταν έχεις δύο παιχνίδια βασικά σε 3-4 ημέρες, καταλαβαίνετε ότι οι προπονήσεις δεν μπορούν να γίνουν και με πολλή πίεση, κάτω από υψηλές εντάσεις κτλ. Καθώς δεν μπορείς να βάλεις ψηλή προπόνηση μία μέρα, παράδειγμα, πριν το Άρης Μπαχτσεσιχήρ για το τουρνουά των Μαυροσκούφιων.

Πάντως κάποια πρώτα συμπεράσματα, έτσι πολύ νοπά και πολύ μικρά, μπορέσαμε να τα βγάλουμε από την χθεσινή αναμέτρηση. Φυσικά δεν μπορούμε να κατακρίνουμε ούτε να πούμε πάρα πολύ θετικά σχόλια για την ομάδα, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι μόλις η πρώτη επίσημη εμφάνιση. Ό,τι και να πούμε υπερβολικό, είτε υπερβολικά θετικό, είτε υπερβολικά αρνητικό, θα είμαστε λίγο περίεργοι εντός εισαγωγικών άμα το κάνουμε αυτό. Από τη στιγμή που είδαμε την ομάδα 40 λεπτά και με αρκετές απουσίες, δηλαδή είναι οι τρεις απουσίες τις οποίες ήξερε ο Βασίλης Πανούλης ότι θα τις είχε. Δεν ξέρω τώρα άμα θα τις έχει για την Καρδίτσα. Μιλάω για τον Στέλιο τον Μπουγιανίτη, για τον Γιώργο τον Τανούλη και για τον Στέφαν Γιώβιτς, οι οποίοι είναι οι τρεις οι οποίοι έμειναν εκτός για το χθεσινό παιχνίδι. Από εκεί πέρα δεν έχεις 100% έτοιμου τον Μαντ Μόργαν, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει ακόμα δουλειά, και φυσικά τον Άντα Μοκόκα που είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, που και αυτός θέλει αρκετή δουλειά ακόμα ώστε να φτάσει στο 100%, και είναι λογικό και οι δύο παίκτες αμφότεροι να θέλουν δουλειά και να πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να βρουν το ρυθμό τους μέσα από αυτόν, καθώς ειδικά για τον δεύτερο, για τον Γάλλο, ήταν αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, και σε τόσο γρήγορα που κατάφερε και προσαρμόστηκε στα δεδομένα και που βρήκε ρυθμό και που επιτυχίας έκανε φοβερές αμυντικές προσπάθειες, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας ρόλος και αυτός που ο Άρης κατάφερε και απέκλεισε την Λεμάν μέσα από το ζωγραφιστό. Δηλαδή υπήρχε και ο Κεμπίρς εκεί πέρα που πραγματικά είδε σαν αυτό που είπε ο φίλος ο Βασίλης, ότι καθόταν εκεί πέρα και μόνο που τον βλέπεις τον Κεμπίρς

λίγο αγχώνεσαι να πας. Ήταν και η φοβερή άμυνα που έπαιζε ο Μοκόκα στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραίο μπάσκετ κατά τη διάρκεια της σεζόν και θα μπορούμε να κρίνουμε στο 100% πιστεύω σε περίπου έναν μήνα. Δηλαδή λίγο μετά την 28η, λίγο εκεί στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που αν δεν κάνω λάθος είναι στις 1 Νοεμβρίου. Εκεί θα μπορούμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα και εκεί φυσικά θα μπορούμε να δούμε άμα όντως ο Βασίλης Πανούλης, η ομάδα του Βασίλη Πανούλη θέλει κάποιες προσθήκες ή θέλει κάποιες αφαιρέσεις, γιατί και αυτό μπορεί να είναι πιθανό. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει 16-15 παίκτες οι οποίοι όλοι του είναι χρήσιμοι, όλοι βασίζονται, όλοι είναι για το rotation της ομάδας. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο παίκτη όλοι θα χρησιμοποιηθούν και είναι λογικό όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει υψηλές βλέψεις, έχει υψηλές προσδοκίες και αρκετές φιλοδοξίες για το μέλλον και θέλει να πρωταγωνιστήσει σε όποια διοργάνωση βρεθεί. Αυτή είναι φυσικά το EuroCup, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δεν λέω να πάει να τα κατακτήσει, λέω να πάει να τα να πρωταγωνιστήσει και να κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πηγαίνει και να παλεύει σε κάθε έδρα, έχοντας πλέον περισσότερες πιθανότητες π.χ. να πάει στο Turk Telekom ή να πάει στο ΣΕΦ και να δείξει μια εξωπερπή εμφάνιση και να βάλει όντως δύσκολα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Γιατί κακά τα ψέματα, τις προηγούμενες χρονιές δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε δύσκολα αυτούς τους δύο. Ναι, μεν πέρυσι για παράδειγμα κέρδισε στον Παναθηναϊκό μέσα στο παλέ, αλλά αυτό που ζητούσαμε και χθες είναι ότι ο Άρης έπρεπε να είναι σε πολύ καλή μέρα, ταυτόχρονα είναι σε πολύ κακή μέρα ο αντίπαλος, ούτως ώστε να πάρεις κάποιο διπλό, να πάρεις κάποια νίκη, η οποία φυσικά θα είναι πολύ σημαντική για την ψυχολογία σου, γιατί βοηθάει πάρα πολύ την ψυχολογία σου όταν παίρνεις νίκες τέτοιου είδους απέναντι σε τόσο μεγάλους αντιπάλους όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ούτε ακόμα νομίζω πως η ομάδα είναι έτοιμη να πάει μέσα στο Turk Telekom και μέσα στο ΣΕΦ και να πάρει νίκες με σχετική δυσκολία και όταν όλοι θα είναι καλά, αλλά νομίζω πως φέτος δεν θα γίνει, αλλά από του χρόνου νομίζω ότι σιγά σιγά θα φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί ακόμα μέχρι στιγμής ο Άρης έχει πολλή δουλειά ακόμα και ούτε έχουμε φτάσει κοντά ούτε στο budget. Καλά, προφανώς το budget των δύο αιώνιων έχουν ξεφύγει, το δύο αιώνιων της Αττικής, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, step by step, θα γίνεται όσο πάει και καλύτερο.

Καλησπέρα στον φίλο του Κωνσταντίνο που λέει καλησπέρα αδερφέ μου από την ακρινή Κοζάνης. Μπράβο στην ομάδα μας, με λίγη προσοχή στο τέλος η διαφορά θα ήταν μεγάλη, η νίκη μετρά.

Προφανώς, όταν είναι 30 Σεπτεμβρίου η νίκη μετράει, αλλά θα συμφωνήσω ότι άμα ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, όχι στο τέλος, αλλά γενικά άμα ήμασταν πιο προσεκτικοί, η διαφορά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και πιστεύω ότι και σβηστά ο Άρης θα μπορούσε να φτάσει μέχρι στο σύν 20 και να παρέμεινε το σκορ εκεί. Δηλαδή ο Άρης να ήταν πάνω κάτω στους 20 βαθμούς, ανταυτού 13 είναι το σύν του Άρη. Αυτό που φαίνεται ότι το μετράει ακόμα και ο Βασίλης Πανούλης με τους παίκτες του είναι ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και πιστεύω στην τελευταία επίθεση πήρε time out ο ομοσπονδιακός προπονητής, γιατί ξέρει και αυτός ότι θα μετρήσει το τέλος, καθώς δεν ξέρει διαφορές. Ο Άρης, να υπενθυμίσουμε ότι στον όμιλό του έχει ακόμα ένα φαβόρι για την διεκδίκηση του τροπαίου και αυτή είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία και αυτή χθες κέρδισε και σχετικά εύκολα την Ροστόκ Σίλγουβς με 94-73, δηλαδή για 21 πόντους διαφορά. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτόματα η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι από πάνω. Ο Άρης το έχει και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού του και γίνεται να μην το έχει. Θέλει τη διαφορά γιατί, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς θα είναι στο τέλος. Ακόμα και η διαφορά μπορεί στο τέλος να παίξει σημαντικό ρόλο για την τελική κατάληξη του ομίλου. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι όποιος βγει πρώτος, εμπιστεύω ότι κουβαλάει το πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τον τελικό. Οπότε θα έχει πολύ σημασία αυτό. Άμα καταφέρεις και βγεις πρώτος, μετά από και πέρα σε ένα παλέ το οποίο θα βράζει σε κάθε αγωνιστική, θα είναι πολύ πιο εύκολο να παίξεις δύο παιχνίδια. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι είναι best of three, δηλαδή στις δύο νίκες. Αν ο Άρης έχει το πλεονέκτημα έδρας, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα δεν γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή να πεις ότι εντάξει, πήραμε το πλεονέκτημα έδρας, φέρτε το μας από τον Ιανουάριο για παράδειγμα. Αλλά αν μη τι άλλο, γίνεται λίγο πιο πιο εύκολο. Γίνεται, άμα έχεις τον κόσμο συνέχεια δίπλα στο πλευρό σου, μπορείς να κάνεις πιο εύκολα και να δώσεις και πιο δύσκολα σε αντιπάλους, ακόμα και σε κακή μέρα άμα βρεθείς εσύ, γιατί θα έρθουν αυτές οι μέρες που ο Άρης δεν θα πιάσει προφανώς τις αποδόσεις που θα πρέπει να πιάσει. Όταν έχεις τον κόσμο δίπλα σου και θα έχεις ένα παλέ το οποίο θα έχει μέσα 6-6 και χιλιάδες κόσμο, νομίζω ότι αυτόματα γίνεται πιο δύσκολο για τον αντίπαλο και λίγο πιο εύκολο για σένα.

Το καλό για τον Άρη, η αλήθεια είναι ότι ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στα μέτρα του. Έχει κάποιες εξόδου οι οποίες είναι λίγο... Μπορεί να γίνει κάποια παγίδα, μπορεί να πέσει κάποια παγίδα, μπορεί να γίνει κάποιο σταυροπάτημα. Όπως είναι φυσιολογικό σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα πρωταθλήματα υπάρχουν οι συγκεκριμένες έδρες. Αλλά νομίζω ότι μέχρι και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι στις 1.11, καλά είπα πριν, Άρης Παναθηναϊκός στις 1.11, από εκεί και πέρα ο Άρης μπορεί να κάνει ένα μεγάλο και δυνατό σερί.

Κοίτα, αν το πιάσουμε λίγο αναλυτικά, θα δούμε ότι τώρα το Σάββατο πηγαίνει στην Καρδίτσα ώστε να παίξει το παιχνίδι με την ομώνυμη ομάδα. Μετά έχει Μπούργκος, ΑΕΚ, Τορτώνα και Μαρούς εντός, και τα τέσσερα αυτά παιχνίδια είναι εντός. Μετά έχει εκτός την Ροστόκ Σίλγουφς, την Μύκονο, και τελειώνει με εντός με την Τσεντεβίτα πριν το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, πριν τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα θεωρούσα απίθανο και δεν θα έλεγα τρελό όποιον μου έλεγε ότι ο Άρης μπορεί να κάνει και ένα τεράστιο σερί εδώ και να φτιάξει ένα σερί των 10, άμα δεν κάνω λάθος, των 10 νικών.

Το πιο δύσκολο παιχνίδι στα δικά μου τα μάτια, και όντως πολύ νωρίς για να κρίνουμε ποιο είναι εύκολο παιχνίδι και ποιο είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι το Άρης ΑΕΚ, το οποίο είναι στις 10-10, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, άμα δεν κάνω λάθος, ή Σάββατο Κυριακή. Τέλος πάντων, το επόμενο Σάββατο Κυριακό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, που άμα ήταν και εκτός έδρας θα έλεγα ότι είναι το μόνο ντέρμπι, αλλά μέσα στο παλέ πιστεύω ότι ο Άρης θα καταφέρει να επικρατήσει απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία έχω εικόνα μόνο από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχω εικόνα από ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς ήταν το underdog της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Στάθηκε καλά, έβαλε δύσκολο στον Ολυμπιακό, αλλά είδαμε μια ΑΕΚ η οποία είχε αρκετά προβλήματα, και ανασταλτικά και επιθετικά. Βέβαια ήταν η πρώτη μόλις επίσημη αναμέτρηση, οπότε θα τη δούμε και καλύτερα και στο παιχνίδι τώρα του πρωταθλήματος που παίζει, αν δεν κάνω λάθος, με το Μαρούσι, αλλά και στο παιχνίδι το ενδιάμεσο για Ευρώπη, γιατί αν δεν κάνω λάθος σιγά σιγά πρέπει να ξεκινάει και η ΑΕΚ τις ευρωπαϊκές της συμμετοχές. Ναι, μεσοβδόμαδα 7-10, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, έχει την Σαλόν Βίλπας εντός έδρας πριν το παιχνίδι με τον Άρη.

Από εκεί πέρα να υπενθυμίσουμε απλά ότι τα εισιτήρια με ΑΕΚ, με Μπούργο, με Τορτώνα και με Τσεντεβίτα και Παναθηναϊκό, δηλαδή μέχρι τις 1.11 το έχουν βγει sold out. Στα μοναδικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν εισιτήρια αυτή τη στιγμή είναι με το Μαρούσι. Μόνο αυτό το παιχνίδι έμεινε, το παιχνίδι με το Μαρούσι μέχρι τις 1.11 του. Από το Παναθηναϊκό και κάτω έχουν φύγει όλα sold out τα παιχνίδια. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα βγει sold out και αυτό με το Μαρούσι. Οπότε όσοι δεν έχετε πάρει το εισιτήριο και όσοι δεν έχετε κλειδώσει τη θέση σας στο Nick Giles Hall, θα συνιστούσα να το κάνετε, καθώς θα φύγουν και αυτά τα εισιτήρια και πολύ εύκολα μάλιστα.

Να υπενθυμίσω ότι χθες αργά το βράδυ, κατά τις 2 η ώρα το βράδυ, βγήκαν sold out τα παιχνίδια με Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Το παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 5 πρώτου του 2027. Βγήκε sold out χθες, 29 ενάτου του 2026. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Και το παιχνίδι με την Τορτώνα, και αυτό είχαν μείνει ελάχιστα εισιτήρια κάπου εκεί κατά τις 2. Πλέον και αυτό είναι sold out, το παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 14 Δεκάτου του 2026.

Αναφορικά μόνο να πούμε ότι τρία παιχνίδια μόνο έμειναν από την φάση ομίλων του EuroCup, τα οποία έχουν μείνει εισιτήρια. Αυτό είναι με την Ρίγα Ζέλη στις 11.11, με την Λεμάν στις 18.11 και με την Ρόστοκ Σίγουλς στις 22.12. Αυτά είναι τα μοναδικά τρία παιχνίδια στα οποία έχουν μείνει εισιτήρια για την φάση ομίλων του EuroCup.

Νομίζω αυτά όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Διανύσαμε μια μισή ώρα εξηγώντας και αναλύοντας λίγο το πρόγραμμά του μέχρι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αναλύσαμε λίγο την χθεσινή του εμφάνιση κόντρα στην Λεμάν που μπήκε με το δεξί. Είπαμε και λίγα πραγματάκια για το ερχόμενο παιχνίδι, το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Καρδίτσα. Εκεί που υπενθυμίζω ότι ο Άρης πήρε 500 εισιτήρια από την Καρδίτσα, αλλά σε χρόνο με μεσοπτικές διαδικασίες βγήκαν sold out τα και αυτά. Και από εδώ και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, μερικοί Αριανοί παίρνουν και στις γύρω-γύρω θύρες του γηπέδου.

Πάμε λίγο στα σημερινά παιχνίδια του EuroCup, καθώς έχουμε 11 παιχνίδια για σήμερα. Χθες ήταν 5, ναι, σήμερα είναι τα υπόλοιπα 11, ούτως ώστε να κλείσει η πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο είναι η Σολιάη με την London Lions 41-32. Στη δεύτερη περίοδο, στο 6ο λεπτό, βρίσκεται η Μπαχτσισεχίρ με την Ρώμα 31-24 υπέρ των Τούρκων. Ριγαζέλη Τορτώνα 38-32, 5 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει τον Άρη, και μια Ριγαζέλη η οποία μπήκε αρκετά καλά στο παιχνίδι. Έβαλε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, με την Τορτώνα να βάζει μόλις 21, και το δεύτερο, η δεύτερη περίοδο να έχει επιμέρους 7-11 υπέρ των Ιταλών. Πανεβέζης Μπόσνα 5-5 στο 4ο λεπτό της πρώτης περίοδου. 2-5 βρίσκεται πίσω στο σκορ ο ΠΑΟΚ από τη Μανρέσα στο 3ο μόλις λεπτό του παιχνιδιού.

Για τις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια της Σουρμ με την Balkan, της Λάσκ με τις Μπούντενστοστ. Αυτή την ομάδα θα την πούμε ποτέ σωστά, δεν γίνεται να την πεις αυτή την ομάδα σωστά. Στις 9 η ώρα η Νάπολη με την Μπουργκ. Στις 9.30 Μπούργκος Τσεντεβιτά, ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει τον Άρη, καθώς και αυτές οι δύο ομάδες βρίσκονται στον όμιλό του. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ στις 10 και Μάξιμα Ρώμα Κλουζ Νάποκα, οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 10 η ώρα.

Χθες το μόνο παιχνίδι το οποίο ενδιέφερε επί της ουσίας τον Άρη ήταν αυτό της Χάπουελ Ιερουσαλήμ κόντρα στην Ροστόκ Σίλγουφς, εκεί που οι Ισραηλινοί κατάφεραν και επικράτησαν 94-73 πολύ εύκολα στο σύν 21 χωρίς να τους επηρεάσει πολύ η Ροστόκ. Το πιο κλειστό παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα σε Νεπτούνας και Τρέντο 73-76, με τους Ιταλούς να φεύγουν εν τέλει από τη Λιθουανία με το δίποντο, με την πρώτη νίκη της σεζόν.

Παράλληλα, διανύουμε και την διαβολευδομάδα στην EuroLeague, καθώς χθες υπήρχαν 8 αναμετρήσεις. Dubai Barcelona 94-87, Ανατόλου Εφές Real Madrid 94-84, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός 91-93, Φενέρμπαχτσε Bayern 100-76, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτιζάν 79-85.

Η Real Madrid, η αλήθεια είναι πως δεν πήγε και με τον καλύτερο τρόπο στην Euroleague, καθώς σε δύο παιχνίδια μετράει ισάριθμες ήττες, όπως και ο Ερυθρός, η Virtus Bologna, η Paris και η Μπασκόνια. Αυτές είναι οι 4-5 ομάδες οι οποίες βρίσκονται με δύο ήττες σε ισάριθμο παιχνίδια.

Από την αντίπερα όχθη, Ντουμπάι, Ολυμπιακός, Βαλένθια, Παρτιζάν και Φενέρ Μπαχτσέ είναι αυτές που μπήκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας 2-2. Το ενδιαφέρον πέφτει στον Ολυμπιακό, καθώς μιλάμε για ελληνική ομάδα η οποία έκανε και αυτή 2-2 κόντρα σε Ζαλγκίρις, Κάουνας και Μπασκόνια.

Σήμερα έχουμε μόλις δύο αναμετρήσεις για την EuroLeague. Maccabi Tel Aviv και Besiktas στις 9 και 5. Ενώ 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Turk Telekom Arena την Villarban. Ενώ αύριο ξαναγωνίζεται ο Ολυμπιακός κόντρα στην Virtus Bologna στις 9.30. Στις 7 η ώρα είναι το παιχνίδι της Χάπολ Τελαβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας.

Νομίζω πάνω κάτω αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Η αλήθεια είναι σήμερα ότι αναφερθήκαμε πάρα πολύ για το μπάσκετ. Είπαμε και τα σκορ, είπαμε και τις αγωνιστικές σε EuroCup και EuroLeague. Αναπτύξαμε όσο μπορούσαμε για το παιχνίδι του Άρη με την Καρδίτσα, αλλά και αυτό που προηγήθηκε με την Λεμάν. Εδώ ο φίλος ο Χάρης λέει: είμαι πετσί Real BC και να ευχηθώ ολόψυχα η Ριανάρα να μην πετύχει ποτέ τη Real. Okay, το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούω συχνά για πετσιά της μπασκετικής ομάδας της Real. Επίσης, μακάρι θες να πεις να βρεθεί η Ριανάρα κάποια στιγμή να παίζει με τη Real, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ο Άρης επιστρέφει εκεί πέρα που ανοίγει να είναι. Δεύτερη πρώτη αγάπη για τον φίλο το Χάρη η Real. Ναι, μακάρι, όχι σε Final Four κλπ. Ναι, μακάρι, σε κανονική περίοδο. Και Final Four, εντάξει, τώρα μακάρι να είναι μία από τις δύο, θα πω εγώ. Έτσι, χωρίς να θέλω να σε πικράνω.

Και νομίζω αφού σχολιάσαμε τα πάντα για τον μπάσκετ, νομίζω έβαλα τα καλύτερα δυνατά τους ώστε να σας καλύψω όλους για το μπάσκετ. Κακά τα ψέματα τώρα που το ποδόσφαιρο δεν έχει δράση, δεν υπάρχουν αγωνιστικές και για τον Άρη, δεν υπάρχουν αγωνιστικές και για το πρωτάθλημα της χώρας. Παράλληλα δεν υπάρχουν και για τα μεγάλα πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης, ούτως ώστε να αναλύσουμε και να συζητήσουμε όσο το περισσότερο γίνεται. Το ενδιαφέρον και τα βλέμματά μας πέφτουν πάνω στο μπάσκετ, πέφτουν πάνω στο EuroCup, πέφτουν πάνω στη EuroLeague, η οποία αμφότερα και τα δύο μόλις ξεκίνησαν. Σήμερα και χθες ήταν η πρεμιέρα του EuroCup, από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε και η EuroLeague. Γενικά αυτές οι μέρες είναι οι μέρες μπάσκετ, όπως και να το κάνουμε, είναι οι μέρες μπάσκετ. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, μόνο να αναφέρω ότι βγήκε το πρόγραμμα για την τέταρτη φάση του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Βγήκε επίσημα η ημερομηνία, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ορίστηκε από την ΕΠΟ το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ και θα ξεκινήσει στις 5.30. Όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, 28 Δεκάτου θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Τέταρτη αγωνιστική για το κύπελο Ελλάδος, αλλά τρίτη είναι η αγωνιστική για τον Άρη, καθώς την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου είχε ρεπό η ομάδα, δεν έπαιζε. Μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία, το 1-0 κόντρα στο Μαρκό με το αυτογκόλ της φιλοξενούμενης ομάδας στο Κλέαν της Βικελίδης, και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης το 1-1. Αυτή τη στιγμή ο Άρης μετράει δηλαδή 4 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές και έχει μείνει το παιχνίδι, το πολύ δύσκολο παιχνίδι αν μη τι άλλο, με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ένα παιχνίδι το οποίο ξυπνάει κάποιες αναμνήσεις όσον αφορά και την περσινή χρονιά, καθώς πάλι ο Άρης πέρσι αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, εκείνη τη φορά όχι για τη League Phase του θεσμού, αλλά για τη φάση των 16. Ο Άρης είχε περάσει τη φάση των... Όχι, συγγνώμη, για τα προημιτελικά, είχε περάσει τη φάση των 16 των Πανετολικό, άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, με γκολ του Ράσιτς, και μετά τον πέτυχε στο ΆΚΑ, εκεί πέρα που έχασε σχετικά εύκολα με 3-0, με γκολ του, με hat-trick του Μπαγκασέτα, 2 πέναλτι και ένα σούτ στο 16ο λεπτό. Ο Άρης έχασε εκείνη την τεράστια ευκαιρία με τον Μόντσο, άμα το θυμάμαι σωστά. Βάλτε κύριε Μόντσο να κάνει το 1-0.

στη φάση του 16 ο Άρης κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό με γκολ ναι μεν του Ράσιτς αλλά και με γκολ του Μωρόν, το οποίο δεν θυμόμουν καθόλου. Στο 30 λεπτό είχε ανοίξει το σκόρ ο Ισπανός και στο 44 έκανε το 2-0 ο Ούρος Ράσιτς με μια γκολάρα, θυμάμαι, με ένα φοβερό γκολ και αν δεν κάνω λάθος ήταν και το πρώτο του γκολ στα κιτρινόμαυρα για το Σέρβο.

Οπότε, να υπενθυμίσουμε, 28 Δεκάτου στις 5.30 ώρα πλέον και επίσημα έβγαλε το πρόγραμμα η ΕΠΟ Παναθηναϊκός Άρης στο ΆΚΑ για την τρίτη δικιά του αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, για την τέταρτη αγωνιστική γενικά του Κυπέλλου, ενώ στην τέταρτη τη δική του αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό στις 2.12.

πάνω κάτω αυτά και για το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο προχθές είχε επιστρέψει στις προπονήσεις, τη Δευτέρα έκανε την πρώτη της προπόνηση με τα νέα. Η αλήθεια είναι να μην είναι και τα καλύτερα, καθώς ο Μάνου Γκαρθία βγήκε τραυματίας με το πρόβλημα στους προσαγωγούς. Θα χάσει σίγουρα 2 εβδομάδες και το παιχνίδι της επιστροφής με τον Βόλο. Από εκεί πέρα θα ξαναγίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του και θα δούμε για το πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Ισπανός μεσοεπιθετικός.

Από εκεί και πέρα δεν αγωνίστηκε με την ομάδα και ο Μικέλ Αλφαρέλα, ο οποίος έχει την ίωση. Μικρό το πρόβλημα, ναι, μεν, αλλά θα χάσει και αυτός μερικές ημέρες προπόνησης. Μια προετοιμασία η οποία, αν μη τι άλλο, είναι χρυσάφι για τον Άρη, καθώς θα μπορέσει να δουλέψει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Περισσότερο τα επιθετικά του καθήκοντα, που ο Άρης έχει προβληματίσει αρκετά, καθώς και το παιχνίδι με τον Ηρακλή δεν έδειξε και τα καλύτερα στοιχεία. Στο παιχνίδι και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ είχε μερικές ευκαιρίες τις οποίες δεν τις μετέτρεψε σε γκολ και ο Άρης έχει μείνει μόλις με 5 τέρματα ενεργητικός σε 5 αγωνιστικές. Αυτό που σημαίνει ότι είναι ένα γκολ ανά αγωνιστική, είναι μεν στα χαρτιά, αλλά στην πραγματικότητα ο Άρης έχει ένα σκοράρι από το παιχνίδι με τον Όφη, εκείνο το 2-1, στο οποίο ήταν πολύ καλός. Αλλά πάλι έχει ένα σκοράρι αρκετό καιρό, πλέον 3 αγωνιστικές μετράει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, στην οποία έχει μείνει στο 0. Αλλά φυσικά έχει να δουλέψει πάρα πολλά και στα ανασταλτικά του καθήκοντα, εκεί που με το κλείσιμο πλέον και της μεταγραφικής περίοδου, καθώς χθες, να υπενθυμίσουμε, ήταν η τελευταία ημέρα που ο Άρης θα μπορούσε να πάρει κάποιον ελεύθερο παίκτη, δεν έγινε. Δεν έγινε κάποια προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον τελευταίο που ακουγόταν να ήταν ο Σκοτσέζος, ο Σουτάρ, Τζον Σουτάρ, που έμπαινε τον τώρα, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Ο οποίος δεν ήρθε εν τέλει στον Άρη, δεν κατέληξε να φοράει τα κυτρινόμαυρα λόγω της διαφοράς που είχε με την σκοτσέζικη ομάδα, με την Rangers, και παρέμεινε εκεί. Οπότε ο Άρης θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι και τον Ιανουάριο με τα center back του να είναι ο Μπόσκο Σούταλο, ο Φαμπιάνο, και από εκεί πέρα να ακολουθεί ο Τιάμ, ο Ματάρ, ο Κάμτσης, και από εκεί και πέρα να μπορέσει να βαφτίσει εντός αγωγικών στόπερ τον Φρέντικ Γιένσεν, που τον χρησιμοποιούσε σε ένα μεγάλο, σε όλη την προετοιμασία και στις πρώτες 2 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αλλά και τον Χόγκλα, ο οποίος και αυτός νομίζω παίζει center back, όχι νομίζω, και αυτός αγωνίζεται σαν center back. Δηλαδή στα χαρτιά μπορείς να πεις ότι ο Άρης έχει 5 με 6 κεντρικούς αμυντικούς, αλλά η μόνη έμπειρη και η μόνη κανονική κεντρική αμυντική είναι αυτή, ο Σούταλο και ο Φαμπιάνο, δηλαδή μόνο 2.

Πλέον είμαστε και στην τελική ευθεία πριν το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία. Γενικά μια διάδα αγώνων κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, το οποίο αμφότερα θα διεξαχθούν στην Τούμπα, μια κατάμεστη Τούμπα, η οποία θα έχει βγει sold out με περίπου 100.000 κόσμο να περιμένουν στην ουρά να μονήσουν τους, ώστε να βρουν ένα εισιτήριο για το εν λόγω παιχνίδι. Εν τέλει δεν κατάφεραν προφανώς να εξυπηρετηθούν όλοι, μόνο οι 30.000 που αν δεν κάνω λάθος κάπου εκεί χωράει το γήπεδο της Τούμπας. Να πούμε επίσης ότι οι Ολλανδοί θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Άρη στο νέο Ρήσιο. Αύριο το πρωί, άμα δεν κάνω λάθος, σήμερα θα γίνει κανονικά η προπόνησή τους στο γήπεδο της Τούμπας. Και αύριο που ήθελε η ομάδα να κάνει, η ομάδα της Ολλανδίας να κάνει μια μικρή προπόνηση, θα την κάνει στις εγκαταστάσεις του νέου Ρησίου και στις εγκαταστάσεις του Άρη.

Οι απουσίες πάνω κάτω των Ολλανδών είναι γνωστές. Είναι αυτές που υπήρχαν και τις επόμενες ημέρες. Δεν βρέθηκε κανένας άλλος. Από εκεί πέρα η εθνική μας ομάδα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει όλους τους παίκτες στο διαθέσιμος. Εκτός μόνο ερωτηματικό μένει η περίπτωση του Βαγιανίδη, ο οποίος αποκόμισε κάποιους ένα μικρό τραυματισμό, τον οποίον δεν γνωρίζουμε αν θα τον ξεπεράσει μέχρι τον... μέχρι το παιχνίδι με την Ολλανδία, δηλαδή μέχρι αύριο. Οπότε κλήθηκε στην αποστολή και ο Τσάπρας, ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: Από εκεί και πέρα, και άλλες απουσίες θα έχει ο Γιούργεν Κλοπ για το παιχνίδι με Ελλάδα και Σερβία, δηλαδή για τα δύο τελευταία παιχνίδια του παραθύρου. Ο Νίκο Σλότερμπεκ δεν υπολογίζεται οριστικά για για την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Ο Σλότερμπεκ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα, στη Γερμανία. Παράλληλα θα είναι ο αρχηγός της Γερμανίας εκτός, ο Τζόσουα Κίμιχ, η πιο νομίζω μεγάλη απουσία που θα μπορούσε να έχει ο Γιούργεν Κλοπ για τα παιχνίδια. Ο Τζόσουα Κίμιχ ήταν φοβερός, νομίζω ήταν από τους καλύτερους μαζί με τον Ενμέτσα στο κέντρο, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έκαναν φοβερά πράγματα, ασχέτως που πέτυχαν απέναντί σε ένα φοβερό Ανδρούτσο, γιατί κακά τα ψέματα ο Ανδρούτσος ήταν φοβερός. Εγώ τον αγχωνόμουν λίγο τον Ανδρούτσο, καθώς δεν έχει τις παραστάσεις με την εθνική ομάδα, και είδα τον Γιωβάνοβιτς να επιλέγει να τον πετάξει εντός αγωγικών μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και θα ήταν πολύ κρίσιμο. Καταλαβαίνετε, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε η εθνική μας δεν είχε πάρει τρίποντο μέχρι προχθές που πήρε το πρώτο της, οπότε πέτυχε σε καταπληκτική ημέρα. Και εκτός από αυτόν θα είναι και ο Σλότερμπεκ. Γενικά υπάρχουν απουσίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η εθνική, να ξανά εκμεταλλευτεί η εθνική και να πάρει, γιατί όχι να μην πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Νομίζω ότι μετά τα τα προχθεσινά που είδαμε της εθνικής ομάδας, μπορεί και με τους Ολλανδούς μπορεί. Απλά να είναι καλά. Γιατί όταν η εθνική είναι καλά, έδειξε ότι δεν φοβάται πλέον κανέναν, όταν πηγαίνεις και πατάς. Εντάξει, παίζεις το παιχνίδι σου αμυντικά, ανασταλτικά, το προσεγγίζεις έτσι και με κόντρα επιθέσεις, γιατί κακά τα ψέματα αυτό έπρεπε να κάνει η εθνική σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, και του βγήκε και πανηγύρισε ένα σημαντικό διπλό και ένα φοβερό τρίποντο. Νομίζω ότι με μια τέτοια συγκεκριμένη πάλι προσέγγιση και μέσα στη Τούμπα με 30.000 κόσμο, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, νομίζω αυτά. Νομίζω σας κάλυψα σε ό,τι ερωτήσεις κάνατε. Μιλήσαμε και για μπάσκετ, μιλήσαμε και για ποδόσφαιρο. Βγάλαμε και την ανακοίνωση του ΑΣ που βγήκε. Επί τσέας, ήμασταν τυχαίροι, βγήκε με το που βγήκαμε και εμείς στην εκπομπή. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Έφτασε στο τέλος της εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, εδώ για το Yellow Radio 101,7. Εσείς παραμένετε φυσικά συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η Μάριον Συριώτου να σας δώσει τα πάντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Άμα αλλάξει κάτι, φυσικά θα ενημερωθείτε μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, στο Yellow Radio 101,7. Μέχρι τότε σας χαιρετάω εγώ, καλή σας συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Με ημάρεις.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

σας έλειψε λίγο το μπλα μπλα. Να, ήρθα. Και το τραγούδι, αλλά και το δικό μας το μπλα μπλα. Τι έχει εδώ πέρα το θέμα, λίγο γλυκλή. Σε μένα περιμένω. Τα έβαλα εδώ πέρα με τα κουμπάκια και τις κονσολίτσες. Κάτσε λίγο, γιατί ρε φίλε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριάννα μου, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα που είναι 31 του 2026, ημέρα Τετάρτη, και όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, εδώ δεν μου τα λέει καλά το κουμπάκι μου, γιατί δεν με ακούω, ένα, δύο, over, έλειφτη. Έλα λίγο γη, καλή Μάρια. Κάθε Τετάρτη λοιπόν και κάθε Πέμπτη συνεχίζεται το βιολί του το Νταλαβέρι μου, 8 με 10. Θα είμαστε δηλαδή παρέιτσα μέχρι τις 10. Το κεντρινό μαύρο ντύλι εκπομπή, ακούτε Yellow Radio 101,7, δόξα τω Θεώ επανήλθε, δεν φάνηκε από τον μπλουμπλου. Μπλα μπλα. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Σήμερα ως γνωστόν και κάθε Τετάρτη ακούμε ξένο ρεπερτόριο, είναι έτοιμο έτσι το playlist, πάρα πολύ ωραίο και σήμερα, μοντέρνα. Λίγο πιο καινούργιες επιτυχίες στο ξένο, γιατί αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν νομίζω στα 80's πάλι. Κάναμε ένα ταξιδάκι, δεν θυμάμαι, να σας πω και την αλήθεια μου δηλαδή, μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, καλή μας εκπομπή για το επόμενο διωράκι. Να δούμε λίγο και ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Στρατόνικος, ο Στράτος και ο Στρατής. Ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Χρόνια σας πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Αλλά να μου επιτρέψετε, γιατί χθες δεν είχα εκπομπή, να μου επιτρέψετε να πω και τα χρόνια μου πολλά στον αγαπημένο φίλο της εκπομπής και προσωπικού δικού μου, του Κυριάκαρου. Όπου εχθές είχε την εορτή του. Δεν την ξέρει κανείς. Τυχαία την είδαμε, μην νομίζετε. Χρόνια σου πολλά, Κυριάκαρη, κυτρίνα μαυροφύλληρο. Να τα, να τα κατοστήσει, λέω, λες και γενέθλια. Ναι, γιατί όχι, να τα κατοστήσει. Ναι, και αυτή η ευχή είναι, γιατί παιδί γιορτή. Και ακόμα παραπέρα και από τα 100. Κυριάκαρη, φιλιά.

Οι τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξουν μετά την σφυριχτρούλα. Μπορείτε να στέλνετε τους τρόπους επικοινωνίας, τους γνωρίζετε, να τους ξαναπούμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099, όπως επίσης και να σχολιάζετε κάτω από το post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής σχολιάζετε. Α, τι βλέπω εδώ, δεν έχουμε. Γιατί δεν είχαμε ακόμα το νεότερο των προπονήσεων σήμερα, τι έγινε? Όλα μαζί εντωμεταξύ, βλέπω, κάνω. Ευχαριστούμε τον μπλα μπλα μπλα. Με τους αγαπημένους The Weeknd ξεκινάω, το Starboy, μαζί με Daft Punk. Ανοίξε λίγο και την ένταση. Και καλή μας ακρόαση. Συγγνώμη τώρα, τι περιμένατε, τραγούδι χωρίς εισαγωγή? Δεν γίνεται, αλλά είναι ωραία, έχει καλό beat. Τρόμαξα καλά, έπεσε κάτω άλλος.

Βλέποντας το ορολογάκι από την επίσημη της Άρης FC. Επόμενος αγώνας σε 10 ημέρες. 17 ώρες 41 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Άρης Βόλιος, 11 Οκτωβρίου το επόμενο ποδοσφαιρικό μάτς. Συγγνώμη, τι βλέπω τα μάτια μου. 2 η ώρα είναι. Τι 14. Όντως τώρα, δώστε μου λίγο φώτα. 2 η ώρα είναι το μεσημέρι, το κατά μεσήμερο. Η έκτη αγωνιστική, η επόμενη. Αφού τελειώσει η εθνικάρα. Που από ό,τι τους έκανε τους Ντοιτσλαντάδες. Λέω ναι, έχουμε κενό από την Αριανάρα, δεν παίρνουμε χάπια. Θα πάρουμε την εθνική. Που το βλέπαμε το μάτς. Καλά, όντως, 2 η ώρα είναι το Άρης Βόλος εντός έδρας εδώ σπίτι μας. Για την έκτη αγωνιστική. 2 η ώρα, φίλε. Λοιπόν, ή ορθογραφικό λάθος είναι ή όντως τώρα, έτσι. Θα το ψάξω λίγο. 2 η ώρα το μεσημέρι, όντως. Η επόμενη αγωνιστική, η 7η, είναι στις 18 Δεκάτου και η Φυσιά Άρης εκτός το ματς. Και μετά 25 Δεκάτου, εντός η 8η αγωνιστική, είναι το Άρης Ατρόμητος.

Να πάμε και τους χορηγούς μας, που φυσικά και δεν τους λησμονήσαμε. Ο χορηγός της εκπομπής είναι το Λευκόραμα Home Fashion, λευκά είδη, ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος βρίσκεται Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Οτιδήποτε θελήσετε από επαγγελματικό εξοπλισμό, βεβαίως, γιατί δίνει και σε επαγγελματικό εξοπλισμό, προμηθεύει ο κύριος Βλάχος και το Λευκόραμα, αλλά και στο σπίτι σας. Χαλιά, κουρτινούλες, λευκά είδη, τα πάντα όλα είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει και με τις καλύτερες τιμές, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.

ακόμα και στρωματάκια να θέλετε, εσείς οι φοιτητές τώρα, και κρεβατάκια. Από όλα τα καλά έχει ο κύριος Βλάχος. Το τηλέφωνο του, φυσικά, και τα στοιχεία των χορηγών τα γράφω πάντα και στο post, οπότε μπορείτε να τα βλέπετε. Το τηλέφωνο είναι το 2310-832-662. Ώρες καταστημάτων, εκείνο ο κύριος Βλάχος, του λέτε από την Μάριον, τσεπώνεται και δωράκι. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος και η φαμίλια του Σίσομη. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπίλης, τα γνωστά, στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Θα πάμε τη βολτούλα μας και τι να κάνουμε, να πιούμε κανένα τσιπουράκι, καμιά ρετσινούλα. Και φυσικά θα φάμε το ωραιότατο και παραδοσιακό, το σουβλάκι του Αγίου Προδρόμου. Και όχι μόνο, έτσι, γιατί ο Μπιλάκος, είπαμε, έχει τα πάντα. Και τα Σαββατοκύριακα, το γλυσμονό αυτό συνέχεια, βάζει και σουβλίτσες. Είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού ο Μπιλάκος, έχει και δικό του πάρκινγκ, δίπλα στην εκκλησία ακριβώς του χωριού θα τον βρείτε. Λέτε από τη Μάριον, τσεπώνετε δωράκι σας. Σήμερα θα πηγαίναμε στην συνέλευση του ΑΣ. Καλά, λοιπόν, να δείτε τώρα τι έπαθα, ακούστε λίγο story. Τέλος πάντων, είχα κάτι δουλίτσες, δεν είχα μπει καθόλου, ρε φίλε, στο Facebook να δω λίγο τις ανακοινώσεις και τα νέα. Ήμουν όμως καλωδιωμένη στο αυτί ο Σανλής και ευτυχώς που τον άκουγα, δηλαδή, να λέμε. Ξαφνικά ακούω ότι δεν θα γίνει σήμερα, λέει, η συνέλευση του ΑΣ. Ναι, και εγώ στο σπίτι ετοιμαζόμουν, κουνάμενη σουνάμενη, τα πήγαινε. Είχα μια δουλειά πιο μπροστά, θα έφερα πιο νωρίς από το σπίτι, τέλος πάντων. Μετά κατευθείαν συνέλευση και εδώ στο στούντιο! Και ακούω τον Σανλή να λέει θα γίνει Δευτέρα. Πόρε Μητσολιό, αλήθεια. Καλά που σε άκουγα, λέει ο φίλος, εγώ θα πήγαινα. Θα λέγανε όλοι εκεί πέρα όσοι ήταν, τέλος πάντων, εκεί στο κηλικείο, καλώς τη χαζή. Δηλαδή θα μου λέγανε, ρε Σιμάριον, καλά που δεν είσαι και μέλος στο γέλο. Ή μπορεί εκείνη τη στιγμή που το είπε ο Μίτσος, ξέρετε, γιατί κάποια δευτερόλεπτα μπορεί να το έχει στο ακουστικό στο αυτή. Αλλά κάτι να κάνεις, ρε παιδί μου, και να σου αποσπάσει την προσοχή αυτό που κάνεις στο σπίτι. Είμαστε και νοικοκυρές, έτσι, έχουμε και δουλειές. Και μπορεί κάτι να σου αποσπάσει την προσοχή και να μην το άκουγα. Λοιπόν, παιδιά, εάν δεν το άκουγα και αν δεν έμπαινα για καθόλου στο φούμπου να δω την ανακοίνωση, θα γελούσε και το παρδαλό κατσίκι εκεί.

Τι είπε ο Παυλίδης για την Εθνική? Μάθαμε λέει από τα λάθη μας και πιστεύω λέει αύριο θα πάνε όλα καλά. Φρέσκο κουλουράκι στο yellowradio.gr. Μάλιστα. Και ο μπασκετικός μας φυσικά ο Άρης. Τι να πούμε τώρα. Η μπασκετάρα μας. Δεν το είδα το παιχνίδι για να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Άκουγα από τον Δημήτριο Σανλή όμως. Εντάξει. Από τον τρόπο και μόνο που περιγράφει και μεταδίδει τους αγώνες ο Δημήτρης Σανλής, τα λέει τόσο ωραία και τόσο αναλυτικά. Είναι σαν να βλέπεις το παιχνίδι, έτσι. Είναι μαγικό αυτό που κάνει ο Μίτσος. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στην Αριανάρο μας, συγχαρητήρια στον κόσμο. Τι κερκιδάρα κάνατε. Μου έκανε εντύπωση γιατί είδα κάποιους φίλους στο Φουμπού και ένας είναι ο ακροατής μου ο Μιχάλης από το κιτρινό μαύρο Offenbach, που πήγε το τσακάλι από τη Γερμανία. Πήγε στο Λεμάν. Φυσικά και τον τζάκωσε και ο Χρήστος ο Βλάχος. Όχι, πω, τον άφηνε δηλαδή. Δεν άφησε εκεί πέρα, άνθρωπο για άνθρωπο ο Βλάχος. Τυχαία λέει τάχα μου, έβλεπα τις ανακοινώσεις που ανέβαζε, ότι και καλά ξέρεις, για ανανέωση, για εγγραφή, το καλωσόρισμα, η κλασική φωτογραφία του Βλάχου του ΑΣ. Βλέπω και τον Μιχαλάκη μου από το κίτρινο μαύρο Offenbach. Γεια σου Μιχάλη. Και σε όλους όσους ανέβασε έλεγε τυχαία συνάντηση στο πάρκινγκ, τυχαία εκεί, τυχαία, ναι λέω, είσαι από αυτούς λέω. Μόνο τυχαίες συναντήσεις λέω δεν έχεις εκεί. Εσύ πού στο Λεμάν τώρα, τυχαία. Μέσα σε ένα πάρκινγκ στο κιτρινό μαύρο Λεμάν της Γαλλίας φωνάξανε όλοι Χρήστο. Χριστάρας ένας. Γεια σου ρε Χριστάρα, να είσαι γερός. Μπράβο στον κόσμο, χίλια συγχαρητήρια. Και τα χαρτάκια και όλα έγιναν, όλα. Τους άκουγα που φώναζαν. Και λέω εντάξει εκεί είμαστε. Θα δούμε αναλυτικά βέβαια έτσι και αυτό το οποίο έσκασε τώρα λίγη ώρα πριν, ότι απέσυρε το ενδιαφέρον του Βαρβούτας για το βόλεϊ του Άρη μας, για αυτό που ήταν να γίνει σήμερα η συνέλευση, αλλά τελικά μάλλον για αυτόν τον λόγο και δεν έγινε. Προφανώς δεν ήταν έτοιμα τα θέματα. Για άλλα θέματα θα συναντιόμασταν, τελικά άλλα προκύπτουν. Θα δούμε. Ευχαριστούμε The Weeknd. Θα ακούσουμε κι άλλο από The Weeknd. Ακούσαμε το Starboy τώρα. Επόμενο είναι Daddy. Να μας πει το Take Me There.

Μπάσκετ γυναικών, έτσι, σημερό το νέο βλέπω, όπου τα κορίτσια μας γνώρισαν την ήττα. 89-78 τελικό σκορ από τον Πρωτέα και αποκλεισμός από το κύπελο τα κορίτσια μας. Ο Άρης μας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα πρωίμη τελικά του κυπέλου γυναικών, καθώς γνώρισε την ήττα, όπως σας είπα, στη Βούλα από τον τοπικό Πρωτέα με σκορ 89-78 και πλέον στρέφει η ομάδα των ενδιαφέρων της στην πρώτη αγωνιστική της Women's Basketball League. Μπασκετάρα τα κορίτσια μας, όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 4 Δεκάτου τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στο Αλεξάνδριο. Αν και προηγηθήκαμε στα πρώτα λεπτά, δεν μπόρεσε στη συνέχεια να ακολουθήσει τον ρυθμό και την ευστοχία των γηπεδούχων, βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς το σκορ, με τη διαφορά να αγγίζει και διψήφια επίπεδα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

στο τέταρτο δεκάλεπτο βλέπω εδώ τώρα το σχετικό άρθρο. Ξεκίνησε με τις αγαπημένες μας, με τις κοριτσάρες μας. Βλέπω εδώ τώρα το σχετικό άρθρο βασικά και σας διαβάζω. Με τις κιτρινόμαυρες να μένουν χωρίς πόντο περίπου για πάνω από 3,5 λεπτά, επιτρέποντας στις γηπεδούχες να κάνουν ένα σερί φυσικά 8-0 και να ξεφύγουν εκ νέου με 71-59 σκορ. Αυτό το διάστημα έμελε να είναι καθοριστικό, μιας και οι αθλήτριές μας δεν μπόρεσαν στα εναπομείναντα λεπτά να μπουν ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης και γνώρισαν εν τέλει την ήττα. Και φυσικά ήττα αποκλεισμό από το κύπελο. Δεν πειράζει κορίτσια μου, δεν πειράζει, πάμε σ' άλλα. Τώρα θα κάνουμε focus στο πρωτάθλημα. Και η σημερινή ανακοίνωση βέβαια του ΑΣ που βγήκε πριν λίγη ώρα μας λέει ότι εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα 39ου στο κλειστό γυμναστήριο Ανέστης Πεταλίδης κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης, 6 ώρα ήταν προγραμματισμένη η συνέλευση. Και με δεδομένο ότι για την λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, συστήνεται η προσέλευση των μελών του ΑΣ την επόμενη Δευτέρα, 5 του μηνού, 5 δεκάτου, Δευτέρα, ώρα 6 το απόγευμα, την ίδια ώρα λοιπόν, στον ίδιο τόπο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, λέει η καινούργια ανακοίνωση, διαβάζω εδώ, στην επίσημη σελίδα του ΑΣ. Είτε μετά από αναβολή της διενέργειας της Γενικής Συνελεύσεως την 39ου, είτε λόγω διακοπής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης για την Δευτέρα 5 δεκάτου και ώρα 6. Οπότε την επόμενη Δευτέρα, αδέρφια, 6 ώρα, στη Γενική Συνέλευση, όλοι μας.

πρεμιέρα με άνετη νίκη στο Λεμάν, λοιπόν. Η μπασκετάρα μας, η αριανάρα μας, ο αυτοκράτορας, με τελικό σκορ 74-87. Ξεκινήσαμε με νίκη, μπήκαμε με το δεξί στην φετινή πορεία, κερδίζοντας άνετα την γαλλική Λεμάν. Στην κυτρινό μαύρη Γαλλία, φυσικά. Η ομαδάρα μας και του Βασίλη Σπανούλη στηρίχθηκε στην εξαιρετική άμυνά της. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ειδικά αφού στα υπόλοιπα 30 λεπτά του αγώνα δέχθηκε 48 πόντους. Την ίδια ώρα κυριάρχησε στα rebound, μαζεύοντας 49 στον αριθμό. Ενώ επιθετικά φυσικά πρώτο σκόρερ, Λίντελ, με 19 πόντους αυτό το παιδί. Άκουγα και τον Οσανλή, φώναζε, έκανε, φοβερός.

να πω και αυτό για τον προπονητή μας, ο κύριος Σπανούλης, όπου έκανε κάποιες δηλώσεις μετά την νίκη, έτσι. Λέγοντας έτσι με τίτλο «Για τρία δεκάλεπτα είδα την ομάδα που ήθελα», αναφέρθηκε ο coach, λέγοντας «Κάθε πρεμιέρα κρύβει παγίδες». Αυτό είπα στους παίκτες μου, λέει, πριν το παιχνίδι, ακριβώς, και αυτό είπε. Υπάρχει στρες στις πρεμιέρες, σωστό, ξεκινήσαμε άσχημα, αλλά στη συνέχεια, λέει ο coach, είδα την ομάδα που ήθελα. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα, κυριαρχήσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 7 assist, στο δεύτερο 16 assist. Κυριαρχήσαμε και στα rebound, δεν εκτελέσαμε τέλεια όπως κυκλοφορήσαμε την μπάλα, είναι δύσκολο να κερδίσεις εδώ. Συγχαρητήρια έδωσε στα παιδιά, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ερωτήθηκε για το ότι σήμερα ήταν η αρχή και αν βλέπει τον Άρη στον τερματισμό. Καμία σχέση, λέει, με τον τερματισμό. Κοιτάζουμε πρώτα την προπόνηση, μετά το παιχνίδι. Ωραίο είναι να υπάρχει ενθουσιασμός και όραμα. Κάθε μάτς ξεχωριστά όμως. Φέραμε εις πέρα στην πρώτη αποστολή της χρονιάς. Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι. Για την ενέργεια που έβγαλε ο Θανάσης Αντετοκούμπο και αν είναι αυτό που θέλει για την ομάδα του, μας είπε: «Έχω μιλήσει με όλους στην ομάδα, όλοι ξέρουν τον ρόλο τους και θέλω να είναι ευχαριστημένοι». Μ' αρέσει τις ισορροπίες. Ο Κώστας μπήκε στο 15. Ο Μόργαν έπαιξε εξαιρετική άμυνα, λέει ο coach. Δεν λέω για τους υπόλοιπους. Όλα τα παιδιά βγήκαν μπροστά. Έπαιξαν όλοι με τον τρόπο που θέλω. Όλη άμυνα, όλη επίθεση, κυκλοφορία και υπομονή. Στην αρχή είχαμε πολλά λάθη και μεγάλη ανυπομονησία. Και τέλος, για το αν ζητάει πίστοση χρόνου, απάντησε ο coach: «Ζητάμε να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε, τίποτα παραπάνω. Κάναμε εξαιρετικές προπονήσεις τελευταία. Κάποιες φορές θα είμαστε καλύτεροι, κάποιες θα είμαστε και χειρότεροι», λέει ο coach. Και κλείνοντας: «Είμαστε ανυπόμονοι. Πρέπει να γυρίζουμε το σκορ ακόμα και όταν μένουμε πίσω. Να είμαστε συμπαγείς».

εννοείται ότι προσωπική μου τώρα έτσι. Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο Μήτρου Λόγκ λέγοντας: αυτή είναι η καλύτερη ομάδα λέει, που έχω βρεθεί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σαν τους φιλάθλους του Άρη μας. Έτσι, Μήτρου Λόγκ. Ο Τολιόπουλος, ο Βασίλης μας ηγέτης και κομβικός, φώναξε παρόν στο τρίτο δεκάλεπτο, τα τριποντάκια του. Και ο Λιντέλ, ο δοστρωτήρας, τα έκανε όλα. Πολύ σουγιάς. Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Που είπε και ο coach βασικά, όλοι μα όλοι σε όλα.

δούμε λίγο τώρα κάποια μηνυματάκια, να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές συγχρόνως. 23-13-28-8-28, ανοίξαμε. Καλώς τον Κωνσταντίνο 484, καλησπέρα λέει. Ναι, εσύ θέλεις να γράψεις Μάριον, αλλά το autocorrect, ξέρεις τι έγραψε, Ματιών. Μάτια μου, μάτια μου. Καλησπέρα λέει ο Κωνσταντίνος Μάριον από την Κιτρινό Μαυριακρινή Κοζάνης. Καλή εκπομπή. Μπράβο στον Άρη μας λέει στο μπάσκετ και με λίγη προσοχή η διαφορά θα ήταν πιο περισσότερο. Χαιρετισμούς πρώτα σε σένα και μετά λέει σε όλα τα αδέρφια. Να σε καλά Κωνσταντίνε, τα φιλιά μου στην Κιτρινό Μαυριακρινή Κοζάνης. Καλή ακρόαση.

Παγανώτης ο 201, καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλησπέρα και σε εσένα, Παγανώτη, καλησπέρα. Το φιλαράκι μου, ο 440, ο DJ Στέλιος, ο DJ της καρδιάς μας από τα κεντρινόμαυρα βασιλικά. Μας λέει κλασικά, καλησπέρα, τι κάνεις. Και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι νωρίς και δεν μπορώ να τον απαντήσω. Και γελάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντάτι, και το Take Me There. Επόμενο είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Κάτω, turn the light off. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και την Ρινό Μαυραβά.

φίλος ο Παγανώτης ο έτερος, ο 164. Καλησπέρα σας, λέει. Ο Μάριος ο Ασλαμάς, πότε θα ξεκινήσει η εκπομπή? Αν θέλεις, λέει, μου λέτε. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Την καλησπέρα μου, Παναγιώτη. Καλή ακρόαση, αφού είσαι εδώ και παρέα και μας ακούς. Φυσικά και θέλω, γιατί να μην θέλω. Ο αγαπημένος ο Μάριος ο Ασλαμάς, και αν ακούει, του εύχομαι τα καλύτερα και τα περαστικά μου να είναι σιδερένιος. Έκανε μία επέμβαση. Όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολύ καλά. Ευελπιστούμε τον άλλο μήνα να επιστρέψει. Αν είναι καλά, φυσικά, έτσι, πάντα πρώτα η υγεία μας. Καλό βράδυ, Παναγιώτη, καλό βράδυ, να είσαι καλά.

Καλό στο όμορφο κόριτσο την Αφροδίτη μας από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη. Μας λέει Κιτρινόμαυρη καλησπέρα. Μπήκα στο παλέλι σήμερα. Όνειρο έχει γίνει. Αλήθεια Αφροδίτη μου, ήσουν σαλόνικα και μπήκες παλέ. Την καλησπέρα μου κοριτσάκι μου. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Όνειρο, όνειρο Αφροδίτη μου. Φιλιά, φιλιά σε όλα τα αδέρφια στην Κιτρινόμαυρη Κατερίνη. Γεια σου κοριτσάρα. Φαντάζομαι πως έκανε η καρδούλα μόλις μπήκες, ε. Τουκου, τουκου, τουκου, τουκου, τουκου.

0: Καλώ ήταν και τον Ιγκόρο 787 από την Κιτρινόμαυρη Ολλανδία. Εγώ όμως, λέει, θα το γράψω σωστά για τον Κωνσταντίνο, που αντί για Μάριον το correct έγραψε Ματιών. Καλησπέρα Μάτια μου, λέει, σε όλο το λαό του Άρη μας. Καλές είστε. Γεια σου Ιγκόρ, Κιτρινόμαυρη Ολλανδία. Να μου φιλήσεις την μπουμπούκα σου την όμορφη. Καλή ακρόαση και σε σένα, φίλε Ιγκόρ. Έχουμε μία γραμμή. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το όνομά σου θύμισέ μου λίγο, γνωστή φωνή.
1: Μάνος.
0: Γεια σου, Μάνο. Από πού τηλεφωνείς?
1: Εύωσμο.
0: Κιτρινόμαυρος, μάχημος.
1: Δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση.
0: Μα με τίποτα όμως.
1: Μα τέτοιο μπάσκετ εχθές, εντάξει. Εκτός από το δεκάλεπτο, πολύ άγχος.
0: Ναι, ναι.
1: Το αντιλαμβανόμασταν όλοι, αλλά μετά μπήκαν όλα στη θέση τους. Δηλαδή, φαίνονταν. Δηλαδή, σε κανένα λεπτό νομίζω το αγώνα δεν φοβήθηκε ότι θα χάσει τον αγώνα.
0: Όχι, μόνο λίγο στην αρχή εκεί που είπε ότι πήραμε λίγα τα χαπάκια μας, αλλά λέω άρεσε, είσαι πώς να μην πάρεις.
1: Όχι, φαινόταν όμως ότι δεν, και οι άλλοι δεν είχαν, ας πούμε, δεν θα αντέχαν, ναι.
0: Πιο πολύ ξέρεις γιατί καρδιοχτυπήσαμε και φύγαν και οι άλλοι τους δώσαμε το δικαίωμα, γιατί είχαμε και εμείς λίγο αστοχία, όχι λίγο, αρκετή. Αλλά εντάξει, μετά δόξα τω Θεώ.
1: Πρώτο επίσημος αγώνας, άγχος, εντάξει. Βέβαια,
0: βέβαια.
1: Μια στην καρδίζα και απλά δεν πέραν οι μέρες, παιδί μου, να γίνω πρώτος αγώνας εντός, είτε στο πρωτάθλημα είτε στο EuroCup.
0: Πραγματικά. Και ξέρεις που θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο άγχος και στους παίκτες και στον προπονητή και σε όλο το staff. Αυτή, ξέρεις, να φανούμε αντάξει των προσδοκιών, γιατί ξαφνικά εκτοξεύτηκε η ομάδα σε όλους τους τομείς και έχουν το άγχος να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς ανάλογα, ξέρεις, σε όλο αυτό που χτίσαμε. Δεν είναι λίγο το άγχος.
1: Σαφώς, σίγουρα, και άκουσα και τα λεγόμενα του Μήτρου Λογκασμέ, πως εντάξει, μεταμορφώνεται ένας άνθρωπος, ένας παίκτης σύμφωνα με τους συμπαίκτες σου, τους περσινούς, χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν, με τις δυνατότητες σου, και σύμφωνα με τους φετινούς, ας πούμε, πόσο πιο καλύτερα μπορείς να παίξεις κι εσύ.
0: Και συνδυασμός.
1: Να σε ρωτήσω τη γνώμη σου, πιστεύεις, είτε εσύ είτε κάποιος συναριανός μας, ο Αμίνου θα χωρούσε π.χ. στην ομάδα?
0: Θα ρω σαν δεύτερη αλλαγή στην πεντάδα. Δεν νομίζω ότι θα έμπαινε βασικός. Αν και διαπρέπει εκεί που είναι, διαβάζω. Έχει πολύ καλή πορεία.
1: Σίγουρα νομίζω. Ναι, ίσως και γι' αυτό...
0: Βασικός σίγουρα δεν θα ήταν. Αλλά σαν δεύτερη επιλογή, ναι, θα τον ήθελα εγώ. Δεν είχα θέμα. Θα μπορούσε να καλύψει δηλαδή την ομάδα και να τη βοηθήσει.
1: Ναι. Και το καλό εφέτος είναι ότι βλέπεις βάθος στον πάγκο, ρε παιδί. Δηλαδή γυρνάει ο προπονητής και βλέπει μια αξιόλογη πεντάδα ακόμα. Να τους αντικαταστήσεις και τους πέντε, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Προφανώς μάλλον ο Νουά δεν το ήθελε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό
0: να
1: νομίζω ήταν λίγο...
0: Ήθελε να είναι βασική πεντάδα, να παίζει βασικός, κατάλαβες. Και επειδή έτσι όπως εξελίχθηκαν οι μεταγραφές, το έβλεπε και μόνος του ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήθελε να πάει προφανώς και σε μια ομάδα να είναι βασικός.
1: Κάθε μπορούμε καλό θα δούμε. Εντάξει, ελπίζουμε να πάμε καλά. Τώρα το ποδόσφαιρο αργεί ακόμα.
0: Καλέ, όντως 2 η ώρα είναι το επόμενο μάτς.
1: Όχι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 7-6.
0: Και γιατί γράφουν εδώ στο πρόγραμμα 2 η ώρα?
1: Κάτι λάθος πρέπει να είναι, Μαρία.
0: Ορθογραφικό λάθος, ναι, ρε φίλε, τι 2 η ώρα? Και εγώ με πέσα τα μάτια, λέω τι λέει.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι, δεν μπήκα ακόμα. Κάτσε να το ξαναπληκτρολογήσω λίγο τώρα, το ψάξω.
1: Ελπίζουμε και στο ποδόσφαιρο λίγο να βρούμε το δρόμο μας, ξέρω εγώ, κάτι κάπως.
0: Έτσι, σιγά σιγά όλα θα γίνουν, Μάνο μου. Έτσι.
1: Θα δούμε. Εντάξει, θα δούμε. Όλα καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα, Μάνο μου. Φιλιά, φιλιά, τσάω. Τι ωραίο ήρεμο τηλέφωνο ήταν αυτό. Αχ, Μάνο, παίρνει πιο συχνά. Ευχαριστώ. Έχουμε και άλλη γραμμή, βλέπω εδώ. Το λαμπάκι αναβοσβήνει, παρακαλώ, πρόντο.
2: Όχι, που δεν θα έπαιρνα. Άτα ημέρα, θέλουμε με ημέρα.
0: Όχι,
2: επιτλούν.
0: Όχι, ωραίο ήταν. Ωραίο το τηλέφωνο ήταν, 60.
2: Καλώς ήταν, ωραίος ήταν ο Μάνος. Μπράβο, ρε Μάνο, να παίρνει συνέχεια παλικάρι
0: μου. Τι κάνεις, 60 μου?
2: Πίνω φραπεζάρα.
0: Όπα.
2: Και ακούω την εκπομπάρα σου.
0: Έτσι, μπράβο. Γεια σου, ρε, εσύ, 60.
2: Και βλέπω τις πλανές της Γαλιάδρες. Αυτές τις Γαλιάδρες βλέπω, ναι.
0: Πώς λεγόταν το τραγούδι που μου ζητούσες, Γαλιάνδρα? Αχ, όχι.
2: Ναι.
0: Οι Γαλιάνδρες ήταν. Του Περπινιάδη. Μπράβο, ρε φίλε.
2: Τη Γαλιάνδρα, ρε.
0: Ναι, ρε εσύ.
2: Δεν την έβαλες όμως.
0: Πότε να την βάλω, στα ξένα, να βάλω Γαλιάνδρα.
2: Όχι, στην Παρασκευή τη ζητούσα. Στα ξένα θα σε ζητήσω τις Γαλιάνδρες.
0: Γιατί έχω μερικούς που ζητάνε. Στα ξένα ελληνικά δεν.
2: Όχι,
0: δεν είστε θέμα.
2: Στα ξένα θα σε ζητήσω το Ρόι Γκάλαγερ, το Μουτσάλεν.
0: Ναι, τι άλλο θα ζητήσεις?
2: Μου ξέρεις.
0: Βέβαια, φυσικά.
2: Ναι, το γουστάρω πολύ αυτό να. Έχει ωραία κομμάτια.
0: Βέβαια και έχει.
2: Καϊνάρης είναι, ναι, ήταν ωραίος ήταν, ναι.
0: Καϊνάρης είναι.
2: Καϊνάρης, ωραίος ο Μάριο, ναι. Ωραίος, ροκάς ωραίος, ναι. Λοιπόν, να πω ρεση καταρχήν για τον Κυριάκαρο, χρόνια πολλά, δεν ήξερα γιορτάζει.
0: Ναι, χθες γιόρταζε το παιδί.
2: Γεια σου ρε Κυριάκαρε. Να ζήσεις τα ψηλά βουνά παλικάρι μου, να είσαι γερός και χίλια χρόνια να ζήσεις, ναι. Γεια σου τα χρόνια πολλά από τον Εξιντάρη, Κυριάκαρε.
0: Ακούει, άμα... γιατί μόλις τώρα άνοιξε το κινητό μου και είδα ότι έστειλε μήνυμα ακούει. Τώρα. Θα τα δω σε λίγο, θα τα δω, ναι, ναι, βέβαια ακούει.
2: Άμα ακούει, γεια σου Κυριάκο, χρόνια πολλά παλικάρι μου. Λεβέντη μου, λοιπόν.
0: Για πες.
2: Και... τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα.
0: Το ξέχασες, να σε αποσυντώνησε ο Κυριάκος.
2: Δεν τα έχω γραμμένα.
0: Γιατί δεν τα γράφεις?
2: Ναι, δεν τα έχω γραμμένα, τι να κάνω. Πάντως αν τις κάμερες δεν έχω σημάδες.
0: Θεός φυλάξει καλέ, άδικα.
2: Ναι, πας μου καλά.
0: Κόμμα νέο παιδί είσαι.
2: Λοιπόν, για το αυτό, φέτος Μάριον.
0: Ναι.
2: Θα λες να λένε όλοι αλεύρι.
0: Δηλαδή και το ποιος σε γυρεύει. Ο Άρης σε γυρεύει.
2: Γιατί ο Σπανούλης τους γυρεύει.
0: Και τα παιδιά ρε, ο Σπανούλης.
2: Πες αλεύρι.
0: Τα παιδιά μας ρε.
2: Όχι ένα αλεύρι, θα λες ο Σπανούλης σε γυρεύει. Τα παιδιά μας.
0: Και οι παίκτες, όχι μόνο ο Σπανούλης.
2: Καλά, εννοείται, όλο το team. Σπανούλης,
0: λοιπόν, για να αποκαταστήσω την αλήθεια, μόλις είδα τώρα και το πρόγραμμα, 11 Οκτωβρίου το Άρης Βόλος, 7 η ώρα. Το 14, ναι ρε φίλε.
2: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Τι το πρωί με ουσία.
2: Μπερδευτήκαν αυτοί, αντί να γράψουν 17, όχι 19.
0: Αντί να γράψουν 19, γράψαν 14 και μου βγήκε το μάτι. Λέω τι έγινε ρε φίλε.
2: Γράψουν 19, γράψαν. Καταρχήν 14 έπρεπε να γράψουν 2. Δεν θα πήγαινε 14, δεν είναι.
0: 14, καλά πει θα το γράφανε, αλλά κατά λάθος πήγε το χεράκι στο αντί για 19, 14.
2: Ναι, μπερδευτήκαν.
0: Ωραίο είναι και το 14, μας αρέσει όμως.
2: Το 14, ναι, άμα έχει το 19 μπροστά, είναι ακόμα καλύτερα.
0: Να, είδες 19-14.
2: Ωραία, κάρμα.
0: Είδες το κάρμα, ρε φίλος.
2: Είδες το κάρμα, ρε μάρες. 19-14, άκου να δεις.
0: Είδες,
2: να το. 1914.
0: Το βγάλαμε πάλι.
2: Απίστευτο, ε. Όπου να δώσει ερεσμού σε εσύ, Γεωργίτσα, τη Ζένια.
0: Γεια σου, Ζένια, γλυκιά μου. Φιλιά πολλά.
2: Παντού είναι τα λάνη, παντού πρώτη γραμμή, σε όλα τα αθλήματα. Δεν μαθάει τίποτα.
0: Ήλπιζα σήμερα στη συνέλευση να την δω, γιατί έρχεται, δεν χάνει το κορίτσι μου.
2: Δεν μπορώ να έρθω, εγώ έχω θέμα, μωρή. Δεν μπορώ να έρθω, θα αρχόμουν να...
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις, Ξιντάρη.
2: Σας εξήγησα, έχω θέμα, χοντρό, δεν γίνεται.
0: Άντε και εσύ σηκωκέλα.
2: Δύσκολα, δύσκολα.
0: Άντε βρε δύσκολα.
2: Αν μπορούσα λες, να μην ερχόμουν.
0: Α, έχουμε το τανέντες.
2: Αν πιούμε καμιά μπυρίτσα.
0: Ναι ρε Ξιντάρη, κάνε μου τη χάρη.
2: Πάμε εκεί στο, πώς το λένε, στα Κόζια να πιούμε καμιά ρετσίνα.
0: Ορίστε.
2: Αφού σε είπα και την άλλη φορά, ήθελα να πάω πάνω στον Κυριάκαρο και σε είπα, είχα θέμα, δεν είναι.
0: Κυριάκο, να ακούσε, τον είχα πει να τον φέρω μαζί έκπληξη.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα το μαρτύρησε.
2: Μήπως
0: θα τον έφερνα για έκπληξη.
2: Ναι, με τον Παυλάρα που με είπε,
0: Ξιντάρι, ναι. Δεν τον είχα πει τίποτα. Γιατί λέω, θα πάω επάνω και θα τον πάω έκπληξη. Όπα, έχω κι άλλη γραμμή, Ξιντάρι μου.
2: Πάμε. Εδώ και 4-5 μήνες έχω θέμα, δεν μπορώ. Είμαι...
0: Θα στρώσει και θα έρθω σε πάρω. Άστα σάπια τώρα. Άιντε να πούμε, παντού τρέχει βόλτες έξω, σκυλιά αυτά. Άιντε. Άντε.
2: Φενά, ούτε για καφέ δεν πάω, σοβαρά σε μιλάω, δύσκολα.
0: Καλά πουλάκι μου, εντάξει, έγινε. Άντε να σε αφήσω γιατί έχω και άλλη γραμμή.
2: Αλλιώτικο θέμα, ξέρεις, έχω πίεση.
0: Ναι, πουλάκι μου. Ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Άντε,
0: τα φιλιά μου.
2: Χαιρετισμού σε όλα τα Αριάννα, να μην βλέπω τώρα τα ονόματα, έτσι.
0: Χαιρετίσματα σε όλους.
2: Παντού σε όλο τον πλανήτη όπου είναι.
0: Να σε καλά, ρε Ξιντάρι μου, τα φιλιά μου.
2: Καλή συνέχεια και καλές εκπομπές.
0: Επίσης, η γλυκιά μου, φιλούμπες, τσάω. Oh, the secrets. Regard.

0: Νάτος ο Κυριάκαρος στο κεντρινό μαύρο φύλλυρο. Ευχαριστώ πολύ, λέει, για τις ευχές. Να σε καλά. Και εγώ λιχάρη. Όχι. Να χαίρεσαι που ένας άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του καταρχήν. Γεια σου αδερφέ μου, λέει, εξιντάρι για σένα, σε χαιρετάει ο Κυριάκαρος. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα, καλό βραδάκι.
0: Ω, κύριε Κώστα μου, καλησπέρα σας, καλό βραδάκι, τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είσαι καλά?
1: Μπορεί να μην είμαστε καλά.
0: Έτσι, μπράβο, με τέτοια μπασκετάρα πες.
1: Πήγαμε καλά.
0: Το είδες το μάτς?
1: Μόνο το είδα.
0: Ναι, το χάρηκες,
1: ναι.
0: Δεν θα το χάρισε, ρε φίλε, τι λες τώρα? Τι λες τώρα? Φτού, φτού, φτού, να συνεχίσουμε έτσι.
1: Πιστεύω, ξέρω εγώ, ακόμα καλύτερα τώρα.
0: Μακάρι, μακάρι, ακόμα καλύτερα. Όσο θα δένει και η ομάδα, να δούμε και ωραίο μπασκετάκι. Αυτό έχει σημασία.
1: Σωστά. Σας καλά είστε?
0: Καλά, καλά, κύριε Κώστα μου, δόξα τω Θεώ. Να είσαι καλά.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Να από αύριο. Καλό μήνα, σωστά. Ναι, εδώ θα είμαι, θα το πούμε.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό κύριε βράδυ. Κώστα μου. Καλό βράδυ, χάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά, τσάω, γεια μου.

0: Καλώ ήταν και τον Δημήτριο. Καλησπέρα πολύ, λέει ομορφέ. Και συναριανή, καλησπέρα. Μετά από μέρες λέει ακούω την υπέροχη εκπομπή σου. Γιατί Δημήτρη, γι' αυτό έβαλα απουσίες. Βάμος Αριανάρα. Άκουσα λέει θέλουν ένα φιλικό, λέει τι έγινε τελικά, θα γίνει. Ποιος θέλει φιλικό? Βασικά θέλουν όλοι ένα φιλικό με την Αριανάρα μας, δεν το συζητώ έτσι, για να ανέβει λίγο το πρεστίζ τους. Πάρουν λίγο άβρα μας. Την καλησπέρα μου Δημήτρη, καλή ακρόαση λοιπόν μετά από καιρό. Βάμος Αριανάρα. Όσο για το φιλικό που με ρωτάς αδερφούλη μου, δεν γνωρίζω deep κατά deep. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ω, κύριε Κυριάκα, ρε, τι κάνετε, χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστώ να είσαι καλά και εσύ και ο Παυλάρας και ο αδερφός ο εξιντάρης, ο τεράστιος.
0: Έτσι, να είσαι γερός φίλε μου, ό,τι ποθείς.
1: Εκείνη τη μέρα έτσι και ερχόσασταν μαζί εδώ πάνω, ναι. Ακόμα εδώ θα ήμασταν. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μας έχει δώσει γερούς και θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Εύχομαι να μαζευτούμε, γιατί ο ξιντάρης δεν ξεκουνιέται σαν εσένα, να ξέρεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις ο καθένας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και να μην τα λέμε στον αέρα.
0: Όχι, εμένα μου είπε όμως γι' αυτό. Απλά τον πειράζω, μωρέ, λίγο, να έτσι ξέρεις τι πειρακτήρι είμαι.
1: Εννοείται. Ναι. Τώρα βλέπω τον Χρυσάρα τον Βλάχο, όχι τώρα, ναι. Στο Facebook, ναι. Πριν 12 ώρες. Ναι. Φραγκφούρτη, Γερμανία.
0: Ναι,
1: θα κάνει όλη τη Γερμανία κυτρινό μαύρη.
0: Τάχα μου, λέει τυχαία τους βρίσκει, λέει, στα πάρκινγκ. Δεν λέει ότι τους πιάνει από το σβέρκο.
1: Τους τσακώνει. Αν δεν ήταν αυτός, ούτε τους μισούς δεν θα είχαμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Καλά να είναι το παιδί.
0: Μακάρι να είναι καλά, να τον έχει ο Θεός καλά, έτσι. Γράφει πολλά χιλιόμετρα το παλικάρι, άστο.
1: Τι κάνει.
0: Δεν υπάρχει το φίλος, άστο. Έχω πετάξει, δηλαδή, τα respect μου πλουσιοπάροχα του το χαρίζω.
1: Μπράβο, τότε να γίνουν περισσότεροι. Έτσι. Όπως έλεγε ο κύριος Στέλιος μας και φυσικά όπως έλεγε και ο Ξιντάρης, σχεδόν πάντα.
0: Σωστά.
1: Τώρα βλέπω το σκορ λίγο στη Μανρέσα με στεναχωρεί, αλλά...
0: Αχ, ναι καλέ, τι, πόσο είναι, τι, για πες.
1: Χάνει δύο πόντους η Μανρέσα. Ναι.
0: Γιατί μωρέ. Δεν είναι και δεν παίζουν καλά οι καημένοι.
1: Δεν ξέρω, το σκορ βλέπω μόνο.
0: Α, ωραία, θα με ενημερώνεις λίγο στο Messenger, γιατί δεν ανοίγω, δεν θέλω, ναι. Ευχαριστώ.
1: Εγώ δεν θέλω το όνομα να λέω.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Απλά γράφει λίγο να πούμε έτσι. Εκτός είναι το παιχνίδι.
1: Ελά.
0: Εκτός παίζουν, δεν ξέρω.
1: Εκτός παίζει η Μανρέσα.
0: Α, εκτός.
1: Σε ένα κρατικό τσαντήρι.
0: Α, εγώ νόμιζα να το. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Το πιάνε.
0: Τι χαζό είμαι. Γιατί σαν πως κρατήθηκες, το είπες απλόχερα, ρε φίλε. Τι άφησες κανένα υπονοούμενο.
1: Έλατε.
0: Έμα τώρα.
1: Ξέρεις τι με στεναχωρεί, ποιον έχουμε χάσει. Θέλω να το στείλω μήνυμα και όλο ξεχνάω.
0: Ποιον?
1: Το Λευτέρα από τη Γερμανία.
0: Καλέ, προχθές τον έλεγα. Δεν άκουγες την Παρασκευή που τον μνημόνευα.
1: Τι ώρα, άμα με ήρθε ο Χάφτας.
0: Ήρθε ο Μορφέας.
1: Ναι.
0: Το πρέπει να ήταν λίγο αργούτσικα και λέω, ρε Φρυντομάρα, πού είσαι, λέω, σε έχασα. Του στείλα χαιρετισμούς, να είναι καλά, ποιος ξέρει. Φρύντομ, ακούς, γιατρέ μου. Στουτγκάρδη, πού είσαι. Βρε, είναι καλά και...
1: Γιατί και αυτός είχε κάτι προβληματάκια υγείας.
0: Ναι, γι' αυτό, ας είναι καλά και ας μη στέλνει, δεν πειράζει.
1: Θα το στείλω στο Messenger και...
0: Ναι, αν σου απαντήσει και έχεις νέα, δώσ' του το χαιρετίσματά μου, πες ψάχνει Μάριον. Έχει δύο εκπομπές, γάνιασε.
1: Ναι. Τώρα εσύ ξέρω, βγαίνεις θα κλείσεις από στο διαφημίσεις.
0: Τι ώρα είναι και 57, ναι.
1: Τρία λεπτά πριν.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Και όσο για το άλλο το μήνυμα που ξέρεις για τον άλλο, γερός να είναι, στο σταθμό μας να μην είναι.
0: Αλίμονο, γερός βέβαια, όλος ο κόσμος να μην είναι.
1: Εννοείται. Στο σταθμό μας να μην είναι. Αυτό.
0: Εντάξει, να, κάποιοι άλλοι που τον αναζητούν όμως. Τον ζητάνε, πού είναι. Πού είναι.
1: Στον ακούσεις τον Blue Arena.
0: Σιγά.
1: Τα λέμε, βάλε διαφημίσεις.
0: Φιλιά πολλά!
1: Γεια σου, Μαριάννη.
0: Γεια κίτρινο μαυροφύλλο και του χρόνου να είσαι γερός. Βάμος.
1: Κι όλα τα Αριανά.
0: Βάμος, λέμε. Γεια, τσο. Λοιπόν. Καθίστε λίγο, μην τηλεφωνείτε και τη δεύτερη ώρα θα είναι ανοιχτές οι γραμμές, έτσι και κάνα μισά ωράκι. Γιατί ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα σε λίγο. Θα πάμε για την δεύτερη. Κιτρινό Μαυροντήλι, εκπομπή που ακούτε. Όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα πίσω από τον Μπο, το σφουγγαράκι. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας. Σύντομο διαφημιστικό απαραίτητο διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε και με τα δικά σας μηνύματα που δεν πρόλαβα. Και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και ό,τι άλλο έχουμε να πούμε για τη μεγάλη μας αγάπη. λόγος που βρισκόμαστε εδώ και εγώ και εσείς. Χορηγή εκπομπής είναι το Λευκόραμα, Home Fashion Λευκά ήδη. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Ό,τι θέλετε για να φτιάξετε την πρίκα σας, να ανανεώσετε το σπίτι σας σε χαλιά κουρτινούλες και ό,τι άλλο αγαπάτε. Λευκόραμα. Λέτε στον κύριο Βαγγέλη Βλάχο ότι είστε από την Μάριον για να σας δώσει και το δωράκι σας. Και το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Ο Μπιλιάκος που είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά. Τρώτε τα καλύτερα με την παρέα σας. Τσεπώνετε και τα δωράκια σας αφού του πείτε ότι είστε από την Μάρια και πηγαίνετε στο καλό. Τι ωραίο τραγούδι, με αυτό θα πάω στο διαφημιστικό. Θα το αφήσω λίγο έτσι ένα λεπτάκι να το απολαύσετε, γιατί είναι και 59 λεπτά μετά τις 8. Έλα ρε Σίγκορ, έκανα λίγο μια παρασπονδία. Ορίστε λέει, και μου στέλνει φωτογραφία την μπουμπού του, θα τρελαθώ. Το κοριτσάκι του τον ινί του, με τα ροζ ντυμένα. Καλέ, τι γλυκούλα που έγινε, καλέ, πώς μεγάλωσε. Άρε Γκορ, αυτή θα στα φάει όλα φίλε. Θυμάσου. Φτού, γερό να είναι η Γκορ, να είναι γερή η κούκλα σου, μεγάλωσε. Ακούτε λίγο τραγουδάκι, πάμε σε διαφημίσεις, έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς, 9 ντάγκα λέμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μία σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις, βασιλιάς.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έχουμε το υπέροχο Moving to the Sun με καινούργια τραγουδάκια σήμερα, Τετάρτη. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα, αδέρφια μου. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου. Κιτρινό μαύρο ντύλι, εκπομπή μας όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Έχουμε και την άλλη μας την εκπομπή. Καλησπέρα και καλή βραδιά κάθε Παρασκευόβραδο.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας βέβαια. Κούτρα, κουτραντάνογλου, τζαμπαντάνογλου. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας. Ζερό χρέωση. Στο Yellow Viper, στο 6936-512-099. Και στο post, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής. Χαρδουλολακάρετε, λυπάμαι, έλεος και μηνύματα. Σχόλια, όποιος θέλει να τα διαβάσουμε. Στα 14 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Χρωστάω και ένα τραγουδάκι στο Χριστάρα, δεν το λησμόνησα. Απλά περιμένω να σκάσει μύτη να συντονιστεί για να το βάλω.

χορηγή εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλυτερότερο και νοστιμότερο παραδοσιακό ελληνικότατο Greek σούβλακος εκεί στον Άγιο Πρόδρομο. Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, με όλη την οικογένειά του εκεί σύσσωμη, σας περιμένει να σας δώσει να φάτε την καλύτερη κουζίνα. Πάνω στο κεντρικό δρόμο, δίπλα στην εκκλησία. Λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι από τον Μπίλι. Και φυσικά το home fashion, λευκά είδη λευκόραμα. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Ώρες καταστημάτων, μεγάλη εμπειρία, πολυετή στο χώρο, τις καλύτερες τιμές. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι, αλλά και για τον επαγγελματικό σας χώρο. Σεντονάκια, πετσετούλες, λευκά είδη, κρεβατάκια για τους φοιτητές, στρώματα. Χαλιά κουρτίνες για μας τις νοικοκυρές, να ανανεώσουμε λίγο το σπίτι μας, βρε αδερφέ. Να πρικίσουμε κάνα παιδί, κάνα βαφτιστήρι.

0: Το ότι έρχεται.
1: Η μετάφραση. Αλλά επειδή νιώθω εδώ και κάτι λαμπάκια αναβοσβήνουν στην κονσολίτσα μου, έχω γραμμές.

0: Βάλω λίγο ένα pause στην τραγουδάρα, να πάω στις γραμμές, παρακαλώ, ορίστε πρόντο.
1: Έλα ρε Μάριο.
0: Έλα ταξιδάρι μου.
1: Δεν μου λες αύριο η Εθνική που παίζει.
0: Επίτηδες το κάνεις.
1: Όχι, στην Τούμπα δεν παίζει.
0: Ναι, στην Τούμπα παίζει και νομίζω έκαναν προπόνηση σε εμάς, στο Ρήσιο οι Ολλανδοί.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω ότι
0: αυτό
1: το γήπεδο, εγώ έχω ακούσει ότι έχει στατικό πρόβλημα.
0: Ποιο έφερε της Τούμπας?
1: Η Τούμπα λέει, έχει πρόβλημα λέει.
0: Από πού καλά το διάβασες αυτό, εγώ τώρα το ακούω.
1: Οι ίδιοι το λένε, εγώ πολλούς άκουσα.
0: Α, δεν γνωρίζω και δεν θα κάνω και ρεπορτάζ, sorry, ε. Με συγχωρείς, ε, μπορώ.
1: Όχι, εγώ λέω από η ΕΠΟ, πώς αυτό πήγα.
0: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη και να υιοθετήσω το οτιδήποτε, δεν γνωρίζω καν.
1: Έτσι είχα, έτσι άκουσα.
0: Εντάξει, άμα το άκουσες.
1: Και από τους ίδιους αυτούς το ακούω.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν έχω ιδέα. Τότε πώς επιτρέπουν να πηγαίνουν οι φιλαθλητές?
1: Αυτό το πήγανε και από την πολεοδομία μηχανική. Κόλπα ελέξανε.
0: Δεν ξέρω, φίλοι μου, δεν ξέρω. Θα σε γελάσω που δεν γνωρίζω.
1: Πώς πήγαν άδεια αυτοί να κάνουν? Εντάξει, εγώ δεν λέω. Λέω για το γήπεδο. Μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι, να σου πω και την αλήθεια.
1: Ούτε έπεσε.
0: Ναι, από ό,τι ξέρω θα είναι χαμός. Βέβαια, Ελλαδάρα.
1: Ναι.
0: Εξεντάρι μου, έχω και άλλη γραμμή όμως. Ναι, και δευτερολόγησα, άντε πουλάκι μου.
1: Αυτό λέω, γιατί.
0: Ναι, ναι, κλείνω.
1: Έτσι άκουσα εγώ, δεν ξέρω τώρα άμα είναι αλήθεια.
0: Δεν γνωρίζω, σου λέω, δεν το είπαμε.
1: Ούτε εγώ, αλλά απλώς ναι. Επειδή έχω ακούσει που από πολλούς να το λένε, γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει, εξεντάρι μου, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Άντε τσαό, για. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, πρώτη φορά να το λένε και οι ίδιοι, αλήθεια. Δεν ξέρω. Τι πάντοτε δεν φοβούνται. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Έλα, κορίτσι μου, καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Χριστάρα, πού είσαι, σένα περιμένω. Δεν άκουσες πριν που το είπα?
2: Ορίστε.
0: Α, δεν άκουσες πριν λίγο που είπα για σένα?
2: Όχι, δεν άκουσα. Μόλις βγήκα τώρα, ανέβηκα στα μάξι και πηγαίνω στη δουλειά.
0: Α, γι' αυτό ξέρεις τι έλεγα τώρα, μόλις μπήκα στη δεύτερη ώρα. Έχω, λέω, έτοιμο το τραγούδι, λέω, και του Χριστάρα που το λησμόνησα να τη βάλω. Mm. Το Night Train.
2: Night Train, ναι, ναι, Andy Taylor.
0: Andy Taylor, μπράβο. Λοιπόν, και λέω, περιμένω ναι. Να σκάσει μύτη, λέω,
2: να
0: πρώτα.
2: Μύτη,
0: ναι, για να συντονιστεί, λέω, για να τα ακούσει.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
2: λοιπόν,
0: τίποτα.
2: Δεν θα το βλέπα που δεν θα το βλέπα το παιχνίδι με την Εθνική, γιατί όπως ξέρεις, εμένα δεν την πολύ πάω αυτή την Εθνική. Εγώ δεν μ' αρέσει.
0: Α, όχι, εμένα μου αρέσει, ειδικά όταν πάμε.
2: Α,
0: καλά.
2: Εντάξει, εννοείται, ρε, εγώ το λέω για μένα προσωπικά. Τώρα που παίζουν σε αυτό το. Το γήπεδο να πούμε τέλος το δεύτερο, ε.
0: Ναι.
2: Ένας λόγος παραπάνω να μην το δω καθόλου.
0: Α, όχι, εγώ θα...
2: Ούτε χαϊλάτσα θα το δω τώρα.
0: Όχι, εγώ θα το ακούσω, θα το δω, δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά θα το δω σίγουρα.
2: Λοιπόν...
0: Δεν θα πάω όμως. Ναι, δηλαδή, να σου πω τώρα την προσωπική μου την άποψη, έτσι, ναι. Σε αυτό το θέμα. Δώρο να μου φτιάχνανε το εισιτήριο, ναι. Δεν θα πήγαινε, όχι.
2: Εννοείται.
0: Όχι, όχι.
2: Θέλω
0: να μείνω αμόλυντη, άσπηλη. Δεν έχω μπει ποτέ.
2: Και εγώ όταν με λέγανε Τούμπα, όταν δούλευα το ταξί μου να πούμε και με λέγανε Τούμπα, ξύνιζα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαγγέλης Ιωάννου, τάδε έφη.
0: Τάδε έφη, τι είναι αυτό, Βαγγέλης Ιωάννου. Δώσ' μου τα φώτα σου.
2: Αυτό που είπα, Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλης Ιωάννου είναι ένας μπασκετάνθρωπος, δημοσιογράφος που ξέρει τα ντάρια των μπάσκετ, έτσι. Είναι αυτός που κάτσε να μεταδώσει την ΕΡΤ. Τα παιχνίδια. Ο Πιστολιόπουλος, ας πούμε, για να σου να καταλάβει.
0: Αχ, οκ.
2: Που έλεγε, μπράβο. Το λέει ένας δημοσιογράφος, ένας άλλος, ένα πάνε, ξέρω εγώ τι, στο διαδίκτυο, ότι ακούω τόσο καιρό με τον Άρη και τα λοιπά, λέει παιδιά, λέει εμένα, λέει, για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, που τον κέρδισε και με τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Για μένα, ρε παιδιά, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι βλέπετε εσείς, για μένα ο Άρης, λέει, είναι η πιο συμπαγής ομάδα, λέει, και τι λέει, μπορεί να μην έχει υπάρχει, λέει, όσμα, αλλά είναι η πιο συμπαγής ομάδα.
0: Και δίκιο έχει, ναι.
2: Τάδε, έχει Βαγγέλης Ιωάννου, γι' αυτό λέω.
0: Έτσι.
2: Και επειδή χτες μας ζαλίτσανε. Και δεν έχετε κόσμο και τι κάνατε με 300 άτομα και 200 και δεν επιτρέπετε. Σήμερα δεν έχουν κάνει hold-out.
0: Αλήθεια λες και δεν βρέπες.
2: Αναχαθείτε ρε, δεν τρέπεστε.
0: Μα είναι δυνατόν μιλάτε τώρα για το λαό του Άρη. Έλα λίγο σας παρακαλώ.
2: Δεν κάνα... Έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Δηλαδή από τις 8, 7, 8 που χωράει το γήπεδο έκανε μια 6.000.
0: Ω, sold-out δηλαδή.
2: Ναι.

0: Εμείς κοντεύουμε να κάνουμε τη μισή χρονιά να πούμε τον πρώτο γύρο όλο sold out. Ούτε ένα μάτς δεν μπορέσανε.
1: Και ξαφνικά που λέτε γλυκιά μου Μάριο, εκεί που όλοι οι δημοσιογράφοι των απέναντι, ξέρω εγώ τι, ομίλων και ραδιοφώνων και δεν ξέρω εγώ τι, όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι, δημοσιογράφοι, ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο και μόνο με τον πιλτά.
0: Βέβαια, τώρα κάτι, σπηριάρα και...
1: Ξαφνικά γίναν μπασκετόφιλοι. Και βγαίνουν και μου λένε να πούμε προχθές, με λέει χθες σήμερα το πρωί που συζητούσαμε κάποιον, όχι από αυτούς, με κάποιον οπαδό, ξέρω εγώ τι. Ρε εσύ μου λέει η γραμμή του δικιού μας, το φρόιλαν του ΠΑΟ είναι πιο γεμάτη και δεν ξέρω... Το λέω ρε βλάκα. Η δικιά μας η γραμμή, λέω να πούμε, ο δικός μας, το σέντρο, ο Ρόμπινσον έκανε double-double, ο άλλος είχε 19 από τους 8 rebound. Εσύ που τα έδες αυτά, λέω, από τους δικούς σου.
0: Έτσι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, λέω. Τι θες να μου πεις, λέω τώρα, μόνο λόγια έθεσες να λέω. Τα ίδια λόγια που λέτε τώρα, τα ίδια λόγια λέγανε οι πατεράδες σας και οι παππούδες σας. Και το Κοντέρ έχει γράψει 22 τίτλους εγώ και 7 εσύ, ρε.
0: Έτσι. Μα μόνο από τους τίτλους η απάντηση την παίρνουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε λεπτομέρειες, ρε φίλε.
1: Χώρια το χώρο.
0: Κουράζεσαι,
1: χώρια,
0: δηλαδή.
1: Χώρια τα 3 χρόνια που ήμουν αίτητος, τα 80-90 παιχνίδια.
0: Έτσι.
1: Χώρια την ομάδα του προηγούμενου αιώνα. Τι να συζητήσω, ρε, λέω μαζί σου για τον μπάσκετ.
0: Δεν συζητάς, αυτό σου λέω. Δεν συζητάς, δεν μπαίνεις σε λεπτομέρειες. Λες απλά ένα. 22, 7, γεια σας.
1: Ετοιμάζεται για τον 23ο φέτος. Και όταν θα σας γλεντήσω και το πρώτο παιχνίδι μέσα στο κρατικό τώρα που θα έρθει, πότε θα είναι, την 7η, την 8η, εκεί που είναι, θα διώξετε και το τριγκέρι να πούμε με το ένα χέρι. Κατάλαβα.
0: Εν τω μεταξύ, τι αγενέστατο σε, πώς μίλησε έτσι σε μια κυρία που τον μιλούσε στην συνέντευξη.
1: Είναι η ίδια περίπτωση με τον Αταμάν.
0: Το είδα και φρίκαρα. Σιγάλεο, ναι. Μεσχέ.
1: Είναι η ήρωνα.
0: Σιγάλεο, ρίξε λέω λίγο το δάχτυλο και το φρύδι.
1: Μπράβο, είναι χειρότερα.
0: Πάρα πολύ.
1: Η ίδια περίπτωση είναι, Μαρία μου, με τον Αταμάν. Όχι, που ο Αταμάν δεν είχε και καλές σχέσεις με τους παίχτες. Κάπου εκεί βρίσκεται και αυτός. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρωλίγκα. Έτασε ομάδες κάτω της μέσης.
0: Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος τι λέμε. Στη συνέντευξη τύπου, μετά το παιχνίδι, ήτανε, τι ήτανε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Για τον καιρό που μίλησε.
0: Ναι, τον έκανε μια δημοσιογράφος από κάτω. Σήκωσε τέλος πάντων να πάρει το λόγο για ερώτηση και λέει: εγώ θα ήθελα να σας κάνω, λέει, μια άλλη ερώτηση. Λέει: εκτός αγωνιστικό, κάτι ήθελε να μιλήσει για διοικητικό, προπονητικό, τέλος πάντων. Δεν την άφησε την κοπέλα να πει. Βέβαια, όσο είδα εγώ στο βιντεάκι. Τι είπατε, θέλω, λέει, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, λέει, εκτός αγωνιστικού. Δηλαδή, λέει, τι, για τον καιρό. Γελάει η κοπέλα, ναι, λέει, γιατί όχι, θα μπορούσε, λέει.
1: Ωραία,
0: πες για τον καιρό. Μόνο γι' αυτό είσαι καλός στο φινάλι.
1: Είναι ο πρώτος υποψήφιος για να πάρει μπούλο.
0: Άμα μη χειρότερα, λοιπόν, άκου απάντηση.
1: Λοιπόν, σήμερα όσο λίγο τους ψιλοπαρακολουθούσα, στο διαδίκτυο, ραδιοφωνικά τέλος πάντων. Όχι,
0: άντε, φτάνει το ρεπορτάζ όμως, δεν θέλω. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν πειράζει, όχι να τα λέω.
0: Δεν θέλω εγώ, δεν πειράζει.
1: Όχι, είναι ωραίο, ακόμα χούνε να κερδίσουν, έτσι. Πόντο πάνε και 4-5 πίσω ήτανε.
0: Α, okay.
1: Μέσα στο κρατικό δηλαδή, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως στο τρίτο δεκάλεπτο κάπου στη μέση ήτανε πόντο, 3 πόντους μπροστά η Μαρέσα, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα,
0: είπα,
1: δηλαδή,
0: τον, είπα να με ενημερώνει, εδώ θα δω μετά τα μηνύματά μου. Εντάξει, Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε. Καλό βράδυ, καλό
0: θα είσαι συντονισμένος, θα τα ακούσει,
1: ναι,
0: το τραγούδι, σου πιστεύω.
1: Ναι, κοριτσάρα μου.
0: Άντε, θα το βάλω κάποια στιγμή. Άντε, φιλιά, καλή δουλειά. Τσάω, Χριστάρας.
1: Τσάω.
0: Τι έγραψες εδώ, Ιγκόρ, ένα γράμμα. Χαιρετισμούς, λέει ο Ιγκόρ από την Κιτρινό Μαύρη Ολλανδία, στον Εξιντάρι. Να και ένα σύνθημα, λέει, για τον Εξιντάρι. Άντε, Εξιντάρι, έλα να δεις τον Άρη. Ναι, σου είχα δει το πεισματάρι. Γελάει εγώ. Και αυτό που λένε, λέει, για την στατικότητα, λέει, ότι τάχα έχει πρόβλημα το. Είναι ακόμα, λέει, μια προπαγάνδα, λέει, από αυτούς για να τους φτιάχνουν καινούριο γήπεδο, λέει. Α, επειδή είναι επικίνδυνο, τάχα μου. Σαν την καζούρα δεν είναι. Γεια σου, ρε Ιγκόρ. Γιατί όχι. Γνωστή στην προπαγάνδα, άλλωστε. Λοιπόν, έτσι υπό τον ήχο του I Feel It Coming από The Weeknd, να σας δώσω λίγο τα σημερινά, βλέπω εδώ, νέα της σημερινής προπόνησης, γιατί ήταν απογευματινή, γι' αυτό άργησε να έρθει η ενημέρωση, οπότε την έχουμε τώρα, για να δούμε λίγο τι λέει. Έχουμε και τον τραυματισμό του Μανούβρη, αδερφέ. Έλεος. Η σημερινή προπόνηση, λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας προπονήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης σήμερα στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Και τη δική μα. Όλε οι νευρομυϊκέ ενεργοποιούνται. Ασκήσεις επιθετικής τακτικής και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικά παιχνίδια. Δόθηκε έμφαση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, βλέπω εδώ την ανακοίνωση από την επίσημη Άρης FC. Ο Νοά Φατιγκά, που έκανε επέμβαση στον αντίχειρα του δεξιού χεριού, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Αλφαρέλα, ο οποίος προέρχεται από ίωση. Περαστικά, βρε Φατιγκά, τι έπαθε? Γιατί το διαβάζω πρώτη φορά αυτό εγώ? Αύριο τώρα Πέμπτη θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, με απογευματινή δηλαδή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ορίστηκε από την Κυραέπο μας το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και θα ξεκινήσει 5.30 ώρα το απόγευμα. Έτσι έγινε γνωστό λοιπόν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Θα γίνει 28 Δεκάτου, 5.30 ώρα το απόγευμα. Δεν θέλει λίγο στην 28η. Πρόκειται για τον αμέσως επόμενο αγώνα που έχει να δώσει ο Άρης μας για το συγκεκριμένο θεσμό, στον οποίο έχει ξεκινήσει με μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι σε Μαρκό 1-0, έτσι αν θυμόμαστε, και Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα 1-1.

τη μεγάλη μου καλησπέρα που λέγει ο Πάνος από την Κιτρινό Μαυρή Κόλλη στον Εμίλιο το Μήλο. Καλησπέρα μας λέει και καλή βραδιά. Πίνει λέει gin tonic. Vamos. Μορτιμέρα κλείδες μου είστε. Καλησπέρα Εμίλιε. Καλή βραδιά. Vamos. Καλησπέρα Μάριο, καλή εκπομπή να έχεις. Εδώ μου λέει και ο Παναγιώτης Δημήτρης με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Καλησπέρα Παναγιώτη Δημήτρη. Ευχαριστώ φίλε μου, καλή ακρόαση. Τα φιλιά μου στη Μανούλα, την γλυκύτατη. Και στον Ανέστη εδώ που χειροκροτάει στο store, στο ενημερωτικό παντζούρ για την εκπομπή. Γεια σου Ανέστη, καλησπέρα φίλε μου.

Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι τώρα και για το γυναικείο ποδόσφαιρο που βλέπω εδώ τώρα στην σελίδα του ΑΣ. Βέβαια είναι λίγο έτσι προχθεσινό. Και το ποδόσφαιρο γυναικών, όπου κάναν τα κορίτσια πρεμιέρα με νίκη 3-0 των Εάντα Πηλέας. Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Άρη μας, όπου ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής, καθώς επικράτησε εντός έδρας με 3-0 του Εάντα Πηλέας, με γκολ που πέτυχαν η Μυρτό Αγγελική Νταφοπούλου στο 30, η Σοφία Ηλιάδη στο 52 και η Ειρήνη Μπεράτη στο 56. Διαιτητής του αγώνα βλέπω ήταν ο κύριος Μπουκώνης εκ Μακεδονίας. Μπουκώνης. Για τον Άρη μας οι αθλήτριες να ακούγονται τα κορίτσια. Προπονητής Βασίλης Γκουδίνας. Είναι η Μαργαρίτη, Κυριαζή, Αντωνιάδου, Κουπετσίδου, Τζίσιου, Κοκοβιάδου, Σκορτιανίτη, Νταφοπούλου. Η Κυρίμη, η Μπεράτη, η Παπαδοπούλου, Γκόγκου, η Ιλιάδη, Κωνσταντινίδου και Σταφυλίδου. Μπράβο στα κορίτσια μας, τα συγχαρητήριά μας. Γιατί έλα ρε φίλε, τελείωσε το μπαμπαμ λίγο που ήθελα λίγο να το ακούσουμε έτσι παραπάνω. Να βάλουμε ένα άλλο πριν ή να βάλουμε πάλι λίγο το ίδιο, γιατί όχι, να βάλουμε λίγο το μπαμπαμ πάλι. Λοιπόν... Λέει εδώ πέρα ο Λιάκος, γι' αυτό λίγο αποσυντονιστικά. Ο Λιάκος, ο 423 από τα εξωτερικά. Καλησπέρα μας, λέει ο Λιάκος. Από πού είσαι εσύ, Λιάκο μου, και είσαι με μακρινάρι νούμερο από τα εξωτερικά. Η Νόβα λέει κάνει post-game show σήμερα, λέει, ενώ σε εμάς δεν είχε κάνει. Δεν είχε κάνει ποτέ 4 χρόνια, λέει, στη διοργάνωση, ούτε χθες. Αλήθεια. Πρέπει να γίνει, λέει, μεγάλο θέμα, λέει, παιδιά. Έχω στείλει μηνύματα παντού και στην ΚΑΕ. Και πολύ καλά έκανες, φίλε μου. Κιτρινό μαύρο Λονδίνο. London calling. Πού είσαι, ρε Λιάκο, πρώτη φορά στέλνεις εμένα. Να σε καλωσορίσω ως πρέπει. Ως ήθιστε σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Ακούστε τώρα, έτσι, η Νόβα κάνει post-game show σήμερα, ενώ σε εμάς δεν είχε κάνει, λέει, και δεν έκανε ποτέ και 4 χρόνια στη διοργάνωση. Ούτε και εχθέ. Να γίνει μεγάλο θέμα, το λέω και εγώ ξανά, μα να διαβάζω το μήνυμα. Έχω στείλει, λέει, μηνύματα παντού και στην ΚΑΕ και πολύ καλά εξηγήθηκε, σου ξαναματαλέω και εγώ, Λιάκο μου, τα φιλιά μου στο κιτρινόμαυρο Λόντον.

Ο φίλος ο Παγανώτης, ο 164, ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ, λέει Μάριον. Περαστικά και σιδερένιος ο ραδιοφωνικός μας φίλος, λέει, για τον Μάριο τον Ασλαμά. Βεβαίως, Παναγιώτη μου. Ευχαριστήσα, λέει, μόνο να είσαι καλά.

Εντάξει, φίλε, 112 Ατανάση, τέλειο. Κάτσε να βάλω λίγο ένα άλλο τραγουδάκι και έρχομαι να διαβάσω τη μηνυματάρα σου, φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και το Μπαμ Μπαμ Τζαμάικα. Ακούμε τώρα το Show Me Love with the MC Bees and Honey. Λέει ο φίλος ο Θανάσης εδώ. Θανάσης λέει, γεια σου Μάριον. Συνθηματάκι. Παίξτε τένις με ρακέτες. Γιατί γιατί πέφτουν οι μπασκέτες. Αλήθεια. Σοβαρά μιλάτε τώρα, ρε. Γιατί μου στέλνει και ακόμα ένας ο Τζόρτζ. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, ενημερώστε με λίγο. Πού είναι ο γραμματέας μου? Ο Τζόρτζ, ο 882. Και αυτός από τα εξωτερικά. Από πού είσαι εσύ, Τζόρτζ? Ρε παιδιά, καμιά μπασκέτα, λέει, σας βρίσκεται να παίξουν οι Bulls, λέει, κορδελιού. Τι έγινε, ρε φίλε, ενημερώστε με λίγο, σας παρακαλώ. Έλα λίγο εσύ από πάνω, βοηθάτε λίγο τους από κάτω. Τι έχει γίνει? Πείτε μου ότι έχει γκρεμιστεί καμιά μπασκέτα να πέσω να πεθάνω τώρα να γελάω. Έσπασε, τι έγινε? Έλα, δε Τζόρτζ, πληκτρολογήσαν, υπομονώ. Άντε με τα υπονοούμενα, δώστε μου λίγο τα φώτα. Να δώσουμε το. Τώρα θα κάνω ρεπορτάζ, ναι. Γεια σου Θανάση και σε εσένα. Με το συνθηματάκι σου το ωραίο. Την πήρα γράμμη, λέω, όπα, κάτι θέλει να πει, λέω, εδώ ο αδερφός Θανάση.

0: στείλε, ρε Τζόρτζ. Σώπαρε τα τσακάλια και οι άλλοι το πήρανε γραμμή. Όχι ρε φίλο, στείλε τώρα, μου λέει παιδιά εδώ ο Τζόρτζ, τώρα για την μπασκέτα που λέμε. Σταμάτησε λέει το μάτς με δάφτους λέει για μισή ώρα. Γιατί, γιατί κυρίες και κύριοι όσοι δεν βλέπετε. Γιατί λέει μία η μπασκέτα ήταν πιο χαμηλή και οι Ισπανοί το πήραν χαμπάρι και το είπανε και σταμάτησε το μάτς. Μιλάμε για την απόλυτη σε όλο το EuroCup αυτό που γράφεις Τζόρτζ. Ανεπανάληπτο. Τι λες τώρα ρε.
1: Σα δεν ντρέπονται.
0: Το πήραν χαμπάρι όμως τα τσακαλοτσακάλια ε. Τι λες ρε. Ωραία, μου στέλνει εδώ ο φίλος σελίδες ευρωπαϊκές, μπασκετικές. Πώς λέγεται, Basketball Maniacs. Problem in Thessaloniki. Paux rim is lower than usual. Μιλάμε, έχω πεθάνει στο γέλιο, γιατί φαντάστηκα, λέω, κάτι λέω, έγινε λέω τώρα και δεν μου λένε. Και σε ξένα site, ναι φίλε Τζόρτζ, αυτό έλεγα τώρα μόλις το διάβασα. Μιλάμε για την απόλυτη ρεζιλό κατάσταση, δεν υπάρχει. Έλα λίγο Let Me Love You, αγαπηθείτε. Ομολογώ όμως έτσι, θα το ξαναματάπω κι εγώ. Μεγάλα τσακαλοτσακάλια, έτσι, Ισπανοί. Την πήραν γραμμή ότι η μία μπασκέτα τα πιο χαμηλή και σταμάτησαν, το είπανε και τη μετρήσανε και όντως. Να, για τέτοια ζωή, τέτοια μ' αρέσουν, τέτοια.

Ay, menti, pasan, πάλι. Έτσι να μας σηκώνεις φραϊδία και δάχτυλα στις καημένες ρεπόρτερ. Κλαίω, λέει ο φίλος. Δεν πειράζει, λέει, θα μπει, λέει, ο Βάνια με τα παιδιά, λέει, να τους πλακώσει. Μαρτύρε, φίλε. Τι στέλνεις εδώ? Κατέβασαν την μπασκέτα, δεν το πιστεύω, ρε.

Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Τακτοποιημένα πράγματα, νοικοκυριό. Θέλει να τη βάλουμε λίγο 5 πόντους παρακάτω, ρε φίλε, να μπαίνουν και κανένα τριποντάκι. Να βάζουν και κοντί, ρε φίλε, κανένα καλαθάκι. Μπράβο, ρε παιδιά μου, φτιάξατε τη μέρα, λέγε σας λίγο. Καλό στα μαλλιά της καρδιάς μου, ο Στεφανάτη μου, ο 297. Να, να, να. Να, να, να. Ωραίο τραγούδι. Let me love you. Λοιπόν, κλείνω και τις τηλεφωνικές γραμμές, όχι. Έτσι κι αλλιώς πήγε παρά 20. Ο φίλος μου ο Στεφανάτη, λοιπόν, ρωτάει. Γεια σου, λέει Μάριον. Ξέρεις τίποτα για το βόλι ανδρών, καθώς η ενημέρωση από τον ΑΣ είναι κάπως αόριστη? Το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, Στεφανάτη μου, ο λόγος που ακυρώθηκε και ότι σταμάτησε το ενδιαφέρον του ο κύριος Βάρβοντος, πώς λέγεται. Κάτι άλλο όσον αφορά το τμήμα καθεαυτού. Το τμήμα, όχι φίλε μου, δεν ξέρω καμία λεπτομέρεια. Περίμενα και εγώ όπως και εσύ σήμερα να πάμε στην συνέλευση να ακούσουμε και να μάθουμε. Είδαμε τη Δευτέρα, τη Δευτέρα εκεί πήγε, το ξαναλέμε, η συνέλευση του Άρη μας την Δευτέρα στις 6 ώρα, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε όλοι, την Δευτέρα 6 ώρα θα γίνει τελειωτικά η συνέλευση στο ίδιο μέρος κάτω από την θύρα 3. Τα φιλιά μου Στεφανάτη, τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ και τους DJ Snake για το υπέροχο Let Me Love You. Το επόμενο, να πάμε να ακούσουμε, λέτε, το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Χριστάρας από Andy Taylor, τον Night Train. Έχω κλείσει τις... Έχουν κλείσει οι γραμμές, ευχαριστώ. Δεν ακούτε καλά τη σφυρίχτρα. Για τον Χριστάρα μου, από το χρωστάω, Andy Taylor, Night Train.

επειδή την προηγούμενη, προ-προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έτσι τα ταξίδι στους, στα 80s. Τα 80s λοιπόν που ακούγαμε, γι' αυτό το ζήτησε ο Χριστάρας, θα κάνω λίγο έτσι μια παρένθεση. Γιατί είναι τραγουδάρα. Ναι, Χριστάρα μου, το ήξερα. Κλείσαν οι γραμμές, λέω, ότι δεν καταλαβαίνετε και δεν ακούτε, ρε.

Καλώ τον και τον Διαμαντή. Παιδιά, κουφοί είμαστε. Συγγνώμη, έχουμε πρόβλημα μήπως με την ακοή μας. Δεν ακούσαμε τη σφυριχτρούλα. Τέταρτη φορά θα το πω. Κουράζουμε τον κόσμο. Λέω ότι οι γραμμές έκλεισαν. Τσοκέικ. Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Θα τρελαθώ. Σκίσω το από την μπλούζα μου. Εν τω μεταξύ, ξέρω τι κάνω. Ανοίγω τη γραμμή για να μ' ακούσει. Δεν το λέω στον αγέρα. Να, για να καταλάβετε, παιδί, τι νοσε πρόκειται τώρα, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, να δείτε. Κοιτάξτε. Την άνοιξα εγώ τώρα τη γραμμή. Απλά δεν έχω ανοίξει τη φωνή. Κλείσαν οι γραμμές, λέω. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε που με ακούς τώρα. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Καλώστε να το Διαμαντή. Ιερολοχίτες, λέει, συναντάω Μύκονο στο σούπερ μάρκετ. Παντού ρε εσύ είμαστε. Γεια σας ρε Αλάνια, μόλις τώρα λέει με μπλουζάρες. Τι λες ρε φίλος. Ο φίλος ο Διαμαντής, το αριανάκι μας, ο οποίος βρίσκεται για σας long στην κυτρινόμαυρη Μύκονο. Μύκονο. Πήγε, λέει, τώρα, μόλις τώρα, στο σούπερ μάρκετ και συναντάω ιερολοχίτες μέσα στο σούπερ μάρκετ. Παντού είμαστε, με μπλουζάρες. Στέλνω τα φιλιά μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου και σε εσένα, Διαμαντή, στην κυτρινόμαυρη Μύκονο και σε όλα τα αδέρφια εκεί. Ρε, Άρης παντού που λέμε, Άρης παντού, ντου, ντου. Και η Μύκονος κυτρινόμαυρη είναι. Αν τα ξαναδείς τα αδέρφια Διαμαντή, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου να τους δώσεις.

είδαμε εκείνη την μπασκέτα. Την βάλαν τελικά κανονικά στο ύψος που έπρεπε να είναι. Δεν μου δίνεται κανένα ραπόρτο ρε φίλε, τίποτα. Ο γραμματέας κοιμάται όρθιος κανονικά. Ο Κυριάκαρος επίσης. Ευτυχώς ήταν εδώ ο Λιάκος από το κεντρινό μαύρο Λόντον και ο Τζόρτζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Andy Taylor, το Night Train. Επόμενο τραγούδι, ξαναπάμε πίσω στα σημερινά μας. Okay. Το Move, okay. Adam Port, okay. Και Καμίλα Καμπέλο.

Την καλησπέρα μου στον Πορτογιάννη. Έχω πάει λίγο στο post. Καλησπέρα, Μάριον, με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Από τον κυτρινό μαύρο Βόλο. Γεια σου, Ιωάννη, που σε χαιρετάει από κάτω με τον τρόπο του. Και ο Κωνσταντίνος με το ωραίο όνομα. Από την κυτρινό μαύρη Ακρίνη, Κοζάνη. Γεια σου, Κωνσταντίνε, γεια σου, Πορτογιάννη. Και στην κοκκινομαλούσα την ομορφιά μου, η Αντιγόνη. Από την κυτρινό μαύρη Τούμπα. Που δεν ξέρουν τι ύψος έχουν οι μπασκέτες. Έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες μου στέλνει η Αντιγόνη. Και ένα ωραίο ημότζι με χεράκι κυτρινό. Γεια σου, Αντιγόνη μου, και στους γονείς σου, τα φιλιά μου.

Η γυναίκα ενάρει ιδιαίτερη μετά την Αντιγόνη, η Λουκία. Μου στέλνει μια υπέροχη κόκκινη μεγάλη καρδούλα, γυαλιστερή. Καλή εκπομπή, λέει Θάρα. Λουκία μου γλυκιά, καλή ακρόαση όσο έμεινε. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, κοριτσάρα όμορφη. Γυναίκες ενάρει, κυρίες και κύριοι. Μάχημα τα κορίτσια μου. Και το λευκό όραμα Θεσσαλονίκης, ορίστε στα σχόλια. Ο χορηγός μου μου στέλνει ένα όμορφο κόκκινο τριαντάφυλλο. Γεια σου Βαντζέλ. Merci beaucoup για το λέλουδο. Για να δω λίγο εδώ πέρα τώρα τι μου λένε εδώ τα παιδιά. Για να δω, ο Λάζος. Ο Λάζος από την Κιτρινό Μαυρή Νεάπολη Κοζάνης, ο 678. Καλησπέρα, λέει. Την βάλανε, λέει, και πάγωσαν τη Μαντρέσα, λέει, για να γυρίσουν το μάτς. Όλο λέει φου... Σκιές. Γελάει ο Λάζος. Την βάλανε τελικά. Βγάλανε τα μέτρα, μετρούσανε λίγο τις μπασκέτες, αν είναι ok στα μέτρα. Την καλησπέρα μου, Κιτρινό Μαυρή Νεάπολη Κοζάνης, γεια σου ρε Λάζο.

Έρχομαι, Παναώτη. Σου Σάμι, λέει, άνοιξε. Καθίστε λίγο να βάλω τη στολή του θυρωρού, λίγο να πάω να ανοίξω τον Παναγιώτη Στεφανίδη μαζί με Ελεάνα, όπου θα δώσω ραδιοφωνική σκητάλη για το επόμενο 2ωρο. Βούλγαρη σφαγή,

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα περάσουμε και στο επόμενο που είναι επίσης εξαιρετικό. Hit my heart. Έτσι, έτσι, ανοίξτε λίγο την ένταση. Άρα, κάνα μέτρο ρε παιδιά, πάντε τους λίγο να μετρήσουν σωστά τις μπασκέτες λέμε. Άντε.

Ωπ, να το και το άρθρο. Φρέσκο κουλουράκι πριν ένα λεπτό στο site μας yellowradio.gr. Θα το πω. Έλα λίγο, βάμος.

Την καλησπέρα μου και στην αγαπημένη Πόλα, στον Στέφο και στον Αγγελούκο το μικρό, που μου στέλνει βιντεάρα από το TikTok. Έλα ρε. Με το ενιδρίωμα, τι λες τώρα ρε φίλος. Εντάξει, εντάξει, ο admin γράφει έτσι στα βιντεάκια με το ενιδρίο. Τα φιλιά μου Πόλα, μπείτε να το δείτε στο post, βιντεάρα.

Αλήθεια, αλλάζω. Ο Λάζος από την Κυτρινόμαυρη Νεάπολη μου λέει ότι και στην επόμενη αντίπαλο, λέει, την Μπούργος, έχει μισή ώρα και δεν ξεκινάει το μάτς. Και εκεί προβλήματα. Σόπαρε, Λάζο, εκεί τι προβλήματα έχουνε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Καλά, αυτό εδώ με τους άλλους, έτσι δεν υπάρχει. Πασκέτες επίπεδου EuroLeague στην Πειλέα.

Τι άτιμοι που είναι και αυτοί που γράφουν, δεν ντρέπονται λίγο. Είναι έτοιμος, λέει, για να βρεθεί, λέει, ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα από τη φετινή σεζόν, από όλες τις απόψεις. Η ομάδα, λέει, του Αριστοτέλη. Τι άτιμοι που είμαστε, όμως, και εμείς. Η ομάδα, λέει, του Αριστοτέλη Μιστακίδη έχει προγραμματοποιήσει μια σειρά ποιοτικών αναβαθμίσεων σε όλα τα επίπεδα και είναι έτοιμη για την Ευρωλίγκα. Και λέει, ποιος Θεούλης το έγραψε αυτό το άρθρο, για να δω, υπογράφεται. Αχ, δεν γράφει. Φυσικά, λέει, το ίδιο συμβαίνει και με τις μπασκέτες του κλειστού κηπέδου της Πηλαίας, οι οποίες είναι σε υψηλό επίπεδο. Απλά μικρή εξαίρεση, λέει, ήταν το μάτς με την Μαντρεσά, όπου είχαμε μία μεγάλη διακοπή λόγω θέματος με τη μία μπασκέτα που ήταν πιο χαμηλή. Τώρα, λέει, ο Λάζος πάνε για το τζάμπολ. Μάλλον, λέει, το χρονόμετρο, είδες, λέει, και το γύρισε. Μπε.

πήγα μέχρι κάτω, μέχρι τέρμα, να διαβάσω λίγο αν έχει κάποιον που το υπογράφει το άρθρο, αλλά δεν βλέπω δυστυχώς. Τι ώρα είναι, ουί και 57. Ο με ωραίο τραγούδι σας κλείνω την πρώτη ώρα, την πρώτη ώρα λέω, το τέλος της εκπομπής. Και πάμε να βάλουμε τραγουδάκι λήξης. Είχα ακόμα ένα έτοιμο, η αλήθεια είναι, αλλά... Ακόμα κι αν πεθάνω θα είμαι εκεί. Ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Λάζο. Αυτό ήταν λοιπόν ακόμα ένα μάχη μου κυτρινό μαύρο ντύλα. Βάνει τέλος. Μάριον Συριώτου ήμουν πίσω από το μικρόφωνο. Για τις προηγούμενες δύο ωρίτσες ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά αύριο Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ζω, ακούμε το Όσο θα ζω από Νάουσα Ούλτρας. Χιλιόμετρα θα γράφω και τραγουδώ, πως δεν σε... Ακούτε Yellow Radio 101,7.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή σας. Την επόμενη φορά θα έρχομαι στην εκπομπή με ένα μέτρο. Θα μετράω και εδώ τις αποστάσεις. Να δω τα φώτα μας είναι στη σωστή απόσταση. Τα κάδρα μας, έχουμε και ωραίο στούδιο. Τα ρολόγια μας, έτσι, τα ηχομονωτικά μας, όλα είναι σωστά. Θα τα μετράω ένα προς ένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο, να πούμε και καλό μήνα. Πώς περνάει ο καιρός, πάει το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς της εκπομπής μας. Το Λευκόραμα, Home Fashion Λευκαίδη. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει με τις καλύτερες τιμές και με την πολυετή πείρα του σε ό,τι αφορά το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο. Με λευκά είδη, κρεβάτια, στρώματα, κουρτίνες, χαλιά, κουρτινόξυλα. Ό,τι εσείς θέλετε για το σπίτι και για τον επαγγελματικό σας χώρο. Ο κύριος Βαγγέλης του λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι. Και το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο, Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλακός. Ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα με την φαμίλια του, σύσσωμη, ο Μπιλάκος ο άρχοντας. Σας περιμένει να σας δώσει να φάτε το καλύτερο παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι. Και όχι μόνο. Τα πάντα είναι εξαίσια. Του λέτε από την Μάριον, καλή σας όρεξη και τσεπώνετε δωράκι. Άντε δέκα τάγκα, πάμε λίγο λέμε. Τα λέμε αύριο στις 8, παιδες. Αναχείρα στα μέτρα, έτσι. Σε όλα τα γήπεδα πρέπει να έχουμε τα μέτρα. Μεζούρα θα είναι, μέτρο θα είναι, το παλιό το ξύλινο θα είναι. Έτσι πάθαμε, άιντε Αριανά. Πάνω απ' όλα το μέτρο, σε όλα. Φιλούμπες αργανά μου, φιλούμπες και να μην σοβαρευτείτε ποτέ. Μεγάλη παγίδα. Τσάω.

το σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrandji.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Διάμου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Yellow Radio στους 101,7. Άλλη μια εκπομπή βούλγαρης φαγεία με τον Πάνο Στεφανίδη, χωρίς την Ελεάνα σήμερα, από την επόμενη εβδομάδα. Τετάρτη σήμερα η εκπομπή λόγω του χθεσινού αγώνα της ομαδάρας μας, γιατί ποιος θα καθόταν να ακούσει ραδιόφωνο την ώρα που έπαιζε ο Άρης, αλίμονο. Η εκπομπή βούλγαρης φαγεία, την οποία βλέποντας και ένα μήνυμα από την προηγούμενη εκπομπή της Μάριον από έναν φίλο ακροατή, μας χαρακτηρίζει σκορδόσκυλα μόνο από τον τίτλο της εκπομπής. Άλλος ένας Έλληνας, άλλος ένας Αριανός, ο οποίος χωρίς να έχει ιδέα τι έργα έχουν επεχτεί, τι έχει γίνει, κάθεται και γράφει την κοτσάνα του σε ένα μήνυμα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, και όχι στον παραγωγό τον οποίο θα κάνει την εκπομπή, αλλά σε κάποια άλλη παραγωγό, ελπίζοντας ίσως να του διαβάσει το μήνυμα. Γιατί προφανώς δεν ξέρει ο συγκεκριμένος πόσες μηνύσεις μπορεί να έχω φάει εγώ, ας πούμε, από το σκόρδα και με αποκαλεί σκορδόσκυλο. Αλλά τέλος πάντων, σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ο καθένας ενημερώνεται όπως θέλει και τα ερμηνεύει κατά το δοκούν, χωρίς να τον ενδιαφέρουν τα πραγματικά περιστατικά και τα δεδομένα, τίποτα δεν κάνει πλέον εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι μου χάλασε τη διάθεση ξεκινώντας την εκπομπή. Μια εκπομπή που είμαι και μόνος, και είναι και πιο δύσκολο κάθε φορά που είμαι μόνος χωρίς την Ελεάνα. Γιατί άκουγα προηγουμένως την εκπομπή της Μάριον που είχε όλα τα μπίτια που χτυπούσε εδώ πέρα και χορεύαμε απ' έξω με τις αναδρομές του παρελθόν, με τα πιο σύγχρονα, τα τωρινά ταχύ της εποχής, και έλεγα άντε να φτιάξω κι εγώ, να μπω νωρίς να κάνω κάνα πρόγραμμα. Να ετοιμάσω εδώ τα χαρτιά μου, να ετοιμάσω ό,τι έχω να πω, και βλέπω τώρα αυτό το μήνυμα και σου χαλάει όλη τη διάθεση ένας μπούφος. Πραγματικά, δηλαδή, μιλάμε τώρα για περιπτώσεις 12 χρόνια πίσω, 13, που βγήκε ο άλλος να γράψει στο ραδιόφωνο τη βλακεία του, να γράψει στα μηνύματα του σταθμού.

Σήμερα λοιπόν ερχόμενος εδώ στο σταθμό σκέφτηκα ότι θα πρέπει να πραγματευτούμε με ένα ζήτημα που όπως πάντα είναι από αυτά που ζω και εγώ καθημερινά και αντιμετωπίζω και έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών αυτής της χώρας. Σήμερα λοιπόν, δεν ξέρω αν το μάθατε, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, έπεσε τηλεφώνημα στα δικαστήρια για βόμβα και έγινε ο κακός χαμός. Κλείσαν οι δρόμοι, κλείσαν τα πάντα, κλείσαν για 2 ώρες τα δικαστήρια. Έξω έγινε το απίστευτο το μποτιλιάρισμα. Όποιος ερχόταν από ανατολικά προς δυτικά δεν υπήρχε τρόπος να περάσει με τίποτα, διότι αυτή η πόλη δεν έχει και κανένα σχεδιασμό για τέτοιες περιπτώσεις, για το πώς θα τις αντιμετωπίσει. Γιατί αυτή η πόλη και αυτός που έχει κάνει το χώρο ταξικό έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια την δωδεκανήσου π.χ. να την κάνει μονοδρόμηση. Μονοδρόμηση η οποία έγινε όταν έγινε μονοδρόμηση και 26 Οκτωβρίου που περνούσε μπροστά από τα δικαστήρια. Όταν ξανά άλλαξε 26 Οκτωβρίου και έγινε διπλής κατεύθυνσης, δεν κρίνανε ότι είναι σκόπιμο να γίνει το ίδιο και στη Δωδεκανήσου. Με αποτέλεσμα σήμερα να μπλοκάρει Δωδεκανήσου, να μπλοκάρει Τσιμισκή, να μην μπορεί κανένας να περάσει από εκεί, να μην μπορεί κανένας να ανέβει προς την Εγνατία για να διαφύγει. Εγώ δεν τα έζησα. Εγώ καφέ έπινα από κάτω και έβλεπα τους φίλους, τους συμπολίτες μου να είναι μέσα στα αυτοκίνητα στην ίδια θέση για 5-10 λεπτά, να μην κουνιούνται καθόλου. Στα δε δικαστήρια, όπως έμαθα από συναδέλφους που ήταν εκεί, έγινε ο κακός χαμός. Στα δικαστήρια έχουν τα τελευταία χρόνια για λόγους ασφάλειας έχουν τοποθετηθεί κάποια τουρνικέ, σαν αυτά που περνάμε για να μπούμε στο γήπεδο, όποτε πηγαίνουμε στο Χαριλάου ή στο Παλέντε Σπορ.

περνάμε το barcode στο το εισιτήριό μας, στο barcode μέσω του κινητού μας και περνάμε ένα τουρνικέ. Λοιπόν, σήμερα όλη η έξοδος από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης γινόταν από δύο πόρτες με τουρνικέ, σε τηλεφώνημα για βόμβα. Πώς σας ακούγεται αυτό? Πώς θα νιώθατε άμα ήσασταν εσείς σήμερα στα δικαστήρια και σας λέγανε ότι πρέπει να φύγετε για το... ότι πρέπει να φύγετε γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει έκρηξη βόμβας και να πηγαίνατε στην έξοδο και να μην μπορούσατε να βγείτε γιατί έπρεπε να βγαίνει ένας-ένας στο τουρνικέ, το οποίο τουρνικέ δεν γυρίζει, δεν ρολάρει, βγαίνει ένας, σταματάει, μπαίνει άλλος, σταματάει. Πόση ώρα λέτε να τους πήρε για να βγούνε όλους όσους ήταν μέσα εκεί?

Να είσαι καλά, Στεφανάτη, για τα καλά σου λόγια. 6936-512-099 είναι το νούμερο στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εδώ στο σταθμό μέσω Viber, όπως έστειλε και αυτός ο φίλος προηγουμένος που μας χαρακτηρίζει σκορδόσκυλα. Εντάξει, Στεφανάτη, είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε αυτή την εκπομπή με την Ελένα να ακούμε διάφορα, ότι είμαστε αντιπολίτευση γενικώς, ότι είμαστε κομμουνιστές, ό,τι μπορείς να φανταστείς, να βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του, και να πω ότι δεν ξέρει. Εντάξει, μια απορία την κάναμε σε κάποια δρόμεν, σε κάποια κοινά ενδιαφέροντα με όλους όσους ακούνε αυτό το ραδιόφωνο, για να μπορέσει να κρίνει αν είμαστε από εδώ, αν είμαστε από εκεί.

Μάριον, έτσι είναι τα πράγματα, καλή μου. Τα ακούμε και live αυτά. Τα ακούμε και live αυτά. Επειδή από αυτή την εκπομπή με την Ελεάνα έχουμε ασκήσει... όχι έχουμε ασκήσει, ασκούμε σε κάθε εκπομπή κριτική στα κακώς... στα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής πολιτικής σκηνής, μας έχουν πει ότι είμαστε, κάνουμε αντιπολίτευση, ότι είμαστε κομμουνιστές, γιατί τους ενοχλεί προφανώς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να τα τρώει όλα αμάσιτα. Δεν θέλει να αντιδράει, περνάει καλά. Γουστάρει, γουστάρει σήμερα, ας πούμε, που είναι 1,60 η αμόλυβδη στη Βουλγαρία και 2,40 στην Κρήτη. Γουστάρουνε, ρε παιδί μου, βγάζουν τέτοιο, έχουν αυτό το σύνδρομο. Τους αρέσει που το ντίζελ το Άβιο έχει εδώ πέρα 2,12 και στην, που έχει 2,12 στην Βουλγαρία και 2,5 στην Κρήτη. Αλλά και επειδή εμείς τα λέμε αυτά και κράζουμε και φωνάζουμε, είμαστε τέτοιο, είμαστε κομμουνιστές και αντιπολίτευση.

Ο φίλος εκπομπής ο Ρέσης λέει ότι η έξοδος από τα δικαστήρια δεν γίνεται από το τουρνικέ. Είπα ότι δεν ήμουν εγώ εκεί. Διάβασα στις σελίδες τις δικηγορικές ότι γινόταν από τα τουρνικέ. Πολύ έντονες αντιδράσεις διάβασα. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτό που λες και το δέχομαι φυσικά, γιατί δεν ήμουν παρόν. Αυτό μου μεταφέρθηκε. Δεν νομίζω και αυτοί που βγήκαν από τα τουρνικέ να λέγανε ψέματα. Δεν είναι ούτως ή άλλως άνθρωποι οι οποίοι θα γκρινιάξουν για το τίποτα. Επειδή όμως υπάρχουν και άλλα θέματα για την ασφάλεια, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις. Σήμερα η οικογένειά μου ταξίδεψε στην Εγνατία Οδό. Είναι μια καθημερινή σήμερα, έτσι. Σήμερα είναι Τετάρτη, ούτε ιδιαίτερη κίνηση έχει, οι τουρίστες έχουν φύγει. Δεν έχουμε πλέον τον όγκο των αυτοκινήτων στις εθνικές οδούς που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα λόγω του τουρισμού και της καλοκαιρινής περίοδου. Κάνανε και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα, γιατί παρακολουθούσα το, από το κινητό μου, πόση ώρα κάνανε να περάσουν τα διόδια. Λοιπόν, και αγανάκτησαν στη διαδρομή. Γιατί από τα Γρεβένα μέχρι τα Γιάννενα, δεν ξέρω για παρακάτω τώρα, γιατί νομίζω ότι είναι και μέχρι την Ιγουμενίτσα, έτσι, όλος ο δρόμος είναι μονοδρομημένος, έχει μόνο μία λωρίδα. Και αυτό έγινε μετά την πώληση της Εγνατίας Οδού σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία μόλις πήρε την Εγνατία Οδό, πήγε τα διόδια από το 1,50 που ήταν π.χ. στον Πολύμηλο, στη Σιάτιστα ή στο Μέτσοβο, τα πήγε στα 2,40. Λοιπόν, και μόλις πήρε τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού μια συγκεκριμένη εταιρεία και αύξησε τα διόδια, μετά από λίγο έκλεισε τα τούνελ. Τα μονοδρόμησε όλα. Και επί ένα εξάμηνο όλοι αναρωτιόμασταν, γιατί την κάνω πολύ συχνά αυτή τη διαδρομή, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έβλεπες τις σύραγγες όπως περνούσες, έβλεπες πάντα ένα αυτοκίνητο της εταιρείας. Μπαίνοντας στην κάθε σύραγγα έβλεπες ένα αυτοκίνητο της εταιρείας. Ήταν εκεί κάποιοι άνθρωποι, εγώ δεν μπορούσα να βγάλω άκρη τι ακριβώς κάνανε, γιατί δεν έβλεπα κανένα έργο ποτέ να γίνεται εκεί πέρα. Στην πορεία λοιπόν μάθαμε ότι τα τούνελ, στα οποία νομίζω στην κατασκευή είχε και η ίδια η εταιρεία συμμετοχή, εδώ και 10 χρόνια δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Και γι' αυτό το λόγο, για λόγους ασφαλείας δηλαδή, έγινε η μονοδρόμηση του δρόμου και τα οχήματα κινούνται σε μία λωρίδα. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που έκλεισε ο δρόμος και η κατάσταση παραμένει ίδια. Ενώ ακούγονται πάρα πολλά ότι γίνεται συζήτηση και για να πέσει το τίμημα της εξαγοράς που έγινε από την εταιρεία. Αγόρασε την Εγνατία Οδό 1,5 δις και τώρα θέλουν να ρίξουν, να το πάνε στα 900 εκατομμύρια και καλά για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν για την ασφάλεια. Το δικό μου το ερώτημα είναι το εξής. Τα τελευταία 10 χρόνια που οι σύραγγες, αυτά τα τούνελ, λειτουργούσαν χωρίς τους κανόνες ασφαλείας, πόσα τροχαία ατυχήματα είχαμε στο κομμάτι Γρεβενά-Ιωάννινα και πόσα τροχαία ατυχήματα έχουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Γιατί σχεδόν κάθε εβδομάδα διαβάζουμε για ένα ατύχημα το οποίο έχει γίνει στην Εγνατία Οδό. Είναι η δεύτερη φορά που το αναφέρω αυτό το πράγμα από αυτή την εκπομπή και εγώ προσωπικά εκεί που έχω την πρόσβαση, εκεί θα πάω και θα τους πω, ρωτήστε ρε παιδιά, πόσα ατυχήματα έχουν γίνει και τελικά ποια είναι η ασφάλειά μας. Γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα ζήτημα ασφάλειας εδώ. Εδώ βλέπω καθαρά μόνο ένα ζήτημα μείωσης τιμής και όχι των διοδίων.

Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική. Δεν ξέρεις τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δεν σου έχουν πει. Πότε θα ξεκινήσετε να φτιάχνετε τα τούνελ. Πότε θα γίνουν ασφαλή. Σε εισαγωγικά θα βάλω εγώ. Και μη δω τίποτα χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο για να φτιαχτούν τα τούνελ. Για να γίνουν ασφαλή. Άμα είναι να χρηματοδοτήσει το δημόσιο, ας τα επιστρέψουν πίσω. Ας πάρουν πίσω όσα λεφτά δώσανε. Να αφαιρέσουμε και αυτά που εισπράξανε από τα διόδια και να τα δώσουν πίσω στο κράτος. Να τον δώσουν το δρόμο. Δεν είναι δυνατόν να τρώμε τέτοιο δούλεμα. Το οποίο βέβαια γίνεται πιο έντονο κάθε καλοκαίρι, θα γίνει στην έξοδο του Αγίου Δημητρίου και της 28ης, θα γίνει τα Χριστούγεννα, θα γίνει στις απόκριες που γίνεται στις τρελής γιατί πάνε όλοι στην Κοζάνη για τα καρναβάλια και τα λοιπά, θα γίνει και το Πάσχα, δηλαδή ξεκινάμε, ξέρεις, τις ασκήσεις ετοιμότητας, ότι να, 5 μέρες είναι, θα περάσουν. Και έτσι αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Γενικά σε αυτή τη χώρα έτσι αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Έλα μωρέ, θα ξεχαστεί. Ήξερε ο Μητσοτάκης όταν έλεγε για τη Μακεδονία τότε.

Τέλος πάντων, φορτσάτα μπήκαμε σήμερα. Μας γύρισε στα μυαλά το μήνυμα που διαβάσαμε νωρίς. Α, πούμε 2-3 πραγματάκια για χθες που δεν κάναμε εκπομπή. Τι ωραία ομάδα είναι αυτή που έχουμε, ρε παιδιά. Τι ακόμα έχει να μας δώσει. Είναι το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Είναι το τέταρτο ή πέμπτο παιχνίδι που έχει παίξει μαζί με τα φιλικά και σου αφήνει μία αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι εχθές δεν είδες και τίποτα. Και δεν είναι ο αντίπαλος όσο αδύνατος προσπαθούν να τον παρουσιάσουν για να υποτιμήσουν την νίκη. Μπράβο πολλά στη διοίκηση. Και είναι και ένα θέμα τώρα αυτό να σχολιάσουμε λίγο και το τι γίνεται και με τα εισιτήρια και με το... Βλέπεις ότι ακόμα και ακριβό να είναι το εισιτήριο, άμα ο άλλος έχει ελπίδα για να δει κάτι, να του αρέσει, να περάσει καλά, να πάει και να τον γεμίσει την ψυχή του, να του δώσει μια εφορία, θα βρει τον τρόπο να το δώσει. Είτε για να πάει να δει την ομάδα του, είτε για να πάει να ακούσει μια καλή συναυλία. Έχει ανάγκη ο κόσμος και σε αυτό θα πάει να ξεδώσει. Αλλά δυστυχώς θα βγουν πάρα πολλοί και θα πούνε ότι να είδες, πουλάει εισιτήρια η Βύση, πουλάει ο ένας, γεμίζουν τα κέντρα, γεμίζουν τα γήπεδα, έχει λεφτά ο κόσμος.

στην... Θα σου πούνε ότι υπάρχουν λεφτά γιατί είναι γεμάτοι οι δρόμοι, θα σου πούνε ότι υπάρχουν λεφτά γιατί γέμισε, ας πούμε, θα γεμίσει το παλέ, γιατί θα γεμίσει η Τούμπα στο μάτς με τον... έκανε sold out για δύο μάτς η Τούμπα για τα μάτς της Εθνικής. Είναι ουρές τα διόδια, είναι ουρές τα σούπερ μάρκετ. Και αυτά στα λένε εδώ οι πολιτικοί σου, γιατί προφανώς αυτά είναι μόνο στη δική μας τη χώρα, γιατί ο Γιώργεσεν, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Επίτροπος Ενέργειας, έθεσε το δίλημα για φέτος, θέρμανση ή φαγητό. Η οδηγία, παιδιά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του τρομερού οργανισμού, ο οποίος δεν είναι προβληματικός κατ' εμέ σαν οργανισμός, είναι προβληματικός λόγω αυτών που τον διοικούν αυτόν τον οργανισμό, θέτουν σαν δίλημα το θέρμανση ή φαγητό. Σου λένε μην ανάβεις τη λάμπα για να μην καις ρεύμα. Μην ξοδεύεις ενέργεια. Και το λένε αυτό σε εμάς που έχουμε γίνει η μπαταρία της Ευρώπης, που έχουμε γεμίσει αμενεμογεννήτρες, που έχουμε γεμίσει φωτοβολταϊκά και παράγουμε μία ενέργεια την οποία την πουλάμε φτηνά στη Βουλγαρία και την αγοράζουμε ακριβά. Την αγοράζουμε ακριβά από αυτήν γιατί απλά, πολύ απλά η Βουλγαρία έχει μπαταρίες. Που εμείς δεν αφήσαμε την επένδυση, μία επένδυση σοβαρή ήρθε να γίνει στην Ελλάδα με την αποθήκευση ενέργειας με τις μπαταρίες και εμείς δεν το αφήσαμε να γίνει. Εμείς θέλουμε μόνο να παράγουμε. Ξέρετε, αυτό το καθεστώς ισχύει και στη Νιγηρία. Η Νιγηρία, ξέρετε, έχει πάρα πολύ πετρέλαιο. Πάρα πολύ πετρέλαιο. Τρομερή παραγωγή. Και οι Νιγηριάνοι δεν έχουν να φάνε. Γιατί όλο το πετρέλαιο φεύγει έξω σε ελάχιστη τιμή και η τιμή της βενζίνης στην Νιγηρία είναι πανάκριβη. Και είναι πανάκριβη γιατί κανένας δεν μιλάει εκεί πέρα, έτσι, και δεν τους δίνουν και σημασία. Όχι ότι εδώ πέρα διαφέρουμε και πάρα πολύ σε αυτό.

Κάτι τέτοια κομμάτια βοηθάνε την εκπομπή να κυλάει πιο γρήγορα, γιατί επειδή και εσύ θες να τα ακούσεις που τα έβαλες, λες τώρα δεν γίνεται να μαγαρίσω το σολάρισμα της κιθάρας για να πω αυτό που θέλω εγώ, ενώ παίζει. Είναι ιεροσιλία, είναι εσχρό. Λοιπόν, φίλε Στεφανάτη, έχεις απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά την Εγνατία. Από τη στιγμή που πρέπει να γίνουν έργα και δεν είναι πλέον ο δρόμος αυτός ο οποίος ήταν και πληρώναμε το αντίτιμο που πληρώναμε, θα πρέπει να μην έχει καθόλου διόδια. Θεωρητικά η Εγνατία είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με όρια ταχύτητας 130 χιλιόμετρων. Από τους πρώτους δρόμους με όριο ταχύτητας 130 χιλιόμετρων, ο οποίος τώρα έχει μονοδρομηθεί. Με ποιο σκεπτικό ανεβάζει την τιμή των διοδίων όταν τον δρόμο αυτόν τον μετατρέψει σε συνθήκες επαρχιακού? Βέβαια, από ποιον περιμένουμε να αντιδράσει τώρα? Από την κυβέρνηση που ψηφίζουμε για να μας εκπροσωπήσει? Να τα ζητήσουμε αυτά? Ποιος να αντιδράσει? Φίλε Νίκος, αυτό που λες το είδα και έβλεπα και εγώ το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Υπολόγιζα ότι θα το δω όλο, αλλά είχαμε συνθήκες Ευρωλίγκα στο παιχνίδι. Με την μπασκέτα που κάνανε, κάνανε 25 λεπτό μισάωρο να τη φέρουν στο σωστό ύψος, και αναρωτιέμαι τόση ώρα, ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που είδαμε τόσα άστοχα τρίποντα. Είναι, νομίζω, μια ομάδα είχε 5 στα 26 και άλλη 4 στα 27, κάτι τέτοια ποσοστά είχανε. Δεν με ενθουσιάζει. Είδα τα μάτς του ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα είναι μια δυνατή ομάδα. Έχει πολύ καλές μονάδες. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι αξιοσέβαστοι και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλοί παίκτες. Τώρα ο Καλάθης, ο Οσμάν, αυτός ο ψηλός που πήραν, ο Αλεξάνδερ, μου άρεσε σαν center for. Ή ο περσινός ο playmaker, ο Ταϊρή που έχουν, είναι πολύ καλοί παίκτες. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να αντέξουν. Και απ' την άλλη, εγώ αν υποστήριζα αυτή την ομάδα βλέποντας αυτά τα παιχνίδια, ναι μεν θα έλεγα ότι σίγουρα προχωράω σε ένα επίπεδο παραπάνω, αλλά παιδιά, δεν γίνεται να κερδίζω με ένα τρίποντο να θεωρώ ότι έχω φτάσει σε ένα top level όταν κερδίζω τον Παναθηναϊκό με ένα τρίποντο στο τέλος που τον είχα για πλάκα σε όλο το παιχνίδι. Και στο τέλος, άμα δεν έκανε και το λάθος ο Λεσόρ, δεν θα είχα τη δυνατότητα ούτε αυτό το τρίποντο να σουτάρω. Και δεν γίνεται να βάζω 19 τρίποντα σε ένα παιχνίδι και να τρώω 101 πόντους και να χάνω. Γιατί αυτή είναι η ανάγνωση του τελικού του Super Cup. Αντί αυτού, βλέπω ότι έχουν σηκώσει ψηλά τη σημαία και το τέτοιο. Δεν το πληρώσαν αυτό σήμερα με τη Μανρέσα. Μια πολύ κακή ομάδα, με νομίζω 10 άστοχες βολές και με ένα τραγικό ποσοστό στα τρίποντα. Έχουν πολύ δρόμο και αυτοί μπροστά τους, όπως έχουμε και εμείς. Απλά εμείς βλέπω να βαδίζουμε σε πολύ πιο καλά και σταθερά μονοπάτια. Βέβαια, στο μπάσκετ, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τις συνεχείς αλλαγές, πολλά διορθώνονται και αυτοί θα έχουν ενδεχομένως. Πιστεύω ότι θα κάνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους στην πορεία.

Επόμενο παιχνίδι για την ομάδα είναι το Σάββατο. Ο στόχος, αυτό που θέλω εγώ σαν φίλος, σαν οπαδός του Άρη, είναι μέχρι αυτή η ομάδα να βάλει μπρος και να απογειωθεί, να μην έχει καμία τέτοια, να μην έχει απώλειες. Δεν σας κρύβω, και στην παρέα μου που ήμουν εχθές, ήμουν πολύ σφιγμένος εχθές πριν από το μάτς, το φοβόμουν. Είχα βέβαια μια εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ότι έχω ένα Σπανούλη στον πάγκο, και ο οποίος είναι. Έχει, ρε παιδί μου, αυτή τη στόφα του πρωταθλητή ο άνθρωπος. Είναι άρρωστος με τη νίκη. Και ήρθε, νομίζω, σε μια ομάδα που ταιριάζει. Ήρθε σε μια ομάδα που έχει τρομερή πίεση, και αυτός θα μπορέσει να την αντέξει αυτή την πίεση. Είναι ένα φαινόμενο Άρης με τρομερές πιέσεις προς όλους. Ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος φαίνεται πως το έχει. Έχει δείξει ότι το έχει αυτό το. Το έχει αυτό το. Μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Και πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα ωραίο μέλλον μπροστά μας.

Και για να επιστρέψουμε στα της επικαιρότητας και στην καθημερινότητα και στον τομέα στον οποίο εγώ δραστηριοποιούμε, δηλαδή αυτόν της δικαιοσύνης, έχουμε δύο περίεργες περιπτώσεις, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες περιπτώσεις. Απ' τη μια διαβάζουμε ότι ασκείται δίωξη στον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τονίζω, τον κύριο Τραντόπουλο, για τον μπάζωμα των Τεμπών, όπως και στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον κύριο Αγοραστό, όπως και στον αρχηγό της πυροσβεστικής. Και θυμάμαι όλους τους υπουργούς που βγαίνανε και τους βουλευτές της κυβέρνησης. Θυμάμαι τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εδώ το συμπολίτη μας και συνάδελφό μου, να βγαίνει από το βήμα της Βουλής και να λέει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και από κάτω να το χειροκροτούν με ενθουσιασμό όλοι. Θυμάμαι υπουργούς να βγαίνουν και να μας λένε ότι έπρεπε να μπαζωθεί ο χώρος για να πάνε οι γερανοί. Θυμάμαι που, και φαινόταν ότι δεν είχε μπαζωθεί τίποτα όταν πήγαινε οι γερανοί. Θυμάμαι να μας λένε ότι έπρεπε να μπαζωθεί ο χώρος γιατί από κάτω περνούσε ένας αγωγός αερίου και ήταν επικίνδυνο. Βέβαια, ο αγωγός αερίου τελικά ήταν κάποιες εκατοντάδες μέτρα μακριά. Δεν έχω δει κάποιο σχόλιο από όλους αυτούς μέχρι τώρα. Δεν έχω δει κάποιο χειροκρότημα. Δυστυχώς το μόνο που βλέπουμε από τους βουλευτές της κυβέρνησης είναι να δίνουν απαλλαγές. Απαλλαγές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ψηφίζει η κυβέρνηση ακαταδίωκτα για το κάθε τι, για το κάθε τι το οποίο ορίζει με απευθείας ανάθεση. Ευθύνη καμία. Βλέπουμε βουλευτές και κυβέρνηση να στηρίζουν με πάθος π.χ. τα φαντς που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Πουλάει η Χ, η τράπεζα, δεν είναι και πολλές, 4-5 είναι. Πουλάει το δάνειό σου στο φαντ σε τιμή που κανένας δεν ξέρει, παραβιάζοντας τον νόμο που έχει ψηφιστεί και με τον οποίο τους υποχρέωναν πρώτα να κάνουν συνδιαλλαγή μαζί σου. Αν θες να αγοράσεις εσύ το δάνειό σου, πουλάνε σε μια τιμή το δάνειό σου που κανείς δεν ξέρει και όλοι ψιάζονται ότι είναι ξεφτύλα η τιμή. Αυτός που το αγοράζει παράνομα τρέχει, σου βγάζει διαταγή πληρωμής, σου βγάζει το σπίτι στον πληστηριασμό, σου παίρνει το σπίτι και αν δεν έχει καλυφθεί το χρέος, ξέρετε τι γίνεται. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο μέσω των εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής που έδωσε και πληρώνει τη διαφορά. Και οι κακές γλώσσες μάλιστα λένε ότι τότε που το Α τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε παράνομες όλες αυτές τις πράξεις που έχουν γίνει από τα φαντς και τις εταιρείες διαχειρήσεων με τις οποίες βγάζανε διαταγές πληρωμής εναντίον του Κοσμάκη και πηγαίνανε και κάνανε πληστηριασμούς και τους παίρναν τα σπίτια. Αν θυμάστε, μέσα σε 2 μήνες έγινε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί υπήρχαν αντικρουόμενες αποφάσεις από τα τμήματα του Αρείου Πάγου. Και βγήκε με μια απόφαση με 54-9 ή 56-9 νομίζω. Οι 9 ήταν οι δικαστές του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου. Και γραφόταν τότε στα δημοσιεύματα ότι έγινε επίκληση του σχεδίου, των εγγυήσεων του Ηρακλή. Όχι της ομάδας του Ηρακλή, του σχεδίου Ηρακλής, δηλαδή των εγγυήσεων που έδωσε το ελληνικό δημόσιο στα φαντς που αγόρασαν στα δάνεια. Και ότι αν δεν μπορούσε να προχωρήσει τα φαντς στο να σου πάρουν το σπίτι για να πάρουν χρήματα από την κατάσχεση και τον πληστηριασμό, θα πρέπει να διπληρώσει το δημόσιο το χρέος. Δηλαδή δεν δικάσανε με βάση το αν είναι νόμιμο ή όχι, το αν προβλέπεται από τον νόμο όλη αυτή η διαδικασία. Δικάσανε με βάση το αν θα κατέρεε το ελληνικό κράτος, το οποίο έκανε παρέμβαση υπέρ των φαντς σε εκείνη την περίπτωση. Και εμείς τι κάναμε σαν λαός απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που κράτησε αυτή τη στάση απέναντι στο λαό, τις δώσαμε 41% με τις υγείες μας.

Γράφει ο φίλος Στεφανάτη. Νιγηρία. Εξάγει αργό πετρέλαιο που έχει πολύ, αλλά δεν έχει δηληστήρια γιατί δεν θέλουν οι πετρελαϊκές του διοικητικού κόσμου που αντλούν τον Νιγηριανό. Το εξάγουν, το δηλίζουν παραδίπλα και το επανεισάγουν ως καύσιμο πανάκριβο και κρατάνε την Νιγηριανή οικονομία αιχμάλωτη. Σας θυμίζει κάτι αυτό με την ενέργεια από τις, που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Τι γίνεται εδώ με το ρεύμα που παίρνουμε από την ενέργεια που παίρνουμε από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά? Τίποτα δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε. Τίποτα. Και όχι αυτή τη στιγμή να γίνεται πόλεμος γιατί θα αυξηθεί πάλι το τιμολόγιο και να σε οδηγούν να πας στο μπλε, πάλι στο πράσινο, πάλι να έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Έχουμε ανανεώσιμες πηγές. Γιατί να αυξηθεί η τιμή?

Και για να αναφέρω και την αντικρούμενη απόφαση, δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την υπόθεση του Τραντόπουλου και του αγοραστού, και να δηλώσω ότι είδαμε πάρα πολύ ικανοποίηση τη δήλωση του κυρίου Πλακιά, ο οποίος είπε ότι το μεγαλύτερο όφελος από αυτή την ιστορία και από αυτή την δίωξη είναι ότι ο Τραντόπουλος δεν θα κατέβει για βουλευτής και θα γλιτώσει ο τόπος τουλάχιστον από έναν από αυτούς. Και ο Πλακιάς έχει και ένα λόγο παραπάνω να το πει. Όσο και να διαφωνώ μαζί του σε κάποια πράγματα ή σε οτιδήποτε, όπως και με άλλους, όπως και ενδεχομένως και με την Καριστιανού και με όλους, δεν μπορώ να μην σέβομαι το γεγονός ότι οι άνθρωποι χάσαν τα παιδιά τους. Ότι το ελληνικό το κράτος τους ρήμαξε. Διέλυσε τα σπίτια τους το ελληνικό κράτος. Γιατί? Γιατί δεν κάνανε αυτά για τα οποία εισπράταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα λεφτά πηγαίνανε όπου να είναι, εκτός από εκεί. Γιατί μια τηλεδιοίκηση χάλασε και δεν δώσαν 20, 30, 40, 50, 60 χιλιάρικα, πόσο ήταν τέλος πάντων, για να τη φτιάξουν, αλλά δώσαν κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μπαζώσουν το χώρο σε εταιρείες που δεν είχαν συσταθεί καν. Αυτό το κράτος σκότωσε τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Και θεωρώ αδιανόητο σήμερα να γίνεται αυτό το πράγμα στα social media, ανάλογα με το αν γουστάρουμε την Καριστιανού επειδή έκανε κόμμα ή αν δεν γουστάρουμε τον Πλακιά γιατί είναι νεοδημοκράτης, και ανάλογα με τις δικές μας πολιτικές πεποιθήσεις να βγαίνουμε και να τον κράζουμε. Είναι εντελώς ανήθικο αυτό το πράγμα που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

είναι αποτέλεσμα μιας άπιας κοινωνίας η οποία δεν έχει επενδύσει τίποτα στην παιδεία. Παιδί, μαθητής ήμουνα και θυμάμαι ότι πάντα υπήρχαν τα αιτήματα για 15% στην παιδεία. Να πάει το 15% του προϋπολογισμού. Δεν πήγαινε στην παιδεία αυτό το πράγμα και τα βλέπετε τα αποτελέσματα σήμερα. Σήμερα υπάρχουν εντωμεταξύ παιδιά, βλέπεις την ορθογραφία, μπαίνεις μέσα, παθαίνουν τα μάτια σου. Σου έρχεται εγκεφαλικό με αυτά που διαβάζεις. Βλέπεις τον άλλο να υπερασπίζεται με πάθος στην Ελλάδα και να μην σέβεται ούτε τη γλώσσα που μιλάει, γιατί δεν ξέρει ορθογραφία. Γιατί δεν κάθισε να μάθει την ορθογραφία, δεν κάθισε να μάθει πώς γράφουν τη γλώσσα του. Μιλάμε για τραγικές, για καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία λογική εξήγηση. Βλέπεις παιδιά έξω χαμένα. Έλα ρε μπρο, μπρούλι. Αυτό είναι. Τον άλλο σήμερα τον συλλάβαν τον συνάδελφό μου και καλά τον κάνανε, γιατί έβριζε το παιδί του και το χτυπούσε κιόλας από ό,τι λέγανε για το ακουστικό. Είχε αφήσει λέει το ακουστικό του τηλεφώνου ανοιχτό σε μια ζωντανή συνομιλία. Και διαπίστωσε ότι εκείνη την ώρα ο γιος του γύρισε από το σχολείο, πέταξε την τσάντα η οποία ήταν άδεια και πήγε για ύπνο και τέτοιο. Και την ψώνει, δεν ξέρω τώρα τι προβλήματα μπορεί να έχουν στο σπίτι. Και έξερα το βρίζει το παιδί. Εντάξει, κάτι εκφράσεις, ό,τι να είναι, κι αυτός. Τα παιδιά δεν έχουν καμία τέτοια. Βέβαια, φταίνε και οι γονείς. Φταίνε και οι γονείς. Και ο γονιός βέβαια τι να σου κάνει, πώς να τα βγάλει πέρα. Το ένα ερώτημα γεννάει το άλλο, το ένα πρόβλημα βγάζει το άλλο. Και έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου λέει ότι ζούμε την καλύτερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας.

Δεν θέλαμε να επενδύσουμε στην παιδεία. Και πάμε, περνάμε από τα δικαστήρια των ανηλίκων και γίνεται ο κακός χαμός απ' έξω. Ο κακός χαμός. Και τους βλέπεις όλους, οι μισοί είναι στο παράθυρο για να καπνίσουν και οι άλλοι μισοί είναι στο κινητό και κάνουν χάζι. Για κλοπές, για ξυλοδαρμούς. Ο κακός χαμός, γεμίζει ο διάδρομος όποτε έχει δικαστήριο ανηλίκων. Sold out γίνεται το μαγαζί. Και δεν είναι όλοι αλλοδαποί επειδή μπορεί κάποιος να το πει και αυτό το τέτοιο. Ποιο 41% λέει ο φίλος Στεφανάτη, το 21% τους ψήφισε και πήγε 41% λόγω της αποχής. Ναι, αυτό αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή θα το καταλάβει ο κόσμος. Ότι η αποχή το μόνο που κάνει είναι να δυναμώνει το πρώτο κόμμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω ξαναδώσει από την εκπομπή, αλλά επειδή το κοινό δεν είναι σταθερό θα με συγχωρήσουν όσοι το έχουν ξανακούσει. Στο Βόλο έχει 60.000 εγγεγραμμένους. Πάνε και ψηφίζουν, πήγαν και ψήφισαν οι 30.000. Ο δήμαρχος Βόλου πήρε 16.000. Τον επέλεξαν 16.000 συμπολίτες του για δήμαρχο. Και βγήκε δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Άμα ψήφιζαν αντί για 30.000 ή 40.000, θα έβγαινε. Ή 35.000 αν ψήφιζαν, θα έβγαινε δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Γιατί ακούω τον αντίλογο που λέει ότι τον έχει αναβαθμίσει το Βόλο και τον γουστάρουνε όλοι. Okay. Αφού τον γουστάρουνε όλοι, γιατί τον ψηφίζουν οι 16.000 από τους 60. Για ποιο λόγο δεν τον ψηφίζουν 40.000 να τελειώνουμε. Το άκουσα προχθές σε μια άλλη κουβέντα που, στην οποία ήμουν παρόν και να μην ψηφίσουμε λέει, άμα δεν ψηφίσουμε λέει το Μητσοτάκη ποιος θα βγει. Άντε λέει και δεν έχουμε το Μητσοτάκη. Και ποιος θα βγει. Δηλαδή τα αποτελέσματα του Μητσοτάκη δεν τα κοιτάμε, γιατί κοιτάμε ποιος θα έρθει από πίσω. Λες και τους δοκιμάσαμε κιόλας, αυτούς που έρχονται από πίσω. Εκτός από τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν 10 κλάσεις ανώτερος από το Μητσοτάκη. €170 ήταν η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά. Σήμερα είναι 310 στον ελεύθερο επαγγελματία. Για να πας πάνω από τα 170 σημαίνει ότι τζίραρες περισσότερο. Αν δεν είχες τζίρο πάνω, άμα δεν είχες καθαρά κέρδη την προηγούμενη χρονιά πάνω από 20.000, ίσως τα 170. Αντί αυτού τώρα τι έχουμε σήμερα, έκαναν ένα νόμο κατρούγκαλο ο οποίος πόνεσε αρκετό κόσμο, όχι όμως την πλειοψηφία. Πόνεσε αυτούς που είχανε και φτάσαν να πληρώνουν και €1.500 το μήνα ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θεωρητικά θα έχουν ένα ανταποδοτικό τέλος. Okay. Διορθώθηκε μετά το συγκεκριμένο το ζήτημα. Έγινε 170 το κατώτατο. Και από το 19 μέχρι το 27 έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε ο εθνικός μας τραπεζίτης, ο οποίος είναι ισόβιος εκεί, γιατί τα πήγε τόσο καλά με τις τράπεζες στις οποίες ήταν προηγουμένος, που τον κάναμε μόνιμο ισόβιο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για να μας πει τι, ότι τα ταμεία δεν βγαίνουν. Τα ταμεία δεν βγαίνουνε. Δεν θα μπορούν να δώσουν συντάξεις. Και αναρωτιέμαι, τι έχουν κάνει αυτοί τόσο καλό. Τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σε σημείο να μην βγαίνουν οι συντάξεις. Γιατί εγώ ξέρω ότι κάποιος γίνεται κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει το κοινό καλό. Και μέσα στο κοινό καλό είναι και ο συνταξιούχος ο οποίος δούλευε τόσα χρόνια και του κρατούσαν την εισφορά, ή ο ελεύθερος επαγγελματίας που επιβαρυνότανε κάθε μήνα και πληρώνει τις εισφορές του και του προσωπικού του, και αν δεν τις πληρώσει πάει και ποινικό. Έπρεπε να έχουμε και ένα κράτος το οποίο θα φροντίσει αυτά τα πράγματα να τα παγιώσει.
Και όχι να βγαίνει και να σε απειλεί και να σου λέει ότι δεν θα αντέξουν τα ταμεία. Γιατί δεν θα αντέξουν ρε εσύ τα ταμεία. Πού πάνε τα λεφτά από τις εισφορές για τα ταμεία. 170 είχε και αντέχανε. Με 310 γιατί δεν αντέχουνε. Βενζίνες πληρώνουνε ή πάνε σούπερ μάρκετ τα ταμεία.

0: Να κάτσουν τώρα, λέει, δηλαδή. Ξέρεις τι, αυτό ξέρεις τι σημαίνει για σένα που είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ότι θα σου αυξήσουν τις εισφορές κι άλλο. Έρχεται, σε προετοιμάζει ο Στουρνάρας, το πετάει. Και θα σου έρθει αύριο μεθαύριο. Όχι ρε Στουρνάρα, να πας και να πάρεις τον αναβαλλόμενο φόρο από τις τράπεζες. Οι ελληνικές οι τράπεζες είναι στο top της κερδοφορίας παγκοσμίως και δεν πληρώνουν φόρο για τα κέρδη τους. Γιατί? Γιατί? Γιατί κύριε Μητσοτάκη δεν πληρώνουν φόρο οι ελληνικές τράπεζες? Να βγουν και να μας πούνε πόσο φόρο έχουν αποδώσει τα funds που έχουν πάρει τα δάνειά μας. Πόσο φόρο έχουν αποδώσει το ελληνικό κράτος για τα κέρδη τους? Να μας πούνε ένα νούμερο. Εγώ τυχαία θα πω μηδέν. Γιατί δεν ξέρω κανένα να αποδίδει φόρο χωρίς να έχει αφημί στη χώρα. Από μικρό παιδί πλέον σήμερα, από μία ηλικία και μετά, σου το βγάζει αυτόματα το αφημί. Αυτοί δεν έχουν αφημί. Έχουν περιουσία όμως, αγοράζουν και πουλάνε. Αυτοί δεν θα πληρώσουν φόρο? Πόσο φόρο πληρώνουν στις μεταβιβάσεις αυτοί? Πόσο φόρο πληρώνουν για τους μηχανικούς? Γιατί πρέπει όλο αυτό το κράτος να λειτουργεί υπέρ συγκεκριμένων εταιριών? Μη μου πεις τώρα δηλαδή ότι επειδή έγινε αύξηση στο βασικό το μισθό ότι λειτουργεί για σένα, γιατί σε σένα μπορεί να αυξήθηκε ο μισθός 10% και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί 30%. Ποια ήταν η τιμή το 2019 στα βασικά αγαθά? Καύσιμα, χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο, γάλα, κιλοβατόρα, πόσο ήτανε? Πόσο έκανε το κρέας, δηλαδή ένας νοικοκύρης, γιατί μάθαμε τώρα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν οι κακομύριδες και οι νοικοκύριδες. Πόσο είχανε όλα αυτά τα προϊόντα? Στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κυτρινόμαυρη.
0: Γεια σου Κυτρινόμαυρη Φάρε.
1: Πέρα από όλα αυτά που λες, υπάρχει και το άλλο, το πιο τραγικό που συνέβη, δεν ξέρω αν έχει κανένα μήνα, ανάμιση, δεν ξέρω πόσο, με τους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Όχι, αυτό, δηλαδή, εμείς οι δύο πληρώνουμε πιο πολύ ενίκιο από αυτούς.
0: Είναι πραγματικά αυτά που γίνονται, ρε φίλε, ρε Φάρε, είναι αδιανόητα, έτσι.
1: Με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενίκιο 216.000, δηλαδή. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Πολύ τέτοιο είναι φωτογραφική εντελώς οι διαγωνισμοί. Δεν είναι διαγωνισμοί. Αναθέσεις είναι.
1: Είναι τα βγάζω από το κράτος και τα βάζω στην τσέπη μου ξεκάθαρα.
0: Αυτό Φάρη ισχύει από την πρώτη μέρα που άλλαξε η διακυβέρνηση της χώρας. Από την πρώτη μέρα. Θυμάσαι οι πρώτες ενέργειες ποιες ήταν? Θυμάσαι την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής που μπήκε στους λογαριασμούς ενέργειας? Και ξαφνικά ερχόταν ο λογαριασμός του αερίου στο Θεό, στα ύψη.
1: Το μεγαλύτερο αγκάθι για όλους τους πολίτες, για όλους γενικά τους πολίτες, είναι το καύσιμο.
0: Είναι η βάση.
1: Όταν το καύσιμο ξεκινάει από το 1,24 χωρίς να έχεις βάλει πετρέλαιο ή βενζίνη. Δηλαδή σου λέει ένα ευρώ φόρο και φορολογώ το φόρο.
0: Ναι.
1: Βάζει ΦΠΑ στο φόρο. Δηλαδή πόσο πιο ξεφτύλα ρε φίλε.
0: Φίλε μου, πρόσεξε.
1: Πώς είναι δυνατόν να φορολογείς το φόρο?
0: Αυτό ισχύει χρόνια τώρα, έτσι. Αυτό δεν είναι τωρινό.
1: Ναι, αυτό ισχύει χρόνια, ναι, δεν το συζητάω. Απλά τώρα έχει φτάσει...
0: Δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που το κάνει, έτσι, μην τα ρίχνουμε όλα στον...
1: Δεν μιλάμε, ναι.
0: Είναι αυτό, διαχρονικό αυτό, το φαινόμενο.
1: Ναι, είναι διαχρονικό το πράγμα. Ναι, αλλά τώρα όταν πας να βάλεις πετρέλαιο και δεν σε φτάνει ένα κατοστάρικο, που λέει ο λόγος, για να γεμίσει το αυτοκίνητό σου. Είναι θέμα.
0: Με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό στην οικονομία, έτσι. Και στην αύξηση των προϊόντων που μεταφέρονται.
1: Γενικά,
0: και στο αν θα βγεις εσύ να πάρεις την οικογένειά σου να πας στη Χαλκιδική, λέω εγώ τώρα, ή στην Πιερία ή οπουδήποτε να πας μια βόλτα. Θα το σκεφτείς διπλά και τριπλά να το κάνεις πλέον.
1: Εδώ για να... μου έπεσαν τα μαλλιά πριν 2 εβδομάδες. Γεμίζω το φορτηγάκι, τέλος πάντων, και πάω Λάρισα. Πάω Λάρισα.
0: Πες πόσο.
1: Πάω Λάρισα και γυρίζω.
0: Ναι.
1: Έχω δώσει 50 ευρώ διόδια και στο γυρισμό λέω να φουλάρω να δω τι έκαψα. Έχω κάψει 65 ευρώ πετρέλαιο με 65 ευρώ πετρέλαιο με 2,30, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Και έχω δώσει 50 ευρώ διόδια. Και λέω τώρα δεν γίνονται αυτά.
0: Και βγαίνει...
1: γιατί έχουν την εξυπνάδα, όλοι αυτοί εκεί στα διόδια, που περνάς τα μάλγαρα και σου λέει το όριο είναι το ύψος, λέει 2,70. Και πας στους επόμενους και σου λέει το όριο 2,20. Δηλαδή ρε φίλε, άμα ήμουν 2,20 και περνούσα με τα πόδια, θα με περνούσες για φορτηγό.
0: Ξαναπες το λίγο αυτό, γιατί δεν κατάλαβα. Πας να περάσεις τα διόδια, έχει...
1: Η κλίμακα των διοδίων,
0: ναι,
1: αλλάζει με το ύψος. Όχι με το...
0: πόσο μακρύ είναι το αμάξι.
1: Πόσο okay. Πάρει είναι το αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Στα μάλγαρα έχουν το όριο στο ύψος 2,70. Εάν θα βάλω εγώ μία σωλήνα επάνω στο αυτοκίνητό μου και πάω να περάσω τα διόδια, θα περάσω τα 2,20. Σε περνάνε για τρίτσιντο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και λέω καθίστε, παιδιά, λέω, και πώς θα πάω το φορτίο. Μου βάζετε το φορτίο για το ύψος. Λέω είναι δυνατό.
0: Μου λύσες μεγάλη απορία τώρα. Γιατί έβλεπα καμιά φορά να βγαίνουν και να μετράνε το ύψος οι υπάλληλοι από τα διόδια. Και λέω γιατί το μετράνε ρε εσύ.
1: Ναι, το μετράνε γιατί σε πάει σε άλλη κατηγορία. Εκεί που είναι να πληρώσεις την κατηγορία αυτοκινήτου, που είναι παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 2 ευρώ, η τρίτη κατηγορία είναι 2,5 φορές επάνω. Μας 6,5, 7.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για να φανταστείς, πριν τη Λάρισα πλήρωσα 9,5 ευρώ για φορτηγάκι.
0: Οπότε έδωσε 115 ευρώ πηγενέλα, εκ των οποίων τα 65 ήταν καύσιμα και τα 50 διόδια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, και με το ΙΧ και με το ΙΧ τα διόδια νομίζω ότι είναι κοντά στο 30.
1: Όχι, με το ΙΧ είναι λίγο, ναι, είναι λιγότερα, ρε παιδί μου. Είναι περίπου 2,5 φορές κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι... άντε να πούμε κανένα 20.
0: Θυμάμαι ότι έδινε ένα 20 στο πηγενέλα. Όταν πήγαινε ερχόμενα στην Καρδίτσα συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο, θυμάμαι ότι έδινε ένα 20,
1: ναι,
0: το οποίο πρέπει να έχει γίνει 25 τώρα.
1: Κοίταξε, το 99% στα φορτηγάκια 3,5 τονών, επειδή όλοι θέλουν να φορτώσουν κάτι, κάνουν μια μπάρα, ρε παιδί μου, πίσω από το κουβούκλιο. Αυτή η μπάρα αναγκαστικά θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλά από το κουβούκλιο.
0: Ναι.
1: Και σου το χρεώνουν.
0: Τι
1: και
0: να
1: λες τώρα. Τι λες τώρα.
0: Εν τω μεταξύ τώρα στη... παρεπιπτόντως, μια που πιάσαμε τα διόδια, γίνονται έργα, έτσι. Έχει απίστευτη ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή ο...
1: να μην σου πω ότι πλήρωσα τα διόδια των Μαλγάρων και μην έστειλε να πάω από τον Άγιο Αθανάσιο. Γιατί πλήρωσα, ρε φίλε. Πες μου, γιατί πλήρωσα. Γιατί με έβαλες να πληρώσω και 600 μέτρα πιο κάτω που είναι ο κόμβος για τα Σκόπια.
0: Ναι.
1: Με πας Άγιο Αθανάσιο. Γιατί πλήρωσα, πες μου.
0: Ερχόμενος για, προς Θεσσαλονίκη.
1: Ερχόμενος για Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Είχε μπλοκάρει παρακάτω λόγω των έργων, μάλλον.
1: Ναι, γίνονται κάποια έργα εκεί. Ωραία, συμφωνώ, γίνονται κάποια έργα. Γιατί με χρεώνεις. Αφού δεν με προσφέρεις, γιατί με χρεώνεις. Και δεν, όχι με προσφέρεις, με ταλαιπωρείς κιόλας. Έκανα να γυρίσω τη Δευτέρα Κατερίνη Καλοχώρη, έκανα 2 ώρες. Γιατί έπρεπε να πάω από τον Άγιο Αθανάσιο που είχε μία ουρά από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι τη Σύνδο. Και έχω πληρώσει και διόδια. Και πες μου εσύ τώρα εγώ ότι ξέρεις, έλα εσύ δεν πειράζει. Και πώς δεν πειράζει? Γίνεται να μην δεν πειράζει? Μπορείς συνέχεια να λες δεν πειράζει?
0: Φίλε, σου ανέφερα, δεν ξέρω αν ακούς την εκπομπή από την αρχή. Ξεκίνησα κάνοντας μια αναφορά στο τι γίνεται στην Εγνατία Οδό, στην οποία πας από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα σε μια λωρίδα, στην οποία η Εγνατία Οδό τα διόδια μέχρι πριν από 1,5 χρόνο ήταν 1,5 ευρώ ή 1,40 στα διόδια της, του Πολυμήλου, της Χιάτιστας και, και του Μετσόβου. Και από τότε που πουλήθηκε ο δρόμος και μονοδρομήθηκε κιόλας, δηλαδή μονοδρομήθηκε, έγινε μία λωρίδα ανά κάθε ρεύμα αντί για δύο, έχουν πάει στο 2,40. Το οποίο, όπως ανέφερε και ο φίλος προηγουμένως, ο Στεφανάτη με μήνυμά του, ο δρόμος αυτός είχε κάποια διόδια γιατί ήταν αυτοκινητόδρομος. Γιατί είχε όριο ταχύτητας 130 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι το μεγαλύτερο όριο που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή αυτή η ιδιότητα έχει χαθεί από το δρόμο. Δεν υπάρχει αυτή η ιδιότητα στην Εγνατία Οδό. Εμείς γιατί πληρώνουμε αντί για 1,5-2,40 τα διόδια?
1: Γιατί...
0: Να σου πω γιατί πληρώνουμε, Φάρε. Γιατί κάθε 4 χρόνια που έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε το δικαίωμα να εκλέξουμε αυτούς που θα μας εκπροσωπούν, πετάμε χαρταετό. Είτε δεν πάμε να ψηφίσουμε, είτε πάμε να ψηφίσουμε αυτούς που μας ρημάζουν. Αυτό γίνεται. Δεν τα έβαλα εγώ τα διόδια 2,40. Εγώ που γκρινιάζω και είμαι ο Γρουσούζης. Δεν πήγα εγώ το γάλα εκεί που είναι σήμερα, ούτε το μοσχάρι, τον κιμά στα 17-18 ευρώ. Δεν το πήγα εγώ. Έτσι δεν είναι?
1: Έχουν ξεφύγει όλα αυτά.
0: Δεν διέλυσα εγώ τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ο οποίος ακόμα και σήμερα που μιλάμε, χάθηκαν 57 ψυχές, διαλύθηκαν πόσα σπίτια, πόσοι άνθρωποι δεν ζούνε, χάσαν τα παιδιά τους. Και δεν έχουμε ακόμα σιδηρόδρομο? Έχουμε 2 δρομολόγια τη μέρα, νομίζω, Αθήνα-Θεσσαλονίκη από μία γραμμή.
1: Τώρα που είπε γάλα, να σου πω κάτι που πολύ πιθανόν να μην ξέρεις, γιατί να μην έχεις, μπορεί να μην έχεις συζητήσει κάποια στιγμή με εκπινότητα.
0: Σε χάνω, γάλα. Φάρε, σε χάνω, δεν σε ακούω καλά.
1: Ναι, μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι το γάλα δεν επιλέγουν οι κτηνοτρόφοι πόσο θα το πουλήσουν?
0: Δεν το ξέρω, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση που τα ακούω.
1: Μαζεύονται όλες οι γαλακτοβιομηχανίες.
0: Κάνουν καρτέλ.
1: Και αποφασίζουν πώς θα αγοράσουν.
0: Καρτέλ, τα κανονικό.
1: Τα ακούς?
0: Τα ακούω.
1: Αυτό το πράγμα τα ακούς.
0: Και το πιστεύω.
1: Λες τώρα, ναι, όταν μου το είπε γενικό μου πρόσωπο, λέω καλά, σοβαρά? Μου λέει ναι. Καλά, και τι κάνετε? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Δώσ' μου ένα λεπτό, γιατί ήρθε ένα μήνυμα από ένα φίλο, από φίλο το φίλο τον Τάσο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μου αρέσουν και ακούω πολλές εκπομπές σας, αλλά το ότι δουλεύω από τα 12

0: Βγαίνουν με τα μούτρα τους και σου γράφουν και τι δουλειά κάνουν και το οικονομικό τους, το στάτους και τα πάντα. Είναι να τρελαίνεσαι, γιατί βλέπεις ανθρώπους, δεν είναι ανορθόγραφοι, είναι πολλοί οι ανορθόγραφοι που γράφουν. Το θέμα είναι και το τι βγάζουν από μέσα τους. Και όταν βλέπω ανθρώπους να γράφουν εναντίον άλλων ανθρώπων, γιατί π.χ. έχουν άλλο χρώμα ή έτυχε να γεννηθούν σε άλλη χώρα και να επικαλούνται τον ελληνικό, το πολιτισμό ή το τέτοιο, εκεί τρελαίνομαι, φίλε. Όταν βλέπω ανθρώπους να κρύβονται πίσω από τη σημαία για να κατηγορήσουν κάποιον άλλον, εκεί τρελαίνομαι. Τα παίρνω. Γιατί σαν Έλληνας έπρεπε να απαιτήσω να μάθω. Κατανοώ όποιον δούλεψε από μικρός και πολύ καλά έκανες, γιατί φυσικά θα κοιτάξεις την επιβίωσή σου και θα κοιτάξεις και την οικογένειά σου και τα πάντα. Γιατί προφανώς για να δουλέψεις από τα 12 κάποια θέματα θα υπήρχαν και είναι απόλυτα σεβαστό να μην πας στο σχολείο, ας πούμε, για να μάθεις. Το να βγαίνεις όμως και να πουλάς αυτό το πράγμα, να πουλήσεις πατριωτισμό ή οτιδήποτε τη στιγμή που, και με σκοπό να κατηγορήσεις τον άλλο, γιατί πρόσεξε, και εγώ πατριώτης είμαι. Και εγώ την αγαπάω τη χώρα μου. Πάρα πολύ. Και εγώ πήγα στρατό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και εγώ θα την κουβαλήσω τη σημαία μαζί μου στο γήπεδο άμα θα πάω να δω την εθνική. Όλοι την αγαπάμε τη χώρα μας. Δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό όμως για να επιτεθώ σε κάποιον άλλον. Ίσως γιατί εγώ το συνδυάζω και με τη θρησκεία μου αυτό. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και αγαπάω όλο τον κόσμο. Γιατί έτσι έμαθα.
1: Αγαπάμε τη χώρα μας.
0: Δυστυχώς
1: αυτοί που πρέπει να αγαπάνε τη χώρα τους δεν την αγαπάνε.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό αποδεικνύεται. Αυτοί που πρέπει να αγαπάνε τη χώρα τους αγαπάνε τον κόλο τους πρώτα.
1: Και κάθε φορά που κάνω αυτή την κουβέντα, ξέρεις τι λέω. Βάλαμε τον Κολοκοτρώνη φυλακή. Τι ψάξεις να βρεις.
0: Ναι.
1: Αυτή η κουβέντα, όταν κάνεις μια τέτοια κουβέντα, τα λέει όλα. Δηλαδή δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Όταν έχεις βάλει το Κολοκοτρώνη φυλακή, τελειώσαμε. Είναι από τότε. Είναι 200 χρόνια από το πράγμα.
0: Κάποια στιγμή είχα μια κουβέντα με φίλους και λέω, επειδή εγώ έχω πολιτική ζωή, έτσι ασχολούμαι και με κομματικά, έχω μπλέξει, έχω κάνει, έχω ράνει, κάνω τους κύκλους μου. Και έχω την, δεν μπορώ να κάθομαι, ας πούμε. Κάθομαι και βλέπω, ρε φίλε, έναν φανατισμό να υπάρχει. Και λες, επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ και με την ομάδα μας, τον Άρη μας, που τον αγαπάμε, φανατικά, έτσι.
1: Σε ποιο τομέα?
0: Στην πολιτική, ρε φίλε.
1: Στην πολιτική, γιατί που έχω καταλήξει.
0: Είναι χειρότερα από την μπάλα.
1: Σε όλα τα κόμματα, κάποιοι γύρισαν το τιμόνι και στρίψανε. Πιστεύω ότι οι νεοδημοκράτες είναι πολύ ορκισμένοι άνθρωποι. Είναι ορκισμένοι, δηλαδή, πώς το να το πω, είναι... Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουν ποτέ το κλειδί, το τιμόνι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω. Εκτός άμα είναι τόσο πολύ βολεμένοι. Όσους γνωρίζω είναι ορκισμένοι. Ενώ όσους ήξερα σε άλλα κόμματα πήγανε κι αλλού, ρε παιδί μου, ψάξανε να βρούνε κάτι διαφορετικό. Αυτοί δεν στρίψανε ποτέ. Δεν στρίψανε ποτέ. Όσους ήξερα εκεί είναι ακόμα εκεί. Δεν αλλάξανε ποτέ.
0: Δεν πρόσεξες τι έγινε πέρσι με τον Άδωνη Γεωργιάδη όταν πήγε τέτοιο. Δεν πρόσεξες τι έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη όταν πήγε στο νοσοκομείο στη Νίκαια. Να στο θυμίσω. Πήγε στο νοσοκομείο της Νίκαιας, του επιτέθηκαν οι γιατροί. Το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι το νοσοκομείο με την περισσότερη κίνηση στην Ελλάδα. Είναι το νοσοκομείο που δέχεται τον περισσότερο κόσμο, τον μεγαλύτερο όγκο ασθενών. Καλύπτει όλη την περιοχή εκεί της Αθήνας, Πειραιά, Νίκαια, όλα εκείνα τα. Ό,τι έβγαλε, γίνεται πάλι, πάει εκεί.
1: Έβγαλε πάλι το κινητό και έλεγε.
0: Λοιπόν, δεν το έβγαλε εκεί το κινητό. Εκεί πήγε, γνωρίζοντας ότι είναι γιατρός, ένας γιατρός ο οποίος ανήκει στον Ανταρσία και είναι πολύ πνευματιλογία. Είναι αντιδραστικός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Δεν του αρέσει κάτι, θα βγει και θα το πει. Και πήγε εκεί. Έγινε ό,τι έγινε. Κατηγορήσαν έναν γιατρό ψευδός, τον οποίο, αν θυμάσαι, τον είχαν βάλει και σε ένα δωματιάκι και με παρουσία αστυνομικών τον έκανε παρατηρήσεις.
1: Που ντεμέκ τον χτύπησε.
0: Και μετά βγήκε να μιλήσει για τους κομμουνιστές, φίλε Φάρε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ο κομμουνισμός πουλάει. Συσπυρώνει.

0: άμα θέλουν να πουλήσουν κομμουνισμό, να βάλουν στις τηλεοράσεις να δει ο κόσμος το Ελένη. Άμα θέλουν να δουν τι είναι ο κομμουνισμός. Έχεις δει το έργο Ελένη?
1: Δεν μου λέει κάτι. Αλλά θα το ψάξω τώρα που το ανέφερες.
0: Είναι μόνο στο YouTube αυτό. Στο Hollywood έχει γυριστεί αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά χρόνια, είναι πάνω από 40 χρόνια ταινία.
1: Ναι.
0: Και έχει απαγορευτεί να παίζει στις ελληνικές τηλεοράσεις.
1: Σοβαρά μιλά, ακόμα?
0: Ναι, απαγορεύεται. Το έχει απαγορεύσει γιατί δείχνουν τι ήταν ο κομμουνισμός τότε.
1: Ελένη,
0: μόνο στο YouTube μπορείς να το δεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί που ήθελα να καταλήξω πριν για τον, για τον Άδωνη, την έχω πτωνίσει, βγάζει το τηλέφωνο, το 2019 είχατε 200 και τώρα έχετε 240. Έρχεται ευλογημένος, γύρισε να πει, ρε φίλε, το 2019 τι περιουσία είχες και τώρα τι περιουσία έχεις. Και το κινητό σου μας το δείχνει.
1: Αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Το 2019 είχε 2 ακίνητα και τώρα έχεις 27. Γιατί εγώ σε 6 χρόνια 7 δεν μπόρεσα να πάρω εγώ ένα. Εσύ δεν έχεις πάρει 27. Από πού τα πήρες?
1: Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή? Ότι αυτό το ραδιόφωνο εδώ των Αριανών.
0: Μακρηγορώ τώρα, έτσι.
1: Δεν πειράζει. Σε αυτό το ραδιόφωνο εδώ των Αριανών. Γιατί για μένα η ομάδα. Εντάξει, εγώ είμαι φανατικός με τον Άρη. Έτσι. Έχω θέμα. Είμαι, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Υπήρχε περίοδος που δεν μιλούσα με φίλους μου παοκτσίδες για να μαλώσω.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει.
1: Τέτοια πέτρα είχα φάει. Ναι, εντάξει, τώρα μεγαλώνοντας, με στώνει το μυαλό. Δεν γίνεται τέτοιο, έτσι.
0: Απλά θα αποφύγω αθλητικές συζητήσεις.
1: Ναι. Έχω ακόμα φίλους με τους οποίους δεν μπορώ να κάνω αθλητική συζήτηση. Δεν μπορώ να τον ακούω να μου λέει, ας πούμε, ότι ήταν φάουλο αυτό στον Καλάθι. Συγγνώμη λίγο, γιατί απάντησε ο φίλος ο Τάσος, για τον οποίο. Ο φίλος ο Τάσος, τον οποίο και πάλι αν σε στεναχώρησα, φίλε, δεν είχα πρόθεση να το ξέρεις, φίλε Τάσο. Ελένη Γκατζογιάννη είναι ο τίτλος της ταινίας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με βάλατε στην πρίζα, μόλις γυρίσω σπίτι αυτό θα κάνω.
0: Κάτσε να δεις το έργο αυτό, να δεις τι ήταν ο κομμουνισμός. Έτσι,
1: και ο φίλος ο Χρήστος μου ανέβασε το link από το YouTube. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το κοινοποιήσω κάπου.
0: Ναι.
1: Τρομερή ταινία γράφει.
0: Και παίζουμε εσύ, δεν έχει προβληθεί ποτέ σε ελληνική τηλεόραση. Προβλήθηκε πριν ένα χρόνο ή ένα ή δύο χρόνια στην Πολωνία.
1: Πες μου ρε φίλε, πού άλλου θα τα ακούσεις όμως? Γιατί ο Τάσος πριν ανέφερε πόσα από τα ΜΜΕ κάνουν αναφορά στις απάτες ή στα κακώς κείμενα. Και πες μου τώρα, αυτά τα οποία λέω εγώ εδώ σε αυτή την εκπομπή μαζί με την Ελένη 1,5 χρόνο τώρα, που βγαίνεις και εσύ και συμμετέχεις και βγαίνουν και πολλοί ακροατές, έχουν βγει ακροατές από τα μπλόκα, σε ποιο άλλο ραδιόφωνο τα ακούμε? Δεν λέω για να πενέψω τώρα τα γένια του Yellow, έτσι, που πρέπει να το κάνω κι αυτό. Το ζητούμενο είναι, πού εσύ ακούγονται αυτά?
0: Εσύ φάγες ένα, τε ταΐζει κανένα?
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτοί σου ταΐζουν όμως, πώς θα γίνει?
1: Είναι εκπληκτική ταινία, συμπληρώνει ο Τάσος. Παιδιά, κάτσε να δω το link, να δω πόση ώρα κρατάει, γιατί θα μπω εγώ μετά να το δω.
0: Δεν το είπα έτσι τυχαία.
1: 2 ώρες, καήκαμε. Έκανες μια αναφορά σε μια ταινία, είδες όμως και ήρθαν κατευθείαν 3 μηνύματα για την ταινία αυτή.
0: Θα έρθουν, αν το συζητήσεις λίγο ακόμα, θα δούμε κι άλλα, να ξέρεις.
1: Ναι, άλλαξε.
0: Όσοι την έχουν δει αυτή την ταινία, τέλος πάντων, δεν θέλω να σου πω πώς είναι η ταινία και τι και πώς, αλλά δείχνει πολλά πράγματα το τι ήταν ο κομμουνισμός.
1: Λοιπόν, τώρα που μου κάνεις παρέα εδώ στο τηλέφωνο, να σου πω ότι εγώ γενικά είμαι πολύ απογοητευμένος από πολλά πράγματα, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κοινά και έχω ένα θυμό και έναν εκνευρισμό, ο οποίος ακόμα είναι σε πιο νεανικό επίπεδο. Είμαι 52, νιώθω κάτω από 40. Η ψυχούλα μου.
0: Εγώ μέχρι τα 30 μου δεν περίμενα ότι θα ασχοληθώ με τα πολιτικά, να το πω.
1: Όχι, εμένα πάντα με ενδιέφερε η πολιτική ζωή του τόπου.
0: Για να καταλάβεις πόσο άσχετος είμαι, δεν ξέρω τι είναι η δεξιά και τι είναι η αριστερά, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Αυτό κοίταξε τώρα. Αυτό που έθιξες τώρα, αυτή η κουβέντα που είπες τώρα, είναι μια τάση που επικρατεί και από άλλους καταδικάζεται.
0: Δεν ξέρω τι είμαι, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είμαι δεξιός ή αριστερός.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό που θα επικρατήσει στο τέλος, προβλέπω εγώ και το βλέπω να έρχεται και το τέτοιο, είναι ότι δεν θα θέλει να ακούσει ο κόσμος ούτε για αριστερά ούτε για δεξιά.
0: Εγώ θέλω έναν άνθρωπο που να λέει αλήθεια. Τώρα δεξιά και αριστερά δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες βάσεις πάνω σε αυτό και πραγματικά κάποια στιγμή θέλω να πάρει και ένας δεξιός ένα τηλέφωνο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι πολιτικές μπορεί να είναι ίδιες, αλλά άμα η προέλευσή τους είναι από αριστερά ή από δεξιά, έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία μόνο πουλάει φιλελευθερισμό και δεξιά. Από τι κομμάτι είχε τώρα. Πουλάει φιλελευθερισμό και δεξιά και οι πολιτικές της είναι επιδοματικές. Οι business όλες γίνονται με κρατικό χρήμα.
0: Εγώ καταλήγω σε δύο πράγματα. Πολλές φορές.
1: Κατέληξε κάποιος... και κλείσε, γιατί πρέπει να έχω και άλλη γραμμή από πίσω να μην περιμένει ο άνθρωπος.
0: Λέει κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτι που τον χαρακτηρίζουν δεξιό. Και είναι σωστό αυτό που λέει. Δηλαδή πρέπει εγώ να διαφωνήσω γιατί είναι σωστό. Δηλαδή είμαι δεξιός. Ή αν θα βγει κάποιος αριστερός και πει κάτι που είναι σωστό, είμαι αριστερός. Δηλαδή δεν μπορείς να συμφωνήσεις ότι αυτό που λέει είναι σωστό. Δηλαδή άρκετα με πια αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, ξέρω εγώ τι είναι όλα αυτά.
1: Okay.
0: Που είναι και άσχετο.
1: Έγινε Φάρε, να είσαι καλά φίλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε για χαρά. Στην άλλη τη γραμμή.
2: Χαίρετε.
1: Ελπίζω να μην περίμενες πολύ, γιατί άργησα να καταλάβω ότι έχω άλλη γραμμή.
2: Δεν περίμενα πολύ, αλλά και να περίμενα πολύ στον δρόμο είμαι οδηγάω, δεν έχω θέμα.
1: Έγινε, οκ. Το όνομά σου, φίλε μου.
2: Γιώργος λέγομαι, δεν έχει τύχει να ξαναμιλήσουμε, σας ακούω κάθε φορά που γυρνάω από τη δουλειά, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που πηγαίνει από ένα θέμα στο άλλο, δεν είναι επιθετικό.
1: Καλά, ναι, εντάξει, η συνοχή. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε Γιώργο, επειδή η εκπομπή γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Τι να πρωτοετοιμάσεις, τι να πρωτοποιείς και τι δεν θα σου έρθει να πετάξεις, τι δεν θα σου περάσει από τη ροή των ειδήσεων που έχεις ανοιχτή μπροστά σου. Και θες μέσα σε 2 ώρες να προλάβεις να τα πεις όσο περισσότερα μπορείς.
2: Πάντως αφορμή για να τηλεφωνήσω ήταν η αναφορά του φίλου πριν, γιατί το είπε, δεν θυμάμαι, για το γεγονός, ας πούμε, της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Και αν η απορία του φίλου ήταν, ας πούμε, είναι τόσο βολεμένη όλοι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ένα 15% οι βολεμένοι και ένα 5% που ψηφίζουν τυφλά αυτό το κόμμα, γιατί έτσι τους έχουν μάθει. Και έχω και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχω γνωστούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία γιατί έτσι τους έχουν πει.
1: Πιστεύεις ότι είναι μόνο 5?
2: Λέω εγώ τώρα, εικονικά τα νούμερα για την οικονομία της. Αν αυτή η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι 20%, από ό,τι αποδείχθηκε από το εκλογικό νόμο και από την κυβέρνηση που έχουμε δημιουργηθεί, είναι υπεραρκετό για να χρηματίσει από την οικονομία και να εκμεταλλεύει την Ελλάδα. Αντιπολίτευση με την έννοια της κοινής αντιπολίτευσης, όπως ήταν τα χρόνια Παπανδρέου Μητσοτάκη, δεν υπάρχει πλέον. Η ίδια ηλικία των παρεμπιπτών, τόσο πότε θα ζήσαμε και οι δύο. Κατά συνέπεια, κάνουν πάρτι. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Όσον αφορά το που ανέφερες εσύ, ότι δεν τα λέει κανένας και δεν θα ακουστούν από κανέναν, από ποιον να ακουστούν. Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πάθος στην δημοσιογραφική ελευθερία και στην ελευθερία του τύπου και στο τι γράφεται και τι λέγεται. Ποιος θα το πει. Το να τα λέω εγώ και το να τα λες και εσύ, ας πούμε, σε ένα περιορισμένο κοινό το οποίο απορρίπτει τα μισά που ακούει εκ των πραγμάτων, τι θα το κάνει.
1: Ασχολείσαι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Όχι πολύ φανατικά, να σου πω την αλήθεια. Θα πω να διαβάσω για τον Άρη, να δω κανένα βιντεάκι σκοτωμένο όταν θα κάνω ένα τσιγάρο στο μπαλκόνι για να περάσει η ώρα και να κοιμηθώ.
1: Εγώ ασχολούμαι από μία ώρα το απόγευμα και μετά. Θα μπω, ρε παιδί μου, να διαβάσω, να κάνω το χαβά μου, να... Πώς το λένε, να περάσει η ώρα μου, έτσι, όταν θα γυρίσω και θα έχω χρόνο. Μ' αρέσει να ασχοληθώ με αυτό, γιατί είναι και ένα μέσο να μαθαίνεις και 5 πράγματα, να βλέπεις και 5 φίλους τι κάνουν. Έχω παρατηρήσει το εξής, φίλε Γιώργο. Άμα θα ανεβάσω κάτι στο Facebook, το οποίο έχει να κάνει με τον Άρη, και είναι ένα ωραίο πιασάρικο, ας πούμε. Είναι κάτι για τον Άρη που, ξέρεις, επειδή τον Άρη τον αγαπάμε και γράφουμε, όταν θα γράψουμε κάτι, το γράφουμε με πραγματική αγάπη. Πολλές φορές, άμα ξέρεις λίγο και να γράψεις, ρε παιδί μου, έχει απήχηση αυτό που γράφεις. Βλέπεις, ας πούμε, κάποιες εκατοντάδες like να ακολουθούν. Όταν θα γράψω και με χιλιάδες προβολές, δεκάδες χιλιάδες προβολές, όταν θα ανεβάσω κάτι για την οικογένειά μου, δηλαδή μια φωτογραφία π.χ. με την κόρη μου ή με τη γυναίκα μου ή με, κατάλαβες, κάτι οικογενειακό ή με το σκύλο μου, το, πάλι θα δω τρομερή ανταπόκριση και πολλές προβολές. Πολλές προβολές και πολλές αλληλεπιδράσεις, likes, σχόλια και ιστορίες. Όταν ανεβάζω κάτι για τα πολιτικά, είναι τρομερό το πόσο χαμηλές είναι οι προβολές.
2: Ναι, αλλά έχεις σκεφτεί το λόγο για τον οποίο μπορεί να γίνεται αυτό?
1: Εγώ δεν σου λέω να μου κάνεις να μπεις και να πατήσεις like. Εσύ δεν το βλέπεις καν. Αυτό δηλαδή που θα γράψω εγώ και εσένα θα σου το πετάξει κατευθείαν, επειδή είμαστε φίλοι. Θα σου το πετάξει κατευθείαν για να δεις το κίτρινο μαύρο. Ή για να δεις εμένα φωτογραφία στο πάρκο ή να κάνω μπάνιο ή να παίζω με τα παιδιά μου ή με το τέτοιο. Αυτό που θα γράψω και θα έχει να κάνει με πολιτική, με οικονομία, με νοσοκομεία, με υγεία, παιδεία κλπ. Δεν θα στο βγάλει.
2: Α, εννοείς, ας πούμε, ότι είναι από τον αλγόριθμο.
1: Εννοώ ότι κάτι περίεργο παίζει με αυτό τον αλγόριθμο.
2: Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο να καταπνίγονται οι ενάντιες φωνές. Καταρχάς, για αυτόν τον άνθρωπο που αναφέραμε πριν, σε το όνομά του θέλω να προφέρω, ο Γιώσεφ Γκέμπελος μπροστά του είναι γατάκι. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο.
1: Να σου πω πάλι, επειδή ο καθένας βέβαια ζει και στο μικρό κοσμό του, έτσι. Δηλαδή εγώ έχω τους γνωστούς μου, τους φίλους μου που συζητάω, εσύ έχεις τους δικούς σου. Εντάξει, εγώ στο δικό μου τον κύκλο μπορεί να βλέπω αντιδράσεις ή οτιδήποτε και να νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι σαν και εμένα και τους φίλους μου.
2: Πάρα πολύ σωστά.
1: Και να ζω στον κόσμο μου εγώ τελικά.
2: Εκεί θα κατέληγα, γιατί αν πάρουμε σαν δεδομένο τις προηγούμενες εκλογές, θα σου πω εγώ, όσο έμπαινα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σκρόλαρα και έβλεπα και Μητσοτάκι αυτό, Μητσοτάκι το ένα, Μητσοτάκι το άλλο, θεωρούσα ότι πανηγυρικά θα πέσει. Έλα όμως που υπάρχουν ακόμα τόσες σελίδες που δεν τις ακολουθούμε ή που δεν τις βλέπουμε, που είναι ασφαλίζει το άκρο.
1: Κάποτε είχα πιάσει μια κουβέντα με ένα δημοσιογράφο εδώ στην Θεσσαλονίκη, τον οποίο εγώ το θεωρώ πολύ έξυπνο, έτσι, είναι χρόνια εδώ στα δρόμενα τα της Θεσσαλονίκης. Εγώ εκείνη την περίοδο άνοικα στο πολιτικά, ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μου έλεγε, και αυτός ο δημοσιογράφος, ΣΥΡΙΖΕΟΣ ήταν, ρε παιδί μου, ΖΕΟΣ που μας αποκαλούν, λες και μας προσβάλλουν. Λοιπόν, και μου λέει, εντάξει, λέει, επικοινωνιακά, φίλε μου, λέει, είμαστε νύχτα, σκοτάδι, πίσω από το φεγγάρι είμαστε. Μου λέω, τι εννοείς? Λέει, τώρα δίνεις, ας πούμε, 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να συντηρείς την Αυγή που τη διαβάζουν 300 άτομα. Με 3 εκατομμύρια, δώσ' μου 1 εκατομμύριο, να σου φτιάξω ένα κύκλο από 30 site, εκ των οποίων θα είναι ένα κεντρικό, 4 από δίπλα του σαν υπαρχηγοί και άλλα 25, 30, 40 από κάτω περιφερειακά, τα οποία θα αναπαράγουν την είδηση του πρώτου site. Κατάλαβες το παιχνίδι? Και θα περνάμε την είδηση ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Βλέπεις λοιπόν ότι καταλήγουμε σε αυτό που ανέφερα πριν για την...
1: Ορμόμενος από αυτό που είπες, το θυμήθηκα αυτό.
2: Κατά συνέπεια, προσωπικά αρνούμε, πραγματικά αρνούμε, να δω οποιοδήποτε κανάλι. Τώρα το βράδυ που θα γυρίσω, πρέπει να το συζητάνω κιόλας, τώρα που θα γυρίσω στο σπίτι μου, μέχρι να με πάρει ο ύπνος, θα ανοίξω το National Geographic, θα ανοίξω το Viasat History, θα δω κανένα ντοκιμαντέρ, μέχρι να ανοιξάξω και να με πάρει ο ύπνος.
1: Εγώ, φίλα, από ειδησιογραφικά πλέον μόνο τον τέτοιο να βλέπω. Μόνο το Αριανάκη, τον Καράμερο βλέπω.
2: Κανέναν.
1: Όχι Καράμερο, λάθος. Το Χαριτάτο. Χαριτάτο.
2: Δεν τους ξέρω καν ειλικρινά, αυτόν που με ανέφερες τώρα, δεν τον ξέρω καν.
1: Πρέπει να ανοίξεις το κανάλι του εχθρού για να τον δεις. Είναι στο Open.
2: Δεν υπάρχει τέτοια.
1: Είναι όμως εκεί η καλύτερη του εκπομπή που σπάει τα νούμερα. την έχει Αριανός. Και όχι από Θεσσαλονίκη Αριανός. Από Πελοπόννησο.
2: Ακόμα χειρότερα.
1: Αριανός άρρωστος. Έγινε φίλε Γιώργο, καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση φίλε μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Έγινε, για χαρά.

Να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου του Πασχάλη για την ταινία, για την Ελένη. Η ταινία δεν μας περιγράφει τι είναι ο κομμουνισμός, αλλά μας περιγράφει τι κακό κάνανε οι κομμουνιστές. Και πιστεύω αντικειμενικά πως αυτή είναι άκρος αντικομμουνιστική. Επίσης έχει παιχτεί στα κανάλια παλιότερα, αυτά και βάμος. Τώρα φίλε Πασχάλη, με κέντρισες ακόμα περισσότερο για να τη δω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μια διαφορετική οπτική της ταινίας και όπως καταλαβαίνεις θέλω να διαμορφώσω και τη δική μου. Σε ευχαριστώ για την παρέμβαση.

0: Και γενικά, επειδή πολλή κουβέντα έγινε σήμερα στην εκπομπή μας και για τον τύπο και για την επιρροή του. Τι έγινε, δυο μαζί γραμμές. Ναι.
1: Τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Αποστολάρας.
1: Όχι.
0: Όχι, όνομα.
1: Μοιάζει η φωνή μου.
0: Μοιάζει, ναι.
1: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αυτός που είπε πριν ότι είμαστε κομμουνιστές. Ναι, είμαστε κομμουνιστές. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, αυτός που είπε το τέλος, τι κάνανε οι κομμουνιστές. Λοιπόν, ας δουν τους 200 Κεσαριανείς, ας πάνε κάτω από το επταπύργιο, εκεί που σκάψαν τώρα και βρήκανε και βρίσκουν ακόμη τους σκελετούς.
0: Και θέλουν να το κάνουν να γίνει εκδηλώσεις για γάμους.
1: Πέρα από το επταπύργιο, ακριβώς από την κάτω πλευρά, εκεί που είναι το σχολείο, μεταξύ επταπυργίου και του σχολείου, όπως ανεβαίνει ο δρόμος στην επταπυργίου.
0: Ναι. Ας θα χαμηλώσεις Φλόρινα. Λίγο το ραδιόφωνο.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Ας πάνε λοιπόν στη Φλόρινα να δούνε που τους θάψανε 200 ζωντανούς. Λοιπόν, και ας δούνε ακριβώς τι έκανε ο Πέτρος Κόκαλης στη περίοδο της κατοχής και του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού στη Καστοριά, λοιπόν, και τι πρόσφερε με τα μέσα που διέθετε για μια χώρα η οποία έχει υποταχθεί στον και όλοι αυτοί οι οποίοι κάναν αντίσταση από πού, από το Κάιρο και από την Αλεξάνδρεια, και είχαν την απέτηση μετά γυρίζοντας να πάρουν την εξουσία, την πολιτική εννοώ,
0: και την πήραν.
1: Ακριβώς. Είναι το πρώτο αυτό που ήθελα να πω και θα επανέλθουμε την άλλη φορά όταν θα έρθει και η Ελεάνα.
0: Ναι.
1: Και μια σειρά πράγματα. Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο, ότι από τη Δημαρχία του Μπουτάρη και μέχρι σήμερα η θέση της λαϊκής εισπύρωσης σε ό,τι αφορά τα δύο γήπεδα Τούμπας και Χαριλάου δεν έχει αλλάξει και έχει ψηφίσει αρνητικά. Δηλαδή να φύγουν και τα δύο γήπεδα, γιατί όλοι αυτοί που υποκρίνονται αυτή η πόλη δεν έχει πράσινο και ελεύθερους χώρους, απ' τη μια, απ' την άλλη φτιάχνουν το ίδιο. Και τα επιχειρήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, ότι ζούμε σε μια πόλη που είναι σεισμογενής, ζούμε σε μια πόλη που υπάρχει λίγο σε ελεύθερος χώρος και ζούμε σε μια πόλη αδελφέ που στο κάτω-κάτω όλοι δεν είναι ούτε αργένοι ούτε παοξίδες. Έχει και παππούδες που πρέπει τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους να βγάλουν έξω σε ένα περιβάλλον που τουλάχιστον θα περιποιεί τιμή.
0: Πριν πάρεις τηλέφωνο, πριν βγει στη γραμμή, ξεκίνησα κάτι να λέω. Και τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω για το πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η πολιτική εξουσία τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Επειδή ανέφερες τώρα και για το πράσινο. Και εμένα το μυαλό μου πάει κατευθείαν. Έβλεπα σήμερα μια φωτογραφία από την πόλη που ανέβασε ο Τζερεμάια, ο Ρόμπινσον, ο παίκτης του Άρη,
1: ναι,
0: για τη Θεσσαλονίκη. Και την έβλεπα και λέω, Θεέ μου, τι τσιμέντο είναι αυτό.
1: Τώρα λοιπόν που θα ανέβεις στο flyover πάνω, όταν βλέπεις κάτω, βλέπεις ακριβώς σε τι χώρο ζούμε.
0: Ναι. Και άμα μπεις και στη θάλασσα, πάρεις αυτό το καραβάκι που κάνει το γύρο του κόλπου της Θεσσαλονίκης, αυτό που βλέπεις είναι τρομακτικό. Μιλάμε για τόνου, μιλάμε για ένα συμπαγές πράγμα τσιμέντου από την Αγγελάκη μέχρι την δυτική πλευρά της πόλης, που το κόβει ένα κομμάτι που είναι η έκθεση, το Δημαρχείο, το Τρίτο Σώμα, από πάνω το Πανεπιστήμιο, μετά βλέπεις τις 40 εκκλησίες εκεί που είναι τσιμέντο και ξανά μετά από τα δεξιά, από το Μεγαλέξανδρο, το Άγαλμα και μετά, τίνκα στο τσιμέντο πάλι. Και εμείς δώσαμε έναν αγώνα για τον οποίο είμαι πολύ περήφανος, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν ξέρω αν θυμάσαι, φίλε Δημήτρη, πώς αντιδρούσανε, πώς μας αντιμετωπίζανε όλοι αυτοί για αυτό που ζητούσαμε, να φύγει η έκθεση από εδώ πέρα και να γίνει πράσινο. Και φτάσαμε σήμερα, έστω και αυτό το έκτρωμα που πάλι θέλουν να κάνουν, να μην είναι εκείνο που θέλανε στην αρχή.
1: Ναι, σε ακούω, συμφωνώ.
0: Πώς αποτρέπουν τον κόσμο, πώς τα παρουσιάζουν όλα τελειωμένα και όλα δεδομένα και πώς θέλουν να τον αποτρέψουν από το να βγει στον δρόμο, να δώσει τον αγώνα, γιατί εκεί τελικά είναι ο αγώνας.
1: Ξέρεις ότι το Τρίτο Σώμα Στρατού, όπως θυμούνται ενδεχομένως οι παλιότεροι, γιατί οι νεότεροι ούτε καν. Και θα σου πω γιατί στο λέω αυτό. Παραμονή της συναυλίας του Ρέμου, είμαι ένα φίλο μου ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν επικεφαλής στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας, Έλληνας.
0: Μάλιστα.
1: Και του λέω: Χριστό, εσύ έμαθα ότι αύριο, λέω, θα μαζευτεί 200.000 κόσμος. Λοιπόν, και χαμογελάει, μηδιάζει συγκεκριμένα, μου λέει: Θέλεις αύριο να κάνουμε έναν γκάλουπ? Θα πάμε, λέει, ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και θα τον ρωτήσουμε το εξής. Πείτε μου στα τελευταία 15 χρόνια πόσοι έχετε ανοίξει ένα βιβλίο.
0: Την άκουγε στην εκπομπή από πριν?
1: Όχι, τώρα την άκουγα, τώρα.
0: Γιατί πριν θέσαμε και το ζήτημα της παιδείας. Το διαχρονικό αίτημα για 15% να πάει στην παιδεία.
1: Ναι. Εγώ είμαι
0: να μορφώνονται τα παιδιά μας. Που τα παιδιά μας σήμερα περνάνε στο πανεπιστήμιο στην Πάτρα και δεν πάνε να γραφτούν γιατί δεν μπορούν.
1: Είδες, έτσι, 400 άτομα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βγήκε αυτός που λέγεται υφυπουργός, που ήταν πρίτανης στο Άπιθήτα, το Παϊωάννο. Και τι έλεγε, κάτι αρλούμπες, και λες τελικά σε τι πανεπιστήμιο και σε ποια χώρα ζούμε. Και σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, γι' αυτό και να κλείσω και να πάρει κανένας άλλος, γιατί μην νομίζεις με τσιγκλίσανε, θα ήθελα να πω πολλά, πίστεψέ με. Τυχαίνει να έχουμε φίλοι, για όσους γνωρίζουν κολύμβηση στη Βουλγαρία, τη Τάνια Μποκομίλοβα Παύλα Νταγκαλάκοβα. Δεν σου λέει κάτι, ε?
0: Όχι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στη κολύμβηση.
0: Ναι.
1: Παλιά, όχι τώρα. Γεννημένη εδώ δίπλα στον Πλαγκό Εύγκρατ και τώρα ζει στη Σόφια με τον προπονητή της και σύζυγο σήμερα με δύο μεγάλα παιδιά. Και έχουμε πάει στη Σόφια με τη σύζυγο και λέω: Ρε Σίλιο, γιατί τόσο μεγάλη ανάπτυξη είχε σε όλα τα αθλήματα η Βουλγαρία? Στο σοσιαλισμό μιλάμε, ναι. Όχι τώρα. Μου λέει: Μπείτε στο αυτοκίνητο και θα κάνουμε μια βόλτα στην Σόφια. Η Σόφια, λοιπόν, που έχει περίπου λιγότερο πληθυσμό από Θεσσαλονίκη, αλλά είναι απλωμένη τόσο, είναι τρεις φορές μεγαλύτερη σε άπλα, πέρα από το ιστορικό της κέντρο. Λοιπόν, έχει 40 υπερσύγχρονα κολυμβητήρια και ό,τι αυτό συνεπάγεται, κλειστά, γιατί όπως ξέρεις ότι η Σόφια είναι σε ένα υψίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ κρύο το χειμώνα, δεν μπορείς να φανταστείς. Και 40, Ρεσίλιο, τι γίνεται? Ναι, τότε λειτουργούσαν όλα. Σήμερα μόνο τα 15. Γιατί στα άλλα, για να πας να αθληθείς, πρέπει να πληρώσεις. Εντάξει. Λέω, η απάντησή σου για μένα είναι καθοριστική.
0: Στη Θεσσαλονίκη πόσα έχουμε, Δημήτρη?
1: Έχει.
0: Νομίζω είτε είχαμε το εθνικό, το οποίο δεν είχε ποτέ άδεια λειτουργίας.
1: Η μεγάλη μου ανεψιά του αδελφού μου, η κόρη, πήγαινε 3 φορές το μήνα. Αλλά ξέρεις ότι στα 15-16 πλέον, όταν έχεις αποφασίσει ότι πρέπει να μπεις σε κάποια σχολή, το πρώτο που σταματάς είναι ο αθλητισμός.
0: Θα σε κρατήσω άλλο ένα λεπτό στη γραμμή. Έγινε μια αναφορά στην ταινία Ελένη. Ναι. Την ξέρεις?
1: Την ξέρω, ναι.
0: Έχω δύο διαφορετικές. Τρεις φίλοι είπαν ότι είναι μια ταινία πολύ ωραία, πολύ εξαιρετική. Ένας φίλος ισχυρίζεται ότι είναι αντικομμουνιστική. Δείχνει τι κακό έκανε ο κομμουνισμός. Εγώ μπριζώθηκα να τη δω. Ναι. Θέλω τη δική σου γνώμη. Και επίσης ο φίλος ο Βασίλης μου γράφει για μια άλλη ταινία σχετικά με τον Εμφύλιο.
1: Ναι.
0: Σχετικά καινούργια, είναι ο Θολός Βυθός. Θα φύγω με σημειώσεις από την εκπομπή σήμερα,
1: λοιπόν,
0: Δημήτρη.
1: Θα αντιπαραθέσω σε όλα αυτά,
0: ναι,
1: να δούνε το τελευταίο γράμμα του Παντελή Βούλγαρη.
0: Αυτό το έχω δει.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλες αυτές, ξέρεις τι έλεγε ο Μάρξ, ότι σε κάθε σύστημα υπάρχει βάση και το επικοδόμημα. Το επικοδόμημα γι' αυτό υπάρχει. Για να μπορεί να υπερασπίζεται τη βάση. Και η βάση είναι οικονομική.
0: Δημήτρη, να παίρνει συχνά.
1: Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνο, αλλά τώρα, επειδή οφείλω να σου πω ότι διαβάζω ένα βιβλίο για το ρεμπέτικο και ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί το ρεμπέτικο, όπως ξέρεις, ο Κώστας Τουρνάς μαζί με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο έχουν τραγουδήσει ένα φοβερό τραγουδί, ότι το ελληνικό τραγούδι, το ελληνικό ροκ, είναι αμυγός ρεμπέτικο. Ένα φοβερό τραγούδι, κάποια στιγμή βάλτο να το ακούσεις το. Και θα δεις εκεί πέρα τι ακριβώς. Ή, τώρα δεν είναι τη στιγμή να σου το προτείνω, το 1977 ο μεγάλος Άνος Μικρούτσικος έκανε ένα διπλό δίσκο βινήλιο αφιερωμένο στο Κωνσταντίνο Καβάφη. Η μια πλευρά έχει ποιήση Καβάφη και η άλλη πλευρά τι έχει? Κωστή Μοσκόφ, σου λέει κάτι?
0: Μοσκόφ ξέρω την όδο που είναι πίσω από τα δικαστήρια.
1: Λοιπόν, γιατί όμως, γιατί η οικογένεια Μοσκόφ ήταν η μεγαλύτερη καπνά.
0: Ναι, εκεί η καπνά έχει και Μέγαρο Μοσκόφ είναι εκεί.
1: Λοιπόν, ακριβώς εκεί στο Βαρδάρι που είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κωστής Μοσκόφ, όταν οι γονείς του τον αποκληρώσανε, γιατί πλέον πήρε άλλη ρότα στη ζωή του και έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο και εξελίχθηκε. Λοιπόν, δεν υπήρξε, φοβερός. Και έγραψε πολλά τραγούδια αφιερωμένα στο Καβάφη. Και αυτός ο δίσκος είναι απόλυτα αντιεμπορικός. Είναι μόνο για λίγους, όπως έλεγε και η Αλέκα Κανελίδου. Λοιπόν, και μιλάει για ένα τραγούδι Γενάρης 1904, σημείωσε το για να το ακούσεις μόνο εσύ, κανένας άλλος.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, Γενάρης 1904.
1: Ναι. 1904 και τραγουδάει ο μεγάλος Γιώργος Μεράντζας. Πώς τον ξέρουνε, κανένας.
0: Διάλειμμα για μουσική να κρατήσω σημειώσεις. Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε άλλη στιγμή και άμα χρειαστεί θα απαντήσω και σε αυτούς οι οποίοι λοιπόν πετάνε μπούρδες από εδώ και από εκεί.
0: Να είσαι καλά, καληνύχτα.
1: Γεια χαρά, γεια.

Ακούγοντας βρετανική υπόψη, μειώνουμε τώρα εδώ την Ελένη Γκατζογιάννη, τον Θολό Βυθό και το Γενάρη του 1904. Με αναζητήσεις θα φύγω από την εκπομπή σήμερα για το υπόλοιπο της εβδομάδας, για να έρθω να με εξετάσετε την επόμενη Τρίτη. Κάτσε να δούμε τι παίζει ο Άρης την Τρίτη. Τι παίζει.

Τετάρτη παίζει ο Άρης με την τέτοιο. Μια χαρά θα γίνει εκπομπή. Και θα με εξετάσετε αν τα πήγα καλά στο διάβασμα και στη μελέτη.

Και επειδή, όπως ανέφερε ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος ελπίζω να έχει φτάσει σπίτι του και να ξεκουράζεται τώρα ο άνθρωπος, του αρέσει πάρα πολύ η συνοχή της εκπομπής, πριν από γύρω μια μισή ώρα περίπου ξεκίνησα να μιλάω για δύο αντιφατικές καταστάσεις που βιώσαμε στην ελληνική δικαιοσύνη τις τελευταίες μέρες. Ανέφερα την πρώτη που ήταν η δίωξη του Τραντόπουλου, αλλά τη δεύτερη δεν την έχω αναφέρει ακόμα. Και για να μην το αφήσω σαν τέτοιο, αν και φαντάζομαι με τόσα θέματα που έχουμε κάνει δεν θα το θυμάται κανείς. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις διώξεις σε συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών και των συναδέλφων μου που τους εκπροσωπούν. Στους οποίους ασκείται δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα μάλιστα, ενώ ο Τραντόπουλος πάει για πλημέλημα, οι συγγενείς πάνε για κακούργημα. Είναι από τα ωραία της ελληνικής δικαιοσύνης των τελευταίων ετών. Και η δίωξη μάλιστα και η έρευνα ξεκίνησε από την εισαγγελέα Καρδίτσας για μια δίκη που έγινε στη Λάρισα. Και αναρωτιέμαι, στη Λάρισα δεν είχε εισαγγελέα να ξεκίνησε τη δίωξη, να το ερευνήσει? Έπρεπε να φέρουμε από την Καρδίτσα κάποιον? Δηλαδή σαν να έγινε κάτι στη Θεσσαλονίκη, έγινε μια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη και ασκεί τη δίωξη ο εισαγγελέας της Λάρισας, της Αθήνας. Στη Λάρισα δεν είχε εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη? Έπρεπε να δώσει την παραγγελία εισαγγελέας Καρδίτσας? Πού κολλάει αυτό? Μήπως θα ρωτήσει κανένας τον κύριο Φλωρίδη στην επόμενη συνεδρία της Βουλής που θα πάει, να μας εξηγήσει ποιο είναι το οργανόγραμμα, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, πώς κινείται το σύστημα?

Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν είχαμε και την Ελένα μαζί μας, ξέρω σας έλειψε λίγο και ο Τραμπ και οι αναφορές της Ελένα σε αυτόν. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε μια αναφορά στο κλείσιμο και το τελευταίο πεντάλεπτο στην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, η οποία δήλωσε ευθαρσώς στον Υπουργό Παπασταύρου ότι όποιο θέλουμε τον ρίχνουμε, όποια κυβέρνηση θέλουμε τη ρίχνουμε άμα δεν μας κάνει τα κέφια. Και όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος, το καμάρι της νομικής, για το αν διαψεύδει αυτό που ότι έγινε αυτός ο διάλογος, αν το είπε αυτό το πράγμα η πρέσβυρα στον Παπασταύρο ή Παπασταύρου πως το λένε ή όχι, η απάντηση είναι ότι δεν τέθηκε τέτοια απειλή για τη χώρα μας. Μα δεν σε ρωτάμε αυτό. Δεν σε ρωτάμε αν απείλησε Γκίλφοϊλ την εθνική μας κυριαρχία και την αγαπημένη μας κυβέρνηση. Γιατί αν το έκανε, να ξέρεις ότι και εμείς μαζί σας θα ήμασταν. Θα σας υπερασπιζόμασταν. Γιατί όπως και να έχει, ο ελληνικός λαός σας εξέλεξε. Είτε με την παρουσία του, είτε με την αποχή του. Και δεν έχει δικαίωμα καμία Γκίλφοϊλ και κανένας, οποιοδήποτε, ο Πούτιν, όποιος δεν έχει δικαίωμα να ρίξει την κυβέρνηση που είτε καλός είτε κακός εμείς τη βγάλαμε. Δεν σε ρωτήσαμε όμως αυτό το πράγμα, αγαπητέ κυβερνητικέ εκπρόσωπε, δεν σε ρωτήσαμε αν τέθηκε απειλή. Που η απάντηση από την πλευρά μας θα ήταν πάρα πολύ εύκολη. Τέθηκε, σε απείλησαν ότι θα σε ρίξουν. Ποιος? Εμείς θα βγούμε, οι κομμουνιστές θα βγούμε μπροστά να μην πέσεις. Σε ρώτησαν αν είπε γενικώς ότι μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν να δεν τους κάνει. Αυτό σε ρωτήσαν. Πες ναι ή όχι, σου είπε ο δημοσιογράφος που σε ρωτούσε. Θέλουμε ένα ναι ή όχι. Και επειδή το συγκεκριμένο δημοσιογράφο τον κάνεις προσωπική επίθεση και του λες ότι το κάνει για να ανεβάσει βιντεάκια στο TikTok και να πάρει δημοσιότητα, και επειδή την ψώνησαν και όλοι οι συνάδελφοί του που ήταν εκεί μέσα, σε ρωτήσαν άλλοι 4 δημοσιογράφοι για το ίδιο πράγμα. Το είπε αυτό ή δεν το είπε? Μπορούμε να έχουμε πρέσβη στην Ελλάδα ξένου κράτους ο οποίος ισχυρίζεται ότι μπορούν να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τον δεχόμαστε να είναι ο πρέσβης τους εδώ, να κινείται στη χώρα μας να κάνει τα κουμάντα του, να γράφει η Wall Street Journal για τις σχέσεις της με λομπίστες και για τα συμφέροντα εταιριών οι οποίες κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετούνται από όλη αυτή την κατάσταση. Το οποίο φυσικά δεν το είδαμε σε κανένα κανάλι. Τα βλέπουμε μόνο στο Twitter ή στο Facebook. Αν μας επιτρέψει ο αλγόριθμος να τα δούμε. Γιατί το δυσάρεστο είναι ότι από όσους με ακούτε αυτή τη στιγμή, πιθανολογώ ότι το 80% δεν ξέρετε ότι υπάρχει δημοσίευμα από τη μεγαλύτερη εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών που αναφέρει την Αμερικανίδα πρέσβυρα ότι είπε αυτή τη φράση και ότι εδώ πέρα κινείται σε συνεργασία με κάποιον λομπίστα Έλληνα που δραστηριοποιείται εκεί πάνω και εξυπηρετεί συμφέροντα. Δεν τα λέω εγώ αυτά, ούτε τα ασπάζουμε. Απλά βγαίνουν από τη μεγαλύτερη εφημερίδα του κόσμου. Δεν την έχει κάνει μήνυση κανείς. Δεν έχει διαψεύσει κανείς Παπασταύρου ή καμιά Γκίλφοϊλ. Και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όταν το ρωτάμε, ο οποίος μάλιστα λέει ότι ρώτησε για να μάθει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το ρωτάνε. Το είπε αυτό? Γυρνάει και σου απαντάει: δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση. Μα δεν σε ρωτήσαμε αυτό, αδερφέ μου. Δεν το καταλαβαίνεις τι σε ρωτήσαμε? Σε ρωτάμε, το είπε ή δεν το είπε? Δεν το διαψεύδεις αν το είπε. Ότι δεν διαψεύδεις, δεν λες ότι δεν το είπε. Εμείς συμπεραίνουμε ότι από τη στιγμή που δεν το διαψεύδεις το είπε. Πρέπει να είναι εδώ. Η οποία έχει πει και πάρα πολλά στο παρελθόν για τους Έλληνες. Τους τεμπέληδες. Που τώρα γίναν κακομύριδες.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 12. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε στην εκπομπή, είτε με μηνύματα είτε με τα τηλέφωνά σας, και είχαμε ωραίες και επικοδομητικές, τουλάχιστον για μένα, συζητήσεις. Με βοηθήσατε να περάσει άλλη μια εκπομπή. Είναι δύσκολο το 2ωρο άμα δεν το κάνεις αυτό συχνά, και οι εκπομπές χωρίς την Ελεάνα είναι δύσκολες, γιατί η Ελεάνα κατά μεγάλο βαθμό καθορίζει το πρόγραμμα του σταθμού. Εγώ περισσότερο είμαι για να το κάνω άνω κάτω, όπως είπε και ο Γιώργος, και να πετάγω από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι λόγω χαρακτήρα και όλο αυτό. Σας ευχαριστώ όλους και για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Θα τα πούμε ξανά την Τρίτη, παραμονές του αγώνα με την ισπανική την ομάδα, την Μπούργος. Να έχουμε κάνει και μια ωραία νίκη στην Καρδίτσα. Όσοι πάτε να περάσετε καλά εκεί, είναι πάρα πολύ όμορφη η Καρδίτσα. Έχω ζήσει 3 χρόνια πολύ ωραία εκεί πέρα. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.

knee. Complete. Completely knee. Completely knee. All I need.